παρά σε ελάχιστο ποσοστό αφού το πούμε προηγουμένως, να σκοτώνουμε το χρόνο μας ή αλλιώς να περιεργαζόμαστε αντί να εργαζόμαστε. Η φτήνια δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν χωρά μαζί με την ιδιότητα του χριστιανού. Τώρα είπα πιο πάνω πως προτιμώ να μιλήσουμε γενικά για τον ελεύθερο χρόνο μας και όχι απλώς για την ψυχαγωγία μας. Γιατί είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Μες στον ελεύθερο χρόνο μας, παραδείγματος χάρη, φροντίζουμε να ασχοληθούμε συστηματικά με ένα χόμπι, ένα μεράκι μας. Να μάθουμε, παραδείγματος χάρη, ένα μουσικό όργανο ή μια ξένη γλώσσα ή να επιδοθούμε συστηματικά σε κάποιο σπορ. Και όταν όλα αυτά μας ευχαριστούν, έχουν και μια δόση ψυχαγωγίας. Δεν είναι όμως μονάχα ψυχαγωγία. Από το άλλο μέρος, ακόμη και μια καθαρά ψυχαγωγική απασχόληση, το να δούμε παραδείγματος χάρη κάποιο έργο στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, μπορεί να προχωρήσει αρκετά πιο πέρα από μια απλή διασκέδαση και να μας παρακινήσει να ασχοληθούμε συστηματικά, παραδείγματος χάρη με το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή την λογοτεχνία σε σχέση με το έργο του Θεού και την υπόθεση του Ευαγγελίου. Και εδώ θέλω να πω ότι μας λείπει απελπιστικά η εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αυτά, όπως θα το πούμε αμέσως, για τη δόξα του Θεού. Πού τελειώνει τώρα η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και αρχίζει η δουλειά, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Οπωσδήποτε όμως είναι κάτι που θα το κάνω μέσα στον ελεύθερο χρόνο μου. Δηλαδή στον χρόνο που μου απομένει έξω από την καταναγκαστική, την επαγγελματική, ας την πούμε, εργασία. Κάποια ιδιομορφία τώρα που συμβαίνει με τους χριστιανούς και ιδιαίτερα με τους χριστιανούς νέους για την ώρα των νέων αυτή, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομιλίκους τους, είναι πως ο χριστιανός νέος πολλές φορές απασχολείται πολλές ώρες στην Εκκλησία και γενικότερα στο έργο του Θεού. Και αυτό βέβαια είναι ένα προνόμιο και είναι μια απάντηση και πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική στο πως θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος. Σε ώρες συναθρήσεων, σε ειδικές ώρες νέων, σε χοροδία, σε ευαγγελιστικές εξορμήσεις, συνέδρια κλπ. Και μάλιστα αν είναι ακόμα πιο δραστήριος, με υπεύθυνη θέση, όταν έχει κάποια υπεύθυνη θέση, ξοδεύει κι άλλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο σε προετοιμασία, σε δουλειά στο σπίτι κλπ. Δεν πρόκειται να σταθώ, κάνω μερικές παρενθέσεις γιατί βέβαια είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να τα πω, σπάνια συναντιόμαστε, δεν πρόκειται να σταθώ στο γεγονός πως τέτοιου είδους υπεύθυνες θέσεις απαιτούν μια πνευματική και με τη χριστιανική και με την κοσμική σημασία του όρου, πνευματική προετοιμασία και υποδομή. Αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης συζήτησης. Γιατί φοβάμαι πως ενώ σε όλες τις κοσμικές ομάδες απαιτούνται πολλά προσόντα, πολλή δουλειά και πολλή προετοιμασία, για την προετοιμασία και για την προώθηση κάποιου σε υπεύθυνη θέση στους δικούς μας κύκλους στο έργο του Θεού, διατρέχουμε τον κίνδυνο, προσέξτε, διατρέχουμε τον κίνδυνο, δεν συμβαίνει πάντα, να αφήσουμε να προχωρούν μπροστά και να αναδεικνύονται σε διάφορες ηγετικές και υπεύθυνες θέσεις άνθρωποι ατάλλαντοι και ακατάλληλοι και χωρίς προσόντα, με μοναδικό εφόδιο και προσόν, μια άμετρη μεγαλοστομία, ιδιαίτερα εμπλουτισμένη με μεγάλου διαμετρήματος πνευματικές φράσεις και μια ασυγκράτητη τάση αυτοπροβολής και επιβολής επάνω στους υπόλοιπους, που τις πιο πολλές φορές αυτοί οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται από μια παθητικότητα, αδράνεια και μυρολατρεία και που ίσως καμιά φορά αποφεύγουν και να αντιδράσουν για λόγους αξιοπρέπειας και ευγένειας και ίσως και καλώς εννοούμενης υπερηφάνειας. Το παθολογικό αυτό σύνδρομο, που θα έλεγε και ο γιατρός ο Χαρίλαος, είναι πιο επικίνδυνο, ενδεχομένως είναι πιο επικίνδυνο από κάθε άλλο, γιατί αποτελεί αυτό που λέγαμε το σύνδρομο, που θα το πούμε, το σύνδρομο της κύβδηλης πνευματικότητας. Και είναι το πιο διαλυτικό ίσως για μια ομάδα πιστών, και από εκείνο που τονίζουμε τόσο πολύ της κοσμικότητας, γιατί μας απειλεί με τρόπο που ούτε καν υποπτευόμαστε και που μας απειλεί από δρόμο που έχουμε αφήσει τελείως αφύλακτο. Εδώ όμως κλείνει αυτή η παρένθεση με την παρήγορη παρατήρηση ότι αποτελεί απλώς ένα ενδεχόμενο και όχι πάντα μια πραγματικότητα, και με την ευχή ο Θεός να δίνει σοφία και σύνεση στα παιδιά Του να αποθαρρύνουν και να εξουδετερώνουν τέτοιου είδους ολέθρια φαινόμενα και αντίθετα να ενθαρρύνουν σωστές καταστάσεις και σωστούς πνευματικούς
ανθρώπους με οποιαδήποτε έννοια, είτε με την, και με την πνευματική και με τη χριστιανική και με τη μη χριστιανική έννοια του όρου, για να βρίσκονται στις υπεύθυνες θέσεις στο έργο του Θεού. Ξαναγυρίζοντας στο θέμα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου, ας υποθέσουμε πως εκτός από τις επιπλέον, από τις ώρες δουλειάς, από τις επιπλέον ώρες που έχουν οι χριστιανοί νέοι, απομένει κάποιος ελεύθερος χρόνος για να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον καθένα. Για να συνεννοούμαστε, ας τον ονομάσουμε χρόνο ψυχαγωγίας. Νομίζω πως γενικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη ψυχαγωγίας που θα τα ονομάσουμε με πρόχειρο τρόπο, και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πρόχειρος αυτός ο τρόπος. Κάποτε όταν το σκέφτηκα και τα ονόμασα αυτά είδη, μετά είδα ότι υπάρχει ο όρος δημιουργική και παθητική ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, παθητική ψυχαγωγία είναι το διάβασμα ενός βιβλίου ή ενός άρθρου. Δημιουργική είναι το γράψιμο ενός άρθρου, ενός βιβλίου, οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι και πάντα και ψυχαγωγία εκείνο. Παθητική ψυχαγωγία είναι η παρακολούθηση ενός αθλητικού αγώνα. Και τώρα τελευταία ψυχαγωγηθήκαμε αρκετά παθητικά πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ενεργητική ψυχαγωγία είναι η συμμετοχή στον αγώνα και η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Παθητική ψυχαγωγία είναι η παρακολούθηση μιας συναυλίας. Ενεργητική ψυχαγωγία είναι η εκμάθηση και το παίξιμο ενός, ας πούμε, μουσικού οργάνου ή η συμμετοχή σε μια συναυλία. Παθητική ψυχαγωγία είναι η επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση ζωγραφικής. Δημιουργική, αν θέλετε, ή ενεργητική, ή δημιουργική, ακόμα πιο σωστά, ψυχαγωγία είναι η ενασχόληση με τη ζωγραφική. Παθητική είναι η παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου, δημιουργική είναι το γράψιμο ή το παίξιμο ενός θεατρικού έργου, η σκηνοθεσία κλπ. Άλλη είναι η σκοπή της παθητικής ψυχαγωγίας, άλλες οι προϋποθέσεις και η χρησιμότητά της και άλλη της ενεργητικής και της δημιουργικής ψυχαγωγίας. Για τη δημιουργική ψυχαγωγία δεν πρόκειται να σταθούμε και πολύ, γιατί δεν είμαι και σίγουρος πως πάντα αποτελεί ψυχαγωγία. Έχω την εντύπωση μάλιστα πως έτσι συνδέομαι με το προηγούμενο θέμα που είχατε, την πολιτιστική γενικά ζωή του χριστιανού, κάπως έτσι νομίζω ήταν το θέμα σας. Και βέβαια το ένα, η ψυχαγωγία με αυτό το θέμα, λιγάκι μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Αλλά δεν είναι πάντα απόλυτα ψυχαγωγία ή δημιουργική ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, το παίξιμο ενός οργάνου συνδέεται με την εκμάθησή του, που βέβαια δεν είναι ολόκληρο ψυχαγωγία. Και όταν ετοιμάσετε, παραδείγματος χάρη, μία συναυλία, αν έχετε μια πείρα από κάτι τέτοιο, θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου ψυχαγωγία τότε. Μπορεί να μας ευχαριστεί, αλλά κάθε άλλο άρα ψυχαγωγία είναι. Ψυχρολουσία μπορεί να είναι, ψυχαγωγία δεν είναι. Έχω όμως μερικά βασικά πράγματα να πω για την δημιουργική ψυχαγωγία. Πρώτον, εγώ είπα ότι θα κάνω εισήγηση, τελικά κάνω διάλεξη. Θα τελειώσω, δεν έχει. Πρώτον, για ένα χριστιανό, θεωρώ βασικότερο την δημιουργική από την παθητική ψυχαγωγία, όταν μάλιστα γίνεται ενσυνείδητα και για τη δόξα του Θεού. Όταν, παραδείγματος χάρη, γράφω κάποιο άρθρο για κάποιο χριστιανικό περιοδικό, ή προσέξτε, γιατί προσέξτε, αυτά είναι ερεθίσματα για συζήτηση και λιγάκι, μάλιστα είναι λιγάκι παραπάνω ερεθίσματα, ή όταν γράφω ένα ποίημα ή ένα διήγημα με όχι απαραίτητα εμφανές χριστιανικό περιεχόμενο, πρέπει και στις δύο περιπτώσεις, και στο εμφανώς χριστιανικό και στο μη εμφανώς χριστιανικό που θα γράψω εγώ χριστιανός, και στις δύο περιπτώσεις να μην ξεχνώ πως οφείλω να γράφω σαν χριστιανός και να προβάλλω το χριστιανικό μου ήθος μέσα στο γραπτό μου, έστω και αν αυτό έχει κάποιο κοσμικό, σε εισαγωγικά, θέμα. Το πώς θα γίνει αυτό δεν διδάσκεται και ούτε αποτελεί αντικείμενο του σημερινού μας θέματος. Ή είμαι χριστιανός σε όλες τις εκδηλώσεις μου, όχι όταν κάνω μονάχα κήρυγμα, γιατί όταν καμιά φορά πολλά από τα λογοτεχνήματα αποτελούν κηρύγματα, κάπως λογοτεχνημένα, δεν είμαι επομένως χριστιανός μόνο όταν γράφω κήρυγμα. Ή είμαι λοιπόν σε όλες τις εκδηλώσεις μου ή δεν είμαι καθόλου. Το ίδιο όταν παίζω κάποιο μουσικό όργανο ή παίρνω μέρος σε ένα θεατρικό έργο, και έχουμε τέτοιου είδους ακόμα και στις δικές μας τις περιπτώσεις, ή ασχολούμαι με κάποιο σπορ. Μου έκανε εντύπωση πριν από 1,5 χρόνο νομίζω, κάτι Χριστούγεννα, και είναι αυτό που πιστεύω και το τονίζω πολλές φορές, ότι υπάρχει μία βασική διαφορά σε οποιαδήποτε απασχόληση του χριστιανού από τον μη χριστιανό. Ακόμα και στην σύγχρονη, τη μοντέρνα μουσική. Όταν βλέπουμε ένα μοντέρνο συγκρότημα, σύγχρονο, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που παίζουν είναι χριστιανοί ή είναι χριστιανικά τα λόγια, δεν μπορούμε να ξέρουμε και την γλώσσα κατά ανάγκη,
τις περισσότερες φορές διακρίνουμε, υπάρχει κάτι μέσα στο ήθος, μέσα στη συμπεριφορά, μέσα στη στάση, μέσα σε κάτι που δεν

οποιαδήποτε απασχόληση στη ζωή και όχι μονάχα στην ψυχαγωγία μου. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά ερωτήματα, μάλιστα κάποιος αδελφός που μιλούσε χθες το βράδυ τα έθεσε και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα σημείωσα. Η πρώτη ερώτηση είναι πόση ώρα απασχολούμαι άραγε να διαβάζω εφημερίδα ή κάποιο άλλο έντυπο που δεν έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα βλέποντας τηλεόραση. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα βλέποντας αθλητικούς αγώνες. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα σε άσκοπες συζητήσεις. Και πόση ώρα με απασχολεί κάθε μέρα η μελέτη του Λόγου του Θεού και η μελέτη πνευματικών βιβλίων. Πόση ώρα με απασχολεί η προσευχή. Και πόση ώρα ίσως με απασχολεί η σκέψη και ο προγραμματισμός για τις δραστηριότητες μου μέσα στο έργο του Θεού. Ειδικά τώρα για την δημιουργική ψυχαγωγία θα ήθελα να εκφράσω την ευχή κάποτε οι εκκλησίες, οι μεγάλες κυρίως εκκλησίες, να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να δημιουργήσουν οι ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιον τομέα από αυτούς που αναφέρομαι. Να έχουν μουσικό τμήμα με την ευρύτερη έννοια. Αυτό, κουτσά στραβά γίνεται κάπως. Να υπάρχει, ίσως να υπάρχει ένα λογοτεχνικό κλαμπ, αν θέλετε. Ένα εικαστικό τμήμα για ζωγραφική, γλυπτική, οτιδήποτε άλλο. Ένα αθλητικό τμήμα, ένα θεατρικό και οτιδήποτε. Να μπορεί να έρθει ένας χριστιανός, ένας νέος χριστιανός, να συζητήσει πάνω σε θέματα που τον ενδιαφέρουν και πού θα πάει αν δεν πάει στην εκκλησία. Θα πάει έξω να ασχοληθεί και να συζητήσει για αυτά τα πράγματα. Για να μην αναγκάζονται οι νέοι μας να στρέφονται έξω στον κόσμο σε κοσμικούς συλλόγους και ομάδες. Ακόμη όμως φοβάμαι ότι πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο για κάτι τέτοιο, αν κάποτε μπορέσουμε να μιλήσουμε πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι παρόμοιο. Υποθέτω πως μιλώντας για ψυχαγωγία εννοούμε τις περισσότερες φορές εκείνο που εμείς ονομάσαμε παθητική ψυχαγωγία. Από τον απλό περίπατο και τη συντροφιά, αυτό που λέμε παρέα, μέχρι το διάβασμα ενός βιβλίου, την παρακολούθηση ενός αθλητικού αγώνα, ενός τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού φιλμ ή ενός θεατρικού έργου, την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού και άλλα παρόμοια. Και νομίζω πως συμφωνείτε μαζί μου στην παρατήρηση πως κάθε ένα από τα παραπάνω είδη ψυχαγωγίας και από άλλα παρόμοια αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο για συζήτηση. Εδώ μονάχα μερικές βασικές αρχές και παρατηρήσεις μπορούμε να διατυπώσουμε που ισχύουν για όλα τα είδη και αυτό όσο μπορούμε πιο σύντομα για να μας μείνει αρκετός χρόνος για να συζητήσουμε. Άλλωστε η ευκαιρία που προσωπικά έχω να συζητώ με νέους των εκκλησιών είναι πολύ σπάνια και δεν θα ήθελα να χάσω αυτή τη σπάνια ευκαιρία. Νομίζω πως πριν από επιμέρους παρατηρήσεις πρέπει να προτάξουμε μια γενική αρχή. Πως υπάρχουν μερικοί τόποι όπου κανένας χριστιανός, και εδώ βάζουμε κανόνα, κανένας χριστιανός με καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να συχνάζει και ασχολίες που με κανένα τρόπο δεν έχει το δικαίωμα να ασχολείται. Αν θέλετε να πούμε έτσι μερικά πρόχειρα παραδείγματα και από εκεί και πέρα η φαντασία του καθενός ή η πεποίθηση του καθενός ας το συμπληρώσει, δεν μπορεί ένας χριστιανός νέος να συχνάζει μέσα σε δισκοτέκ παράδειγμα ή να συχνάζει εκεί που παίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να συχνάζει σε κάθε είδους pubs, μπιστρό, καφενεία, ξέρω εγώ και διάφορα ονόματα με διάφορα τυχερά παιχνίδια και κάθε είδους φτηνά και ανήθικα θεάματα, δεν μπορεί να ασχολείται με κάθε είδους φτηνά έντυπα και με τίποτα δεν έχει το δικαίωμα να ασχολείται που δεν ταιριάζουν σε μία πνευματική προσωπικότητα όπως πρέπει να είναι κάθε χριστιανός νέος. Αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, χωρίς να επανέλθουμε σε αυτό και νομίζω πως δεν αξίζει τον κόπο καν να αποτελέσει θέμα για συζήτηση. Γιατί δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται γιατί εξ ορισμού ένας χριστιανός δεν μπορεί να έχει σχέση με τέτοιου είδους πράγματα. Μία πρώτη επιμέρους παρατήρηση είναι ακούγεται συχνά πως ο χριστιανός νέος οφείλει να συναναστρέφεται με επίσης χριστιανούς νέους αποφεύγοντας τις κοσμικές παρέες. Ωστόσο κανένας νόμος και κανένας κανόνας διατυπωμένος στεγνά και απόλυτα δεν δίνει λύση και δεν διευθετεί οριστικά αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί αν πρόκειται οι συζητήσεις μέσα στις χριστιανικές λεγόμενες παρέες να έχουν την ελαφράδα και την ανοησία των πιο ελαφρών και των πιο ανόητων αντίστοιχων κοσμικών, τότε προτιμότεροι, το λέω με τη συνέστηση του βάρους αυτό που θα πω, τότε προτιμότερη είναι η παρέα μερικών σοβαρών και συγκροτημένων κοσμικών νέων από εκείνη των χριστιανών μέσα στις εισαγωγές.

0: που οι κουβέντες τους δεν ξεφεύγουν το επίπεδο της κοινοτυπίας, της κριτικής σε βάρος του περιβάλλοντος τους και της φτηνής καθημερινότητας. Και με τούτο δεν αντιστρατεύομαι με κανένα τρόπο και δεν αποθαρρύνω τη συναναστροφή των χριστιανών νέων μεταξύ τους, παρά υποστηρίζω πως οι χριστιανικές παρέες οφείλουν να έχουν μία ποιότητα και ένα επίπεδο, και όσοι δεν έχουν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, καλό είναι να δώσουν το προβάδισμα σε νέους χριστιανούς σοβαρούς και υπεύθυνους, που σίγουρα πολλά έχουν να τους διδάξουν, που ξέρουν να αποφύγουν και τη φτήνια, αλλά και την άχαρη προσήλωση σε μία αυστηρή κομματική γραμμή, που μας είναι τουλάχιστον σε μένα εξίσου απεχθής με την ελαφρότητα, τη φτήνια και τον λαϊκισμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι στο χώρο ιδιαίτερα του θεάματος, που ίσως είναι και λιγάκι ο πιο συζητήσιμος και ο πιο παρεξηγήσιμος. Ήδη μερικούς θα τους έχει λιγάκι σοκάρει η αναφορά μου σε θέματα όπως κινηματογραφικό έργο, θεατρικό έργο, τηλεόραση, αλλά αναφέρομαι γενικότερα στα θεάματα. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέμα συζήτησης. Στον χώρο ιδιαίτερα λοιπόν του θεάματος επικρατεί μία σύγχυση και ένα μπέρδεμα χωρίς προηγούμενο, που επιτάθηκε ακόμη περισσότερο με τη διάδοση της τηλεόρασης. Σήμερα είναι αστείο να δογματίζουμε με απόλυτο τρόπο, όπως παλιότερα, πως ο χριστιανός δεν πρέπει να πατάει το πόδι του στον κινηματογράφο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, που κάποτε ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος, είχε πάει. Ο πιο μεγάλος, είναι εκτός Ελλάδος, είχε πάει και είχε δει ένα πολεμικό έργο, είχε γίνει επανάσταση στο σπίτι μας, οι γονείς μου δεν ξέραν τίποτα, εμείς δεν είχαμε εντυπωσιαστεί που πήγε και είδε ένα κάποιο πολεμικό έργο στον κινηματογράφο. Σήμερα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει αστεία. Και έχουν γίνει αστεία όχι ότι πρέπει και οφείλει ή επιτρέπεται ο χριστιανός να πηγαίνει στον κινηματογράφο, αλλά όταν ο ίδιος ο χριστιανός στείνεται με τις ώρες απέναντι στην τηλεόραση, καταπίνοντας ανεξέλεκτα του κόσμου τις φτήνες και που ίσως κατά λάθος και κάτι που να αξίζει τον κόπο, είναι αστείο να καθόμαστε να συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να πατάει τον πόδι του στον κινηματογράφο. Βεβαίως τα περισσότερα κινηματογραφικά έργα σήμερα δεν μπορεί κανένας να τα συζητήσει καθόλου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί και να δογματίσει όπως δογμάτιζε παλιότερα. Μα έχουμε βάλει μέσα στα σπίτια μας οι περισσότεροι την τηλεόραση και νομίζω ότι ο δογματισμός γίνεται πολύ δύσκολος και πολύ στενοχωρεί τον δογματικό άνθρωπο, νομίζω, αυτή η σημερινή κατάσταση. Και είναι αυτό μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του σημερινού χριστιανού, ιδιαίτερα του νέου χριστιανού. Έχοντας πια σπάσει το ταμπού του θεάματος, βρίσκεται τελείως αβοήθητος σε έναν κατακλυσμό κάθε επίπεδου και κάθε ποιότητας, και ρωτιέται κανένας πόσο μπορεί ένας μέσος χριστιανός νέος να διαλέξει εκείνο που θα αξίζει τον κόπο να δει και πόσο θέλει να κάνει μια τέτοιου είδους επιλογή. Και είναι γνωστό πόσο επηρεάζουν και εντυπωσιάζουν τον θεατή οι οπτικές παραστάσεις. Να γιατί υποστηρίζω πως στον τομέα του θεάματος η σημερινή εκκλησία έχει τη μεγαλύτερη της αποτυχία, είτε κλείνοντας τα μάτια στην πραγματικότητα με μάταιες αρνήσεις και απαγορεύσεις, είτε αποφεύγοντας να πάρει συγκεκριμένη και ρεαλιστική θέση. Πόσο πιο ωραίο θα ήταν να υπάρχει μια ενημέρωση και μια κριτική για τα κάθε είδους θεάματα μέσα στις εκκλησίες μας, ή τουλάχιστον να υπάρχει η δυνατότητα οι νέοι μας να συμβουλεύονταν μερικούς ειδικούς στο χώρο του θεάματος, που να τους ενημερώνουν για την ποιότητα μερικών films, τηλεοπτικών εκπομπών και θεατρικών έργων. Και πόσο ακόμη πιο σπουδαίο, να ειδικεύονταν ορισμένοι νέοι μας σε τούτα τα σπουδαία είδη, για να μπορούν αργότερα να χρησιμοποιήσουν γόνιμα και ενεργητικά τις γνώσεις τους. Ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα εμείς επάνω απολαμβάνουμε τη δορυφορική τηλεόραση. Αργά ή γρήγορα θα ιδρυθεί, πιστεύω, χριστιανικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα. Πόσο προετοιμασμένοι και πόση ειδίκευση έχουμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο? Έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να προκύψει τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις προχειρότητες και με προγράμματα της τελευταίας στιγμής? Μάλλον όχι. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι οφείλει ο χριστιανός νέος να αντιμετωπίζει και το θέμα της παθητικής ψυχαγωγίας, όπως και της δημιουργικής, με κριτική σκέψη και με κριτήριο την πνευματική του ωφέλεια και τη χρησιμοποίηση όλων εκείνων που διαβάζει, βλέπει και ακούει για το έργο του Θεού. Με βάση αυτό το κριτήριο, πρέπει να ζητά από το Θεό εκείνος να το κατευθύνει να αξιοποιεί σωστά τον ελεύθερο χρόνο του. Μακάρι οι πιο πολλοί από τους νέους και τις νέες να ήταν σε θέση να κάνουν γόνιμη σκέψη, άρθρο, δοκίμιο, κάτι που είδαν στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, κάποιο βιβλίο που διάβασαν, κάποιο μουσικό έργο που άκουσαν. Πολύ φοβάμαι ωστόσο ότι προς το παρόν κάτι τέτοιο μονάχα στο όνειρό μας μπορούμε να το περιμένουμε. Σε μια χώρα με τόσο έντονα λαϊκίστικα χρωματισμένη πολιτιστική ζωή, όπου η λέξη κουλτουριάρης είναι προσβλητική και περιφρονητική, επόμενο είναι να επηρεάζεται και η Εκκλησία του Χριστού από το γενικό κλίμα και ασφαλώς και η νεολαία των εκκλησιών. Το θέμα της ψυχαγωγίας συνδέεται άμεσα με το πολιτιστικό μας επίπεδο. Και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στο νέο που θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του σε ένα θέαμα ποιότητας, σε μια ενδιαφέρουσα συναυλία, σε μια όμορφη οικαστική έκθεση, σε μια ενδιαφέρουσα διάλεξη. Πόσοι όμως άραγε από τους νέους μας ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιες εκδηλώσεις? Πόσες ώρες νέων μέσα στις εκκλησίες δαπανήθηκαν σε μια κριτική παρουσίαση κάποιου βιβλίου, μια συζήτηση πάνω σε κάποιο θεατρικό έργο, μια μελέτη πάνω στη σκέψη ενός σύγχρονου φιλοσοφικού ρεύματος ή μιας ανατολικής θρησκείας ή πολλών άλλων τέτοιων θεμάτων? Πόσο ενδιαφέρον, προσέξτε το ερώτημα, βρίσκουν στις συντροφιές μας νέοι άνθρωποι που σκέπτονται κάτι περισσότερο και κάτι παραπάνω από την πεζή καθημερινότητα? Τέταρτη παρατήρηση, ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αξιόλογη παραγωγή χριστιανικών βιβλίων, είτε σε μετάφραση από ξένα πρωτότυπα, είτε γραμμένα από Έλληνες χριστιανούς συγγραφείς, καθώς και μια ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στα διάφορα χριστιανικά περιοδικά. Πόσα από αυτά τα άρθρα και βιβλία μελετούμε ή έστω απλώς διαβάζουμε στον ελεύθερο χρόνο μας? Τι αποτελέσματα θα έδινε μια σφιγμομέτρηση Γκάλοπ ανάμεσα στους νέους των εκκλησιών μας? Και ακόμη πιο γενικά, πόσο πολύ ή πόσο λίγο διαβάζουμε? Ή τουλάχιστον, πόσο νιώθουμε την ανάγκη και τη χρησιμότητα του διαβάσματος? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ξεκάθαρη και ειλικρινή συζήτηση πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Αγαπητοί μου, νέοι και νέες, μεγαλύτεροι και μεγαλύτερες, το θέμα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου είναι απέραντο και ίσως αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητάς μας σαν ανθρώπων και σαν χριστιανών. Το κάθε ένα από αυτά νομίζω θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ομιλίας ή μιας διάλεξης. Η προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής, μια άλλη σημαντικότατη και πρωταρχική απασχόληση μέσα στον ελεύθερο χρόνο μας, μας αναγκάζει να δεχτούμε την εικόνα ενός χριστιανού σοβαρού, ολοκληρωμένου, υπεύθυνου και συγκροτημένου, που να ξέρει πώς να ψυχαγωγείται σωστά και που ξέρει να εκτιμά την ποιότητα του θεάματος, του ακροάματος, του παιχνιδιού, του διαβάσματος και της συζήτησης. Είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν μεγαλώσει και ανατραφεί μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον, πως παλιότερα επικρατούσε και ίσως και σε ορισμένες οικογένειες επικρατεί μέχρι κάποιο βαθμό ακόμη και σήμερα, η αντίληψη πως στον χριστιανό δεν επιτρέπεται κανενός είδους θέαμα, πως μοναδικό βιβλίο που οφείλει να διαβάζει είναι η Αγία Γραφή, εκτός από τα μαθήματα του σχολείου του, πως η μόνη μουσική που επιτρέπεται είναι η εκκλησιαστική ύμνη και μάλιστα η πιο στεγνή και η πιο άχαρη από όλη την κλίμακα της χριστιανικής μουσικής, χωρίς συνοδεία μουσικού οργάνου που θεωρείται βεβήλωση, πως η υπόλοιπη τέχνη απαγορεύεται σαν κοσμική και σατανική. Μια τέτοια ακραία θέση μας βρίσκει κάθε άλλο παρά σύμφωνους. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να δημιουργήσει πρόσωπα ανεμικά, στεγνά και ασκητικά και προσωπικότητες συμπλεγματικές και προβληματικές, χωρίς ίχνος χιούμορ, χωρίς την χαρά της ζωής. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, το πνεύμα της ανεμελιάς και της αλόγιστης σπαταλής χρόνου που χαρακτηρίζει αρκετούς νέους στην εποχή μας και όχι μονάχα νέους, δεν έχει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κάποιο πολύ ενδιαφέρον ποίημα, ενός όχι από τους μεγάλους ποιητές, μας δίνει την περιγραφή μιας ανέμελης και απροβλημάτιστης συντροφιάς, χωρίς ιδανικά, χωρίς σοβαρές σκέψεις, μιας συντροφιάς που η μόνη της δραστηριότητα είναι να σπαταλά τα χρήματά της, αγοράζοντας και μασουλώντας συνεχώς στραγάλια και παστέλια και ματζούνια. Είναι νομίζω ολοφάνερη η αλληγορία αυτή του ποιητή. Ώσπου ένα βράδυ, καθώς η παρέα περνά από ένα σκοτεινό δρομάκο και προβάλλει από το παράθυρο ένα παρθενικό χεράκι, όπως λέει, και τους πετάει ένα ευωδιαστό λουλούδι, αυτοί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τούτη την ευγενική ρομαντική χειρονομία. Εμείς, όλος ανέτοιμοι και αναρμόδιοι ως ήμεθα, το αρπάξαμε μηχανικά στον αέρα και το φάγαμε. Το άνθος, καταλαβαίνετε. Το φάγαμε. Το μασουλήσαμε κι αυτό με την ίδια ακριβώς ανευθυνότητα που όλη τη μέρα μασουλούσαμε στραγάλια και παστέλια και ματζούλια. Ω, ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό το άνθος δεν πρέπει, δεν μπορεί να ήταν για μας. Με κανένα τρόπο ο χριστιανός, νέος, δεν έχει το δικαίωμα να σπαταλά τον ελεύθερο χρόνο του τρώγοντας πνευματικά στραγάλια και παστέλια και ματζούλια. Γιατί τότε συνηθισμένος να μασουλάει, θα κάνει το ίδιο και με τα ευωδιαστά λουλούδια που προσφέρει ο ανθόκηπος του θεϊκού λόγου και θα προβάλλει το δικό του φτηνό και λαϊκίστικο εαυτό και στον πνευματικό τομέα ή και, το χειρότερο, θα νομίσει πως αυτός κατέχει τον σωστό πνευματικό δρόμο και θα θελήσει να τον επιβάλλει και στους άλλους σαν τον μόνο σωστό και τον μόνο γραφικό. Συμβαίνουν συχνά και τέτοια φαινόμενα που χρωματίζουν την εκκλησιαστική ζωή με το πιο άγουστο λαϊκίστικο χρώμα και με τα πιο φτηνά στοιχεία. Και ασφαλώς, για να το πούμε και αντίστροφα, εκείνος που είναι συνηθισμένος στο ευγενικό άρωμα του θεϊκού λόγου και δεν προβάλλει τον δικό του φτηνό εαυτό μέσα σε αυτόν, δεν μπορεί να μασουλάει πνευματικό πασατέμπο για να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Και να θυμάστε και κάτι ακόμη, έχετε μια θαυμάσια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, όπως εσείς νομίζετε, όσο είσαστε ακόμη νέοι και απαλλαγμένοι από οικογενειακές υποχρεώσεις. Ένα προνόμιο που αργότερα ούτε αυτονόητα θα το απολαμβάνετε, ούτε και στον απόλυτο αυτό βαθμό που το ζείτε σήμερα θα το έχετε. Αξιοποιήστε λοιπόν τον ελεύθερο χρόνο σας σήμερα που σας δίνεται αυτή η ευκαιρία όσο καλύτερα μπορείτε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε τον ομιλητή μας. Το θέμα λοιπόν, ο χριστιανός και η διασκέδαση και η ψυχαγωγή,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

να ψάλλουμε ακόμα έναν. Τον 163. 163. Γιατί δεν ακούς, άγγελε? Δεν μιλάω δυνατά?

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε τούτη την ώρα μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου. Σου ανοίγουμε τις καρδιές μας και με το πνεύμα μας ανεβαίνουμε εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα η δικιά σου. Η καρδιά μας, Πατέρα μας, έχει να σου πει το ευχαριστώ, γιατί εσύ, παρόλη την αθλειότητά μας και την αμαρτωλότητά μας, παρόλο που εμείς τραβήξαμε τους δρόμους τους δικούς μας, εσύ μας αγάπησες προκαταβολής κόσμου και μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας θέλεις μέσα στα αιώνια σχέδιά σου να μας μπάσεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς μέσα στη σωτηρία τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γεμίζεις με ένα σωρό υποσχέσεις και εφήμερες και αιώνιες. Και σε ευχαριστούμε γιατί ολόκληρη η ύπαρξή μας στηρίζεται στην αγαθή διάθεση τη δικιά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έστειλες από τον ουρανό ένα δώρο αιώνιο και δοξασμένο. Μας έστειλες τον Υιόν σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί με την προσφορά του Υιού σου λύθηκε το πρόβλημα της αμαρτίας μας. Παραμερίστηκε το εμπόδιο για τον ουρανό. Άνοιξε ο δρόμος για αιώνια ζωή. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς με μετάνοια και πίστη να δεχθούμε αυτό το δώρο των Κύριών μας τον Ιησούν Χριστόν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας δεν μας αφήνεις ούτε μας εγκαταλείπεις. Τόσο στενή είναι η παρακολούθηση που μας κάνεις, ώστε μας λες ότι και ακόμα οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες και μια από αυτή δεν πέφτει αν εσύ δεν το θελήσεις. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας δίδεις πάλι αυτή την ευκαιρία τούτη την ώρα να σταθούμε μπροστά στο θρόνο το δικό σου και να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κάνεις τη μεγάλη τιμή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να είναι ανάμεσά μας, γιατί στο όνομα το δικό του μαζευτήκαμε και παρακαλούμε ό,τι έχεις να μας πεις τούτο το βραδινό να το βάλεις και να το σφηνώσεις μέσα στην καρδιά μας και στο νου μας, ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα, να φύγουμε από εδώ μέσα με την παρουσία τη δικιά σου και του Πνεύματός σου του Αγίου μέσα στις καρδιές μας. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να θυμίζεις τις ώρες των συναθρήσεων σ' όλα μας τα αδέρφια και όσα είναι τώρα το καλοκαίρι σκορπισμένα σε εξοχές εδώ και εκεί, εσύ να είσαι μαζί τους και να τα φυλάτεις από τα συνθήματα του πονηρού και από το πνεύμα του κόσμου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζουμε από την επιστολή προς Φιλιππισίους, το 3 κεφάλαιο, στη σελίδα 1040 είναι στις γραφές με παραπομπές. Και από το ένα εδάφιο αρχίζουμε. Το λοιπόν αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν, και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εν τη σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερον. Περιτετμημένος την 8η ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεντος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια των οποίων ζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Και από την επιστολή του Τιμωθέου, του Παύλου προς Τιμώθεον, την πρώτη. Και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο και το 12 εδάφιο, από το 1 κεφάλαιο και το 12 εδάφιο και κάτω. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν, τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, τον πρώτερον όντα βλάστημον και διώκτην και υβριστήν, ηλεήθην όμως διότι αγνών έπραξα εν απιστία. Άλλη περεπερίσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών, μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο δια να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, αλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύσουσι εις Αυτόν η ζωή αιώνιον. Εις δε τον βασιλέα, των αιώνων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφών Θεών, η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, γιατί οι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους δεν θέλουν το Χριστό. Και ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που εάν δεν μπούμε μέσα στο φως του Λόγου του Θεού δεν μπορούμε να δώσουμε μία σωστή απάντηση. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι εγώ ό,τι λέει το Ευαγγέλιο το κάνω, συντονίζομαι μέσα με το Ευαγγέλιο. Και όταν προχωρήσεις και τους πεις, εντάξει, αφού συντονίζεσαι με το Ευαγγέλιο, γιατί το Χριστό δεν τον θέλεις,
δεν μπορούν να δώσουν μία απάντηση. Γιατί τον Χριστό δεν τον θέλουνε. Και είναι ένα ερώτημα αυτό που πολλές φορές το βλέπουμε να έρχεται αυθόρμητα μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Και λέω εγώ, λέω για τον εαυτό μου. Εγώ γεννήθηκα μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Από μικρό παιδί άκουγα τα κηρύγματα. Ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυξ στην εκκλησία. Κι όμως μέχρι τα 23 μου χρόνια δεν τον ήθελα το Χριστό. Το απέφευγα αυτό το θέμα να το συζητήσω με τον εαυτό μου και προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι. Όταν όμως κάποτε βρέθηκα σε τέτοιες συνθήκες που ένιωσα την ανάγκη του Χριστού, τότε τον ζήτησα. Και το πρώτο πράγμα το οποίο κατάλαβα όταν θέλησα να ζητήσω το Χριστό, το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι έπρεπε να τακτοποιήσω το ζήτημα της αμαρτίας μου. Ξέρετε ότι εκείνο το πράγμα που κυρίως τον άνθρωπο τον απομακρύνει από το Χριστό ή αποθεί το Χριστό από τη ζωή του, είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα, είναι γιατί ο Χριστός έρχεται και ελέγχει

στηρίζει τόσο πολύ τη ζωή σου και σου λέει ή θα αλλάξεις ή είσαι χαμένος. Δεν το δέχομαι, λέει αυτό, δεν το ανέχομαι. Δεν θέλω, λέει, πίεση εγώ στη ζωή μου. Και πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος θα έρθει σε επαφή με το πρόσωπο του Χριστού, το πρώτο πράγμα που θα αντιληφθεί μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του είναι η αμαρτωλότης του. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος άρχισε το έργο του και για πρώτη φορά μας τον παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια ότι βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή που ήταν κόσμος πολύ και άρχισε να τους μιλάει. Επειδή τον επίεζε ο λαός και κόντευε να τον ρίξει μέσα στη λίμνη, ήταν εκεί κάτι βάρκες, πήρε μία βάρκα, μπήκε μέσα στη βάρκα και παρεκάλεσε αυτόν που είχε τη βάρκα, ήταν ο Πέτρος στην προκειμένη περίπτωση, του λέει πήγαινε με λίγο πιο πέρα για να μην με ενοχλεί ο κόσμος, και άρχισε να κηρύττει. Και όταν τέλειωσε, τι νομίζετε το είπε ο Πέτρος? Βγες, λέει, από τη βάρκα μου, λέει, γιατί είμαι βρώμικος, λέει, και ακάθαρτος. Ο Απόστολος Παύλος είχε μία γνώμη για τον εαυτό του. Και η γνώμη την οποία είχε ποια ήτανε? Εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος. Εγώ είμαι ένας εξαιρετικός Κύριος. Εβραίος εξ Εβραίων, κατά τον νόμο Φαρισαίος. Εντάξει. Πότε νομίζετε ένιωσε την αμαρτωλότητά του? Όταν συνάντησε το Χριστό στη Δαμασκό. Όταν σε εκείνη την ξόφρενη πορεία που έκανε και πήγαινε να δέσει και να κακοποιήσει τους χριστιανούς, κάποια στιγμή του λέει ο Χριστός, τι κάνεις άνθρωπέ μου, γιατί με κυνηγάς? Και αυτός ξαφνιάστηκε. Λέει, ποιος είσαι, λέει, εσύ? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός τον οποίον εσύ διώκεις. Με το εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός τον οποίον εσύ διώκεις, σάρωσε, έλειωσε. Και τρεις ημέρες ήταν γονατιστός, ούτε έτρωγε ούτε έπινε τίποτα, και έβγαζε τις αμαρτίες του. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που θα πρέπει να το νιώθει κάθε άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Ιησού Χριστό. Έτσι εξηγείται γιατί ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να τακτοποιηθεί στη σχέση του με το Θεό, να έχει αγαθές σχέσεις με το Θεό, πάντοτε ξεκινάει από τη βάση της μετάνοιας. Και επίσης ο Χριστός ζητάει τον άνθρωπο που θα τον πλησιάσει και τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνδεθεί μαζί του να είναι άνθρωπος μετανιωμένος. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους, ενώ θέλει όλοι να σωθούν, ενώ το έργο που έγινε απάνω στο Σταυρό αφορά όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου, τελικά εκείνος που θα έχει τις ευλογημένες συνέπειες της θυσίας του Χριστού απάνω στο Σταυρό είναι μονάχα εκείνος ο οποίος έχει μετανιώσει. Και ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο λέει ότι συγχωρεί όχι οποιονδήποτε άνθρωπο, παρόλο που η θυσία αφορά οποιονδήποτε άνθρωπο, συγχωρεί μόνον εκείνον ο οποίος έχει μετανοήσει πραγματικά. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικά παραδείγματα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη

Έχουμε δύο πρόσωπα. Το ένα είναι ο Σαούλ ο βασιλιάς και το άλλο είναι ο Δαβίδ ο βασιλιάς. Οι δύο αυτοί άνθρωποι κάποτε βρέθηκαν μπροστά στο Θεό. Ο ένας πήγε στο Θεό χωρίς να έχει μετανιώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ο Θεός δεν τον δέχτηκε. Ο άλλος τώρα, ο Δαβίδ, έκανε ένα πιο δυνατό αμάρτημα από ό,τι έκανε ο Σαούλ. Και όμως ο Θεός τον δέχτηκε. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: γιατί ο Θεός δέχεται μονάχα τον αμαρτωλό? Και ο λόγος του Θεού λέει το εξής, ότι εάν ένας άνθρωπος δεν μετανοήσει, δεν μπορεί να είναι κατάλληλος για τον ουρανό. Κοιτάξτε πώς το τοποθετεί ο λόγος του Θεού. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο Κάπα Σιγματά, και εάν ο ασεβής ελεηθεί, δεν θα μάθει δικαιοσύνη. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξη αδίκως και δεν θέλει επιβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Έτσι εξηγείται, και αυτή είναι η απάντηση σε εκείνους που λένε γιατί ο Θεός δεν του δέχεται όλους τους ανθρώπους, αφού είναι Θεός αγάπης και τους αγαπάει όλους. Διότι χρειάζεται ο ουρανός κατάλληλους ανθρώπους. Η μετάνοια στον άνθρωπο δείχνει το εξής, ότι ο άνθρωπος το επαναστατικό πνεύμα το οποίο έχει μέσα του το καταδικάζει. Το δρόμο που ακολούθησε της αμαρτίας τον καταδικάζει. Εκείνον που ήταν το αφεντικό και κυριαρχούσε απάνω στη ζωή του, τον έχει διώξει, έχει φύγει από αυτόν. Γι' αυτό και λέει, με το πνεύμα το επαναστατικό που έχει μέσα το άνθρωπος της αμαρτίας και της απιστίας, δεν μπορεί να μπει στο δρόμο του Θεού, δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και στη γη, λέει, της ευθύτητος θέλει πράξη αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Γι' αυτό ένα πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής: εάν θέλουμε να μπούμε μέσα στην αιώνια δόξα του Θεού και αν θέλουμε ο ουρανός να είναι η πατρίδα μας και αν θέλουμε και εμείς να βρεθούμε εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, που έδωσε υπόσχεση, πάω να ετοιμάσω τόπο για να έρθω να πάρω κοντά μου εκείνη που είναι δικαίη, έγινε το μεγάλο και ευλογημένο εκείνο τραπέζι, γιατί γύρισε μετανιωμένος. Όταν γύρισε ο άσωτος της Καινής Διαθήκης στο σπίτι του πατέρα του, του είπε ένα πράγμα: είμαι ανάξιος, αμάρτησα σε σένα, αμάρτησα στον ουρανό, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου, κάνε με έναν υπηρέτη σου. Άνοιξε η πόρτα, άνοιξε η πύλη, ήρθε η αποκατάσταση, τα ρούχα, τα παπούτσια, το δαχτυλίδι, το μοσχάρι, το θρεφτάρι. Νεκρός και ανέζησε, χαμένος και βρέθηκε. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ο άλλος γύρισε και αυτός στο σπίτι του. Δεν γύρισε όμως μετανιωμένος. Μέσα του είχε μια πίκρα,
μέσα του είχε ένα μίσος, μέσα του είχε μία κακία. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Όταν ο πατέρας του τον δέχτηκε, αντί να τον αγκαλιάσει, να έχει ευγνωμοσύνη, να έχει ευχαριστία, αυτός τι έκανε? Προσπάθησε τον πατέρα του να τον ξεκάνει. Και άρχισε λοιπόν να καταφέρεται εναντίον του πατέρα του έμεσα. Όσοι έκαναν διάφορες αδικίες, τους έπαιρνε αυτούς, τους προλάβαινε και τους έλεγε «Δίκιο έχετε εσείς», και κατά αυτόν τον τρόπο, λέει, έκλεβε τις καρδιές του λαού Ισραήλ και τις έφερνε με το μέρος του δικό του. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ήρθε μια μέρα και ο Αβεσσαλόμ επαναστάτησε και έγινε εκείνο το φοβερό κακό που αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό λεπτομερώς, θα το διαβάσετε στο σπίτι σας. Είναι στο Σαμουήλ, Ιώτα Δέλτα και Ιώτα Έψιλον, ο Αβεσσαλόμ, και ο άσωτος είναι στο Λουκά 15. Και ο Λόγος του Θεού λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τον δέχεται τον αμαρτωλό, αμετανόητο? Γιατί, λέει, αυτός είναι επαναστάτης. Γιατί αυτός δεν ταιριάζει μέσα σε εκείνο το κλίμα της αγάπης του Θεού. Δεν ταιριάζει μέσα στον ουρανό όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού, όπως ακριβώς ο Αβεσσαλόμ όταν γύρισε στο σπίτι του, γύρισε χωρίς να έχει μετανιώσει. Και το τρίτο σημείο είναι το εξής: όταν ο άνθρωπος δεν μετανιώσει, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει μέσα του. Ο Θεός έχει μία διάθεση, να τον πάρει τον άνθρωπο έτσι σωρός καθώς είναι, μέσα στην αμαρτία, μέσα στη ζημιά που έχει κάνει η αμαρτία, μέσα στην αποσύνθεση, και να τον πάρει και να τον κάνει έναν άνθρωπο που να είναι όμοιος με τον Ιησούν Χριστόν, διότι αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, λέει, είμαστε παιδιά του Θεού. Το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα όμως ξέρουμε: όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας. Ο Θεός θέλει να μας μορφώσει. Θέλει να μας ανεβάσει στο ανάστημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θέλει να μας κάνει όμοιο με Αυτόν. Λες, είσαστε τα ζωντανά λιθάρια με τα οποία, λέει ο Πέτρος, θα χτίσω το ναό μου απάνω στον ουρανό. Και χρειαζόμαστε να πελεκηθούμε, χρειαζόμαστε να μορφωθούμε, χρειαζόμαστε να μπούμε μέσα στο σχήμα και στη μορφή που θέλει ο Θεός. Άγιοι γίνεστε, διότι ο Πατέρας σας ουράνιος είναι Άγιος. Δεν μπορεί λοιπόν η καρδιά η οποία φιλοξενεί την αμαρτία, η καρδιά η οποία δεν έχει λυγίσει στο Σταυρό του Χριστού, η καρδιά η οποία δεν έχει αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά της, δεν έχει καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία έκανε μέχρι τώρα ήτανε πράγματα ντροπής, καταδίκης, απομάκρυνσης, δεν μπορεί να δουλέψει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό στην επιστολή προς Φιλιππισίους που διαβάσαμε, αφού ο Απόστολος Παύλος πρώτα αναφέρεται στην πρώτη πίστη ζωής, στη ζωή την αμετανόητη, και μετά έρχεται και λέει για τη ζωή τη μετανιωμένη,
λέει το εξής: «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών». Αυτή είναι η μετάνοια. Κρατούσαμε πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε ότι είναι αξίες. Και έρχεται ο Χριστός και λέει: «Πέταξε το. Βγάλ' το μέσα από την καρδιά σου, μέσα από τη ζωή σου. Καταδίκασέ το». Όλα, λέει, αυτά πρέπει να τα θεωρήσουμε ζημιά. Ό,τι υπάρχει στο παρελθόν, στην πορεία της ζωής μας, ώσπου να φτάσουμε στο Χριστό μετανιωμένοι, αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήτανε η ζημιά μας, ήτανε το κακό μας. Και τότε λέει: «Όταν όλα τα νομίσουμε ζημία, μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα και λογίζουμε ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως». Και όταν, λέει, αυτό το πράγμα γίνει μέσα στη ζωή μου, και όταν όλα τα θεωρήσω σκύβαλα και τυποτένια, και όταν από την άλλη πλευρά δω το πρόσωπο του Χριστού ότι είναι το έξοχο, το όνομα, λέει, το υπερπάνω όνομα, όπως αναφέρεται αλλού, τότε αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και δουλεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε αρχίζει και φωτίζεται η διάνοια του ανθρώπου. Τότε αρχίζουν τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου και διαφοροποιούνται. Άλλα ήταν τα ενδιαφέροντά μου πριν, άλλα είναι τώρα τα ενδιαφέροντά μου. Μέσα στον κόσμο ήταν απλωμένα τα ενδιαφέροντά μου, τώρα είναι μέσα στο σχήμα της αιωνιότητος. Και λέει, όταν, λέει, έγινε αυτό, τότε, λέει, τα θεώρησα σκύβαλα για να γνωρίσω αυτόν. Ποιον? Το Χριστό. Πρέπει να το γνωρίσουμε το Χριστό. Και γνωρίζω το Χριστό σημαίνει να μάθουμε το χαρακτήρα του, να μάθουμε τις θελήσεις του, να μάθουμε το δρόμο που αυτός μας ανοίγει, να καταλάβουμε στη ζωή μας ότι τώρα πλέον ανήκουμε όχι στον εαυτό μας, αλλά ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας αγάπησε και πέθανε για μας. Δεν είμαστε πλέον κύριοι του εαυτού μας. Εμείς τώρα θεληματικά δουλώνουμε τον εαυτό μας. Λέμε του Χριστού: «Δούλοι σου είμαστε». Και αφήνουμε πλέον τη ζωή μας αυτός να την κατευθύνει. Τα μονοπάτια αυτός να μας τα χαράζει. Το δρόμο αυτός να μας τον ανοίγει και εμείς να περπατάμε. Να γνωρίσουμε το Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αυτό το πράγμα έχει αξία, να γνωρίσω το Χριστό και να γνωρίσω και τη δύναμη της Ανάστασης Αυτού». Πολλές φορές μες στη ζωή μας δεν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει, να μας δώσει το μεγάλο και δυνατό εκείνο μήνυμα, ότι οι δυνάμεις της Αναστάσεως που ξεπηδάνε από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, οι δυνάμεις αυτές διοχετεύονται μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας. Έτσι εξηγείται γιατί μπορούμε να πούμε όχι στην αμαρτία. Έτσι εξηγείται γιατί μπορούμε να πούμε όχι στις εισηγήσεις του σατανά. Γιατί μπορούμε μέσα στη ζωή μας να βγούμε νικητές και θριαμβευτές. Πώς μπορούμε? Με το ότι εμείς αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Το εμπόδιο είναι η αμαρτία μας. Όταν αυτή έχει καταδικαστεί, από εκεί και πέρα
είναι απεριόριστες οι ενέργειες που κάνει το Πνεύμα του Άγιου μέσα στη ζωή μας. Μαθαίνει ο άνθρωπος να εμπιστεύεται στον αιώνιο, μαθαίνει να είναι στα χέρια τα δικά του και δεν λογαριάζει τίποτα. Θυμόσαστε όταν ο Ιωσήφ ήταν μέσα στη φυλακή? Το παιδί αυτό από αδικία σε αδικία, από αδικία σε αδικία, και το αποκορύφωμα της αδικίας ήταν όταν άδικα τον έριξαν μέσα στη φυλακή. Αλλά ένα πράγμα που προσπαθούσε μέσα στη ζωή του να κάνει ήταν αυτό: την αμαρτία να την έχει καταδικάσει και την προσφορά της αμαρτίας να μην τη δέχεται. Όταν η γυναίκα του Πετεφρή του είπε «έλα να κοιμηθείς μαζί μου», λέει αυτός, άκουσε, της λέει, «κυρά μου, όλα μου επιτρέπονται εδώ πέρα εκτός από αυτό». «Έλα», λέει αυτή, «με καμία δύναμη». Και αν χώθηκε μέσα στη φυλακή ήτανε γιατί είπε όχι στην αμαρτία. Μα ο Θεός δουλεύει, και αυτό το παιδί, το πουλημένο, το εβραιόπαιδο, μέσα στη φυλακή κλεισμένο, χρόνια έκανε μέσα στη φυλακή, όχι μήνες και ένα χρόνο και δύο, χρόνια, άνω από 10 χρόνια έκανε μέσα στη φυλακή. Ήξερε και πίστευε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και λέει ο Λόγος του Θεού, είχε μια τέτοια χάρη αυτό το παιδί που όπου πήγαινε είχε τη χάρη του Θεού απάνω του. Πίστευε στην παρουσία και στη δύναμη του Θεού. Ποτέ δεν θέλησε να δώσει λύση μόνος του στο πρόβλημά του. Λέω, όταν ήταν μέσα στη φυλακή, ο αρχιφύλακας τόσο πολύ τον είχε αγαπήσει και τον είχε εκτιμήσει, ώστε του δώσε όλα τα κλειδιά της φυλακής. Οποιαδήποτε ώρα μπορούσε να βάλει το κλειδί, να ανοίξει την εξώπορτα και να εξαφανιστεί. Αλλά πίστευε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος είναι μαζί του. Εάν δεν μάθουμε να πιστεύουμε στη δύναμη του Ιησού Χριστού, στην αναστημένη δύναμη του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε μες στη ζωή μας να προχωρήσουμε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε του Ιωσήφ? Μια μέρα βρέθηκε να είναι δεύτερος μετά τον Φαραώ. Γι' αυτό, αγαπητοί, χρειάζεται να αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα με το Πνεύμα του το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Και για να μπορέσει το Πνεύμα του Άγιο να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας, δεν πρέπει να έχει η καρδιά μας το εμπόδιο της αμαρτίας. Και το τρίτο σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι: και να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Να καταλάβω ένα πράγμα, ότι έχω ένα τέρμα μέσα σε τούτη τη ζωή. Οι σχέσεις μου με την αμαρτία πρέπει να φτάσει στο τέρμα, δηλαδή να πεθάνω ως προς την αμαρτία. Για να μπορέσει ο Θεός με το θάνατο και την καταδίκη της αμαρτίας μου στην καρδιά μου, αυτός να με ανεβάσει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Για να μπορέσω εγώ να αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει και ο Θεός να δουλέψει μες στη ζωή μου, διότι ο Θεός έχει ένα στόχο και ένα σκοπό, θέλει να με ανεβάσει μέσα στη δόξα. Θέλει ένα πράγμα από μένα: εγώ να φτάσω στο θάνατο ως προς την αμαρτία
για να με ανεβάσει αυτός στη δόξα τη δικιά του με όλες τις ευλογίες και τις υποσχέσεις. Κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού, μια δόξα ανεκλάλητη, μια χαρά ασύλληπτη, ανίποτη. Εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε νου ανθρώπου δεν ανέβηκαν, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίστης μας. Γι' αυτό, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μη δηλιάζεις όταν έχεις να αντιμετωπίσεις δυσκολίες και εμπόδια. Μη σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Μη συνθηκολογείς με την αμαρτία. Μη δέχεσαι καμιά εισήγηση του σατανά. Γιατί ο Θεός έχει για σένα και για μένα κάτι το ασύλληπτο και το αιώνιο. Δεν το έχει δει μάτι, δεν το έχει ακούσει αυτή, δεν το έχει πιάσει το μυαλό. Τα ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Έτσι εξηγείται γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε έναν τέτοιο ασύλληπτο ενθουσιασμό. Θέλω, λέει, να φύγω, λέει, και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Διότι αυτό που ο Κύριος υπόσχονταν μέσα στο λόγο του και αυτό που αυτός είχε βάλει μέσα στην καρδιά του ήτανε να δει τη δόξα του αιωνίου Κυρίου. Και το συμπέρασμα, αγαπητοί, είναι το εξής. Ο Θεός σε δέχεται. Το σπίτι του Πατέρα είναι ανοιχτό για κάθε αμαρτωλό. Σε θέλει όμως μετανιωμένο. Αλλιώς δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Αλλιώς δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία με τον Πατέρα. Έχουμε μέσα ένα πνεύμα ανταρσίας, αντίθεσης στο θέλημα του Θεού και στο πρόσωπο του Θεού, και αυτό πρέπει να τσακιστεί. Γι' αυτό απάνω στο Σταυρό Ιησούς Χριστός αυτό το πράγμα έκανε. Το πνεύμα αυτό το τσάκισε, την αμαρτία τη σάρωσε. Εκείνο που μας κρατούσε κάτω από την εξουσία τη δικιά του τον ξέκανε τελείως. Κατήργησε, λέει, το θάνατο. Με το θάνατό του εκείνου που είχε την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και έφερε σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Και ο Κύριος, αγαπητοί, να μιλήσει στις καρδιές μας.

0: όρθιοι και ένας αδελφός παρακαλώ να κλείσει μια ευχαριστία.
1: Εγκαταστάθηκαν στο σταυρό. Τον ίδιο ήρθε από τα μαρτία και θα μου συμφέρει μόνο

Την δε πρώτην της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί ενώ έτη ή το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίον ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα αλλά οριστά τυλιγμένο εις ένα τόπο. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος ο μαθητής ο ελθόν πρώτος. Είδατε ακρίβεια περιγραφής, λεπτομέρειες, ίσως θα λέγαμε ασήμαντες, αλλά απλώς περιγράφονται τα γεγονότα όπως έγιναν. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος ο μαθητής, ο ελθόν πρώτος, εις το μνημείο και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτσι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι εις τα ίδια οι μαθητές. Είδε Μαρία εις τα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, ενώ λοιπόν έκλαιε, έσκυψε εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού και λέγουσι προς αυτήν εκείνη γίνε τι κλαίεις λέγει προς αυτούς διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν και αφού είπε ταύτα εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού νιστάμενον και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς γίνε τι κλαίεις τι να ζητείς. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν. Κύριε, εάν εσύ εσήκωσας αυτόν, είπε μη που έθεσας αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. Μαρία. Και εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν. Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου. Αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας. Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Και ακόμα κάτι άλλο. Από τον ψαλμόν η γάμα. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν και έγιναν βδελιροί δια την ανομία. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων δια να είδει εάν είναι της έχων σύνεσιν εξητών των Θεών. Το δεύτερο εξηγεί το πρώτο. Μόνο όσοι εξητούν των Θεών έχουν σύνεση. Πάντες, τρομερό είναι αυτό το πάντες, πάντες. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Δεν έχουσι γνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτων. Των Θεών δεν επεκαλέστησαν. Και εκεί εφοβήθησαν φόβον όπου δεν ήταν φόβος διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα όστα των στρατοπεδευόντων κατά σου. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό με προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας σύ είσαι κατά τον λόγον σου και κατά την πράξη ο μόνος αληθής πας άνθρωπος δε ψεύτης και τα γεγονότα και η ιστορία η ανθρώπινη να βεβαιώνουν αυτό. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε ο Θεέ μας
Συ που αγάπησες τον άνθρωπο, συ που έκανες μια τόσο μεγάλη σωτηρία για τον αμαρτωλό, συ ο Θεός που αγρυπνείς από πάνω μας και κοιτάζεις, εάν υπάρχει κανένας που να έχει σύνεση και να εξητεί τον Θεό. Ίσως σε αυτή την κατηγορία να είμαστε εμείς που το πρωινό αυτό ήρθαμε να ζητήσουμε το πρόσωπό σου, να επικαλεστούμε την ενέργεια του Πνεύματός σου μέσα εις τη ζωή μας. Συ ο Θεός να ελευθερώσεις τη σκέψη μας, την καρδιά μας προπαντός από εκείνα τα οποία την τυφλώνουν και την κρατούν δεσμία, ώστε να μην μπορεί να δει το φως, την αλήθεια, τον κίνδυνο τον μεγάλο της απολίας, των θάνατων που υπάρχει έξω από τον Χριστό. Ο Θεέ μας, συ πάμε έργο τέλειον μέσα στις καρδιές, τουλάχιστον ημών των ολίγων που είμαστε συναγμένοι σήμερα το πρωινό αυτό. Ξέρουμε, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε, αισθανόμεθα τι γίνεται γύρω μας. Συ Κύριε όμως, που αγαπάς κάθε μια ψυχή ξεχωριστά και ιδιαίτερα, φύλαξέ μας, βοήθησέ μας να κάνουμε μια επανάσταση ο καθένας των εαυτών του μόνον, να αποτινάξουμε το ψέμα, τη συνήθεια, να κοιτάξουμε σε βάθος το πόσο αγάπησες τον αμαρτωλό, να δούμε σε βάθος τον κίνδυνο τον μεγάλο που μας απειλεί, να δούμε σε βάθος τα όσα εσύ ο Θεός ετοίμασες δια του ανεστημένου και ζώντος Κυρίου μας που μας περιμένει εκεί επάνω εις τους ουρανούς, και να δεθούμε στο άλμα εκείνου μια για πάντα, τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Φύλαξέ μας από την κατάρα που λέγεται συνήθεια, ρουτίνα, επανάληψη, κάτι τύπου ο Θεός μας δεν έχει κανένα περιεχόμενο, παρά μόνο να μας παραπλανά, να μας αποκοιμίζει ότι δήθεν είμαστε χριστιανοί και στην ουσία να είμαστε πολύ πολύ μακριά από το σχέδιο της αγάπης της ειδικής σου. Κάμε έλεος το πρωινό αυτό, δοξάστητη μέσα στις καρδιές μας, σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, στη σκοτεινή και μαύρη εποχή μας, που η φόβη, όπως λέει ο ψαλμολός, είναι το καθημερινό καθεστώς μέσα στο οποίο τρεπόμεθα, δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη φόβη εξαιτίας της απομακρύσεως του ανθρώπου από σένα, των Θεών, ας φύγουν μια για πάντα από μέσα από τη ζωή μας και να βασιλεύσει ο ζωντανός και ανεστημένος Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Εξομολογούμενη την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, επικαλούμεθα την ενεργό παρουσία δική σου, τη δική σου ανάμεσά μας και στις καρδιές μας, και σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

χρόνια, έτσι τα λένε. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Οι δύο μεγάλες αυτές γιορτές φέρνουν μέσα στην καρδιά μου ένα μεγάλο πόνο και θλίψη. Φτάνω στο άγχος κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες. Και σκέφτομαι σαν τον άνθρωπο εκείνον που βάζει το χέρι του στη τσέπη, βγάζει το πορτοφόλι του. Μέσα είχε κρύψει το δώρο του Πάσχα και κάποια προκαταβολή και βλέπει ότι αντί για τα χρήματα που είχε βάλει έχει μέσα δελτία προκό που δεν κερδίσανε και λαχεία που είναι για βέταρα σκουπίδια. Και όμως είχα βάλει, υπήρχαν, ναι, τώρα όμως δεν υπάρχουν. Κάποιος κάτι πήρε από εκεί μέσα και στη θέση του έβαλε κάτι άχρηστο. Τις μέρες αυτές, όποιος διαβάζει το Λόγο του Θεού, βλέπει μια μεγάλη απόσταση που πάντοτε υπάρχει. Αλλά τις μέρες αυτές φαίνεται περισσότερο. Όπως μια τρυπούλα στο πουκάμισο, που το βραδάκι στο δειλινό δεν φαίνεται, αλλά όταν κάτσεις κάτω από το φως και τον προβολέα, διακρίνεται. Μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της πραγματικότητος και των λόγων. Μεταξύ των όσων λέγει το Ευαγγέλιο και των όσων ζουν οι άνθρωποι που λέγουν ότι πιστεύουν εις το Ευαγγέλιο ή πορεύονται κατά αυτό. Βλέπει κανείς τη φτήνια και τον ξεπεσμό της λεγόμενης χριστιανοσύνης. Είναι μέσα στο Λόγο του Θεού κάποιος Κύριος που φέρει ένα τίτλο δοσμένο από τον Θεό, «Ο πλανών την οικουμένη όλην». Κρατήστε αυτές τις γενικότητες του Λόγου του Θεού, είναι ακριβής. «Ο πλανών την οικουμένη όλη». Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορεί να δοθεί σε κάποιον εδώ επί της γης. Είναι μεγάλος ταχυδακτυλουργός. Είναι η ταχυδακτυλουργή διασκεδαστική. Όταν ασχολούνται με θέματα που δεν σε αφορούν, βέβαια, παίρνει ένα καπέλο, από μέσα από το καπέλο βγάζει ένα λαγό, από το μέσα από το στόμα του λαγού βγάζει ένα αυγό, σπάει το αυγό, βγάζει ένα χιλιάρικο, το χιλιάρικο το καίει, ανάβει το τσιγάρο του, ταχυδακτυλουργίες. Κάτι ανάλογο κάνει και αυτός, αλλά σε πράγματα ανεπίτρεπτα, ιερά, μέσα από το Ευαγγέλιο. Πώς κατορθώνει και βγάζει τέτοια πράγματα τα οποία βλέπουμε και ζούμε αυτές τις ημέρες. Αυτό το ξέρει αυτός και αν θελήσουμε το μαθαίνουμε και εμείς. Εάν σοβαρευτούμε και θελήσουμε. Οι ανά των κόσμων χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Και ενώ αναφέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού, στην πραγματικότητα και την ίδια ακριβώς στιγμή θυσιάζουν στον Διόνυσο, προσφέρουν σπονδές στον Βάκχο, λατρεύουν με τη σκέψη και την πράξη την Αφροδίτη. Και ύστερα από αυτά που τα ξέρουμε και τα ζούμε, πώς να αντικρούσεις το σκεπτικιστή εκείνον που είναι ειλικρινής ίσως κατά βάθος και σου λέει καημένε, άσε με τα παραμύθια σας. Όχι, το Ευαγγέλιο Χριστός, μα δεν είναι, το ίδιο πράγμα είναι.

πώς γίνεται. Αχ, παιδί μου, λέει, ξέρεις, κάτσε τα. Τι πόλεμο, θα βλέψει. Αλλά είχε δίκιο ο Ιησούς στην Αβή. Δεν ήταν πόλεμο, ήταν επινίκεια. Τι ήταν, είχε κερδίσει ο διάβολος και τους είχε βάλει μεθυσμένους μέσα στην ακολασία, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Πώς να απορούμε εμείς για τις ημέρες μας, λίγες ημέρες. Να κάνουν εκείνο το όργιο δίπλα γύρω από το χρυσό μοσχάρι. Και ο καημένος δεν μπόρεσε, αν και ήταν πολύ πράος άνθρωπος, να συγκρατήσει την οργή του και τις πέταξε τις πλάκες, έκανε συντήρηση. Μα τι χρειάζονται αυτά πλέον σε ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση. Και είχε δίκιο, μαχαίρι χρειαζόταν. Και μπήκε μέσα και έσπαξε πολλούς από εκείνους. Λέγω, ο τίτλος που δίδει η γραφή του ταιριάζει. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Εάν αυτά που γίνονται τις ημέρες αυτές γινόντουσαν στις απόκριες, παραδείγματι, δεν είχε κανείς να απορρίσει τίποτα. Είναι ακριβώς μια γιορτή της αμαρτίας. Αλλά τις ημέρες αυτές. Και η σκέψη μας πάει στο λαό Ισραήλ, τότε που ο Θεός τον έβγαλε από την Αίγυπτο, καθιερώνοντας το Πάσχα, χόρτα πικρά, άζυμο ψωμί, δεμένη η μέση, η ετοιμασία της ανακορίσεως, η επαγρύπνηση στη βουλή του Κυρίου, έτσι εόρταζαν. Και πώς εορτάζουμε εμείς? Το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας θα το δούμε από τα αντανακλαστικά, τον αντίκτυπο που έχει στους ανθρώπους της εποχής μας, τους οποίους θα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι ο πολύς ο κόσμος. Ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, έξω της πίστεως. Βέβαια, κληρονομικά ανήκουν σε κάποιο δόγμα, δεν τους κάνει βάρος, το σηκώνουν. Λίγοι έχουν το θάρρος να σηκωθούν και να πούνε εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Σπανίως συναντάς κανένα. Διάβαζα προχτές ο Σαββόπουλος, ο τραγουδιστής. Αυτό λέει, θαυμάζω τους ανθρώπους της πίστεως, αλλά δεν είμαι από αυτούς, είμαι έξω. Λίγοι λέγω έχουν το θάρρος να το διακηρύξουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δέσμοι του λεγόμενου ορθολογισμού. Δηλαδή, εκείνη η μικρή τρυπούλα που λέγεται το λογικό μας. Τίποτα, εγώ μόνον αυτό έχω. Ό,τι περνάει από το μυαλό μου, αυτό υπάρχει. Ό,τι δεν περνάει, δεν υπάρχει. Αυτά τα λένε από τις έδρες των πανεπιστημίων. Αυτά ένα μασάκι ο σκουπιδιάρης της γειτονιάς, νομίζοντας ότι θα κάνει εντύπωση. Η εποχή μας, εκεί που έφτασε, έφτασε ακριβώς διότι ο λεγόμενος ορθολογισμός την οδήγησε εις το σημείο αυτό. Μου έκανε εντύπωση και θαύμασα. Ένας από τους πρώτους πατέρας, ο Τερτουλιανός, έλεγε, το δέχομαι και το πιστεύω, γιατί? Γιατί είναι παράλογο, αντίθετο με τη λογική. Πόσο αυτή η λογική, η δίθεν λογική, μας οδήγησε στην κατάρα αυτή. Στάθηκε ο καρκίνος, ο πνευματικός της σκέψεώς μας και της καρδιάς μας, και πριν μολύνουμε και μαγαρίσουμε όλο το περιβάλλον μέσα στο οποίο χανόμαστε, πρώτα δηλητηριάσαμε τον εαυτό μας μέσα. Τα μολύναμε όλα. Και στον άνθρωπο αυτόν, τι να του πεις? Τι να του πεις για τον Χριστό που ανεστήθη? Μα τι λες, λέει. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Η εποχή μας σήμερα αντιλαμβάνεται τη μεγάλη παγίδα και το αδιέξοδο του ορθολογισμού. Γι' αυτό εκτρέπεται στον σε μεταφυσικά και άλλα στοιχεία, όπως ο εξορκιστής και τόσα ρεύματα μεγάλα στην Αμερική και στην Ευρώπη, ή στον παραλογισμό, θέατρο του παραλόγου, αντί μυθιστόρημα και τόσα άλλα, διότι κατάλαβαν ότι η δίθεν λογική μας δεν μας οδηγεί πουθενά. Και του λες για τον Χριστό που ανεστήθηκε και ζει. Σώπα καημένε. Αυτός ήδη πιστεύει πλέον και έχει τοποθετηθεί. Ποιο είναι το πιστεύω του? Ο θάνατος. Ο θάνατος μόνον υπάρχει, καημένε. Ο θάνατος υπάρχει. Όλοι πεδαμένοι. Δεν υπάρχουν ζωντανοί. Και εμείς τον κουβαλάμε μέσα μας και κατά δόσεις κερδίζει έδαφος ώσπου να ολοκληρώσει την κατοχή στο σώμα μας. Τέλος. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Μη λες τίποτα αυτά. Χαμογελάει λιγάκι. Ως μύθος, έτσι λένε όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου μας σε ακαδημίες και άλλες. Ως μύθος, καλό είναι να τα πιστεύουν κανείς, κάτι παιδάκια, κάτι γυναικούλες. Αλλά για έναν άνθρωπο.

0: τέλος πάντων, επειδή τα λέμε αυτά τα πράγματα, καλά είναι έτσι να τα σκεφτόμαστε. Ο άνθρωπος της εποχής μας, δέσμιος της δικής του σκέψεως, την ουσία του εαυτού του, με το δεύτερο στοιχείο βασικό, ο ειδονισμός. Να φάμε, να πιούμε τα αισθητήριά μας, οργανισμούς, αυτό. Αυτός είναι ο λόγος υπάρξεως. Από τις πιο λεπτές αποχρώσεις, βραδεμβουριανά κοντσέρτα του Μπαχ, τι ωραία, μέχρι τα μπουζούκια εκεί πέρα, καλατζίδης πως λέγεται, από το λεπτό ραφινάτο ουίσκι μέχρι τη ρετσινούλα την νερωμένη, όλοι να απολαύσουμε, να κάτι να διασκεδάσουμε. Υπόθεση μερικών εκατοστών από εδώ που αρχίζει η γλώσσα και δεν ξέρω πόσο πάει, δύο-τρία δάχτυλα. Και γι' αυτό το πράγμα, ερθιμούμε στο στρατό, στο γραφείο μου απέναντι, ήταν ένας πολύ μεγάλος γαλονάς, ηλικιωμένος, και μου έκανε έναν ύμνο για μια ρετσίνα που είχε βρει σε μια ταβέρνα και έβλεπες μια έκσταση. Έτσι ζουνε οι άνθρωποι, αγαπητοί μου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής των. Και οι άλλοι γύριζα χτες μια βόλτα στην Αθήνα έρημη. Πάμε, λέει, στη φύση έξω. Ποια φύση? Πάνε για να ικανοποιήσουν τη σάρκα. Καλά. Και περιμένουν το Πάσχα να γίνει αυτή η δουλειά. Όχι, βρε αδερφέ. Όλο τον χρόνο δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αλλά ιδιαιτέρως αυτήν την ημέρα, την ημέρα την αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου, βρίσκουν την ευκαιρία και την προετοιμάζουν ώστε πιο εντονότερα να προσφέρουν απολαύσεις και ειδονές στον εαυτόν τους. Τι τρομερό πράγμα, αλήθεια είναι αυτό. Και σε αυτόν τον άνθρωπο να του φέρεις το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι το παράδειγμα ενός αδελφού, δασκάλου, που έλεγε, είναι σαν τις σταγόνες στο νερό απάνω στο λαδόχαρτο. Παπ και γλιστράει και πέφτει. Τίποτα. Γιατί? Διότι είναι κορεσμένος ο άνθρωπος αυτός από τα δικά του. Πλην όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να λέει χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και τα άλλα τα τετριμένα, δεν βαριέσαι. Αλλά μέσα του δεν έχει απολύτως τίποτα. Αφήνουμε τη σκοπιά αυτή και πάμε σε μια άλλη σκοπιά. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Η Εκκλησία. Α, τι είναι Εκκλησία? Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων εκείνων που άκουσαν την φωνή του Χριστού. Έρχεται προς με πάντες και ευγήκαν. Εδώ πρέπει να βάλουμε πολλές παρενθέσεις. Υποτίθεται ότι βγήκαν από τον κόσμο για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Υποτίθεται για να ακολουθήσουν τον Χριστό που ζούμε πλέον με την φωνή και τα κελεύσματα του Κυρίου. Υποτίθεται. Και οι άνθρωποι αυτοί εκπροσωπούν και παρουσιάζουν τον Χριστό, τον ζωντανό Χριστό, τον ανεστημένον Χριστό και στον κόσμο τούτον, για να δώσουμε την ερμηνεία της λέξεως Εκκλησία. Ασφαλώς κάποιος, γι' αυτό προσπάθησα να τον προλάβω, θα είπε μέσα του ονειροπαρμένος, είσαι Φραγκόπουλε, υπάρχουν τέτοια πράγματα? Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Πώς δέχεται το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού? Δυστυχώς παλιές και καινούργιες αρρώστιες έχουν εισέλθει μέσα στον κορμό και τα έχουν διαφθείρει και τα έχουν χαλάσει όλα. Διέκυψε ο Κύριος από ουρανού επάνω για να δει, τίποτα, πάντες διεφθάρισαν. Η πρώτη μεγάλη διαφθορά έγινε με το άνοιγμα της πόρτας, η ευρύτητα. Ο Κύριος μας έλεγε, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Έτσι τα έταξε. Όχι στενή, φαρδιά θα γίνει. Να μπαίνουν όλοι μαζί μέσα όπως είναι και με όλα εκείνα που κουβαλούν από τον κόσμο, πεπιθήσεις, αντιλήψεις, στοιχεία, όλα μέσα. Α, δικαιωμά τους είναι. Και ενώ είναι τεθλιμμένη η οδός, εκείνη την κάνουν όμορφη, ευχάριστη, με μουσικές, με άλλα στοιχεία, ώστε να δεις τι ωραία. Μα δεν λέει ωραία, λέει τεθλιμμένη η οδός. Και αμέσως όλα τα χαρακτηριστικά της ζωντανής εκκλησίας, όπως ο Κύριος τα έταξε, έχουν τόσο αλλοιωθεί. Τώρα υπάρχουν φαρδιές λεωφόροι που οδηγούν μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Το δεύτερο είναι η προσαρμοστικότης. Η μεγαλύτερη ύβρις που άκουσα εναντίον της Εκκλησίας ήταν από έναν άνθρωπο που είπε το εξής. Σώπα, βρε αδελφέ. τους είδα αυτούς, έλεγε για χριστιανούς, είναι σαν και μας. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αλίμονο στους χριστιανούς που είναι σαν και τους άλλους. Και όμως είχε δίκιο ο άνθρωπος αυτός και είχε οξία παρατηρητικότητα. Διότι όλα εισήλθαν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έζησα σε μια εκκλησία που ακριβώς μετά το δείπνο απόξω, όχι κάτι πεδαρέλια, θα το δικαιολογούσε κανείς. Συζητούσαν για το απογευματινό μάτς το οποίο θα έγινε σε κάποια εκεί στην μπάλα. Και έμαθα ότι όλη η εκκλησία είναι χωρισμένη σε διάφορες ομάδες με τις ιδιαίτερες συμπάθειες. Κάποιος δε, ο προϊστάμενος της εκκλησίας, είπε μακάρι να είχαμε ποδοσφαιριστάς φήμης μέσα στην εκκλησία. Και θυμάμαι εκείνον τον καημένο το Δημά. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε. Γιατί? Αγαπήσας τον παρόντα αιώνα. Εάν ζούσε στις ημέρες μας ο Δημάς, δεν θα έχει ανάγκη να εγκαταλείψει, γιατί μα ήδη έχει μπει με όλα τα παλιά ανοιγμένα οχθός μας μέσα στη ζωή της εκκλησίας. Και όλα τελειώνουν εκεί. Και το τρίτο στοιχείο είναι η μεγάλη αδυναμία. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Δεν έχει οραματισμό μακριά, δεν βλέπει. Δεν ξέρει να κλαίει και να πονά για τις ψυχές που χάνονται γύρω. Έχει σκληρινθεί καρτιάνη και δεν τα αντιλαμβάνεται, μπορώ μονάχα αφήνεται στη ρουτίνα του τυπικού και ακολουθεί αυτό χωρίς να έχει αντιδράσεις αντανακλαστικά. Και έρχεται το μήνυμα του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού, κάθε χρόνο έρχεται και ακριβώς πάντοτε με τα ίδια συναισθήματα το αντιλαμβάνεται. Αν ρωτήσεις κανέναν και το ξεμοναχιάσεις, πιστεύεις στα αλήθεια ότι αναστήθηκε ο Χριστός και εσύ αυτή την ώρα, από το ύφος θα καταλάβω. Μα έτσι είναι γραμμένο νομίζω. Έτσι λένε. Θα πρέπει να είναι αληθινό. Αλλά ένας ζωντανός Χριστός είναι κάτι άλλο πολύ πιο μεγάλο και πιο αληθινό από αυτές τις μέτριες εκφράσεις. Και υπάρχει και μια τρίτη σκοπιά. Είναι κάποια άτομα. Κάποια ανθρωπάκια, μικρούλοι άνθρωποι, ταπεινωμένοι, οι οποίοι εγνώρισαν στη ζωή τους μέσα την δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εκείνος ο Θόρη και ο αδελφός μας ο Μεταλλινός, πλήθος αποδείξεων δια την Ανάσταση του Ιησού Χριστού να βοηθήσουν τους δυσκολευομένους και πτυχιστάς να παραδεπτούν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πόσες τέτοιες δεν υπάρχουν. Βέβαια, εμένα μου φτάνουν αυτές. Το προείπε εκείνος διότι εγνώριζε την εξέλιξη και ό,τι είπε ο Κύριος είναι αληθινό. Το βεβαιώνει η Βίβλος διότι η Βίβλος είναι ιστορία πριν γίνει ιστορία. Ό,τι λέει μέσα αποδεικνύεται κάθε μέρα αληθινό και το βεβαιώνει η ιστορία της παγκοσμίου εκκλησίας που έζησε μέσα σε τόσους διωγμούς και αλλοιώσεις και εξακολουθεί ακόμα μέσα σε αυτές τις διαφθορές και δεδηλώσεις να υπάρχει. Ζωντανούς χριστιανούς θα συναντήσεις σε όποιο μέρο του κόσμου και αυτά. Σημάδι ότι ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός ζει και βασιλεύει και ενεργεί μέσα σε μια ορισμένη κατηγορία ανθρώπων. Αλλά δεν θέλουν αποδείξεις οι άνθρωποι αυτοί. Τι να τις κάνουν? Αυτοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, διότι ζουν κάθε μέρα τον Ανεστημένον Ιησού Χριστόν. Κάθε μέρα, τον είδα χθες, τον είδα σήμερα, το βράδυ στην ξαγρύπνια μου μιλούσα μαζί του. Για ένα καιρό επίστευσα. Τώρα πλέον είναι παρελθόν η πίστης. Τώρα ζω μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά μου. Αυτός κατευθύνει τα βήματά μου. Συχαίνω με τον εαυτό μου. Αγκαλιάζω και αγαπώ τον Ιησού Χριστό. Τι μου λες για Ανάσταση, αν ανεστήθη δεν ανεστήθη? Μα είναι ένα μνημείο, είναι μια απόδειξη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Κάθε μέρα ζουν, βλέπουν, απολαμβάνουν και ο Ανεστημένος Ιησούς Χριστός ζει μέσα στη ζωή τους. Αυτοί είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού μέσα στη χαλασμένη εποχή μας. Και ήθε ο καθένας από μας να γίνει, δεν ξέρω, μακάρι να είναι, αν δεν είναι, να γίνει ένας τέτοιος μάρτυρας του ζωντανού και ανεστημένου Ιησού Χριστού. Θα πάρουμε μία ανάσα ψάλλοντας έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε. Ο ύμνος είναι... Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην και εις την βασιλείαν και την υπομονήν του Ιησού Χριστού. Ήμην εν την ίσο την καλουμένη πάθμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκσταση πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλινος άλπιγκος ή της έλεγε «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις, γράψον εις το βιβλίο και πέμψον εις τα σεπτά εκκλησίας, τα εν της Ασία, εις Έφεσο, Σμύρνη, Πέργαμον, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Και στράφει να είδω την φωνήν ή της ελάλησε με τεμού. Και στραφείς είδων επτά λιχνίας χρυσάς. Και εν μέσω των επτά λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένον, πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή, είδε κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήσαν λευκέ, ως μαλλίων λευκών, ως χιών. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκονίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί, επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφέα δίστομος οξία. Και η όψης αυτού έλαμπε, ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος και ο ζών και έγινα νεκρός και είδου είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν και έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνουσι μετά τάφου. Ναι, ζει, ζει, ο λυτρωτής μου ζει. Αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα στην οποία ζουν τα γνήσια, τα πραγματικά παιδιά του Θεού, τα πιστά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Τα όσα μας λέγανε στο δημοτικό σχολείο, δύσκολα τα ξεχνάμε. Θυμούμε ένα που έγραφε μέσα πως εδώ στο Αιγαίο Πέλαγος, θέλουν να μας το πάρουνε, τα καράβια που ταξιδεύανε ξαφνικά βλέπανε να βγαίνει μια γοργόνα από μέσα. Ήτανε, λέει, η αδελφή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έπιανε το καράβι και το κουνούσε και έκανε ένα ερώτημα στον καπετάνιο. «Σύ ο βασιλιάς Αλέξανδρος ή πέρα?» «Πέμενος και πεθάνει». Και λένε ότι από το πολύ κρασί πέδανε. «Δεν παίρνω όρκο, δεν ξέρω». «Αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί κοντά». «Ζει». Και αν έλεγε ότι δεν ζει, το βούλιαζε το καράβι εκείνο. «Ζει, ζει». Εκεί στη Μόσχα επάνω έχουν μια μεγάλη πλατεία, νομίζω πως τη λένε η κόκκινη πλατεία. Ένα μαυσολείο, είναι μέσα ο πιο μεγάλος εκεί, αλλά τι κρίμα, είναι πεθαμένος. Και είναι κάτι από εκείνο που άφησε ο Λένιν και δίπλα νομίζω βάλανε και τον Στάλιν. Όλη η μεγάλη του κόσμου είναι νεκρή. Εμείς ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας είναι ζωντανός. Και αυτό είναι μια βεβαιότης καθημερινής εμπειρίας. Ο Ιωάννης όταν είδε τον ανεστημένον και δοξασμένον Ιησούν Χριστόν, όπως σας διάβασα από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, βέβαια τον ήξερε τον Ιησού, είχε πέσει στο στήθος του τη βραδιά εκείνη του δείπνου, είχε μεγάλη οικειότητα μαζί του, αλλά τώρα αυτός είναι ο Κυριός μας, ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός της Αποκαλύψεως. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε στο πλαίσιο που έχουμε στην καρδιά μας και να βάλουμε τώρα τον Ιησούν Χριστόν όπως αποκαλύπτεται εδώ. Αυτός είναι ο Κύριός μας, λευκός. Η φωνή του βροντόδης, σαν φωτιά που καίει. Ο ίδιος έλαμπε σαν ήλιος. Για όλα μέσα στη ζωή μας είναι εγγύηση ο ανεστημένος και δοξασμένος Ιησούς Χριστός. Εγγύηση πρώτη, ο θάνατος νικήθηκε. Ο θάνατος. Τι τρομερό πράγμα! Και τι γίνεται τώρα με αυτές τις αρρώστιες, κύριος ο καρκίνος, και να μην λέμε και τη λέξη, πολλοί δεν τη λένε. Όσο τη λες, δεν τη λες, τα ποσοστά είναι εκείνα που ξέρεις. Και είναι οι καρδιοπάθειες, τα άλλα που αλωνίζουν, η μόλυνση, ο θάνατος, ο θάνατος. Ήμουν ένα παιδάκι μικρό, φτιάξα μια θιά μου και έλεγε, μα πότε θα το βρουν αυτό, ποιο? Τι είναι αυτό που θα βρουν? Μα επιτέλους δεν θα μπορέσουν. Τι είναι η πρόοδος επιστήμης? Τι? Το φάρμακο εναντίον του θανάτου. Αν δεν βρέθηκε το φάρμακο, υπάρχει. Αλλά όχι σε μορφή χάπια. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η ζωή. Όταν δεχτείς τον Χριστόν, μια νέα στάξεως ζωή έρχεται μέσα, εξουδετερώνει τις δυνάμεις του θανάτου και αν και θα περάσουμε το κατόφλι αυτό της αλλαγής, ο θάνατος για μας είναι ένα μικρό τουριστικό ταξίδι σε κάποια άλλη καλύτερη χώρα μας περιμένει εκεί επάνω στους ουρανούς. Ο πατέρας μου όταν το ρωτούσαν έλεγε τις βαλίτσες μου ετοιμάζω. Εάν ήταν χριστιανός καταλάβαινε, αν δεν ήταν χριστιανός ο άλλος δεν καταλάβαινε. Τις βαλίτσες μου ετοιμάζω για την αναχώρηση. Διαρκώς εννοείται δε ότι τις ετοίμαζε επί 20 συνεχή χρόνια τις βαλίτσες του. Το θάνατος πέθανε, δεν τρομάζει. Πηγαίνετε κοντά σε βαριά ασθενής χριστιανού. Να δείτε το μεγαλείον του ανεστημένου Ιησού Χριστού μέσα στο θάρρος και στην παρησία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και μόνο αυτό ήταν αρκετό και τόσο μεγάλο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι μια εγγύηση ότι όλα όσα μας είπε και είναι γραμμένα μέσα στη βίβλο είναι πέρα για πέρα αληθινά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Αληθινά. Θυμηθείτε εκείνους τους δύο που πήγαιναν στην Εμαούς. Τον είδαμε, λέει, τον πιστέψαμε, καλός ήτανε, νομίζαμε, αλλά τώρα που πέθανε πάνω στο σταυρό, τι να πούμε τώρα. Αλλά όταν ξέρεις όμως ότι ζει, τα πράγματα αλλάζουν πλέον, εκείνος είναι εγγύηση ότι μια μέρα θα φύγουμε και θα πάμε στους ουρανούς, ότι θα αφορέσουμε ένα καινούριο σώμα δοξασμένο, ότι θα ζήσουμε μαζί του για πάντα μέσα σε μια αιωνιότητα και όλα όσα μας λέει για τούτη τη ζωή, εγγύητης είναι ο δοξασμένος και ανεστημένος Ιησούς Χριστός που κάνει τη ζωή μας μια πορεία νίκης και θριάμβου. Ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός είναι πάντοτε μαζί μας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είτε στα κάγκελα της φυλακής είσαι, είτε στο κρεβάτι του νοσοκομείου είσαι, είτε όπου και να βρίσκεσαι, την ώρα που δίνεις εξετάσεις, την ώρα που είσαι στο δικαστήριο και απολογείσαι, όλες τις ημέρες της ζωής μας μαζί μας, ο ανεστημένος και δοξασμένος Ιησούς Χριστός. Δηλώσα από χαρακτήρος ήμουν και όσο τούτο το πρόσεξα το σημείο, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής. Θα έρθουν ώρες που δεν θα αφήνουν τη γυναίκα σου να μπει μέσα, τα παιδιά σου λιγάκι θα έχουν κουραστεί και θα σε έχουν ξεχάσει, οι φίλοι προπολού θα έχουν λαγγίσει. Ο Κύριος θα είναι πάντοτε μαζί σου όλες τις ώρες. Ο ίδιος ο Κύριος, ο δοξασμένος Ιησούς Χριστός. Και ακόμα είναι εγγύηση δυνάμεως. Καλά όλα αυτά καλά, τα όσα λέει το Ευαγγέλιο, αλλά στον κόσμο τούτο πώς να ζήσεις, πώς να περιπατήσεις. Α? Εδώ είναι ένας κόσμος σάπιος, γεμάτος από στήματα και σου λέει ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος, να ζήσεις σε αγιότητα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εκείνος θα δώσει την δύναμη και τη χορηγεί κάθε μέρα, φτάνει να είμαστε δεμένοι δια της πίστεως. Εκείνος θα ενεργεί, το θέλει και το ενεργεί μέσα μας. Δυναμική θέληση, δυναμική ενεργητικότητα μέσα εις την ζωή μας. Και θα μας δίνει τη χάρη να πατάμε εκεί που πρέπει και μέσα στη ζωή μας να αποκαλύπτεται, προσοχή, όχι η δική μας δύναμη, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, η δική του η δύναμη να αποκαλύπτεται μέσα στη ζωή μας. Και καμιά φορά μερικοί αφελείς λένε, μα πώς μπορείς και ζεις έτσι. Εγώ μπορώ, σώπα καημένα, αστεία μου λέμε. Αυτά εκείνος τα κάνει, εκείνος δίνει το κουράγιο, εγώ ατενίζω προς αυτό. Ένα πιστό παιδί του Θεού είναι η μεγαλύτερα απόδειξη της δυνάμεως της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και ακόμα ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός προνοεί και φροντίζει με στοργή τρυφερότητα και για τα μικρούλια πραγματάκια της καθημερινής μας ζωής, το σχολείο του παιδιού, κάποια καινούρια ρουχαλάκια που χρειάζονται διότι τα παλιά μας εγκαταλείπουν, με τη δουλειά τι θα γίνει, με το πρόβλημα το άλλο, όλα όχι θα φροντίσει λάθος το λογαριασμό. Έχει προνοήσει, φτάνει εμείς διαπίστεως να συνδεθούμε σωστά μαζί του. Εκείνος που μας αγάπησε τόσο πολύ, εκείνος ο οποίος απέθανε πάνω στον σταυρό για να μας συνδέσει με τον Θεό και να ξεκαθαρίσει τις αμαρτίες μας, εκείνος δεν θα μας δώσει τα μικρούλια, τα άλλα, τα καθημερινά που έδωσε το παν το μεγάλο. Τι ωραίο πράγμα! Ο Θεός δια του Πνεύματος να βάλει μέσα στην καρδιά μας βαθιά και να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε ή μόνο του να βγαίνει από μέσα. Ο Κύριος μου ζει, ζει. Ο Κύριος μου. Και κάποια μέρα όλοι μας
1: Όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν είναι εδώ και ο κόσμος έξω, θα σας δούμε μπροστά σε αυτόν τον δοξασμένο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, διότι έχει μέσα στην αποστολή του και να κρίνει τους πάντας τον κόσμο. Και θα έχει στα χέρια του τις πληγές του Σταυρού και της Λόγκης και των Ποδιών και θα σταθούμε μπροστά του και τι θα πούμε εκείνη την ημέρα εάν αν και ακούσαμε, αν και είδαμε, τι είδαμε. Είδες τον πατέρα σου που ήταν Άγιος άνθρωπος. Είδες έναν αδελφό που κατάλαβες μέσα σε αυτόν κατοικεί ο Χριστός. Είδες, πώς δεν είδες, πολλά είδες. Και όλοι μας έχουμε δει τι θα πούμε εκείνη την ημέρα εάν παρόλα όσα είδαμε και ακούσαμε εξακολουθούμε να ζούμε όπως ο κόσμος που δεν έχει Θεό, Χριστόν και ελπίδα στη σάρκα, στη σκέψη, στο χρήμα, στη διαφθορά, τότε τι θα πούμε, διότι η θυσία του Χριστού επάνω στον Σταυρόν είχε σαν σκοπό να μας αγιάσει ολοκλήρους και να μας παραστήσει αμέμπτουσι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτό πρέπει να γίνει και τότε το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μας είναι ολοκληρωμένο. Αγαπητοί μου, ας μην αφήσουμε να μας παρασέρνει το ρεύμα. Όταν το παίρνει κάποιον το ρεύμα, αγωνίζεται πάση περιπτώσει. Ας μην αφήσουμε το ρεύμα της συνήθειας. Έτσι κάνουν αριστερά, έτσι κάνουν δεξιά, έτσι κάναμε κι εμείς παλιά. Τώρα που είδαμε, τώρα που εγευθήκαμε, τώρα που γνωρίσαμε μέσα μας το θαύμα το μεγάλο του Χριστού. Ο Θεός, το έργο της λυτρώσεως που αποκορυφώνεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να γίνει μια πραγματικότητα μέσα στη δική μας τη ζωή. Και ίσως, όπως εμείς, και κάποια άλλη ψυχούλα που θα δει το αλλιώτικο στη ζωή μας. Γραμμές του δοξασμένου και ανεστημένου Ιησού Χριστού να μας πλησιάσει δειλά και να μας πει «Μα τι είσαι εσύ, εγώ, αυτό, το Ευαγγέλιο, μα πώς, διάβασε, έλα, πάμε, να τα πούμε, σε κερνάω και ένα φωνάκι παγωτό». Τώρα δεν νηστεύουν, επιτρέπω. Έλα. Και να του πεις και να του φανερώσεις τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή. Και αν έχει πείνα και δίψα, ο άνθρωπος αυτός θα δεχθεί και ξέρεις τι έκανες. Το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων. Σώθηκε μια ψυχή πολύτιμη για την οποία ο Χριστός απέθανε. Όλοι μας δε τα μάτια στραμμένα προς τον Ιησού Χριστόν. Όχι εκείνον που ήλθε, τον ερχόμενον Ιησού Χριστόν. Φοβάμαι, ίσως δυσαρεστήσω μερικούς που θα το πω, λιγάκι παλιομερολογίτες είμαστε, όλο με τα παλιά. Εδώ τώρα είναι δυο βήματα ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός. Ακούονται όλα εκείνα, όπως λέει στις μωρές παρθένες, ο ερχομός του. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς. Πάλι θα αρχίσουμε να γεμίσουμε τα στομάχια μας και βάλε άλκα σέλτερ μετά και χρόνια πολλά. Τότε δεν κάναμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Ο Θεός να μας επισκεφθεί και να μας ελεήσει. Αλλά να περάσουμε όπως την ημέρα μας, περισσότερη προσευχή, συγκέντρωση και να μην είμαστε όπως και οι άλλοι, αλλά να ζούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της χάριτος και της αγάπης του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ολοκληρώσει την μαρτυρία Του και την ενέργειά Του μέσα στην ζωή μας. Ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο, όλοι μαζί σε μια μεγάλη χοροδία και τελειώνουμε. Έρχεται ο Κύριος ημών 341.

πρόγραμμα. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που μας εχάρισες, σωτήρα, λυτρωτή που έσπασε τις αλυσίδες, Κύριον της καθημερινής μας πορείας. Βεβαίωσε μέσα στην καρδιά μας την παρουσία, την δύναμη του ζώντος Ιησού Χριστού. Να μην είναι μόνο στους ουρανούς, αλλά κατά την επιθυμία Του να κατοικεί και να βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας, μέσα εις την ζωή μας και να είναι πλήρως ο αφέντης μας. Στα όσα βλέπουμε και ακούμε γύρω μας, ο Θεέ μας, δώσε μας μια δύναμη αντιστάσεως. Ενωμένοι και γαντζωμένοι επάνω στον Ιησού Χριστό, να μην παρασυρώμεθα, ο Κύριε, από το ρεύμα του ειδονισμού, της αρκολατρίας και όλα τα άλλα τα οποία δυστυχώς μολύνουν την όλη πνευματική ατμόσφαιρα. Η καρδιά μας ας είναι τελεία ενώπιον του Κυρίου. Ας διαθέσουμε περισσότερον χρόνο της ημέρας αυτής σε περισυλλογή, σε προσευχή, σε μελέτη, σε δυο λόγια, χάριτος σε κάποια ψυχή. Ω Κύριε, την Εκκλησία Σου σε παρακαλούμε να κρατήσεις το ύψος των αναγκών της εποχής μας γεμάτη από Ιησούν Χριστόν ένα φως δυνατό, ο Κύριος σαν ήλιος και η Εκκλησία να είναι φως δυνατό μέσα στο σκοτάδι και μέσα στις δύσκολες μέρες που μας περιμένουν έως ότου έρθει ο ανεστημένος και δοξασμένος Ιησούς Χριστός για να εγκαταστήσει την Βασιλεία Του. Σε ευχαριστούμε, σχολίασε δια του Πνεύματος Σου του Αγίου, βεβαίωσε και σφράγισε τα όσα ήταν από σένα τον Θεό μέσα στις καρδιές μας, πάντοτε για την δόξα την ειδική Σου. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Δέξου την ευχαριστία μας, τους ύμνους μας, τη λατρεία μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριον μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα στο Άγιον, τώρα και στους αιώνας των αιώνων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

στεκόμαστε με δέος και με ευγνωμοσύνη στις καρδιές για την αγάπη που μας αποκάλυψες. Ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια της ψυχής μας και μας τράβηξες από τα μονοπάτια τα δικά μας και μας οδήγησες με βραχίων αγάπης στο μονοπάτι που οδηγεί στο Γολγοθά. Ευχαριστούμε γιατί στον Μεσαίο Σταυρό σταυρώθηκε ο Υιός της αγάπης Σου. Όλη η οργή Σου έπεσε επάνω Του. Όλη η οργή που έπρεπε να πέσει στον καθέναν από μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έγινε αντικαταστάτης μας. Πλήρωσε το δικό μας τίμημα. Με τον Σταυρό του ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον ουρανό. Και τώρα έχουμε δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Και μπορούμε να αισθανόμαστε σίγουροι, με βεβαιότητα στην καρδιά, ότι ο ουρανός έγινε δικός μας. Η αγκαλιά η δική Σου είναι ανοιχτή, προσμένη κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Σε ευχαριστούμε γιατί τέτοια αγάπη δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, δεν την αξίζαμε σε καμιά περίπτωση. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη δική Σου μας συγκέντρωσε απόψε τούτη την ώρα σε ώρα δοξολογίας και ευχαριστίας, γιατί σε Σένα ανήκει ο έπαινος και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και η λατρεία, γιατί είσαι ο Θεός ο Άγιος, ο Θεός της αγάπης, των εκτιρμών, αλλά και της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός έχεις φέρει απόψε για να μας χορτάσεις, να εφράνεις τις καρδιές μας, να αναζωογονήσεις το πνεύμα μας, να μας γεμίσεις από ουρανό, να αισθανθούμε την πνοή Σου στην καρδιά μας μέσα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες Σου, τις απόψινες. Κάθε παρόμοια συναστροφή, Πατέρα, όπου μιλήσουν για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, παρακαλούμε Εσύ ο Θεός να την ευλογήσεις πλούσια, να ευλογήσεις την Εκκλησία μας τούτη, να ανορθώσεις αναστήματα πνευματικά, να ταπεινώσεις καρδιές, να μεγαλενθείς μέσα στον χώρο τούτο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τις ευλογίες Σου ιδιαίτερα τις αφανείς, που ούτε ποτέ μπορούμε να φανταστούμε, να υποψιαστούμε. Ευχαριστούμε για τους δικούς μας. Εσύ ο Θεός να κάνεις τέλειο έργο μέσα στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στους οικείους μας, για να γίνει η χαρά μας ολοκληρωμένη και βεβαία και ασφαλής για τα πρόσωπα τα δικά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε το βράδυ εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της βραδιάς από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, το εδάφιό μας είναι το πρώτο του τετάρτου κεφαλαίου. Θα διαβάσω λίγα εδάφια και από το προηγούμενο κεφάλαιο, το γάμα. Διαβάζω από το 17 εδάφιο. «Διότι καλύτερον, λέγει ο Πέτρος, να πάσχετε, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς το Θεό, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος». Διαβάζω και το εδάφιο πάνω στο οποίο θα έχουμε τις σκέψεις μας τις απόψινες. Επειδή λοιπόν, είναι το συμπέρασμα των εδαφίων που διάβασα, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερ ημών κατά σάρκα,
οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Διαβάζω πάλι το εδάφιο της βραδιάς μας. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ψάλουμε έναν ύμνο.

Η μεγαλύτερη διακήρυξη που έγινε ποτέ μέσα στο σύμπαν είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η πιο σπουδαία και η πιο αξιόπιστη διακήρυξη που ακούστηκε ποτέ. Στο εδάφιο που διαβάσαμε και είναι το απόψινό μας θέμα, ο Πέτρος, ο στυλοβάτης της Εκκλησίας, βγάζει ένα συμπέρασμα αφού κάνει κάποιες σκέψεις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επειδή ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, είναι μια μεγάλη αλήθεια που ακούγεται συχνά μέσα, που υπάρχει συχνά μέσα στην Βίβλο, ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθεν, που σημαίνει απέθανε, υπέρ ημών, υπέρ των ανθρώπων, των αμαρτωλών. Μια αλήθεια όμως που πολλές φορές δημιουργεί απορίες και ακόμα περισσότερο σκάνδαλο σε εκείνους που δεν έχουν γνώση Θεού και σοφία Θεού, δεν έχουν το φως του Θεού, δεν έχουν γνώση της Βίβλου. Γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός υπέρ ημών? Και γιατί να πεθάνει με ένα τέτοιον σταυρικό θάνατο, μαρτυρικό θάνατο? Δεν θα μπορούσε άραγε να επιλέξει κάποια άλλη λύση μέσα στην πανσοφία που έχει και στην παντοδυναμία που διαθέτει, για να μπορέσει κανείς να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα? Θα πρέπει να γνωρίζει μέσα από την Βίβλο τι είναι η αμαρτία. Η Βίβλος θα μας πει ότι η αμαρτία εισήλθε για της παρακοής, και για της αμαρτίας ο θάνατος, που ήταν το παιδί της, ο τόκος της αμαρτίας. Η ποινή της αμαρτίας ήταν θεσμοθετημένη από αρχής στον Θεό, από τον Θεό. Ο άνθρωπος γνώριζε ότι αν θα παρακούσει, τον περιμένει θάνατος. Θα μπορούσε να τρώγει από τους καρπούς κάθε δέντρου μέσα στον Παράδεισο, αλλά από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα έπρεπε να φάγει, γιατί θα έπρεπε να αποκτήσει αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε να του δώσει δίπλα στον Θεό, με την δύναμη του Θεού και με την οδηγία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος θέλησε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού και να αποκτήσει αυτό δύναμα μόνος του, και έτσι τελικά εκείνο που ο Θεός του είχε απαγορεύσει. Στην Εδέμ, πριν την αμαρτία, βασίλευε μία μακαριότητα. Υπήρχε ζωή, υπήρχε εφροσύνη. Αλλά όταν παρήκουσε ο άνθρωπος, η αμαρτία εισήλθε. Ήταν ένας εχθρός, μεγάλος, ύπουλος, επικίνδυνος. Το μόνο που ήθελε ήταν να διαγωμίσει, να καταστρέψει, να ληστέψει, να φωνεύσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία απλώθηκε παντού, θρονιάστηκε μέσα στην καρδιά της ανθρωπότητας. Βασιλεύει παντού. Την βρίσκουμε μέσα στην καρδιά μας, την βρίσκουμε και εξωτερικά στο περιβάλλον μας. Διαστρέφει τις σκέψεις μας, διαβρώνει τις επιθυμίες μας, έχει επιβολή πάνω στην εξασθενημένη θέλησή μας, και θα έλεγα διαφεντεύει κατά έναν τρόπο μέσα στην απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη καρδιά, θα μας πει ο Λόγος του Θεού. Τα οψόνια της αμαρτίας, θα μας πει ο Παύλος, είναι θάνατος. Θάνατος σωματικός και πνευματικός. Ο πνευματικός προηγήθηκε. Καθήν ημέραν φάγης, θέλησε εξάπαντος, αποθάνει. Και απέθανε ο άνθρωπος. Ο θάνατος ο πνευματικός είναι η αποκοπή του από τον Θεό. Είναι η απομακρυσή του από τον Θεό. Και τα χερουβίμ και η ροφέα, η φλογίνη, η περιστρεφωμένη, του απέκοψε πλέον στο διήνεκες, θα έλεγαμε, το δρόμο για τον Παράδεισο. Ο σωματικός θάνατος επικολούθησε σαν αναγκαία συνέπεια. Και έκτοτε η αμαρτία άρχισε πλέον ως εχθρός ύπουλος του ανθρώπου να διοχετεύει το δηλητηριό της.
Πολλές φορές δεν το συναισθάνεται ο άνθρωπος, γιατί οι δόσεις είναι μικρές και πολλές. Είναι ελκυστική η αμαρτία. Όπως ο δέντρος μέσα στον παράδεισο, ο λόγος του Θεού θα μας πει ότι ήταν καλός στη γνώση, αρεστός στους οφθαλμούς. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι αποδείχθηκε σπόρος θανάτου. Και ο Θεός θεσμοθέτησε κάποιες γιορτές στο λαό Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και την εορτή του εξυλασμού. Σκοπός του Θεού ήταν να δείξει στον άνθρωπο τι συναισθήματα τρέφει απέναντι στην αμαρτία ο ίδιος ο Θεός, πώς αντιμετωπίζει την αμαρτία και πώς θα την αντιμετωπίσει. Όταν ο Αδάμ και η Εύα έφευγαν ντροπιασμένοι από την Εδέμ, ίσως ανοητεύοντες νόμισαν, δυνατοί είμαστε, ακέραιοι είμαστε, μια γη ολόκληρη δική μας, δεν χάθηκε ο κόσμος εάν χάσαμε την Εδέμ. Το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης στο Λεβιτικό, πολλές φορές, αν και ήτο πάρα πολύ λεπτομεριακό, θα πρέπει να απολογίσουμε ότι ήταν πολύ δυσνόητο. Αλλά έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής και εισχωρεί μέσα στον πυρήνα αυτής της εορτής, την ανοίγει αυτήν την εορτή και την εμφανίζει μπροστά στα μάτια μας σε όλη την έκταση και το μεγαλείο που διέθετε και που πρώτα δεν μπορούσε να υποψιαστεί ο άνθρωπος. 5 μέρες ήταν η γιορτή του εξυλασμού, Γιόμ Κιπούρ, ο αρχιερέας μελινή στολή για να δείξει την ταπείνωσή του, τη συντριβή του, γιατί ήξερε ότι στην γιορτή αυτή θα ζητήσει το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες, πρώτα τις δικές του και έπειτα όλων των αδελφών του, των Ισραηλιτών. Ένας μόσχος, άμωμος, χωρίς να έχει δει ζυγό, να έχει μπει σε ζυγό ποτέ, που απεικόνιζε τον Ιησού Χριστόν. Και 2 τράγους. Ο ένας θα ήταν ο τράγος που θα θυσιαζόταν, θα ήταν ο τράγος για τον Κύριο, και ο άλλος θα ήταν ο απολυταίος, όπως το γνωρίζουμε όλοι, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό το ζώο, το ακάθαρτο, το ρυπαρό, που πάλι θύμιζε τον Ιησού Χριστό, γιατί το ζώο αυτό θα φορτωνόταν τις αμαρτίες όλου του λαού Ισραήλ, γι' αυτό θα είχε ρυπαρότητα επάνω του. Θυσία προσφοράς περί αμαρτίας. Έγινόταν επίθεση των χεριών στον αποδιοπομπαίο τράγο, που σήμαινε μετέφερε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω σε αυτό το άλογο ζώο. Και αφού τις εξομολογεί το αρχιερέας, έπαιρναν τον τράγο των συγκεκριμένων και τον έδιωχναν μακριά από το στρατόπεδο, 20 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί ήθελαν να εξυφανιστούν οι αμαρτίες, να μην υπάρχουν μέσα στο λαό Ισραήλ. Ήταν μισητές οι αμαρτίες. Στην εποχή του Κυρίου μας, μάλιστα, τον τράγο δεν τον άφηναν, δεν τον αμπολούσαν, τον πήγαιναν σε έναν γκρεμό και τον γκρέμιζαν. Γιατί ο λαός Ισραήλ είχε συνειδητοποιήσει πόσο μισητή είναι η αμαρτία στον Θεό, και τον γκρέμιζαν και πίστευαν ότι όταν πέθαινε ο τράγος, πέθαιναν και οι αμαρτίες τους, εξυφανιζόντουσαν. Αλλά βέβαια η εορτή του εξυλασμού απεικόνιζε τη θυσία εκείνη που κάποτε θα εξαλείψει πραγματικά την αμαρτία, γιατί η τελετή αυτή δεν εξυφάνιζε την αμαρτία. Απλώς ήταν ανίσχυρη να καθαρίσει τις ψυχές. Ο καθαρισμός ήταν εξωτερικός. Μόνον εξωτερικός. Προστάτευε τους παραβάτες από την τιμωρία η οποία έπρεπε να τους επιβληθεί. Αλλά είχε ένα βαθύτατο νόημα. Καλλιεργούσε το συνέστημα της αμαρτωλότητας στο λαό Ισραήλ. Και προετοίμαζε τις καρδιές για την μία και μοναδική θυσία. Όταν θα έρθει ο Υιός του Θεού για να πληρώσει άπαξ ο ίδιος θήτης και θύμα, ο μέγας αρχιερεύς, και να εξαλείψει την αμαρτία. Και ακόμη έδειχνε στο λαό Ισραήλ πόσο μισητό και φρικτό και μεγάλο πράγμα είναι η αμαρτία.

να μην το ανοίξει ποτέ. Και έφυγε για ταξίδι. Αλλά η περιέργειά της ήταν πολύ μεγάλη. Δεν της έφτανε η αγάπη του ανδρός της. Δεν της έφτανε ότι είχε τα πάντα στη διάθεσή της. Θησαυρούς αμύθιτους. Έβαλε το κλειδί σε κάποιο ταξίδι για να ανοίξει. Αλλά όταν το έβγαλε από την κλειδαριά ήταν γεμάτο με αίμα. Προσπάθησε να το σκουπίσει, αλλά το κλειδί, λέγει το παραμύθι, ξαναγέμιζε με αίμα. Έτσι είναι η αμαρτία. Ανεξίτηλη. Και είναι μισητή στον Θεό. Εάν θέλεις να μετρήσεις την αγάπη του Θεού, βέβαια η αγάπη του Θεού δεν μετριέται. Δεν υπάρχουν ζύγια, δεν υπάρχουν σταθμά για να μετρήσεις την αγάπη του Θεού. Αν θέλεις να πάρεις ένα δείγμα, κοιτάς στον Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά αν θέλεις να μετρήσεις πόσο βδελίτεται ο Θεός στην αμαρτία, θα πρέπει πάλι να κοιτάξεις στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί, στο πρόσωπο του Υιού του, τιμώρησε ο Θεός την αμαρτία. Η αμαρτία δεν έμεινε ποτέ ατιμώρητη. Κάθε παράβαση μέσα στην Βίβλο, κάθε παράβαση του Θείου Νόμου, είχε άμεση τιμωρία από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μισεί την αμαρτία? Είναι ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να το γνωρίζει ο χριστιανός. Ο Θεός είναι Άγιος. Και Άγιος σημαίνει πεντακάθαρος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού με τις οποίες τον γνωρίζουμε, τον προσεγγίζουμε, είναι ακριβώς η αγιότητά του. Αυτή η καθαρότητα του Θεού, αυτή η καθαρότητα του Θεού, η τελειότητα, η εσωτερική ηθική τελειότητα που εξωτερικά εμφανίζεται ως δόξα, αυτή είναι η αγιότητά του. Είναι η λαμπρότητα της καθαρότητας του Θεού. Δεν ανέχεται ο Θεός ψεγάδι. Στους αγγέλους σου βρίσκει ψεγάδια. Μπορεί ο ήλιος να έχει κοιλίδες, αλλά ο Θεός δεν έχει. Είναι ακυλίδωτος. Στο όραμα του Ισαΐα, όταν εκείνα τα σεραφείμ στεκόντουσαν στο θρόνο του Θεού, με τις δύο πτέρυγες πετούσαν, με τις άλλες δύο έκρυβαν τα πόδια τους και τις άλλες το πρόσωπό τους. Και τα σεραφείμ, που σημαίνει καίοντες, θερμαίνοντες, ήτανε τα πνευματικά εκείνα όντα που από την αγιότητά τους σκορπούσαν ακτινοβολία, θερμότητα, φωτιά. Εάν εκείνα τα όντα, τα οποία έκαιγαν από αγιότητα, έκρυβαν το πρόσωπό τους μπροστά στην αγιότητα του Θεού, καταλαβαίνετε εμείς τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού. Και εκείνος ο σεραφικός χορός, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Τούτο σημαίνει ότι συγκρατεί αμερόληπτα και με απόλυτη δικαιοσύνη την ηθική τάξη. Έχει έναν ηθικό πνευματικό προορισμό ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν τον άλλαζε ο Θεός, θα αρνείται τον εαυτό του τον ίδιο. Δεν μπορεί ο Θεός σε καμιά περίπτωση να ανατρέψει την ηθική τάξη. Όταν ο αιωσφόρος, αυτό το χερούβ, το κεχρισμένο, για να άρχει να φέρει το φως, αυτός που ήταν τέλειος σε σοφία και δύναμη, όταν αμάρτησε, αμέσως αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη. Και αμέσως θα μας πει Βίβλος, ο ίδιος ο αιωσφόρος και τα τάγματα που τον ακολούθησαν γεύθηκαν την τιμωρία, την δικαιοσύνη του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα πει «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντος». Ακαριαία αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη. Υπήρξε ακαριαία η αντίδραση, γιατί στο πνευματικό σύμπαν δεν μπορούσε να σταθεί η ανταρσία του σατανά. Το ίδιο συνέβη και με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος παρήκουσε και εξέπεσε, η αγιότητα του Θεού δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την αμαρτία. Δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την ανταρσία την ανθρώπινη. Και η δικαιοσύνη του Θεού θα επέβαλε την προσήκουσα τιμωρία, την οποία και επέβαλε αμέσως ο θάνατος.

και το σχέδιο της σωτηρίας. Και το σχέδιο της σωτηρίας προκαταβολής κόσμου. Η αγάπη του Πατέρα είπε το ναι να σωθεί ο άνθρωπος, αλλά η αγιότητα από το άλλο μέρος δεν μπορούσε να ανεχθεί εάν δεν υπήρχε τιμωρία την οποία έπρεπε να την επιβάλλει η δικαιοσύνη του Θεού. Και εκεί συναπαντήθηκε στον Σταυρό η αγάπη και η δικαιοσύνη. Η αγάπη είπε «Σταυρός» και η δικαιοσύνη είπε «Το αποδέχομαι». Και έτσι φτάσαμε στο δράμα του Γολγοθά. Το πρώτο πράγμα που διεπίστωσαν οι πρώτοι όταν αμάρτησαν μετά την πτώση τους ήταν η γύμνια τους. Ο Θεοήφαντος χιτώνας της αθωότητας έπαυσε να υπάρχει και ο άνθρωπος με την διεφθαρμένη πλέον διάνοιά του ρέπει από το κακό στο χειρότερο. Ο ίδιος ο Θεός σημειώνει αυτή την κατάσταση. Ο λογισμός θα πει της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκνηπιότητος αυτού. Αυτήν την ροπή, την κλίση για την αμαρτία την φέρουμε πλέον κληρονομικά όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Παύλος σε κάποια στιγμή όταν βλέπει ότι θέλει να κάνει το κακό αλλά διακρίνει κάποιους άλλους νόμους μέσα στην καρδιά του, έκπληκτος αλλά και με αγανάκτηση θα φωνάξει: «Βλέπω να κυριαρχεί άλλος νόμος και άλλη δύναμη στα μέλη μου. Είναι ο νόμος και η δύναμη της αμαρτίας, ένας νόμος που εναντιούται και μάχεται ο νους μου και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν έναν άλλο νόμο ορθό. Αλλά ο άλλος νόμος με κάνει δούλο και εχμάλωτο της αμαρτίας και κυριαρχεί μέσα μου». Αλλά ο Παύλος δεν έμεινε εκεί. «Δόξα στο Θεό ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε από αυτόν τον νόμο, τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα για την αμαρτία. Αλλά όλοι οι χριστιανοί έχουμε πλέον, βρισκόμαστε μετά την πτώση σε ένα συνεχή πόλεμο. Έναν πόλεμο που δεν έχει διαλύματα, δεν υπάρχουν ανακοχές θα λέγαμε. Είναι μια διαρκής πάλη. Είναι ενάντια πνευματικών εχθρών. Και η πνευματική εχθρή είναι πολύ πιο ύπουλη από τους σαρκικούς. Εχθρή μας μεγάλη ο εαυτός μας. Εχθρός μας μεγάλος ο διάβολος. Εχθρή μας όλοι όσοι βρίσκονται στο αντίθετο στρατόπεδο του Θεού. Ποιος είναι ο κακός εαυτός μας? Είναι ο παλαιός άνθρωπος. Είναι το αμαρτωλό εγώ μας. Είναι αυτό που η Βίβλος το ονομάζει σάρκα. Σάρκα δεν είναι βέβαια το ανθρώπινο σώμα. Διότι το ανθρώπινο σώμα είναι το κατοικητήριο της ψυχής. Αλλά είναι το σαρκικό φρόνημα. Είναι ο παλαιός άνθρωπος που είναι δούλος της αμαρτίας και αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Που θέλει να φτιάξει δικό του εγώ. Να το αντιπαραθέσει με το Άγιο θέλημα του Θεού. Και έρχεται σαν διαγωμάνος και εχμαλωτίζει το πνεύμα μας, νεκρώνει την ψυχή μας, οδηγεί τα μέλη του σώματός μας στην διαφθορά και στην ατίμωση. Κύριο μέλημα του χριστιανού, θα πει ο Πέτρος, να νεκρώσουμε το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός απέθανε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε με το αυτό φρόνημα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Έτσι επιγράφεται το θέμα μας σήμερα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Ο Παύλος θα πει στους αδελφούς των Κολοσσών: «Νεκρώσατε τα μέλη σας επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος κλπ. Εάν θέλετε να αρέσετε στον Κύριό σας, στον Σωτήρα σας, νεκρώστε τα μέλη σας. Γιατί αυτά επιθυμούν απολαύσεις, ειδονές, χαρές του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο, οπλίστητε με το αυτό φρόνημα», θα πει ο Πέτρος. Οπλίστητε. Θα πρέπει ο χριστιανός να είναι οπλισμένος. Και ο Παύλος μάλιστα δεν μιλάει για ένα ή δύο όπλα. Ομιλεί για ολόκληρη πανοπλία. Δεν μπορείς να παλέψεις με τις δυνάμεις του σκότους εάν δεν είσαι πάνοπλος και έτοιμος και γνώστης όλων των όπλων που θα χρησιμοποιήσεις.
Μια ζώνη για ζώνη την αλήθεια, λέει ο Παύλος. Τη δικαιοσύνη για θώρακα. Την πίστη για ασπίδα θα πει στους αδελφούς της Εφέσου. Για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και για μάχηρα το λόγο του Θεού. Γιατί οπλίστηκε με το αυτοφρόνημα. Γιατί θα πει ο Πέτρος, ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Εκείνος που πέθανε κατά την σάρκα πάβει να αμαρτάνει. Δεν μπορεί να αμαρτάνει. Θα πρέπει να πεθάνεις. Πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Πριν έρθει η ώρα και πεθάνεις σωματικά, θα πρέπει να έχεις πεθάνει για τον κόσμο. Για να μην πεθάνεις πνευματικά όταν έρθει η ώρα σου και πεθάνεις σωματικά. Ο Παύλος, ο μεγάλος γίγαντας του πνεύματος, θα πει «Χριστός είναι σταύρωμε». Εγώ έχω συσταυρωθεί με τον Ιησού Χριστό. Εγώ δεν είμαι ζωντανός, αλλά είμαι ένας σταυρωμένος. Είμαι ένας νεκρός, θα πει ο Παύλος. Από τότε που ο Ιησούς Χριστός μου αποκάλυψε το σχέδιό του, εγώ πλέον δεν ζω. Μέσα μου ζει ο Χριστός και μόνον. Δεν με ενθουσιάζει τίποτε. Δεν έχω επιθυμίες δικές μου. Απαρνούμε τις σκέψεις τις δικές μου. Δεν είσαι υπερήφανος, Παύλε, για τις γνώσεις σου, για την γλωσσομάθειά σου, για την ευρυμάθειά σου, για την ρωμαϊκή φιλολογία, για τις σπουδές σου στην ελληνική φιλοσοφία, για τίποτα δεν είσαι. Όχι. Δεν έχει όνειρα πλέον ο Σαούλ. Είναι ο Παύλος τώρα. Τα όνειρά του όλα είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι θα λέγανε «κρίμα το παιδί». Θα μπορούσε να γίνει ο διάδοχος του Γαμαλίλ, ο μεγάλος νομοδιδάσκαλος του λαού Ισραήλ. Όπως θα μπορούσε να το πει για τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή που εγκατέλειψε την ιατρική του για να γίνει διάκονος του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να καταλάβετε τι σήμαινε για έναν Εβραίο ζηλωτή να εγκαταλείψει την θρησκεία των προγόνων του και να ασπαστεί και να ακολουθήσει έναν σφετεριστή Ιουδαίο που ήθελε τον θρόνο του Δαβίδ, όπως έλεγε, και ο οποίος πέθανε επάνω στον Σταυρό με την σύμφωνη γνώμη ολόκληρου του Ιερατείου. Αυτός ήταν ο Παύλος, γιατί θεωρούσε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως. Καμία αξία δεν υπάρχει για τον Παύλο, ημί Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Χριστός είναι σταύρωμε. Ούτε φοβέρες, ούτε απειλές, ούτε ειδονές, ούτε απολαύσεις. Δεν ζω εγώ τώρα, αλλά ζει ο Χριστός. Εγώ είμαι νεκρός. Μη με θεωρείτε εμένα ζωντανό, είμαι ένας πεθαμένος. Παράξενο πράγμα. Ένας θάνατος που οδηγεί στην ζωή. Και μία ζωή, όχι απλά επιβίωση, αλλά μία ζωή πραγματικά αιώνια. Μήπως είναι υπερβολή του Παύλου, μήπως είναι λογοπαίγνιο, αλλά ο Παύλος όταν μιλούσε για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, ποτέ δεν έκανε λογοπαίγνια, ποτέ δεν έλεγε υπερβολές. Ήταν πίστη του. Το έλεγε και το πίστευε. Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, η μεγαλύτερη τιμή. Εγώ δεν ζω. Τα μάτια μου πλέον δεν είναι μάτια του Παύλου. Βλέπω όπως βλέπουν τα μάτια του Ιησού Χριστού. Η γλώσσα δεν είναι δική μου. Είναι γλώσσα του Ιησού Χριστού. Ανήκει στον Χριστό. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε έτσι αόριστα για όλο τον κόσμο, αλλά σταυρώθηκε για μένα, θα πει ο Παύλος. Αληθινός ο λόγος, πιστός ο λόγος, Τιμόθε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίο πρώτος είμαι εγώ. Και δεν κηρύττω με ανθρώπινη σοφία, δεν κηρύττω με εντυπωσιακά επιχειρήματα, αλλά με απλότητα θα πει και με δύναμη Θεού, για να μην κενωθεί ο Σταυρός από το περιεχόμενό του, για να μην αδειάσει ο Σταυρός από το νόημα.
όχι με ακατανόητες εκφράσεις, όχι με φιλοσοφικά θα έλεγα επιχειρήματα, όχι με επιστημονικές σκέψεις, όχι με νομική, όχι με φιλολογική, όχι με οποιαδήποτε άλλη επιτιδευμένη θα έλεγα γλώσσα, αλλά τρίτο, απλό και ζωντανό κήρυγμα που έχει κέντρο τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Έπαθε υπέρ ημών. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο αναμάρτητος αρχιερεύς δεν θυσιάζει για τον εαυτό του όπως θυσίαζε ο αρχιερέας της παλαιάς οικονομίας. Εκείνος είχε ανάγκη να θυσιάσει για τον εαυτό του, γιατί γνώριζε ότι ο εαυτός του ήταν αμαρτωλός και έπρεπε πρώτα να θυσιάσει για τον εαυτό του και για τα μέλη της οικογενείας του. Αλλά τούτος, αυτός ο αναμάρτητος, ο μέγας αρχιερεύς, προσφέρει θυσία για να λυτρώσει τους αδελφούς του. Και δεν θυσιάζει κανένα ζώο, αλλά θυσιάζει τον εαυτό του. Θήτης και θύμα, και θυσιάζεται όχι κατά ανάγκη, αλλά θεληματικά θα λέγαμε. Και η τιμωρία που άξιζε στον λαό του, ο βασιλιάς την κρατά για τον ίδιο τον εαυτό του. Και για τον Παύλο είναι καύχημα. Καύχημα ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Πόσοι άνθρωποι δεν καυχόνται για πολλά και ασήμαντα πράγματα στην ζωή τους. Άλλος καυχάται για την Mercedes του. Άλλος για τις γνώσεις του. Άλλος για τη δύναμή του. Η γυναίκα για την ομορφιά της. Ο Παύλος δεν ήξερε τέτοια. Δεν τον ενδιέφερε ούτε η καταγωγή του. Δεν τον ενδιέφερε η κοινωνική του αξία. Ο Παύλος καυχόταν μόνο στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και ποιο είναι το καύχημα του Σταυρού? Ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τους ουρανούς, άφησε τη δόξα του και για έναν ποταπό όπως σε μένα, τον δούλο τον αχρίο, ήρθε και πέθανε στη θέση μου. Με αγάπησε μέχρι θανάτου. Μαστιγώσεις, ραβισμοί, λιδοβολισμοί, ναυάγια, στερήσεις, στίγματα και πληγές που δέχθηκε ο Παύλος για τον Ιησού Χριστό. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα παράσημα για τα οποία και καυχόταν. Άλλοι στρατηγοί τα κρέμανε στα πέτα τους και άλλοι αξιωματούχοι τα δείχνουν και τα κουβαλάνε μάλιστα όταν πεθαίνουν για να τα δει ο κόσμος και να τους θαυμάσει. Τα παράσημα του Παύλου ήταν τα στίγματά του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις και ποθείς το αμαράντινο στεφάνι, μην αλήθεις το στεφάνι των θλίψεων και των πειρασμών. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίες. Τι σημαίνει φρόνημα σταυρού? Πρώτα απ' όλα σημαίνει θρίαμβος. Φρόνημα σταυρού σημαίνει θρίαμβος. Πολλοί είδαν τον Ιησού, τον Χριστό στον Σταυρό την ώρα της μεγάλης κρίσης και είπαν χαμένος, ιτημένος, είναι άνηση η μάχη. Από το ένα μέρος ο Ιησούς Χριστός άϊπνος, ταλαιπωρημένος, μαστιγωμένος, αδύνατος και από το άλλο μέρος ο παντοδύναμος θάνατος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού υπήρξε ο θάνατος του θανάτου. Η μεγάλη ήττα του Ιησού Χριστού θα ήταν να μην πέθαινε στον Σταυρό. Τετέλεστε. Ήταν μια κραυγή. Αλλά ήταν μια κραυγή που δεν σήμαινε το τέλος ενός αδυνάτου. Ήταν μια κραυγή που ήταν η δύναμη και ο θρίαμβος του νικητή. Το τετέλεστε είναι κραυγή θριάμβου θα λέγαμε. Είναι η αρχή νίκης. Τετέλεστε. Η έχθρα έφυγε. Έγινε συμφιλίωση με τον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε η λύτρωση. Η παλιά εποχή έφυγε. Ιδού γέγονεν κενά τα πάντα. Ανοίγει πλέον η εποχή της υιοθεσίας. Τετέλεστε, όλα έχουν συμπληρωθεί. Δεν χρειάζονται πλέον οι τελετουργικές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Σταμάτησε το μακέλεμα των άλογων ζώων.
τέλειωσαν οι τύποι. Πραγματοποιήθηκε η ουσία. Ο Μέγας Αρχιερεύς θήτης και θύμα προσέφερε τον εαυτό του. Τετέλεστε. Το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Στον Σταυρό κατακρίθηκε, καταδικάστηκε και νικήθηκε η αμαρτία. Η εξουσία του διαβόλου καταλύθηκε. Η βασιλεία του Άδου εξυφανίστηκε. Ο θάνατος ποδοπατήθηκε. Και πάρα απ' όλα η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε. Τετέλεστε, ήταν κραυγή θριάμβου. Το έργο τελείωσε. Και είναι έργο σωτηρίας. Και είναι έργο τέλειο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Απλώνει όχι ο άνθρωπος στο χέρι του. Και παίρνει αυτή την δωρεά την μεγάλη της σωτηρίας. Και λέει ένα ευχαριστώ. Ήταν η ώρα εκείνη που την περίμενε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι η ώρα εκείνη που και ο Αβραάμ από εκεί που ήταν την είδε. Και τότε εννόησε ποιο ήταν εκείνο το χέρι εκεί επάνω στο Μοριά, όταν του συγκράτησε το χέρι του Αβραάμ έτοιμο με το μαχαίρι να κατέβει στα σπλάχνα του μικρού Ισαάκ. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, μεγάλε Πατριάρχη. Δεν ήρθε η ώρα εκείνη που θα προσφερθεί η θυσία, που θα εξαλείψει την αμαρτία και θα λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Πέρασαν όμως οι αιώνες, πέρασαν οι χιλιετηρίδες, και να που ήρθε η στιγμή, και να που ήρθε και ο Μέγας Αρχιερεύς προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του. Στήθηκε ο Σταυρός στον Γολγοθά και ο εκλεκτός απόγονος του Αβραάμ προσφέρει ολοκαύτωμα, ολοκάρπωση, θα μας πει η Βίβλος, τον ίδιο τον εαυτό του. Φρόνημα Σταυρού σημαίνει φρόνημα ευγνωμοσύνης. Το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο στάλαζε το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του λυτρωτή. Τώρα, στο ίδιο θυσιαστήριο, σταλάζουν τα δάκρυα ευγνωμοσύνης των λυτρωμένων του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί υπάρχει η συνέστηση της εξαγοράς. Ο άνθρωπος ήταν δούλος της αμαρτίας, ήταν εχμάλωτος του θανάτου, και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τον εξαγοράζει με το αίμα του το ίδιο. Λίτρα είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Πλήρωσε τα αίμα, τα λίτρα της εξαγωγής, της εξαγοράς. Και ο άνθρωπος νιώθει δούλος του Ιησού Χριστού. Δίνηξε ενεμιώτα, θα πει ο Δαβίδ. Όπως ο δούλος εκείνος που είναι ευγνώμος στον Κύριό του και πήγαινε στον Κύριο και του έλεγε «Άνοιξε μου τα αυτιά, να βλέπει ο κόσμος όλος, να βλέπει ο κόσμος όλος ότι εγώ είμαι δούλος εξαγορασμένος δικό σου. Θα είμαι συνέχεια στην δούλευσή σου». Υπάρχει συνέστηση της αντικατάστασης. Η ανθρώπινη ποινική δικαιοσύνη την αντικατάσταση δεν τη δέχεται. Προσβάλλει το περιδικαίου αίσθημα. Αυτό που δεν δέχεται όμως η ανθρώπινη δικαιοσύνη, το δέχτηκε η Θεία Δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο κόδρος εκείνη την όμορφη σκηνή, όταν ακούστηκε ότι θα πρέπει, όταν φτάσανε οι εχθροί πρώτων Αθηνών και είπε «Ποιος θα σώσει?» και ρωτήσανε τους το μαντίο και είπε «Ο βασιλιάς εκείνου του λαού που θα σκοτωθεί, εκείνος ο λαός θα νικήσει». Και έφυγε ο κόδρος και πήγε στις τάξεις του εχθρού, προκάλεσε τον εχθρό και σκοτώθηκε για να σώσει το λαό του. Α, όση αγάπη μαρτύρησε τότε αυτή η ενέργεια του κόδρου. Οι Αθηναίοι, για να τον τιμήσουν, για να κρατήσουν την ευγνωμοσύνη του σε αιώνια, δεν ξανάκαναν άλλον βασιλιά ποτέ τους. Κατάργησαν την βασιλεία. Και τα παιδιά του κόδρου τους έκαναν άρχοντες, αλλά όχι βασιλιά. Γιατί είπε ένας είναι ο βασιλιάς μας. Ο κόδρος. Εσαΐ. Όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι είχα διαβάσει μια ιστορία. Είχα διαβάσει μια ιστορία για έναν που σκότωσε. Ήταν δύο αδέρφια και ο ένας σκότωσε κάποιον άνθρωπο. Οι στρατιώτες ακουγόντουσαν στην πόρτα απ' έξω. Γρήγορα του είπε. Γιατί ήταν παιδί του Θεού το άλλο. Άλλαξε τα ρούχα σου, δώσε μου τα ματωμένα εμένα. Φόρεσε τα δικά μου. Και όταν μπήκαν οι στρατιώτες, βρήκαν τον αδελφό με τα ματωμένα ρούχα, τον αθώο, και τον έσυραν στη φυλακή να τον σκοτώσουν. Και ο αδελφός από την φυλακή έγραψε ένα γράμμα. Αδελφέ μου, πεθαίνω για σένα. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Ενώ εσύ πρέπει να τιμωρηθείς,
Εσύ είσαι ο καταδικασμένος, εσύ πρέπει να πεθάνεις, έχετε κάποιος άλλος και παίρνει τη θέση τη δική σου. Φρόνημα σταυρού σημαίνει μαρτυρία σταυρού. Γιατί? Γιατί ο σταυρός είναι άμβωνας του χριστιανού. Είναι ένας, θα έλεγα, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και η ζωή του χριστιανού. Ο σταυρός μπορεί να είναι άφωνος, αλλά είναι ο πλέον εύγλωτος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και το φρόνημα του χριστιανού. Η ζωή του, η μαρτυρία του να είναι μαρτυρία σταυρού. Αλλά ο σταυρός, πώς να εξαντλήσεις ένα τέτοιο θέμα? Πώς να εξαντλήσεις? Η Βίβλος μας λέει είναι σοφία και δύναμη στους προσκεκλημένους. Είναι σκάνδαλο και μορία σε άλλους. Ο Παύλος θα πει σκάνδαλο στους συμπαθιώτες του, τους Ιουδαίους. Μορία στους Έλληνες. Αλλά για τους προσκεκλημένους του Ιησού Χριστού είναι δύναμη και σοφία. Ο σοφός άνθρωπος είναι ο πιστός. Τι είναι αλήθεια? Ρώτησε ο Πιλάτος τον Ιησού Χριστό. Ρωτάς, Ρωμέ, κυβερνήτη της Ιουδαίας, την αλήθεια, όταν η οφθαλμή σου είναι κλειστή, γιατί ο εγωισμός σου, η αγάπη σου για τον κόσμο, η αγάπη σου για την θέση σου, δεν σε αφήνει να δεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού την αλήθεια. Είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο για πολλούς. Όπως στους Εβραίους τους παλιούς. Μα δεν είναι το δυνατόν. Εμείς περιμέναμε ένα Μεσσία αίτητο πάνω σε ένα άσπρο κατάσπρο άλογο να ξεσηκώσει τον λαό, να ποδοπατήσει τον Ρωμαίο κατακτητή, να ανυψώσει το σκύπτρο του Δαβίδ. Δεν είναι αυτός. Άλλωστε η Βίβλος το είπε, επικατάρατος αυτός που σταυρώνεται. Δεν μπορεί λοιπόν η κατάρα να είναι ευλογία. Το ίδιο και οι Έλληνες και οι σημερινοί σοφοί του κόσμου. Πού να στηριχθείς σε έναν σταυρωμένο που πέθανε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό του? Άλλωστε οι Ιουδαίοι που τον σταύρωσαν και τον σταύρωσαν με πανψηφία, θα λέγαμε, τον γνώριζαν καλύτερα, τον είχαν ζήσει. Εμείς οι πιο μακρινοί, πώς να μπορούμε να ελέξουμε τον Ιησού Χριστό? Άλλωστε σταυρό σημαίνει ασθένεια, σημαίνει αδυναμία. Ζήτησαν οι πατριώτες του σημάδι από τον ουρανό και δεν το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για μας τους πιστούς είναι δύναμη. Ο Ιγνάτιος αυτός, ο χριστιανός των πρώτων χρόνων, όταν τον πηγαίνανε να τον ρίξουνε στα άγρια λιοντάρια, προσευχόταν. Εκείνο που επιθυμούσε, έγραψε επιστολές στους αδελφούς του. Εκείνο που επιθυμώ είναι να με μασίσουν καλά τα δόντια των θηρίων. Εκείνο που επιθυμώ είναι να με αλέσουν τελείως για να γίνει το σώμα μου ολοκαύτωμα. Πού βρήκες, αδελφέ μας Ιγνάτια, τη δύναμη τούτη? Είναι το φρόνημα του σταυρού. Πώς μπορείς, Πέτρο, να κοιμάσαι μέσα στην υγρή την ανήλιαγη φυλακή, αλυσοδεμένος, και να κοιμάσαι βαθιά, να χρειάζεσαι να σε σκουντήσει ο άγγελος για να ξυπνήσεις, όταν το πρωί ξέρεις ότι θα παραστείς στο συνέδριο και θα εκτελεστείς όπως τον Ιάκωβο? Ανόητε Ταρσέα Σαούλ, που τρέχεις ασθενής και ανήμπορος για το μήνυμα του Ναζωραίου, δεν το βλέπεις ότι θα αφήσεις την τελευταία σου πνοή σε κάποια υγρή φυλακή, σε κάποια εκεί χαράδρα, σε κάποια βουνοκορφή του Ταύρου, αποκαμωμένος και ανήμπορος από τις κακουχίες και από τις στερήσεις? Μπορεί ο άγαβος ο προφήτης να προέλεγε για τον Παύλο βάσανα, μαστιγώσεις, φυλακές, αλλά ο Παύλος δεν με πειράζει τίποτα από αυτά. Μα τι μου λέτε? Εγώ όχι μόνον
όχι μόνο θλίψεις και κακοχίες, αλλά και την ζωή μου είμαι έτοιμος να προσφέρω για τον Ιησού Χριστό. Μα είσαι ασθενής, Παύλο. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα πάντα δύναμε δια του εδυναμούντος με Χριστού. Φρόνημα σταυρού σημαίνει να καίει το καμίνι επταπλάσια κάτω από την φωνική οργή του Ναβουχοδονόσορα και να μπορείς να πεις όπως τους τρεις νέους της καμίνου, τον Μισάχ, τον Σεδράκ και τον Αβδεναγό: «Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, μάθε ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν όχι, διότι δεν είναι το θέλημά του, μάθε ότι εμείς δεν προσκυνούμε την εικόνα». Το μεγάλο λάθος των χριστιανών είναι ότι πιστεύουν ότι η ζωή του χριστιανού είναι άνεση, είναι προστασία, δεν είναι θλίψεις, δεν είναι κακουχίες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Σταυρός σημαίνει σταυρός εάν ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε τη σταυρό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί το υπόλοιπο σώμα δεν θα πρέπει να δεχθεί τον σταυρό το δικό της. Μπορεί ο Αβραάμ μόλις είχε στήσει τις σκηνές στη γη Χαναάν της επαγγελίας και αμέσως αναγκάστηκε να τις μαζέψει ξανά. Γιατί έγινε πείνα στην γη της Χαναάν. Πέθανε η γυναίκα του η Σάρα και το επόμενο εδάφιο, αφού την έθαψε, μας λέει: «Και ευλόγησε ο Θεός αυτόν κατά πάντα». Η ευλογία του χριστιανού δεν είναι το να απολαμβάνει μια ζωή χωρίς θλίψεις. Η ευλογία του χριστιανού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μόνο. Αυτή ήταν η ευλογία η μεγάλη που έδωσε στον Αβραάμ: «Μέσω σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Δια ποιου προσώπου? Δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ευλογία σου, Αβραάμ. Εσύ, Αβραάμ, μπορεί να πεινάς στην γη της επαγγελίας. Μπορεί η απογονή σου 400 χρόνια μέσα εκεί στην Αίγυπτο να κακοπαθαίνουν. Αλλά η ευλογία σου και των απογόνων σου είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φρόνημα σταυρού σημαίνει να είσαι ο μικρός τζοπανάκος ο Δαβίδ και να βγαίνεις να αντιπαραχθείς με έναν γίγαντα Γολιάθ. Να μην σκέπτεσαι το ανάστημα του σιδερόφρακτου αυτού γίγαντα. Να αρνείσαι την πανοπλία που του προσέφερε ο Σαούλ, την πανοπλία του κόσμου, και να μένεις μόνο στην ταπεινή σου σφενδόνα που ο Θεός την έκανε αρχαγγελική ρομφαία. Φρόνημα σταυρού είναι όταν τα πάντα έρχονται ανάποδα. Όταν ο πατέρας δεν έχει δουλειά. Όταν η κόρη δεν αποκαταστάθηκε. Όταν ο θάνατος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού σου. Να μπορείς να λες σαν τον Αβακούμ: «Και αν ησυχεί, δεν θέλει βλαστήσει και η άμπελος δεν δώσει τον καρπόν αυτής. Εάν η ελαία, εάν το πίμνιο μέσα στην εξολοθρευτή, εάν τα βόδια μας δεν προκόψουν, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο». Αυτός είναι σταυρός. Βέβαια στην ώρα αυτή είναι αδύνατο να μιλήσεις, γιατί σταυρός σημαίνει όχι μόνο το θυσιαστήριο, αλλά είναι και το κλειδί του παραδείσου. Σταυρός σημαίνει η ουρανοστήριχτη σκάλα του Ιακώβ. Μόνο από τον σταυρό μπορεί να μπει επάνω στον ουρανό. Είναι το μεγάλο όπλο του χριστιανού. Ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η σημαία του. Είναι το μόνιμο θαύμα. Είναι ο μαγνήτης που μαγνητίζει συνέχεια. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ψυχές και θα τις μαγνητίζει μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Η γη είναι πρόσκαιρη, ο ουρανός είναι αιώνιος. Τα στεφάνια μπορεί να δίνονται στον ουρανό, αλλά κατακτώνται εδώ στη γη. Γι' αυτό ο χριστιανός με τα όπλα της πίστεως, με τα όπλα του σταυρού που διαθέτει, μπορεί να είναι ο αγώνας του μεγάλος, να είναι ισόβιος, να είναι σκληρός, αλλά θα είναι νικητής. Χρειάζεται γενναιότητα. Ο χριστιανός είναι ένας γενναίος πολεμιστής, αλλά αυτή την γενναιότητα την χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Φύγετε, αφορίστητε από τον κόσμο, όχι τοπικά, ηθικά, πνευματικά. Αυτό σημαίνει σταυρός. Δεν μπορούν οι κληρονόμοι του ουρανού
να συμπεθεριάζουμε τους κληρονόμους της κόλασης. Μπορείς να συναναστρέφεσαι, θα μιλάς, θα έχεις σχέσεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις ηθικούς δεσμούς με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει φρόνημα σταυρού. Ο άνθρωπος θα πρέπει να προετοιμαστεί για να γίνει πολίτης της πάνω πολιτείας, της Άνω Ιερουσαλήμ, να συνεχίσει με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Χωρίς φρόνημα σταυρού δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Θα καταντήσει σαν τον Σαμψόν. Τι φοβερή κατάσταση. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αμήν. Ας προσευχηθούμε.
1: Κάθε φορά που υψώνουμε την ψυχή μας σε σένα, ουράνιε πατέρα, η καρδιά γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Σκυρτάει η ψυχή μας όταν πλησιάζουμε εσέ, τον πάνσοφο, τον παντοδύναμο δημιουργό μας. Το δημιούργημα πλησιάζει τον δημιουργό. Ω, είμαστε πλασμένοι για σένα. Και έτσι κάθε φορά που βρισκόμαστε στην παρουσία σου, αγαλώμαστε. Σκυρτάει η ψυχή, γεμίζει η καρδιά. Πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε που μας αξιώνεις και εμάς τους ταπεινούς να πλησιάζουμε στο θρόνο σου και να ενώνουμε τη φωνή μας και την δοξολογία μας και τον ένον μας μαζί με τον ένον των αγγέλων σου, μαζί με τους ύμνους των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και εμείς μαζί να πούμε Άγιος είναι ο Θεός, ευλογημένο το όνομά Του. Όσε δοξάζουμε πρώτα σαν ένα πάνσοχο και παντοδύναμο δημιουργό. Εσύ που με τη δύναμη του λόγου σου έφτιαξες και συντηρείς τα σύμπαντα. Εσύ που με τόσο σοφία ρύθμισες τις παραμέτρους του υλικού αυτού κόσμου ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη της ζωής και η διατήρησή της. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δημιουργέ μας, μας έπλασες με θαυμαστούς σκοπούς, με αιώνια σχέδια, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική σου μας έπλασες, Θεέ. Μα αν σε ευχαριστούμε, αν σε δοξολογούμε, αν σε προσκυνούμε μια φορά ως Θεό δημιουργό, χιλιάδες φορές περισσότερο σε προσκυνούμε σαν έναν Θεό σωτήρα και λυτρωτή. Γιατί παρόλο που εμείς δεν μείναμε στη θέση που μας είχες βάλει, παρόλο που σαν ανθρωπότητα αποσταστήσαμε, ξεπέσαμε, αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, δεν μας άφησες στην τύχη μας. Όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε, ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει τρόπους, εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και βρήκες τρόπο σωτηρίας, απέστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό, να γευτεί εκείνος μέχρι τέλους το πικρό ποτήρι της Θείας σου οργής, να πληρώσει εκείνος τη δικιά μας την αμαρτία και τη βρωμιά, ώστε εμείς οι εξόριστοι να μην μείνουμε εξωσμένοι, εμείς οι μακρά να μην μείνουμε μακριά αλλά να γίνουμε πλησίον, εμείς οι εχθροί να γίνουμε οικοί, να γίνουμε τέκνα Θεού, γη σου και θυγατέρ σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή την ευεργεσία σου, Θεέ, σωτήρα μας. Και τώρα τι να σε παρακαλέσουμε στο ξεκίνημα αυτής της ώρας, μα τι άλλο παρά να μας αξιώσεις τούτη η προσκύνησή μας, τούτη η λατρεία μας να είναι εν πνεύματι και εν αληθεία, ώστε να γίνουν αποδεκτές από εσέ. Να μας αξιώσεις και να μας κάνεις τη τιμή να μας επισκεφτείς με δύναμη, με επίσκεψη πνεύματος. Ήθε η παρουσία σου να γεμίσει τον ταπεινό οίκον τούτο. Και φεύγοντας από εδώ να πούμε, ο γεμίσαμε από την παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε, ζητάμε, δεόμαστε στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν, Κύριε. Λόγια με τον ύμνο υπαριθμών 26, θα τον δοξολογώ, θα τον δεξολογώ με όλη την καρδιά. Ύμνος 26.

0: μην. Καθίστε, αδελφιά μου.
1: Καθίστε.
0: Θα μου επιτρέψετε, πριν το κατά τη συνήθειά μας ανάγνωσμα από ένα απόσπασμα των βιβλίων των ψαλμών, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί μελετώντας τους ψαλμούς, αλλά και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, συναντούμε συχνά υποσχέσεις του Θεού, ευλογίες του Θεού που αφορούν τον λαό του, τον Ισραήλ. Και καθώς τα διαβάζουμε αυτά, γεννιέται κάποιο ερώτημα, καμιά φορά μέσα μας, τι σχέση έχουν αυτές οι ευλογίες και αυτές οι υποσχέσεις με μας σήμερα. Είναι λοιπόν ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι στην περίοδο της Καινής Διαθήκης που ζούμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ, σήμερα, ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο πνευματικός Ισραήλ, είναι η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί του Χριστού, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό, έθνος. Τα τέκνα της πίστης, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, αυτά είναι πραγματικά τέκνα του Αβραάμ. Του Αβραάμ που ήταν ο πατέρας της πίστης. Σας υπενθυμίζω για παράδειγμα από την προς Γαλάτας επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, ορισμένα χωρία. Παράδειγμα, στο χωρίο 7 μας σημειώνει, εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτι είναι οι του Αβραάμ. Και παρακάτω στο χωρίο 26, διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εις είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Όλες λοιπόν οι πνευματικές υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης αφορούν και τον πνευματικό Ισραήλ, την Εκκλησία, δηλαδή εμάς. Και κατά συνέπεια θα ήθελα με ένα τέτοιο πνεύμα να διαβάσουμε τον 121ο ψαλμό, ρο, κάπα, αλφα, πολύ γνωστός, πολύ ευλογημένος. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν στη σελίδα 574, στις γραφές με τις παραπομπές. Συγγνώμη, 575 σελίδα. Ρο, κάπα, αλφα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πούς. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων τον Ισραήλ. Επιτρέψτε μου, ο φυλάτων σε ψυχή μου. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη λατρεία μας. Είναι το τμήμα που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί. Το 27ο κεφάλαιο, Ματθαίος 27. Τα χωρία 15 έως και 24. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν και έχουν τις γραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 877. Ματθαίος 27ο κεφάλαιο, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, από το χωρίο 15. Κατά δε την εορτή, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλο έναν δέσμιο. Όντινα ήθελον. Και είχον τότε δέσμιο περιβόητο, λεγόμενο Βαραβά. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστόν?» Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσουσι. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω?» Οι δε είπαν, «Τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, το λεγόμενο Χριστόν?» Λέγουσι προς αυτόν πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν είπε, «Και τι κακόν έπραξε, ή δε περισσότερον έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω!» Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαγών είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου λέγον, «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. Ημείς όψεστε». Μέχρι εδώ. Αυτό το πρωινό θα σας καλέσω αγαπητοί να ασχοληθούμε με την σπουδαιότερη ίσως ερώτηση σε ολόκληρη τη βίβλο. Διαστόματος Πιλάτου, χωρίς ενδεχομένως να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος, διατυπώνεται η σπουδαιότερη ερώτηση σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο το υλικό μα και πνευματικό σύμπαν. Είναι στο χωρίο 22 που μόλις πριν διαβάσαμε. Θα μου το επιτρέψετε να το επαναλάβω από το κείμενο. «Τι ουν ποιήσω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό?» Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνω και τι θα κάνεις με τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό? Ποια θέση θα πάρεις? Τι στάση θα κρατήσεις? Τι θα τον κάνεις τούτο τον Ιησού που στέκεται δέσμιος ως πρόβατον επί σφαγή? Αγαπητοί, δεν υπάρχει ερώτηση με μεγαλύτερο βάρος, με αιώνιο βάρος, με μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αιώνια σπουδαιότητα από τούτην ακριβώς την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση ζωής και θανάτου, ουρανού και κόλασης. Η απάντηση που θα δώσουμε σε τούτη την ερώτηση καθορίζει αποφασιστικά το αιώνιο μέλλον μας. Και δεν είναι μόνο μια πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρή ερώτηση, πρόκειται και για μια τελείως προσωπική ερώτηση την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ. Εσύ προσωπικά. Δεν θα την απαντήσει κάποιος άλλος για σένα, ούτε μπορείς να κρυφτείς πίσω από την ανωνυμία του πλήθους, πίσω από τις δικές τους κραυγές. Όχι. Πρόκειται για μια πράγματι επίμονη, πιεστική ερώτηση, αλλά και την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ προσωπικά. Και τολμώ να πω πως σήμερα φεύγοντας από εδώ θα έχεις δώσει την απάντησή σου. Ίσως πει συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση επί του ζητήματος. Και όμως σε βεβαιώ πως και εσύ θα έχεις δώσει μια απάντηση, γιατί μια τέτοια απάντηση δείχνει πως αποφασίζεις, έστω και προσωρινά, έστω και προς καιρού, να τον αγνοήσεις τον Ιησού, να κλείσεις τα μάτια σου σε αυτόν, να συνεχίσεις την πορεία σου, στρέφοντάς του την πλάτη. Φοβάμαι ότι δεν έχεις την επιλογή της ουδετερότητας. Είναι μέρες γιορτινές, 28 Οκτωβρίου πλησιάζει και μας θυμίζει αυτή η μέρα ότι έρχονται στιγμές, περιπτώσεις και καταστάσεις στην προσωπική μας τη ζωή ή και τη συλλογική μας τη ζωή σαν έθνος, όπου έδαφος ουδετερότητας δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ δεν παίρνω θέση. Είμαι αυτούς, είμαι τους άλλους. Πρέπει να αποφασίσεις. Τέτοια επιλογή ουδετερότητας τύπου Πόντιος Πιλάτος, να νύψεις τα χέρια σου και τάχα ούτε γάτα ούτε ζημιά, όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις έδαφος ουδετερότητας, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Η στάση του Πιλάτου ουδόλως ουδέτερη ήταν. Μια στάση που στην οποία παρέδωσε τον Ιησού στην ουσία στους σταυρωτές του. Ουδόλως δεν τον αθώωσε από του αίματος του δικαίου τούτου, όπως αυτός επικαλείται. Όχι μόνο το νερό της κανάτας με το οποίο ένιψε τα χέρια του, μα και ολόκληρος ο Νιαγάρας να έπεφτε πάνω του. Δεν θα τον ξέπλαινε από την ενοχή του αίματος του Ιησού Χριστού. Λέω λοιπόν ότι φεύγοντας από εδώ όλοι θα έχουμε ρίξει την ψήφο μας. Την ψήφο μας για τον Ιησού και ή θα τον έχουμε αποδεχθεί ως προσωπικό σωτήρα, αλλά παρακαλώ πολύ και Κύριο, ή θα τον έχουμε καταδικάσει. Να λοιπόν το ερώτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωινό. Τι λοιπόν θα κάνω? Τι λοιπόν θα κάνεις? Τι θα κάνουμε με τον Ιησού, τον επωνομαζόμενο Χριστό? Βρισκόμαστε στη στιγμή που ο Κύριος έχει ολοκληρώσει την επίγεια διακονία του και βαδίζει προς το τέλος. Έχει συλληφθεί και στέκεται ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Πόντιου Πιλάτου. Ενώ, όπως διαβάσαμε, το φανατισμένο πλήθος γύρω κραυγάζει απαιτώντας την καταδίκη του. Ζητούν επίμονα την σταύρωση του Ιησού από έναν Πιλάτο που δεν έχει πιστεί για την ενοχή του Κυρίου. Αντίθετα μάλιστα, κατανοεί πως έχει να κάνει με έναν αθώο και προσπαθώντας να βρει τρόπο διαφυγής κάνει έναν ελιγμό. Ακούστε, το βρήκα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Έχω δύο δεσμίους, τον Ιησού και τον Βαραβά. Λοιπόν, θα απολευθερώσω τον έναν από τους δυο. Πέστε μου, ποιον διαλέγετε? Και του απαντούν, το Βαραβά, για να θέσει το ερώτημα, και τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό? Ναι, είναι αλήθεια πως από την ανθρώπινη πλευρά την ώρα αυτή ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου. Ο Πιλάτος αποφασίζει τι θα κάνει επιτέλους με αυτόν τον Ιησού, αλλά πίσω από αυτή τη σκηνή, πίσω από τα γήινα, αν βλέπαμε τι διαδραματίζεται και στον πνευματικό κόσμο, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι ενώπιον του Θεού. Όταν ο Πιλάτος κρίνει την τύχη του Ιησού, την ίδια ώρα και ο ίδιος βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού. Την ίδια ώρα που ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι στα χέρια του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί ο Πιλάτος σε τούτη τη σκηνή εκπροσωπεί την ξεπεσμένη και αμαρτωλή ανθρωπότητα. Κάθε άνδρα, γυναίκα, παιδί που βρίσκεται εδώ σήμερα και που καλείται να πάρει θέση σχετικά με τον Ιησού. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον Ιησού? Ναι, είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις. Και επαναλαμβάνω, είτε το θέλεις είτε όχι, μέχρι το τέλος αυτής της ώρας κάποια απάντηση θα έχει δοθεί. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας που θα φύγει από εδώ χωρίς να απαντήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτή την προσωπική, σε αυτή την πιεστική, σε αυτή την αιωνίου βάρους ερώτηση. Τι θα κάνω με τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό? Όμως, ενώ είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις, η Γραφή μας προειδοποιεί. Όσο ο Ιησούς είναι στα χέρια σου, άλλο τόσο κι εσύ είσαι στα χέρια του Θεού. Και ανάλογα με την απόφαση που θα πάρεις για τον Ιησού, ο Θεός θα κρίνει και σένα. Και θα ήθελα αυτό το πρωινό να σταθούμε σε κάποιες φωνές που που συνηγορούν για την αθώωση, για την αποδοχή, για την μη απόρριψη του Ιησού. Και όλες αυτές οι φωνές έφτασαν μέχρι τον Πιλάτο. Και πρώτα και καλύτερα η φωνή της λογικής. Βλέπετε, στην απόφασή του ο Πιλάτος είχε σε βοήθεια, είχε να αντιπαραθέσει και την φωνή της λογικής. Σας υπενθυμίσω το χωρίο 18 που διαβάσαμε. Επειδή ήξεδρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ο Πιλάτος γνώριζε πολύ καλά πως πίσω από όλα αυτά κρυβόταν φθόνος. Ας μην υποτιμήσουμε τον Πιλάτο. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Ήταν διορατικός άνθρωπος. Ξέρετε, δεν γινόσουν Ρωμαίος διοικητής έτσι τυχαία. Καταλάβαινε πολύ καλά τα μυαλά και τις σκέψεις των κατηγόρων. Γνώριζε από την εμπειρία του τις μεθοδεύσεις και τις δολοπλοκίες των Εβραίων. Και το χωρίο 18 δεν αφήνει καμία αμφιβολία πως η φωνή της λογικής είχε φανερώσει στον Πιλάτο την αλήθεια. Καταλάβαινε πολύ καλά με ποιον είχε να κάνει από τη μια και ποιοι ήταν οι κατήγοροι από την άλλη. Και πριν καταδικάσει του Ιησού, αν αυτό τελικά

είτε, ακόμα χειρότερα, ήταν ένας λαοπλάνος ψεύτης που διακήρυτε ότι ήταν γιος του Θεού ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι δεν ήταν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Είναι πράγματι Κύριος ή είναι τρελός ή ψεύτης. Δεν αφήνει περιθώριο η λογική για αυτή τη διαδεδομένη δυστυχώς άποψη στις μέρες μας πως τάχα ήταν ένας σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης ανάμεσα σε τόσους άλλους. Ή ένας ηθικός φιλόσοφος, ένας δάσκαλος, ένας μύστης. Όχι. Δεν έχουμε αυτό το περιθώριο. Οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών τουλάχιστον δεν τόλμησαν ποτέ να πούν πως οι ίδιοι ήταν θεοί. Απεσταλμένοι ναι, προφήτες ίσως, αλλά γη του Θεού, με δικαίωμα να συγχωρούν αμαρτίες και που να καλούν τους ανθρώπους να εμπιστευτούν το αιώνιο μέλλον τους αυτούς, κανένας ποτέ, κανένας, εκτός από Χριστό. Ας βάλουμε λοιπόν και ας αφήσουμε στην άκρη την βολική εκδοχή του μέσου δρόμου και ας αποφασίσουμε. Ή θα τον απορρίψεις ως τρελό και πλάνο ή θα τον προσκυνήσεις σύμφωνα με την ομολογία του Θωμά ως τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Πέρα όμως από την φωνή της λογικής, ο Πιλάτος την ώρα της απόφασης είχε στη βοήθειά του και μια άλλη φωνή. Τη φωνή της μαρτυρίας, της προσωπικής μαρτυρίας και μάλιστα μιας μαρτυρίας αγάπης. Δέστε στο χωρίο 19 τη διαβάζουμε. «Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατόναρ δι' αυτόν». Η σύζυγος του Πιλάτου, η κυρία Πιλάτου, είχε γίνει εκείνο το βράδυ με ένα θαυμαστό, με ένα πρωτόγνωρο, με ένα ανεξήγητο τρόπο το όργανο και ο αγγελιοφόρος του ουρανού. Η κυρία Πιλάτου το όργανο και ο αγγελιοφόρος του Θεού. Με μάτια πρισμένα από το ξενύχτη, με πρόσωπο τεντωμένο από τον ολονύχτιο βασανισμό, σπέβδει να προειδοποιήσει τον άντρα της. Με ανησυχία, με αγάπη, με ενδιαφέρον στέλνει το μήνυμα. Άπεχε! Άπεχε! Και σε αυτό το μήνυμα καταθέτει και τη δικιά της ετιμιγορία περί του Ιησού, του δικαίου τούτου. Είναι δίκαιος, το καταθέτει το. Άπεχε! Στην εκλογή που καλούμαστε να κάνουμε, στην απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε περί του Ιησού, πέρα από τη φωνή της λογικής, ο Θεός χρησιμοποιεί και τη φωνή κάποιου ανθρώπου. Και συχνά αγαπημένου ανθρώπου. Κάπου, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, μια πιστή μάνα, ένας σύζυγος, ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, ένας γείτονας, ένας συνεργάτης στη δουλειά, μα και ακόμα και αν δεν είναι προσωπικά, τέτα τέτ, γιατί βλέπετε εδώ η κυρία Πιλάτου δεν πήγε, αυτοπροσώπως, έστειλε μήνυμα. Κάποιο μήνυμα, δηλαδή κάποια φωνή από ένα τηλέφωνο, κάποια κασέτα, κάποιο ραδιόφωνο, ένα γράμμα από μακριά, ένα άρθρο σε κάποιο φυλάδιο. Κάποιος που με αγάπη και ενδιαφέρον για το αιώνιο μέλλον σου θα σε καλέσει, θα σε οικετέψει, μην απορρίψεις τον Ιησού, μην καταδικάσεις τον Ιησού, μην συνταχθείς με τους σταυρωτές του, άπεχε από το αίμα του δικαίου τούτου. Ίσως πεις, εγώ ξέρεις, δεν είχα ποτέ κανέναν ένα πρόσωπο αγάπης να μου μιλήσει. Κι όμως αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν έρχεσαι για πρώτη, δεύτερη ή πολλωστή φορά, ίσως κάποιος σε προσκάλεσε να έρθεις εδώ. Κι αν όχι, τουλάχιστον άκου μια ταπεινή φωνή που αυτή τη στιγμή σου μιλάει. Δες μέσα και πίσω από την ανθρώπινη φωνή, τη φωνή του Θεού, να σε καλεί με αγάπη. Μη γυρίσεις την πλάτη. Μην απορρίψεις

τον Ιησού από τη ζωή σου. Μη κλείσεις τα αυτιά σου στο Ευαγγελιό του που σε καλεί σε μετάνοια και επιστροφή. Σκέψου πώς θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και πώς θα αντιμετωπίσεις την αιωνιότητα χωρίς τον Ιησού. Ο νεαρός της ιστορίας μας ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Σαββατόβραδο. Τον περίμενε διασκέδαση με τους φίλους. Σφινάκια, χορός, κορίτσια. Είχε όμως και μια πιστή μάνα που προσευχόταν για αυτόν και είχε και μια συνήθεια αυτή η μάνα. Εκεί που ο νεαρός άφηνε την ομπρέλα του και τα κλειδιά του και τα γάντια του, να του αφήνει πότε πότε και ένα φυλαδιάκι. Μήπως δει κάτι το παιδί. Αυτός εκνευριζόταν. Να λοιπόν που και σήμερα, καθώς ετοιμαζόταν να βγει έξω, είχε αργήσει κιόλας να φτιάξει το μαλλί και τα αρώματα τα σχετικά, να σου το φυλάδιο. Και έγινε έξω φρενών. Μάνα, βαρέθηκα πια. Σαν να μην μου φτάνουν όλα τα άλλα, σήμερα το μεσημέρι που κατέβηκα από το λεωφορείο, κάποιος ήταν εκεί στημένος και μου έδωσε ένα φυλάδιο. Τώρα που θέλω να βγω με τους φίλους μου, μου βάζει και εσύ κάτω από τη μύτη μου αυτό το φυλάδιο. Φτάνει πια. Βαρέθηκα. Πού τέλος πάντων μπορώ να πάω να απαλλαγώ από όλα αυτά. Πού παιδί μου. Μόνο στην κόλαση. Γιατί μόνον εκεί κανένας πια δεν θα σου δίνει μαρτυρία. Μόνον εκεί παιδί μου. Η φωνή της λογικής, η φωνή της μαρτυρίας. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη φωνή, μια εσωτερική φωνή, η φωνή της συνείδησης. Βλέπετε, η λογική ξεκαθαρίζει τα γεγονότα. Το ποιόν του Ιησού από τη μια και των κατηγόρων του από την άλλη. Η μαρτυρία της αγάπης προειδοποίησε όλο αγωνία για τις τραγικές συνέπειες μιας άδικης καταδίκης. Και τώρα η συνείδηση, καθώς τα αξιολογεί όλα αυτά, βγάζει ένα συμπέρασμα. Και η φωνή εσωτερική ψιθύριζε στον Πιλάτο. Αθώος. Αθώος. Μη κλείσεις τα μάτια και τα αυτιά σου. Αθώος. Και ξέρετε, εμείς διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς περιγράφει το ίδιο περιστατικό, διασώζει και καταγράφει δύο φορές τη μαρτυρία του Πιλάτου ως εξής. Στο 23ο κεφάλαιο του Λουκά, χωρίο 4, ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Και αργότερα στο χωρίο 22, και τι κακόν έπραξε ούτως, ουδε μία αιτία θανάτου εύρων. Εν αυτό. Μα αγαπητοί, δεν υπάρχει καμιά άλλη αβίαστη και λογική διαπίστωση πέρα από αυτή που εκφράζει τώρα εδώ ο Πιλάτος. Θέλω να πω, υπάρχει άραγε κανένας εχέφρον άνθρωπος, με σώαστας φρένας, με κοινή λογική, άνδρας, γυναίκα, παιδί που θα βρει κάποιο πτέσμα στον Ιησού, που θα βρει έστω και μία αιτία, έστω και μία δικαιολογία για να τον απορρίψει, που θα βρει κάτι που να στέκει σε μια στοιχειώδη εξέταση λογικής, με στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης. Τι είναι αυτό που είναι δυνατό να σε κρατήσει μακριά από τον Ιησού? Τι είναι αυτό που θα σε κρατήσει να μην παραδοθείς τέλεια στον Ιησού? Γιατί δεν ακούς την εσωτερική φωνή της συνείδησης? Γιατί δεν βλέπεις αυτό το φως που αρχίζει και σιγοκαίει μέσα σου, σε σηκωφέγγει, το φως του Χριστού? Γιατί αυτό ήρθε ως φως του κόσμου και φωτίζει κάθε άνθρωπο, κάθε καρδιά, κάθε συνείδηση, αρκεί να τον πλησιάσει ανεπηρέαστη και με απλότητα. Και είναι και μια τελευταία φωνή που προλαβαίνω να πω σήμερα, αυτό το πρωινό. Πίσω και πάνω από όλες τις φωνές που έχουμε δει ως τώρα, της λογικής, της προσωπικής μαρτυρίας αγάπης, της συνείδησης, πρέπει να αναγνωρίσουμε, πρέπει να διακρίνουμε και μια τέταρτη φωνή. Τη φωνή του Θεού. Πάνω και πέρα από όλες τις υπόλοιπες. Γιατί βλέπετε, η λογική είναι καλή, αλλά η λογική μας είναι πεπερασμένη, η λογική του ανθρώπου, πεπερασμένη. Η μαρτυρία των άλλων είναι σημαντική, αλλά συχνά, γιατί είμαστε άνθρωποι, ελλιπείς. Η συνείδησή μου, θείο δώρο,
αλλά δυστυχώς μέσα στην πτώση και μέσα στην αμαρτία είναι συχνά αμβλημένη. Έτσι λοιπόν, πέρα και πάνω από όλα αυτά, καλούμε να προσέξω τη φωνή του Θεού. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι που εξαντλείται στη σφαίρα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη λογική, στην ανθρώπινη μαρτυρία. Δεν εξαντλείται εκεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παρουσία Θεού. Έχουμε να κάνουμε με Άγιο έδαφος. Το έδαφος της παρουσίας του Θεού που σαν τον Μωυσή μας καλεί να λύσουμε το υπόδημά μας. Να βγούμε πέρα και έξω από τα γήινα και τα ανθρώπινα. Υπάρχει, λέω αγαπητοί, μια ουράνια διάσταση. Και αυτή την ουράνια διάσταση είχε την ευκαιρία να την πληροφορηθεί ο Πιλάτος. Στην αρχή μάλιστα της συνομιλίας του με τον Ιησού μας το διασώζει ένα τρίτο Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω μόνο δύο χωρία. Είναι από το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 36 και 37. Απεκρίθη ο Ιησούς. Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, η υπηρέτε μου, ήθελον αγωνίζεστε, δια να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε, η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, λοιπόν βασιλεύς είσαι εσύ. Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήρθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας ώστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Η φωνή του Θεού, η φωνή του Χριστού, η φωνή του ουρανού. Θα μου πεις, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει τη φωνή του Θεού. Και δεν είχα την τύχη όπως είχε ο Πιλάτος να βρεθεί μπροστά μου ο Χριστός να ακούσω τη φωνή του για να μου αποκαλύψει και τούτη την ουράνια διάσταση. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από όλους μας, αλλά και σε, από εκείνους που συναστρεφόμαστε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν ότι η φωνή μας, η μαρτυρία μας, τελικά δεν αφορούν κάτι το ανθρώπινο. Στην ουσία πρόκειται για ένα ουράνιο μήνυμα. Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι εμείς είμαστε απλά τα ελτά, τα ελληνικά ταχυδρομείας δεν τα λένε, ελτά. Τα ελτά του Ευαγγελίου, τα ελτά του ουρανού, δηλαδή τι κάνουμε εμείς. Διανέμουμε, μεταφέρουμε, όχι ένα δικό μας ανθρώπινο μήνυμα, αλλά μήνυμα Θεού. Έτσι λοιπόν αν δεν ακούσεις τις άλλες φωνές, καλείσαι να ακούσεις την φωνή του Θεού μέσα από τον αιώνιο λόγο του. Την Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο του, που σήμερα το πρωί έφερε μπροστά μας το τόσο σπουδαίο, το τόσο πιεστικό, το τόσο προσωπικό, το τόσο κρίσιμο ερώτημα. Τι ουν ποιήσω Ιησούν τον λεγόμενο Χριστό. Τι απάντηση θα δώσουμε. Θα τον απορρίψουμε και θα τον καταδικάσουμε ή θα τον προσκυνήσουμε ως Κύριό μας και Θεό μας. Αν δεν το κάνουμε τώρα, οι γραφές μας προειδοποιούν ότι θα έλθει η ώρα προς το θρόνο του Θεού που θα κλείνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνι, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα χωρίς σχολιασμό να απευθύνω και ένα ερώτημα προς όλους εμάς, όσους κάποτε στη ζωή μας αποδεχθήκαμε τον Ιησού, που τα ακούμε όλα αυτά και λέμε δόξα στον Κύριο, όταν ήρθε η στιγμή στη ζωή μου να συναντηθώ με τον Ιησού, με την έννοια να συναντηθώ με το μήνυμα του Ευαγγελίου, όταν κλήθηκα να πάρω απόφαση, ψήφισα Ιησού, τον κάλεσα σαν σωτήρα και λυτρωτή. Τον κάλεσα και σαν Κύριο στη ζωή μου. Εκείνος βασιλεύει και εμείς είμαστε οι πιστοί δούλοι του. Πεςτε μου στα αλήθεια,
μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε ως πιστοί και φέρνουμε το όνομά Του. Τι τον κάναμε τον Ιησού? Τον πήρε στη ζωή σου και τι τον έκανε στον Ιησού? Και αν με καλέσεις και να κοιτάξουμε και οι δυο μας τη ζωή μας, να δούμε εμείς που φέρνουμε το όνομά Του το πώς ζούμε, πέστε μου σε παρακαλώ, πώς τα καταφέραμε και πώς τον καταντήσαμε, πώς τον κάναμε έτσι τον Ιησού. Τι θα τον κάνουμε τον Ιησού? Τι τον κάναμε τον Ιησού στη ζωή μας? Την εύχηθω, μακάρι να είναι μια ζωντανή πραγματικότητα στο καθημερινό μας πεπάτημα αυτό που λίγο πιο πριν διαβάσαμε, ότι ακόμα και τα καταχθόνια θα ομολογήσουν πως τα αλήθεια ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν, αδελφοί μου. Να ψάλουμε και τον ύμνο γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει, στα μαύρα ημνολόγια 149.

0: όρθιοι να κλείσουμε την προσευχή. Στο κλείσιμο αυτής της ώρας αφιερωνόμαστε σε Σένα. Υποτάσσουμε το είναι μας, τη ζωή μας σε Σένα. Διακηρύττουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από Εσένα. Αποφασίζουμε μόση δύναμη θέλησης έχουμε να διαλέξουμε Εσένα και το δικό Σου αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα. Αποφασίζουμε να μην αγαπάμε τον κόσμο. Αποφασίζουμε να σταυρώνουμε τα πάθη μαζί με τη σάρκα και τις επιθυμίες. Επειδή όλη η εξουσία στη γη και στον ουρανό δόθηκε σε Σένα, Σωτήρα, επικαλούμαστε αυτή την ώρα την εξουσία αυτήν πάνω στους εχθρούς του Χριστού μας. Είτε αυτή είναι μέσα μας, είτε αυτή είναι γύρω μας. Ω, κρυβόμαστε σε Σένα τον βράχο των αιώνων, το φρούριό μας και το καταφυγιό μας. Και ησυχάζουμε κάτω από τη σκιά των δικών Σου πτερυγών. Αμήν.
1: Αμήν.

πως τα μάτια σου τι κλείσουν.

0: Θέλει να το τραγουδήσει και και καλά σε όλο ο Γιώργος. Ε, όχι. Δεν γίνεται.
1: Ένα, δύο, stop. Πάμε σε άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσέχετε λοιπόν, μην ξεχαστείτε από την καλοπέραση και τις διάφορες φροντίδες της ζωής και έρθει ξαφνικά αυτή η μέρα, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους όσους βρίσκονται πάνω στη γη. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι και να προσεύχεστε για να μπορέσετε να αποφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε χαρούμενοι μπροστά στο Χριστό, το Γιο του Θεού.

εις έπρεπε η τιμή εις τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Πατέρα μας ευλογημένε, την ώρα τούτη ψούμεθα στα Άγια των Αγίων Σου, στην παρουσία Σου μπροστά την ένδοξη, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, διότι μας έφερε στον κόσμο τούτον με ένα σκοπό δοξασμένο, να ζήσουμε αιωνίως την παρουσία την ειδική Σου. Σύ είσαι αγαθός, Σύ είσαι Άγιος. Τα σχέδιά Σου είναι ανεξερεύνητα τα οποία έχεις για τους Υιούς των ανθρώπων. Και αγαθά, πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι εφανέρωσες το έλεό Σου σε μας, εν Χριστώ Ιησού. Έστειλες τον Υιόν της αγάπης Σου από πάνω από τους ουρανούς να πεθάνει για μας, να δοθεί για μας, και τον ανέστησες στη δόξα για να μας δείξεις τι έχεις να κάνεις εσύ με μας στους αιώνας τους επερχομένους. Μας εδικαίωσες και μέλης να μας δοξάσεις. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας τούτη ώρα που συναθρηστήκαμε γύρω από σένα να σε λατρέψουμε, και παρακαλούμε να δεχθείς το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, τον έπαινο, την τιμή, την δόξα από όλες τις καρδιές εν Αγίω Πνεύματι. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας τούτη συναναστροφή, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις όπως και κάθε άλλη στο έθνος μας, οπουδήποτε το όνομά Σου ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε ιδιαίτερα το έθνος μας να το ελεήσεις, να κλείνεις τις καρδιές του στο φόβο του ονόματός Σου, στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου. Κάμε έλεος το έθνος τούτο, αφύπνισέ το και δοξάστη τι σε παρακαλούμε με στη ζωή όλων των πιστών Σου, ώστε να μπορέσουν να δώσουν την μαρτυρία τους ζωντανή, ευθεία, ειλικρινή μέσα στο έθνος τούτο. Παρακαλούμε να επισκεφτείς και τα γύρω έθνη, ιδιαίτερα εκείνη τη συμφορά εκεί στην Αρμενία. Κάμε έλεος, Κύριε, στις ψυχές και δώσε αφύπνιση και σε όλη την Ρωσία, σε παρακαλούμε, και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ω Κύριε, αφύπνισε τις ψυχές, αφύπνισε τον κόσμο. Οι δικές Σου οι καμπάνες ακούγονται τόσο ισχυρά και τόσο δυνατά. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσει το λαό των Ισραήλ και να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, να αναγνωρίσει τον Μεσσία Του και να τον δεχθεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ, Συ Κύριε Θεέ μας, να ετοιμάσεις και την Εκκλησία Σου, την ύμφη Σου, για τη μεγάλη ημέρα, την ένδοξη της αρπαγής, της συγκέντρωσης της Εκκλησίας Σου, τριγύρω από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης Σου. Και τώρα σε παρακαλούμε να μεγαλύνεις τον Χριστό ανάμεσά μας και να δοξάσεις τον Χριστό και να υψώσεις τον Χριστό σε κάθε καρδιά, σε κάθε συνείδηση. Γέννητο Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι τα ζητούμε. Αμήν. Διαβάζω τον Ψαλμό 46. Ο ψαλμός τούτος είναι ο ψαλμός τον οποίον ελεύθερα απέδωσε ο Λούθυρος στο υμνολογιό του «Ο Θεός το φρούριο ημών». Θα τον ψάλουμε καθόλου. Ψαλμός 46. «Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλω με φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστούν τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και αν ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και αν σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και ηρίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλην του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών.
προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη, καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει το όξον και κατακόπτει λόγχη, και η αμάξα εμπειρή ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη, ο Κύριος των δυνάμεων,

Κανείς μπροστά σε αυτό το νούμερο. Σταματάει μπροστά σε αυτή τη βιβλική καταστροφή και αναλογίζεται και σκέφτεται. Τι λοιπόν συμβαίνει? Ποιος φταίει για όλα αυτά τα πράγματα? Είναι τάχα τούτο το οποίο λέει ο Ψαλμωδός εδώ πέρα? Ιδέτε, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη ο Κύριος? Είναι λοιπόν ο Θεός ο οποίος έκαμε όλες αυτές τις καταστροφές? Θα έλεγε κανείς και θα βιαζότανε να πει, σταμάτα, τι ανακατεύει στο Θεό μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα? Θα κάνουμε το Θεό εγκληματία? Και θα βιαζόταν να δώσει κάποια εξήγηση, γεωλογική, φυσική λόγη, γεωλογικά ρήγματα, μετακίνησης, μετακινούνται οι πλάκες της γης, ως συνήθως λέγεται. Είναι σεισμογόνος η περιοχή εκείνη του Καυκάσου? Είχαν ξαναγίνει σεισμοί εκεί το 26, δεν ξέρω, κάποτε άλλοτε? Και να βιαζότανε να δώσει μια κάποια ερμηνεία για να εφησυχάσει τις συνειδήσεις. Κι όμως δεν είναι έτσι. Γιατί έρχεται ο προφήτης, μάλιστα ο προφήτης ο Αμός, τον οποίον ερμηνεύουμε αυτές τις μέρες, και ειδικά το μάθημα αυτό το είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Έρχεται ο προφήτης ο Αμός και λέει στο τρίτο κεφαλαιό του, δύναται να γίνει συμφορά εν την πόλη και να μην την κάνει αυτήν ο Κύριος? Και το πράγμα μας ξενίζει και το πράγμα μας ξεσηκώνει. Ώστε λοιπόν ο Κύριος κάνει τη συμφορά στην πόλη και την καταστροφή? Αυτή λοιπόν είναι η στάση του Θεού απέναντι του πλάσματός του. Το έφερε στην ύπαρξη για να το καταστρέψει. Και στη δύναμη αυτή του Θεού τάχα μπορεί κανείς να αντισταθεί? Ποιος μπορεί να αντισταθεί? Θα πρέπει να θυμίσω με τα λόγια τα οποία έλεγε ο Ιώβ προς τον Θεόν. Μήπως εν πλήθη δυνάμεως θέλεις διαμάχεστε με τεμπού? Επειδή υπερέχεις σε δύναμη, θα διαμάχεσαι με τεμπού? Θα ήθελα να ήξευρα πού να έβρω αυτόν τον Θεόν. Θα ήθελα να πήγαινα έως το θρόνο του και θα γέμιζα το στόμα μου με αποδείξεις για να του μιλήσω. Αλλά φίλοι, δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς μέχρι το θρόνο του Θεού, διότι ο Θεός κατέβηκε κάτω, διότι ο Θεός πλησίασε τον άνθρωπο, διότι ο Θεός έδωσε αποκαλύψεις και διότι ο Θεός έδωσε το λόγο του, και δεν είναι ανάγκη να πάμε εκεί να τον ρωτήσουμε γιατί και πώς, διότι ο λόγος του είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει πλήθος αποδείξεων. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Μας λέει ότι τα σχέδια του Θεού απ' αρχής υπήρξαν άριστα για τον άνθρωπο. Τον έφερε στην ύπαρξη και τον έκανε εικόνα του. Η εικόνα του θα πει ότι έβαλε κάτι από τη Θεία Ουσία μέσα στον άνθρωπο. Είναι η αντάβια της Θείας Ουσίας μέσα στον άνθρωπο, τα λέμε τις Παρασκευές αυτά, ένεκα του οποίου μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ετόλμησε να πει στους φιλοσόφους της Αθήνας, τους επικουρίους και στοικούς, του γαρ και γένος εσμέν, του οποίου είμαι θα γένος. Αν η ανθρωπότης είναι γένος Θεού, είναι διότι είναι γεννημένη από το Θεό πραγματικά. Διότι έχουμε κάποιο στοιχείο θείο μέσα μας. Είναι η ηθική συνείδηση που καθρεφτίζει μέσα τη φωνή του Θεού μέσα μας για να μας παίρνει, να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει, να μας διατάσσει και να μας ελέγχει. Τι είναι το αγαθό για να φτάσουμε στην ηθική, κάποτε ομοίωση και τελείωση με το πρόσωπο του Θεού. Να φτάσουμε στην ηθική ομοίωση και στη δόξα του Θεού. Μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και αν ανοίξεις τον 8ο ψαλμό, θα δεις εκεί πέρα πάλι πόσο ο Θεός έχει τα σχέδιά του για τον άνθρωπο. Τον έφερε με ένδοξους σκοπούς. Σι έκανε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Ο λίγον τι. Επειδή έχει σώμα ο άνθρωπος. Είναι στο φυσικό κόσμο, μετέχει του φυσικού κόσμου. Ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Αλλά με δόξα και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν.

Και το συγγραφέας της προσεβραίους επιστολής να πει: «Μα δεν τον βλέπουμε ακόμα τον άνθρωπο με δόξα και με τιμή στεφανωμένον». «Ναι», απαντάει, «αλλά όμως τον Ιησούν που γίνηκε άνθρωπος, τον Υιόν του Θεού, τον Θεόλογο που γίνηκε άνθρωπος, ο οποίος δια το πάθημα του Σταυρού έφτασε μέχρι σε εκεί, τώρα τον βλέπουμε υπεράνω των αγγέλων με δόξα και με τιμή στεφανωμένον και γίνεται αυτός ο τύπος εις τον οποίο θα φτάσει και θα ομοιωθεί κάθε ύπαρξη που πιστεύει σε αυτόν». Ώστε τα σχέδια του Θεού είναι θαυμάσια για τον άνθρωπο. Έτσι λέει ο λόγος του. Και αν ακόμα θα ανεβαίναμε επάνω στο θρόνο του Θεού για να τον ρωτήσουμε, και αν γεμίζαμε τα χείλη μας με ισχυρισμούς και με αποδείξεις να το συζητήσουμε μαζί του το γιατί και ποιος φταίει, αυτός θα μας αποστόμωνε, θα μας μιλούσε τα λόγια αυτά, θα σταματούσαμε. Αλλά και ακόμα στον ψαλμό τούτο που διαβάσαμε προλίγου, τι λέει εδώ? Λέει: «Ο Θεός είναι καταφύγιο, είναι δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτης της θλίψης. Δεν θα φοβηθούμε κι αν σαλευθεί η γη, κι αν μετατοπιστούν τα όριστο μέσων των θαλασσών. Να σεισμοί, να καταστροφή, κι αν ακόμα ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη για το έπαρμα αυτό». Και ακόμα λέει ότι στους ανθρώπους τους δικούς του ποταμός και ρίακες τους φωτίζουν ζωής, χαράς και ειρήνης. Δεν μπορούν λοιπόν να υπάρξουν αυτές οι αντιφάσεις. Από τη μια μεριά να μας βοηθεί και να γίνεται αυτός το καταφύγιο, και από την άλλη μεριά να είναι αυτός που μας σκοτώνει, να είναι αυτός που έχει τα μεγάλα σχέδια και από την άλλη μεριά αυτός μας καταστρέφει. Τι φταίει λοιπόν? Κάτι φταίει, και την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνον ο Θεός. Και λέγει σε αυτό το ψαλμό: «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη». Σταματάμε μπροστά σε αυτήν την αυθεντία του Θεού και περιμένουμε να ακούσουμε από αυτόν. Χοροδία μας να μας ψάξει ένα ύμνο.

Πατέρα μας, όντως η δόξα σου πληρεί τους ουρανούς. Πλήρωσε και τις καρδιές μας την ώρα τούτη. Χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου και τη γνώση του θελήματός σου και τα σχέδιά σου τα αιώνια. Αποκάλυψέ τα στις καρδιές όλων μας για την δική μας οικοδομή και τη δική μας σωτηρία. Μείνε μαζί μας ο Θεός. Αμήν. Ώστε λοιπόν τα σχέδια του Θεού είναι ένδοξα για τον άνθρωπο, όπως ακούσαμε. Τον έκανε ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσε. Τον έκανε εικόνα με δική του. Θα τον ομοιώσει με την ειδική του ηθική τελειότητα και δόξα. Αλλά ο άνθρωπος αμάρτησε και αποστάτησε. Αυτό δεν είναι μία φαντασία. Δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι μια ιστορία για τα μικρά παιδιά. Ο άνθρωπος αποκόπηκε και αποστάτησε. Θέλεις αποδείξεις? Πάρε τους δρόμους και ψάξε να βρεις, αν θα βρεις άνθρωπο να ενδιαφέρεται για το Θεό. Εάν θα βρεις άνθρωπο να ζητάει το πρόσωπο του Θεού, πάρε το δρόμο και ψάξε. Και αν θα βρεις κάποιον, όπως λέει ο Ιερεμίας, ψέματα λένε, υποκρίνονται, διότι τα έργα τους μαρτυρούν εναντίον τους. Ο Θεός είναι η απόλυτη ηθική τελειώτης. Και αν απαιτεί από τον άνθρωπο και ζητάει μια ηθική συμμόρφωση, συμμόρφωση στο ειδικό του το θέλημα, είναι γιατί θέλει να τον υψώσει, να τον κάνει προσωπικότητα, να τον κάνει μικρόν θεόν. Την τελειότητα τη δική του να την δώσει στον άνθρωπο, γιατί εκείνη η ευτυχία του. Ο άνθρωπος όμως αρνείται. Ο άνθρωπος έπεσε, αποστάτησε και απομακρύνθηκε. Αλλά ο Θεός δεν βιάστηκε να έρθει να κάνει την κρίση. Ο Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, τον υπέφερε τον άνθρωπο και τον υποφέρει με πολύ μακροθυμία. Ανέχεται και περιμένει και τον φέρνει από εδώ και τον φέρνει από εκεί, μήπως επιστρέψει. Θέλεις αποδείξεις του ελέους του? Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι δεν εξαφάνισε τον άνθρωπο με την πτώση του και την απομάκρυσή του. Όταν αυτό το μικρούτσικο πλάσμα όρθωσε το εγώ του μπροστά στο Θεό και είπες, σε καταργώ, Θεέ, εγώ είμαι. Αυτό έκανε ουσιαστικά. Δεν τον εκμυδένισε. Και δεν πρόκειται να εκμυδενιστεί ο άνθρωπος. Όπως λέμε στα μαθήματα της εβδομάδα μέσα, είναι εικόν του Θεού, του αοράτου, και η εικόνα του Θεού δεν καταστρέφεται. Θα χρειαζόταν μια πράξη καταστροφική ανάλογος προς την δημιουργική πράξη του Θεού, δυνάμεως τέτοιας, για να καταστρέψει τον άνθρωπο, και αυτή δεν υπάρχει. Ο Θεός τον έθεσε. Μα θα μου πεις, ο θάνατος, αστεία πράγματα. Ο θάνατος είναι επεισόδιο. Ο θάνατος είναι παιδαγωγική του Θεού. Ο θάνατος ήθελε να τον ταπεινώσει. Να, όχι να διαλύσει την προσωπικότητα. Δεν διαλύεται η προσωπικότης. Η απόσχηση ψυχής από σώματος δεν είναι εξαφάνισης και εκμυδένισης. Είναι ένα επεισόδιο, μια προσωρινή κρίση του Θεού να ταπεινώσει τον άνθρωπο μπροστά στο φαινόμενο του θανάτου για να φτάσει στη μετάνοια και επιστροφή. Τι έχει πιο πέρα ο Θεός? Διάβασε τις Άγιες Γραφές να δεις τι δόξες αναμένουν αν πιστέψει, και τι κρίσεις αν δεν πιστέψει. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν τον εκμυδένισε, αλλά μας έδωσε τις διάφορες εκείνες οικονομίες μέσα στη Γραφή, όπως τις ονομάζει, περιόδους χρονικές στην ιστορία του κόσμου μέσα στις οποίες ο Θεός εργάστηκε. Ήταν η προετοιμασία της σωτηρίας. Η προετοιμασία του Ευαγγελίου, της σωτηρίας, του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία με διαφόρους επεμβάσεις, αποκαλύψεις, σιγά σιγά να οριμάσει η ανθρωπότης. Όλο αυτό δεν δείχνει το έλεος του Θεού? Δεύτερον, δεύτερη απόδειξη του ελέους του. Σου έστειλε
Και τι έστειλε? Έστειλε τον Υιόν του, το μονογενή. Όχι έναν άγγελο. Μα αν έστελνε και ένα χερουβί ή σεραφείμ από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν, θα έλεγε κανείς επιτέλους ένα πλάσμα τι σου στοιχίζει. Φτιάνει κι άλλα πλάσματα. Αν σ' αγόραζε και σε λύτρωνε με χρυσάφι και ασήμι, δεν θα ήταν τίποτα αυτό. Αλλά το να δώσει τον γιο του το μονογενή, σου τύχε να έχεις εσύ ένα παιδί μόνο και μπορεί να το σκεφτείς ακόμα. Και αν το δώσεις γιατί? Για εχθρούς σου. Που σε μισούν. Και να το θυσιάσεις. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, λέει η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, ώστε τον Υιό του μόνο γενή έδωκε. Και με εκείνο το τόσον έρχεται να σου δείξει την πελώρια, την χωρίς όρια αγάπη του Θεού. Την ατελεύτητη αγάπη του Θεού, το έλεος του. Αυτό δεν δείχνει ότι θέλει να σε καταστρέψει. Αντίθετα, θέλει να δείξει ότι σε αγαπά έντονα και θέλει να σε σώσει. Αν λοιπόν η σωτηρία σου εστίχησε τόσο πολύ να στείλει τον Υιόν, σκέψου πόσο πρέπει να σε αγαπά και πόσο θέλει να σε σώσει. Γιατί ξέρει και την αξία σου, αλλά και διότι σε αγαπά, του είσαι πολύτιμος και αναντικατάστατος εσύ ο κάθε ένας. Τρίτη ένδειξη. Το μέγεθος της τιμωρίας που έπεσε πάνω στο σταυρό του, στο Γολγοθά, στο Χριστό επάνω. Αυτό το μέγεθος της τιμωρίας. Μη μου πεις ότι το καταλαβαίνεις. Βλέπω με απ' έξω τον σταυρό του Γολγοθά απ' έξω, τον εσταυρωμένο Χριστό απ' έξω. Δεν μπορούμε να μπούμε στα Άγια Βάθη αυτής της αγωνίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, όταν εφώναζε στο σταυρό: Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπε, εγκατέλειπες. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Είμαστε χαλασμένοι από την αμαρτία. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τις θείες απαιτήσεις και δεν μπορούμε να διακρίνουμε την αγωνία του Υιού, της Αγίας Ψυχής του Υιού, καθώς εγκατελείπετο από τον Πατέρα, ενώ ηγαπάτο. Εγκατελείπετο για σένα και για μένα. Αν λοιπόν η εξαγορά σου και η λυτρευσή σου χρειαζόταν μια τέτοια τιμωρία φοβερή, αν τέτοια ήταν η απέτηση της Θείας Δικαιοσύνης και το έκανε ο Θεός τιμωρώντας τον Υιόν για σένα, δεν είναι μια απόδειξη του μεγάλου του ελέους? Δεν είναι μια απόδειξη της αγάπης του? Δεν είναι μια απόδειξη ότι δεν λογάριασε καμία θυσία, ξεπέρασε τα πάντα προκειμένου να φτάσει στη δική σου τη σωτηρία? Θέλεις κι άλλη ένδειξη? Τον ανέστησε. Μικρό πράγμα είναι? Δεν είναι μονάχα απόδειξη ότι σε δικαίωσε το να τον αναστήσει? Σου δείχνει τις διαστάσεις των σχεδίων του για σένα. Σου δείχνει τι σχεδιάζει στο μέλλον για σένα να κάνει. Σου δίνει μια νέα ζωή, τις οποίες οι διαστάσεις είναι ανεξερεύνητες. Μάχες εδώ κάτω καημένε και αγωνιάς μια σταλίτσα ζωή. Μια σταλίτσα υγεία να έχεις, μια σταλίτσα ζωή, να κερδίσεις 5 δραχμές παραπάνω, αν θα αποκτήσεις ένα σπιτάκι. Αυτά είναι φτωχοπράγματα, αυτά είναι πενταρίτσες. Και ο Θεός έρχεται και σου δίνει θησαυρούς ατελεύτητους. Μια ζωή η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ. Μια ζωή η οποία θα είναι στη δόξα. Μια ζωή η οποία θα είναι ευτυχισμένη για πάντα. Θα είναι η αληθινή ζωή. Και τις διαστάσεις αυτές δεν μπορείς να τις διερευνήσεις. Τι θα είναι στο μέλλον? Διότι ο Χριστός εγίνει και τύπος όλων εκείνων οι οποίοι θα ομοιωθούν με Αυτόν. Όλων εκείνων οι οποίοι θα πιστέψουν σε Αυτόν και θα γίνουν όμοιοι με Αυτόν. Δεν είναι ενδείξεις? Μάλιστα αποδείξεις του ελέους του και της αγάπης του. Να σου πω κι άλλη μια. Το γεγονός ότι και μετά το γεγονός της σωτηρίας στέλνει τους ανθρώπους του. Στέλνει τους στρατοκόπους της αγάπης. Στα χείλη τους έχουνε το μεγαλύτερο μήνυμα που υπήρξε στον κόσμο και θα υπάρξει.
έναν θησαυρό στα χείλη τους. Και τον πάνε στους ανθρώπους, να τον αναγγείλουν στους ανθρώπους και να τους πούνε, έλατε, ο Θεός σας αγαπά, σας περιμένει. Όπως λέει εκεί πέρα στην παραβολή, πάτε λέει και πέστε τους, ετοίμασα το τραπέζι μου, ετοίμασα τα σφακτά μου, ετοίμασα τα πάντα, όλα είναι έτοιμα, ελάτε. Δεν θα κάνετε τίποτα, μόνο να θελήσετε να έρθετε. Όλα είναι έτοιμα. Αλλά τι λέει ο Ιερεμίας εκεί πάλι. Πήγαινε λέει πες τους. Πες τους να έρθουνε. Τους περιμένω. Και αυτοί είπανε δεν ερχόμαστε. Πες τους λέει να πάνε στους δρόμους και να ψάξουν να ρωτήσουν πού είναι η ευθεία οδός. Αιώνιοι τρίβοι, τα μονοπάτια, τα αιώνια, οδηγούν στη ζωή. Και να περπατήσουν σε αυτά, ας ψάξουν, όπως ψάχνουν για άλλα πράγματα, θαρτά, πράγματα που δεν έχουν αξία, ας ψάξουν για αυτά. Και θα συγχωρήσω αυθόνος. Αλλά αυτοί είπανε, όχι δεν πάμε, ούτε θέλουμε να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο. Τότε λέει, πες τους, ακούστε τον ήχο της σάλπιγγος. Κρίσης έρχεται, καταστροφή έρχεται, κακό έρχεται απάνω σας. Προσέξτε. Και αυτοί απήντησαν, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Και τότε τι θα γίνει, η κρίση θα έρθει. Και η κρίση θα έρθει ξαφνικά, θα έρθει αναπάντεχα, θα έρθει φόβερα, θα έρθει καταπληκτικά, θα έρθει... Και θα ηχήσουν και τα δύο αυτιά των ανθρώπων. Και θα πούνε πω πω θέμας κρίσης. Κρίσης έχει ιστορία τέτοιες να δείξει. Έχει ιστορία τέτοιες να δείξει. Και έρχονται αλλεπάλληλες η μία μετά την άλλη. Φοβερά πράγματα. Και ο Θεός λέει στον άνθρωπο ησυχάσατε. Και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Δεν είναι δυνατόν το κακό να μένει μέσα στον άνθρωπο και ο Θεός να το αφήνει και να το επαινεί. Θα διδάξει τον άνθρωπο. Θα έρθει η ώρα. Ο Θεός θα υψωθεί εν τη γη και θα υψωθεί μεταξύ των εθνών. Και οι άνθρωποι θα μάθουν, θα διδαχτούν. Ποιος θέλει. Ας ψάλουμε τον ύμνο Θεός το φλούριον ημών. Ύμνος 10. Υπαριθμών 10.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, έρχουται αχαίως, το κράτος το δικό σου να ιδρύσει στη γη. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και βοήθησε όλους μας να καταλάβουμε τα ένδοξα σχέδιά σου για τον κόσμο και για τον άνθρωπο. Μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας και δοξάστηκε εν το μέσο ημών. Αμήν. Δεν φταίει λοιπόν ο Θεός. Φταίει φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος απεστάτησε και αποκόπηκε. Κι αν υπάρχουν εκδηλώσεις κρίσεων στον κόσμο, μα είναι συνυφασμένες με την δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα τον ήθελες στο Θεό να τον κάνεις? Πώς τον φαντάζεσαι? Είναι μερικοί που θέλουν να υπερασπιστούν το Θεό και σου λέει μην πεις για το Θεό ότι έκανε κακό. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός, βέβαια ο Θεός πίνει χαμομήλι που λένε. Ο Θεός αγκαλιάζει τον ασεβή, αγκαλιάζει και τον δίκαιο από την άλλη μεριά. Τους αγκαλιάζει και τους δυο. Όχι δα. Ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Και μέσα στην έννοια της δικαιοσύνης είναι η κρίση, όταν το πλάσμα δεν περιπατεί στον δρόμο που ο Θεός τον οδηγεί για τη δική του ευτυχία του πλάσματος και επιμένει να αρνείται και επιμένει να είναι έξω στην αποστασία. Αλλά θα μου πεις τότε, λοιπόν, οι αρμένοι, οι έρημοι, αυτοί λοιπόν φταίγανε περισσότερο από όλους τους άλλους. Οι αρμένοι θα τα πληρώσουνε τα κακά του κόσμου? Όχι, δα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και μου είναι, σας λέγω ειλικρινά, ο λαός αυτός πολύ συμπαθής. Πολύ του συμπαθώ. Και του συμπαθώ πρώτα απ' όλα και για την ιστορία τους. Υπήρξαν περιπτώσεις που είχαν ωραίες εκδηλώσεις και στην ιστορία τους υπήρξαν εποχές που είχαν ένα μεγάλο κράτος, είχαν δείγματα τέχνης, πολιτισμού, γραμμάτων, σοφίας. Κάποτε η αυτοκρατορία, η αρμενική, έπιανε από τον Εύξηνο Πόντο στην Κασπία θάλασσα. Όλο το μήκος. Γύρω από τον Κάφκασο. Το Κάφκασος είναι το βουνό το δικό τους. Από εκεί ξεκίνησαν οι Άρηοι. Και αυτή είναι δείγμα Αρίας φυλής. Αλλά οι έρμοι, εκεί που βρίσκονταν και βρίσκονται, περιστοιχίζονται από ποικίλους λαούς, όπως ήταν οι Αζέροι, το Αζερμπαϊτζάν, οι Αζέροι, Τούρκοι από κάτω, Ιρακινοί από εδώ, Ρώσοι από εκεί, κάτι άλλοι, Μογγόλοι, Τάταροι, πήγαν εκεί πέρα κλπ. Δεν τους αφήσανε στην ανθρώπινη ιστορία ποτέ ήσυχους. Υπήρξε ένας μαρτυρικός λαός. Και η τελευταία γενό από τη, πώς τη λένε, γενοκτονία, μια φυγή λέξης, η τελευταία γενοκτονία που γίνηκε από τους Τούρκους τους έκανε συμπαθήσεις στον κόσμο, διότι σκορπίστηκαν σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Και πολλοί λαοί και πολλές κινήσεις φιλανθρωπικές κινήθησαν με φιλανθρωπία για αυτούς. Ένα τμήμα που είχε μείνει το κατέλαβε η Ρωσία και αποτελεί μία από τις δημοκρατίες της Ρωσίας εκεί. Βρίσκονται κάτω από τη ρωσική κατοχή. Κράτος δικό τους δεν έχουν. Δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στους Αρμενίους. Φταίξανε αυτοί περισσότερο από όλο τον κόσμο? Δεν μπορώ να το πιστέψω, ούτε το δέχομαι. Η ιστορία αυτή μου διθυμίζει την περίπτωση εκείνη που μας αναφέρουν τα Ευαγγέλια στο 13 κεφάλαιο, λέει ο Λουκάς. Επήγαν μερικοί και είπαν στον Ιησού, τα μάθες, τι πράγμα? Εκείνους τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος και τους ανέμειξε, λέει, το αίμα τους με τις θυσίες. Είχαν πάει κάποιοι Γαλιλαίοι να κάνουν θυσίες στο βουνό το ιερό το δικό τους και φάνηκε το πράγμα πως ήταν σαν αντικίνημα, κίνημα κατά της Ρώμης. Ο Πιλάτος που φοβήθηκε μήπως υπάρξει καμιά διέγερση, έστειλε το στρατό του και τους έσφαξε την ώρα που θυσιάζανε. Αναμίχθηκε το αίμα μαζί με τις θυσίες. Και λέει, του είπανε, είδες τι κακό. Οι Γαλιλαίοι εκείνοι. Και ο Κύριος τους λέει, νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι που σκοτώθηκαν από τον Πιλάτο, νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι υπήρξαν οι πιο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους? Ή οι άλλοι οι 18 που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμα πάνω τους,
και σκοτώθηκαν οι πιο αμαρτωλοί από όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ότι σκοτώθηκαν αυτοί οι 18 και τους λέει ο Κύριος, προσέξτε, αν δεν μετανοήσετε, πάντες ομοίως θα απολεστείτε. Εάν ο Θεός έκανε μία κρίση κάπου, δεν σημαίνει ότι αυτός υπήρξε να τον δείξεις. Α, αυτός ήταν ο παλιάνθρωπος. Όλοι μας είμαστε. Η ευθύνη είναι δική μας. Η ευθύνη είναι καθολική. Φταίμε κι εμείς πρώτοι. Και μπροστά σε αυτό το φαινόμενο της καταστροφής που γίνει και εκεί πέρα στην Αρμενία, ας ταπεινωθούμε, ας κλάψουμε μπροστά στο Θεό. Θεέ μας, σε ποια κατάσταση βρισκόμεθα. Κάμε έλεος για εκείνους τους πληθυσμούς, τους καημένους, διότι δεν φταίνε αυτοί περισσότερο από όλους εμάς. Αλλά εκεί εκδηλώθηκε μια τέτοια κρίση, κάπου αλλού εκδηλώνεται μια άλλη κρίση, κάπου ένας κατακλυσμός, κάπου ένας πόλεμος, κάπου ένας σεισμός, κάπου μια πείνα, κάπου χτυπάει από εδώ και από εκεί. Μήπως ακούσουν. Ακούστε τον ήχο της άλπιγκος, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος, τους έδωσε την παραβολή της σικιάς, την είχε φυτέψει κάποιος στο αμπέλι του. Δέστε τη σικιά. Είναι ένα δέντρο που σε τίποτα δεν αξίζει. Ούτε το ξύλο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Φτιάνεις έπιπλο από τη σικιά. Φτιάνεις κουφώματα και πόρτες από τη σικιά. Πότε. Ούτε τα φύλλα της, ούτε η σκιά της. Πήγαινε κοιμήσου σε σικιά από κάτω, σε πιάσει το κεφάλι σου. Έχει βαριά σκιά. Μα καταργεί και το έδαφος τριγύρω. Απλώνει ρίζες στα πλάγια. Και δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα στα πλάγια. Η σικιά αξίζει μόνο για ένα πράγμα. Το γλυκό της σίκο. Όταν γίνει εκείνο το σίκο, όλοι πάνε στη σικιά που κάτω και κοιτάνε, μπα και βρούνε ποιο ρήμασε. Να το κόψουν. Και σαν το κόψει, το χάψε ολόκληρο. Το καταπίνει ολόκληρο και με τη φλίδα. Ώστε για το σίκο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Βέβαια, ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή χτυπώντας το καθεστώς το Ιουδαϊκό, το θρησκευτικό που δεν έφερνε καρπό. Τον καρπό της μετάνοιας περίμενε και δεν ερχόταν. Αλλά γενικότερα είναι για κάθε άνθρωπο. Τι κάνει ο άνθρωπος, πέστε μου τι κάνει. Και το έδαφος το καταργεί που μένει, που ζει. Γύρω του παίρνει το κακό. Οι γνώσεις του, αστεία πράγματα. Κάποια πτυχή από το μυστήριο του σύμπαντος ανοίξαμε και φουσκώσαμε σαν γάλλοι ότι είμαι και ξεύρωμε και ξεύρωμε και τι κάνουμε με τις γνώσεις μας, ρύπανσης, καταστροφή, χαλάσαμε τη θάλασσα, χαλάσαμε το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε όλοι μας, έχουμε μπροστά μας τον όλεθρο, τον πυρηνικό, έχουμε... Τι κάνει ο άνθρωπος, πέστε μου. Και η σοφία του είναι ματαιώτης ακόμα. Ναι, μεταμοσχεύουμε και κάνουμε. Πιάνουμε νεφρά, μεταμοσχεύουμε νεφρά, μεταμοσχεύουμε καρδιές. Αστεία πράγματα. Για να ζήσει πόσο καιρό. Μπαλώματα. Αντί να ταπεινωθούμε, να καταλάβει την ηθική του αθλειότητα ο άνθρωπος και να μετανοήσει και να επιστρέψει. Αυτόν το σήκω τη σηκιά. Αυτός είναι ο καρπός. Ο γλυκός καρπός της μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό. Μα αυτό δεν το κάνει ο άνθρωπος. Επνένει. Εκεί ντούρος. Βρε ψάξε, βρε η ζωή είναι λίγη, μπορεί να σε πάρει απόψε. Δεν έχεις κάνει συμβόλαιο με τη ζωή. Είναι κρίμα να παίζεις με μία αιωνιότητα ολόκληρη. Είναι κρίμα να χαθείς, διότι η κρίση του Θεού θα είναι αμήλικτη. Μια σκέψου αιωνίως στην απώλεια και δεν θέλεις να σωθείς. Δεν θέλω. Ο Θεός βεβαίως μακροθυμεί. Άμα ανοίξετε εκεί στον Πέτρο, στη Β' Πέτρου, λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής, στη Β' Πέτρου, στο Γ' κεφάλαιο. Λέει, ένα τούτο, να μην σας διαφύγει αγαπητοί, σας λανθάνει, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως μερικοί τον θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί, περιμένει. Μακροθυμεί σε μας, μη θέλω να απολεστώ σιτινές, αλλά πάντες να έλθω στις μετάνοια.
Θα έρθει δε η ημέρα του Κυρίου. Αυτά τα δείγματα, Αρμενία, Κίνα, από εδώ, από εκεί, θα καταστροφές, είναι, θα έλεγε κανείς, τα βήματα. Είναι η προεισαγωγή, είναι το προανάκρουσμα, να το πούμε έτσι, της ημέρας του Κυρίου. Αυτή η μέρα του Κυρίου είναι φοβερή. Ανοίχτε την Αποκάλυψη να δείτε όλα τα γεγονότα που γίνονται εκεί πέρα. Είναι η ημέρα του Κυρίου, περί της οποίας σε μίλησε ο Ιωάννης. Ήρθα σε έκσταση και είδα τι θα γίνει στην ημέρα του Κυρίου. Αυτή την ημέρα του Κυρίου που τη λέγανε οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Και τη λέει και η Καινή Διαθήκη και ο Παύλος και όλοι και ο Πέτρος εδώ πέρα και ο Ιωάννης. Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει. Η ημέρα του Κυρίου, η Κυριακή ημέρα όπως την λέει, θα έρθει η ημέρα του Κυρίου σαν κλέπτης στη νύχτα. Τι κάνει ο κλέπτης? Αρπάζει, γυμνώνει, φεύγει, θα ληστέψει. Η ημέρα του Κυρίου θα ληστέψει τον κόσμο. Απ' τη χαρά του, την ευτυχία του, από όσα έχει, ξαφνικά θα έρθει να πάρει. Όσα ανέχεται και περιμένει, αφήνει. Αλλά αν δεν μετανοήσεις, σαν κλέπτης τη νύχτα. Κατά την οποία ημέρα του Κυρίου, οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρριγμό. Τα στοιχεία του κόσμου, πειρακτούμενα, θα διαλυθούν. Η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Διότι λέει οι ουρανοί, διότι μέσα στη γη υπάρχει θησαυρισμένο πυρ. Θα γίνουν αλυσωτές πυρηνικές εκρήξεις. Πυρ για την ημέρα της κρίσεως. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίο πρέπει να είστε εσείς σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Κυρίου, κατά την οποία οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν και τα στοιχεία πειρακτούμενα θα χωνευθούν. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομαι εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Προσμένομαι νέους ουρανούς και νέα γη που δεν θα υπάρχει το μίασμα πλέον της αμαρτίας. Το μίασμα της αμαρτίας. Ποιος λοιπόν φταίει? Αναμφισβητά ο άνθρωπος. Έλα, όχι. Περπάτα το δρόμο του σωστό, όχι. Καθημέραν εγυρώμην λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Και εξέτεινα τα σχήρας μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Σήμερα ο άνθρωπος στηρίζεται σε εκείνο που κάνει. Θα έρθει η μέρα που θα γυμνωθεί. Και τότε, τότε τι θα έχεις να πεις? Τότε, τότε θα μιλήσει ο Θεός. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα το μάθουν επιτέλους οι άνθρωποι. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Τι να πούμε, μόνο ταπείνωση, συμπάθεια προς τους πάσχοντας και πρέπει και σαν εκκλησία να δώσουμε τη βοήθειά μας και σαν κοινωνία των εκκλησιών το αποφασίσαμε θα στείλουμε τη βοήθειά μας να συμπαρασταθούμε. Α, σταγόνεν το ωκεανό, αλλά να δείξουμε τη συμπάθειά μας, αλλά περισσότερο αγαπητοί μου ταπείνωσης, αναγνώρισης, αυτοέλεγχος. Να διορθώσουμε τους δρόμους μας, να στραφούμε στην οδόν την αγαθήν για το καλό μας και την ευτυχία μας. Μήπως προλάβουμε τα γεγονότα να μην μας πιάσουν και μας γεγονότα ανάλογα. Μπορεί να μην έρθει το ίδιο, αν και τούτη η χώρα είναι κυκλωμένη από σεισμικές περιοχές. Κυκλωμένη, κάθε τόσο σεισμή, κάθε τόσο σεισμή. Αλλά μπορεί να έρθουν και άλλα πράγματα. Έχουν διάφορα πράγματα. Και καθώς βλέπουμε και το έθνος μας τούτο να πηγαίνει στραβά και ανάποδα και να υπάρχει ηθική εξαθλίωση, περισσότερο εμείς πρέπει να στραφούμε και να κατευθύνουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και να σοβαρευτούμε. Είμεθα εν όψη των μεγάλων γεγονότων. Ο Κύριος έρχεται. Τα βήματά του ακούγονται. Ας αφυπνιστούμε, ας ξυπνήσουμε, ας στραφούμε.
και προπαντός η Εκκλησία του Χριστού να ζήσει με συνέπεια και να δώσει σωστή μαρτυρία στον κόσμο. Ο Κύριος να το κάνει για όλους μας. Αμήν.

Όχι, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, όντως είσαι αγαθός και δίκαιος και Άγιος εσύ ο Θεός. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε σε σένα την ευθύνη για ό,τι γίνεται στον κόσμο. Συ το κάνεις βέβαια, αλλά το κάνεις δίκαια. Το κάνεις σαν έκφραση της δικαιοσύνης σου, διότι μας πρέπει, εμείς φταίμε. Δεν φταίνε εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο από τους άλλους. Δώσε, Κύριε, γενική μετάνοια, κάλεσε σε επιστροφή. Δώσε αυτές οι κρίσεις και τα χτυπήματα να ξυπνήσουν κόσμο τριγύρω. Και αξίωσε την Εκκλησία σου να ζει ζωή Αγία και να μαρτυρεί σωστά για τον Χριστό τον Σωτήρα. Σε παρακαλούμε πολύ, μίλησε στις καρδιές μας και δοξάστητη. Και απόλυσέ μας εν ειρήνη, εν το ονόματι του Χριστού, για τη δόξα σου. Αμήν.

0: Στρες είναι κάθε πράξη ή κατάσταση που δημιουργεί μεγάλες συγκρουόμενες απαιτήσεις με αποτέλεσμα ο οργανισμός να χάνει την ισορροπία του και να διαταράσσεται ο ρυθμός της καθημερινής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, στρες είναι όλα όσα προκαλούν στον άνθρωπο μια αναταραχή.
1: Ο Αμερικανός ψυχίατρος Φρέντερικ Ίνφελτ, που μελέτησε το θέμα, παρατηρεί ότι οι βασικότερες αιτίες που αναφέρθηκαν είναι η εργασία, τα οικονομικά, οι συζυγικές σχέσεις και τα προβλήματα των παιδιών. Τα άτομα αυτά πάσχουν από κατάθλιψη βαριάς μορφής.
0: Ανεξάρτητα αν το στρες προέρχεται από μια δυσάρεστη ή ευχάριστη κατάσταση, η φυσική αντίσταση του οργανισμού παραμένει η ίδια. Δηλαδή, η ποσότητα αδρεναλίνης αυξάνει, η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων.
1: Τα παραπάνω στοιχεία είναι παρμένα από σοβαρό επιστημονικό άρθρο. Η κατάρα του σύγχρονου αυτού μαστίγιου που δεν μαστιγώνει τους εργάτες και τους αγρότες, μα αυτούς που έχουν και απολαμβάνουν μια ανωτέρου επίπεδου ζωή, με μεγάλο μισθό, μα και με περισσότερες ευθύνες και αγωνίες.
0: Σαν τα αυτοκίνητα που όταν δουλεύουν συνέχεια έντονα και χωρίς διάλειμμα, η μηχανή τους ανάβει και κολλάει, το ίδιο συμβαίνει και με τον ταλέπορο τον άνθρωπο. Τα νεύρα τεντώνονται, αχρηστεύονται, ρημάζουν.
1: Με τα τσιγάρα και τους καφέδες σε μια διαρκή υπερένταση, στον συναγωνισμό, στην κατάκτηση εφοδίων και πλούτου, έρχεται ώρα που αχρηστεύεται το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου και καταντάει πελάτης των νευρολόγων και των ψυχίατρων και ύστερα των καρδιολόγων και παθολόγων με εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Είναι, βλέπεις, ο αγώνας για την κατάκτηση της ζωής. Ποια ζωής όμως? Μια ζωής που σου προσφέρει άφθονα την αμαρτία και τη βρωμιά, σε αφήνει όμως πάντοτε στο τέλος ανικανοποίητο και αδιανό.
0: Τον άρτον ημών των επιούσιων αναλαμβάνει και θέλει να αναλάβει και για σένα ο Ιησούς Χριστός, χωρίς αγωνίες και χωρίς στρες. Ίσως να πεις, μα μόνο με ψωμί θα περάσουμε. Φυσικά όχι, αλλά αναλαμβάνει τα πάντα ο Ιησούς Χριστός. Γνωρίζει ο Κύριος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Τις ανάγκες μας και τις ανάγκες σου όλες τις γνωρίζει ο Θεός. Είναι μέσα σε αυτά που αναλαμβάνει και η τσάντα της γυναίκας, τα παπούτσια της κόρης, το μπουφάν του κανακάρι και τα μπάνια της γιαγιάς για τους ρευματισμούς της.
1: Με μία προϋπόθεση μόνο αναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός. Αν εσύ ακουμπήσεις την ζωή σου στα χέρια Του, στην αγάπη Του. Αν δεχθείς να κυβερνάει ο Ιησούς Χριστός την ζωή σου. Αν κοιτάξεις με πίστη σε Αυτόν και Του ζητήσεις να σε συγχωρήσει και να σε ελευθερώσει από την αμαρτία. Γιατί διαφορετικά η ζωή σου θα παραμείνει ένας εξουθενωτικός αγώνας και στο τέλος θα βγεις εσύ ξεγελασμένος.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πάντοτε ο άνθρωπος έψαχνε και ψάχνει ακόμα μεγάλες συγκινήσεις και χαρές μέσα σε επικίνδυνα παιχνίδια και διάφορα σπορ. Διαβάσαμε λοιπόν για ένα τέτοιο παιχνίδι μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και θέλουμε να σας τα μεταφέρουμε.
2: Κάθε χρόνο στην Πάμπλωνα, μια πόλη της Ισπανίας, αφήνουν στον κεντρικό δρόμο ένα κοπάδι τάβρων. Τα ζώα, εξαγριωμένα και αφινιασμένα από τα κόκκινα φορέματα και τα μαντήλια των περαστικών, ερεθίζονται και ρίχνονται πάνω στους ανθρώπους, ενώ η κατάληξή τους είναι μια αρένα όπου εκπαιδευμένοι ταυρομάχοι τους πιάνουν από τα κέρατα και τους εξουδετερώνουν.
1: Όμως οι αδύναμοι διαβάτες πληρώνουν συχνά με τη ζωή τους στην τελετή αυτή, αφού το περσινό πανηγύρι τέλειωσε με 12 νεκρούς και έναν τουρίστα με μια τρύπα διαμέτρου 40 εκατοστών από κέρατο τάβρου.
2: Είναι αλήθεια πως η ψυχή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό ζει μια τόσο τραγική καθημερινότητα. Οι πολλές έγνοιες και οι πιέσεις τον κυνηγούν σαν άγρια θηρία και κάνουν τη ζωή του μαρτύριο. Όμως ποτέ δεν φανταζόμουν πως τους ευχαριστεί η κατάσταση αυτή τόσο πολύ που φροντίζουν να την αναπαραγάγουν μόνοι τους. Όμως όχι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αντιθέτως, φανερώνουν οι πράξεις αυτές των ανθρώπων τη δυνατή τους δίψα να ξεφύγουν από την καθημερινή κόλαση, το δράμα των αδιεξόδων τους.
1: Είναι η ίδια δύναμη που σπρώχνει τον αλκοολικό στην αγκαλιά του και χρυμπαρένιου, τον χαρτοπαίχτη στις αγωνίες της τράπουλας, η ίδια ανάγκη που σπρώχνει τον αποκαρδιωμένο νέο να διάσει τη σύριγγα στη φλέβα του. Και όλα αυτά μαρτυρούν πόσο μεγάλο και αγεφύρωτο μένει το κενό που έφερε στην ψυχή μας η απομάκρυσή μας από τον Θεό. Είναι τρέλα αυτό που κάνουν, θα πει κάποιος. Σωστή εκτίμηση, όμως δεν είναι η πρώτη.
2: Είναι πραγματική τρέλα να διώξεις το ζωντανό Θεό από τη ζωή σου και να προσπαθήσεις να τον ανταλλάξεις, να τον αντικαταστήσεις με άλλα δικά σου κατασκευάσματα. Αυτό το κενό που έμεινε από την απομάκρυνση από τον Θεό το εκμεταλλεύτηκε πολύ αδιάντροπα αυτός που το όνομά του είναι ανθρωποκτόνος, ο διάβολος. Και έκανε κατάληψη στο χώρο που εμείς του προσφέραμε.
1: Τώρα ο άνθρωπος μοιάζει με ένα αυτοκίνητο που είναι χωρίς φρένα και χωρίς οδηγό και χωρίς ισορροπία ρηγμένο σε μια τρελή πορεία θανάτου. Δυστυχώς την κατάσταση αυτή την διάλεξαν οι άνθρωποι μόνοι τους και την συντηρούνε, γιατί μόνοι τους και να θέλανε δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση.
2: Είναι ανάγκη να ταπεινωθείς και να αναγνωρίσεις το μόνο αληθινό Θεό και το δώρο Του, τον Ιησού Χριστό, που μας πρόσφερε για να ζήσουμε δι' αυτού αιώνια, για να ξεφύγεις, αν φυσικά το θέλεις, από την αμαρτία. Και τότε θα δεις ότι η πορεία του θανάτου μεταβάλλεται από τον Ιησού Χριστό σε πορεία αιώνιας ζωής.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τούτο το βραδινό μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα για να σου ανοίξουμε τις καρδιές μας, για να σου πούμε το ευχαριστώ μας, για να ειδούμε το πρόσωπο το δικό σου και να γεμίσουμε από την παρουσία τη δικιά σου, από τη δόξα τη δικιά σου, από το θέλημα το δικό σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί στεκόμαστε εδώ κάτω στη γη και βλέπουμε στον ουρανό και βλέπουμε, Πατέρα μας, την άπειρη αγάπη τη δικιά σου και η καρδιά μας γεμίζει από ευγνωμοσύνη. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί ενώ η γη ετούτε είναι η γη κατάρας και θανάτου, ενώ είναι η γη αμαρτίας, ενώ μας έχει τυλίξει όλους η αμαρτία και η αιώνια καταδίκη, εσύ ο Θεέ μας, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλες τον Υιόν σου, τον Κύριόν μας, τον Ιησούν Χριστόν, έστειλες το απάβγασμα της δόξης σου, έστειλες το αντικείμενο της αγάπης σου και μας έδωσες αιωνία παρηγοριά, μας έδωσες αιωνία λύτρωση, μας έδωσες την ελπίδα του ουρανού, ενώ μέχρι χτες ήμασταν χωρίς ελπίδα. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ μίλησες, μιλάς, κάλεσες, προσκαλείς και θέλεις κάθε άνθρωπος να γυρίσει, να δεχθεί τη σωτηρία και τη λύτρωση την οποία εσύ προσφέρεις εν Χριστώ Ιησού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε που μας δίνεις την ώρα ετούτη. Σε παρακαλούμε εσύ να μας μιλήσεις μέσα από το λόγο το δικό σου. Εσύ να μας μιλήσεις για τα αιώνια σχέδιά σου, για την άπειρη αγάπη σου, για τα θαυμάσια τα οποία έχεις κάνει μέσα στη ζωή μας, ώστε να φύγουμε από εδώ μιλημένοι από σένα, χορτάτη με την παρουσία τη δικιά σου, με το λόγο το δικό σου, με τη βεβαιότητα ότι εσύ είσαι μαζί μας έως τέλους της ζωής μας. Εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι ο Ιησούς και η πνευματική καρποφορία. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει. Και διαβάζουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το ΙΒ κεφάλαιον και από το 20 εδάφιον. Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσουν σι εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήρθον προς τον Φίλιππον τον αποβισταϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλιν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όστις αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και όστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και εάν της με υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Προτού να μπούμε στο θέμα μας, η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ο άνθρωπος με άνεση να τα διηγηθεί και μπορεί να δώσει σε οποιονδήποτε να τα καταλάβει. Υπάρχουν όμως και μερικά πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να τα αποδώσει και πολύ πιο δύσκολα να μπορέσει κάποιος να τα καταλάβει. Και τέτοια υπάρχουν πολλά. Καθώς διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, προσπαθούμε πολλές φορές να μάθουμε τι ήταν αυτό το μάνα που έφαγαν οι Εβραίοι, που έτρωγαν επί 40 χρόνια στην έρημο. Και είναι αλήθεια ότι ο Λόγος του Θεού προσπαθεί να μας περιγράψει τι ήταν αυτό το μάνα. Κι όμως παρόλη την περιγραφή, κανένας από μας σήμερα δεν μπορεί να μας πει τι ήταν αυτό το μάνα. Θυμάμαι κάποτε είχα διαβάσει ότι όταν ζούσε ο Αϊνστάιν, πήγε ένας τυφλός και του λέει: «Σοφέ μου, έχω μία σφοδρά επιθυμία να μάθω τι είναι το άσπρο χρώμα και νομίζω ότι ο πλέον κατάλληλος για να μου το πείσεις εσύ». Πράγματι λοιπόν προσπάθησε ο Αϊνστάιν να του δώσει να καταλάβει τι είναι το άσπρο χρώμα και αφού του είπε μερικά παραδείγματα και μερικά πράγματα, του είπε είναι όπως πίνεις το γάλα, άσπρο σαν το γάλα, και όταν στο τέλος τον ερώτησε τι κατάλαβες, τι είναι το άσπρο χρώμα, απήντησε ο τυφλός, είναι λέει γάλα, δεν είναι γάλα το άσπρο χρώμα. Και λέω το εξής: εάν πράγματα τα οποία είναι εφήμερα και προσωρινά είναι δύσκολο και πολλές φορές αδύνατο να τα καταλάβουμε, πόσο μάλλον είναι δύσκολο και αδύνατο να καταλάβουμε εκείνο το πράγμα το οποίο έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι το έργο, λέει, το οποίο κάνω εγώ, λέει ο Θεός διαμέσου του προφήτου, είναι τόσο μεγάλο, είναι τόσο ασύλληπτο, είναι τόσο δυνατό, είναι τόσο έξω από τον τρόπο σκέψεως και συνηθίας του ανθρώπου, ώστε εάν κάποιος, λέει, το διηγηθεί, δεν θα γίνει πιστευτό. Και ο Απόστολος Παύλος όταν έρχεται στην επιστολή προς Κορινθίους και διηγείται και μιλάει για εκείνα τα οποία ο Θεός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά Του για μας τους ανθρώπους, το μόνο που μπορεί να μας πει είναι πράγματα που μάτι δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε και σε νου ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Εμείς ζώντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έχοντας πάντοτε την επιβάρυνση της αμαρτίας και τη συσκότηση του πνεύματός μας, έχοντας την αποκοπή μας από τον αιώνιο Θεό, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα σε μας. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τι έγινε όταν ο Θεός πήρε τη μεγάλη και δοξασμένη απόφαση όχι απλώς να στρέψει τα βλέμματά Του και να ειδεί την ταλαιπωρία του λαού, όπως έκανε στην Αίγυπτο όταν έστειλε το Μωυσή, του είπε «Έσκυψα κάτω, λέει, και είδα, λέει, την ταλαιπωρία του λαού, γι' αυτό, λέει, σε στέλνω να πας να τον ελευθερώσεις». Όχι, λέω, απλώς ο Θεός είδε την ταλαιπωρία μας, αλλά είδε την άμεση ανάγκη την οποία έχει ο κόσμος ετούτος να ελευθερωθεί από την εξουσία του σκότους, από την εξουσία του θανάτου, να βρεθεί στη φυσιολογική του θέση που ο Θεός τον έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός έδειξε τόσο πολύ κατανόηση σε μας τους ανθρώπους, ώστε πράγματι ο Ιησούς Χριστός
που είναι η απόλυτη έκφραση του Θεού, της αγάπης του Θεού σε μας, δίνει τη δυνατότητα και δίνει σε μας την ελπίδα, ώστε μέσα από την αθλειότητα στην οποία μας ευήθησε η αμαρτία και μας συσκότησε ο εχθρός της ψυχής, να μπορούμε να βρούμε μία διέξοδο, έστω και αν δεν μπορούμε σε όλη του την έκταση να καταλάβουμε αυτή τη χειρονομία, τη δοξασμένη και την αιώνια, την οποία έκαμε ο Θεός για μας τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού έρχεται για να μας βεβαιώσει ότι ο Θεός, βλέποντας απάνω από τον ουρανό την ταλαιπωρία τη δικιά μας, έκανε μία χειρονομία η οποία είναι μοναδική στο είδος της, μία χειρονομία η οποία μόνο από έναν Θεόν μπορούσε να γίνει, μία χειρονομία η οποία, ενώ ο άνθρωπος προχωρεί χωρίς ελπίδα, του δίνει ελπίδα. Ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω από μία εξουσία, την εξουσία του θανάτου και του σκότους, τον ελευθερώνει. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη η οποία μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος κραυγάζει και φωνάζει και λέει: «Ταλέπορος ο άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτή την κατάσταση του θανάτου?» Και μέσα σαν διέξοδο και σαν λύση και σαν φως βρίσκει και βλέπει εκείνον που ο Θεός τον έστειλε εδώ κάτω στη γη. Βρίσκει τον Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστώ τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι αγαπητοί, μπροστά μας τούτη την ώρα έχουμε αυτό το δοξασμένο και το ασύλληπτο γεγονός. Ένα όμως ερώτημα τίθεται μέσα στη ζωή μας: πώς ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε να μας ελευθερώσει από την εξουσία του σκότους και πώς ο Ιησούς Χριστός μπορεί να δώσει ελπίδα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου? Γιατί μας βεβαιώνει ο Λόγος του ότι κάποτε ήμασταν χωρίς ελπίδα, κάποτε ήμασταν χωρίς Θεό. Τώρα έχουμε μια ελπίδα ουρανού, τώρα έχουμε έναν εχθρό ο οποίος άλλοτε μεν κυριαρχούσε απάνω μας, ταλέπορος ο άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει, έναν εχθρό όμως σήμερα που εάν αντισταθούμε αυτός θα φύγει από μας. Άρα σημαίνει ότι εγώ έχω ελευθερωθεί, κάθε άνθρωπος έχει ελευθερωθεί από την εξουσία και από τη δύναμη αυτή του εχθρού. Και έρχεται λοιπόν το ερώτημα: πώς έγινε αυτό μέσα στη ζωή? Πώς ο Χριστός έδωσε αυτό το δικαίωμα? Πώς ο Χριστός έδωσε αυτή την απελευθέρωση? Πώς ο Χριστός έκαμε το μεγάλο και δοξασμένο και αιώνιο έργο σωτηρίας? Είναι αλήθεια ότι καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε τα γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο, πώς ο Θεός μέσα στα αιώνια σχέδιά του ενδιαφέρθηκε, τακτοποίησε όλα τα ζητήματα, έστειλε τον Χριστόν, έδωσε την απελευθέρωση, έδωσε τη λύση, πέρασε η ζωή του από πολλές φάσεις, αλλά εκείνο που κυρίως είναι το σημείο που θα πρέπει να σταθούμε είναι αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε εδώ από το Λόγο του Θεού. Εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Σήμερα, καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι υπάρχει μία σωρία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μια ανεκλάλητη και δοξασμένη χαρά. Καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 5ο κεφάλαιο,
στο 8 εδάφιο μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ότε έλαβεν το βιβλίο λίγο πιο απάνω, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, μία δυσκολία, ένα βιβλίο σφραγισμένο που κανένας δεν μπορούσε να το ξεσφραγίσει και να αποκαλύψει τι περιέχει, ούτε απάνω στον ουρανό, ούτε κάτω στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Και μας δείχνει τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού, που είναι το μοναδικό πρόσωπο, έτσι όπως το τοποθετεί ο Λόγος του Θεού, έτσι ακριβώς όπως το διεκήρυξαν και οι Απόστολοι, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, δεν υπάρχει διουδενός άλλου τρόπου η σωτηρία, δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Και δίνει εδώ πέρα μια εικόνα τι συμβαίνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού όταν ο Χριστός έρχεται και είναι ο μοναδικός λυτρωτής, είναι εκείνος που μπορεί να λύσει, να ανοίξει το βιβλίο, να ανοίξει τις φραγίδες, να φανερώσει. Και λέει το εξής: «Και ότε έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων, έτινε είναι προσευχέ των Αγίων και ψάλου συνέαν οδύν λέγοντες: Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εισφάγεις και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αίμα

Βλέπουμε μία δοξασμένη εικόνα μέσα σε πλάτος ασύλληπτο, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν κάτω από τη σκιά του θανάτου σήμερα να έχουν μια δόξα ασύλληπτη, μια ανεκλάλητη χαρά, ένα πνεύμα νίκης και θριάμβου, μια θέση ασύλληπτη και δοξασμένη. Και λέει, μετά ταύτα είδων, είναι στο ζήτα 9 στην Αποκάλυψη, μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτιν εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδημένη στολάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών και κράζοντες μεταφωνής μεγάλης έλεγον, «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου, και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν λέγοντες, «Αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, «Ούτι ενδεδημένη τα στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον?» Και είπα προς αυτόν, «Κύριε, εσύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, «Ούτι είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης». Και έπλαιναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ κάνουν κανέν καύμα, διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών». Και αν ρωτήσει κανείς, αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η διαφοροποίηση, όλη αυτή η απελευθέρωση από τη σκιά του θανάτου, πώς έγινε, τι έγινε, και έρχεται ο Κύριος και μας λέει εδώ πέρα, ο σπόρος, ο κόκκος του σιταριού, εάν δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μόνος μένει. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Και έτσι, ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό το σκοπό ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Ήτανε το σιτάρι εκείνο το οποίο έπεσε μέσα στη γη. Είναι αλήθεια ότι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι το μόνο σημείο στο οποίο προσβλέποντας ο άνθρωπος μπορεί να βρει τη δόξα και το μεγαλείο, έτσι όπως μας την περιγράφει παραστατικά ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, πολύ δε πιο δοξασμένα, ασυλλήπτως πιο δοξασμένα, όταν μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σενού ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούνε. Και έτσι, μέσα στη ζωή μας, έχουμε εμείς αυτό το γεγονός. Ο Κύριος μας ήρθε εδώ κάτω στη γη, σαν το σπόρο, σαν το σπόρο του σιταριού, για να χωθεί μέσα στη γη και να πεθάνει. Είναι αλήθεια ότι αυτό το πράγμα προσπάθησε ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, πολλές φορές να το απομακρύνει. Πολλές φορές θέλησε με διαφόρους τρόπους να αποσπάσει τον Κύριό μας από αυτό το γεγονός. Στην έρημο οι πειρασμοί δεν είχαν κανέναν άλλο σκοπό παρά να αποσπάσουν τον Κύριό μας από τη σχέση του τη δοξασμένη με τον αιώνιο Θεό και να
παρασύρει τον Ιησούν Χριστόν.

όπως παρέσυρε τον πρώτο Αδάμ, για να ματαιωθεί ο σπόρος αυτός του να πέσει στη γη, οπότε δεν θα απέθαινε και καμία καρποφορία δεν θα υπήρχε, το σκοτάδι θα ήταν μόνιμο και αιώνιο μέσα στη ζωή μας, ελπίς σωτηρίας δεν θα υπήρχε σε κανέναν. Γι' αυτό ο διάβολος πολλές φορές προσπάθησε να ματαιώσει αυτό το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ήταν ο Κύριος κορμός και η Κυρία Αποστολή για την οποία ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω στη γη. Η διακήρυξη την οποία συχνά έλεγε ήτανε «Ήρθα για να βρω το χαμένο, ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντί πολλών». Έτσι αγαπητοί, έχουμε μπροστά μας το σπόρο του σιταριού, το σιτάρι. Ο Κύριος μας τελικά ανέβηκε απάνω στο σταυρό. Προτού να ανέβει, προσπάθησε ο διάβολος πολλές τρικλοποδιές να του φέρει. Θυμόσαστε εκείνη την περίπτωση όταν ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι» και άρχισαν να αραδιάζουν τις γνώμες και τις ιδέες που είχαν οι άνθρωποι για αυτόν. Στο τέλος ρωτάει «Εσείς τι λέτε ότι είμαι» «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι» και απαντάει ο Πέτρος «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Ήτανε μια δοξασμένη αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στον Πέτρο ότι αυτό σου το απεκάλυψε ο Θεός, είναι η πιο εύστοχη διαπίστωση την οποία έχεις κάνει. Και μετά από αυτό το γεγονός, αφού οι μαθητές έβλεπαν μπροστά τους τον Υιόν του Θεού, όπως διεκήρυξε ο Πέτρος και όπως επιβεβαίωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αμέσως σε συνέχεια τους μιλάει για το πάθος του, τους λέει ότι «εγώ θα είμαι εκείνος που θα με πιάσουνε, θα με σταυρώσουνε». Αυτή είναι η έννοια ότι το σιτάρι αν δεν πέσει στη γη και μείνει μόνο δεν καρποφορεί και δεν φέρνει καρποφορία, εάν δεν γίνονταν η θυσία του Ιησού Χριστού δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας για κανέναν. Και σε αυτή ακριβώς τη συζήτηση τον παίρνει λίγο παράμερα ο Πέτρος και του λέει «γενού ήλαιος, μην το κάνεις αυτό το πράγμα». Και σε αυτή την εκδήλωση αγάπης την οποία έδειχνε ο Πέτρος για τον Κύριό του, «μην το κάνεις αυτό το πράγμα», ο Κύριος έβλεπε το σατανά που είχε μπει μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό του λέει «πήγαινε ο πίσω μου σατανά, δε φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Έτσι ο Κύριός μας, αφού πέρασε από ένα σωρό τέτοιου είδους εμπόδια και τέτοιου είδους δυσκολίες, τελικά έγινε το σιτάρι εκείνο το οποίο έπεσε στη γη και το οποίο πέθανε και το οποίο έδωσε την αιώνια καρποφορία. Σήμερα για κάθε άνθρωπο μία ελπίση υπάρχει. Ο Σταυρός του Χριστού, ο άνθρωπος ο οποίος τελικά μέσα στην πορεία της ζωής του δεν βρίσκει το Σταυρό του Χριστού, ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος μια για πάντα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας, δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του, να συνδεθεί με τον αιώνιο Θεό, να ελευθερωθεί από όλα αυτά στα οποία βρίσκεται, εάν δεν στραφεί στο Σταυρό του Χριστού. Και αν ο Ιησούς Χριστός δεν πέθαινε απάνω στο Σταυρό, δεν υπήρχε ελπίση για μας. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια το τοποθετεί λίγο πιο πέρα από το Σταυρό όταν μιλάει για την Ανάσταση, αλλά η Ανάσταση προϋποθέτει το Σταυρό του Χριστού, προϋποθέτει το σπόρο να έχει πέσει στη γη και να έχει πεθάνει. Γι' αυτό ακριβώς και λέει «εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, μάταιο το κήρυγμά μας, ματέα και η πίστη σας».
Έτσι, αγαπητοί, σήμερα εμείς έχουμε το σπόρο εκείνον του σιταριού, ο οποίος έπεσε και στον προφήτη Ισαΐα λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού το αποτέλεσμα το οποίο είχε ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού όμως λέει στο νι γάμα κεφάλαιον στο 10 εδάφιον, αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ήδη έγκονα, θέλει μακρύν τας ημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Έτσι, κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστόν είναι αποτέλεσμα, είναι καρπός του πόνου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς το οποίο διακηρύσει εδώ πέρα ο Κύριος, ότι ο σπόρος του σιταριού αν δεν πέσει στη γη μόνο θα μείνει, εάν δεν πέσει και πεθάνει, τότε θα φέρει πολλήν καρπόν. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι τα ακούμε αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η σχέση η δικιά μας με το γεγονός αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός πέθανε απάνω στο Σταυρό. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Σήμερα δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λογαριάζονται οι χριστιανοί και από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο αυτό το γεγονός διακηρύσσεται. Εκείνο όμως το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής, ότι ο Χριστός έφερε το αποτέλεσμα μέσα στη δικιά μου τη ζωή. Δηλαδή είμαι εγώ ένας από εκείνους που πραγματικά ο θάνατος του Ιησού Χριστού με τοποθέτησε πλέον στην καρποφορία του Χριστού. Είμαι κι εγώ ένας καρπός του πόνου του δικού του. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Σήμερα ο Χριστός δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε μία απόσταση από μένα. Σήμερα το γεγονός αυτό πρέπει να καταλάβω ότι με αφορά προσωπικά και έχει τον αιώνιο αντίκτυπο μέσα στη ζωή μου. Μην ξεχνάμε ότι μια μέρα αυτή η σκηνή την οποία διαβάσαμε στην Αποκάλυψη θα είναι μια σκηνή ολοκληρωμένη. Μέσα σε αυτήν θα βρίσκονται όλοι οι λυτρωμένοι. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς τους λυτρωμένους? Έχω φορέσει τη στολή, ο Χριστός πέθανε, ο κόκκος δεν έμεινε μόνος, ο σπόρος δεν έμεινε μόνος, έφερε πολύ καρπό. Και είμαι κι εγώ από τον καρπό του πόνου του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Αν αυτό, αγαπητέ, δεν έγινε μέσα στη ζωή σου και δεν έγινε μέσα στη ζωή μου, όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά αξία. Δεν έχει σημασία πόσα μαντήλια αυτή την ημέρα θα βρέξεις με κλάματα, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε εκεί απάνω στο Σταυρό. Δεν έχει καμιά σημασία πώς θα τοποθετείς το ζήτημα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό στα Γιάννενα, κάθε τέτοιες ημέρες, ιδιαιτέρως την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, μας έλεγαν εκεί όλοι ότι οι άνομοι Εβραίοι τον έπιασαν τον Χριστό και τον εσταύρωσαν και μαζευόμασταν πολλά παιδιά, κατηφορίζαμε, πηγαίναμε εκεί στο κάστρο που ήταν τα Εβραϊκά και όπου ξεμοναχιάζαμε κανένα Εβραιόπαιδο το πλακώναμε στο ξύλο, γιατί αυτοί σταύρωσαν τον Ιησού Χριστόν. Εκεί που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ο Χριστός δίνει μια αιώνια λύτρωση.
μια αιώνια συγχώρεση. Ο Χριστός θέλει όλοι να σωθούν και να μπουν μέσα στην αιώνια δόξα τη δικιά Του. Και αυτό το πράγμα έχει αξία. Και ένα άλλο σημείο που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι αυτός ο κανόνας, θα λέγαμε, εάν δεν πέσει ο σπόρος του σιταριού στη γη και πεθάνει, δεν μπορεί να φέρει καρπό, είναι μια αλήθεια η οποία τώρα υπάρχει μέσα στη δικιά μας τη ζωή, σαν ανθρώπων οι οποίοι γνωρίσαμε τον Ιησούν Χριστόν. Όταν διαβάζουμε τις διακηρύξεις του Αποστόλου Παύλου, ένα πράγμα διαρκώς έρχεται μπροστά μας. Διαρκώς έρχεται η λέξη θάνατος. Και έρχεται το ερώτημα, τι σχέση έχει τώρα ο θάνατος με τη δικιά μου τη ζωή στο να κάνω το θέλημα του Θεού? Είναι αλήθεια ότι από μένα και από σένα και από κάθε έναν που δέχεται τον Ιησούν Χριστόν σαν σωτήρα του, ο Θεός ζητάει μία καρποφορία. Και λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο ΙΕ κεφάλαιον, «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Ο Λόγος του Θεού λοιπόν ζητάει και από μας καρποφορία. Λέει εδώ πέρα το αξίωμα αυτό που έθεσε ο Κύριος, ότι η καρποφορία για να έρθει χρειάζεται να γίνει ένας θάνατος. Και όσο ο θάνατος δεν γίνεται, η καρποφορία δεν μπορεί να έρθει. Άρα ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα πρέπει και εμείς μέσα στη ζωή μας, αφού ο Θεός ζητάει από μας καρποφορία, να ενεργηθεί ένας θάνατος. Ξέρουμε ότι όταν πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού, εκεί πέρα ενεργήθηκε ένας θάνατος. Ο παλαιός ημών άνθρωπος πέθανε απάνω στο Σταυρό διαπίστεως. Εάν εγώ σήμερα είμαι ο καρπός του πόνου του Χριστού, είναι γιατί μέσα στη ζωή μου ενεργήθηκε ένας θάνατος, και αυτός ο θάνατος είναι του παλαιού ανθρώπου, εν πίστη εγώ ετοποθέτησα τον εαυτό μου μέσα στην πορεία της αμαρτίας μου και στην κατάσταση της αμαρτίας μου, τον ετοποθέτησα τον εαυτό μου απάνω στο Σταυρό, και σαν αποτέλεσμα του ότι εγώ μαζί με τον Χριστό πέθανα απάνω στο Σταυρό διαπίστεως, ήρθε το ευλογημένο αποτέλεσμα. Σήμερα να υπάρχει ελπίδα του ουρανού μες στην καρδιά μου. Σήμερα να υπάρχει απελευθέρωση από τις δυνάμεις του σκότους και του θανάτου. Σήμερα να υπάρχει η δυνατότητα, αύριο μεθαύριο όταν θα γίνει το σάλπισμα, ο έσχατος εχθρός ο οποίος κρατάει ακόμα το σώμα μου, να σαρώσει με το κέλευσμα, με τη φωνή του Αρχαγγέλου. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στη ζωή μας χρειάζεται να γίνει μία νέκρωση, ένας θάνατος, για να έρθει η καρποφορία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, μιλώντας για τον κόσμο μέσα στον οποίον ζούσε και μέσα στον οποίον εκινήτω, για τον κόσμο για τον οποίον έκανε ό,τι έκανε προτού να γνωρίσει τον Χριστό, διεκήρυσε και έλεγε, «Εγώ απέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Και όταν αργότερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη διαβεβαίωση ότι και εμείς θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εμείς θα περπατήσουμε μέσα στη δόξα τη δικιά Του, λέει, εάν απεθάνομεν, τότε όταν θα φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Λέει σε άλλο μέρος το εξής, ότι ο Χριστός πέθανε μια για πάντα για μας. Και απέθανε, λέει, ο Χριστός για μας, για να μην ζούμε εμείς πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα
υπέρ ημών. Σήμερα αγαπητοί, μέσα στην πορεία μας την πνευματική, εάν θέλουμε να έχουμε νίκη και θρίαμβο, εάν πραγματικά θέλουμε να προχωρούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο όπως προχώρησε ο Ενόχ περπατώντας μαζί με το Θεό, όπως περπάτησε ο Ηλίας και ήρθε το πύρινο αμάξι και τον πήρε, όπως περπάτησε ο Απόστολος Παύλος μέσα σε όλες τις αντικσότητες και τις δυσκολίες και βγήκε νικητής, ή όπως μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού ότι εάν κάποιος λέει τρέχει με αντικειμενικό σκοπό για να λάβει το βραβείο. Πολλοί λέει τρέχουνε, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Γι' αυτό λέει να τρέχετε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να το λάβετε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η θέση μας. Η θέση μας είναι να πεθάνουμε. Είναι αλήθεια ότι ο θάνατος ενεργείται μέσα μας όταν εμείς στεκόμαστε κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Ο θάνατος ενεργείται μέσα μας όταν εμείς μένουμε εκεί που ο Θεός μας οδηγεί με το Πνεύμα το δικό Του. Σήμερα αγαπητοί, αυτό το μειονέκτημα υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει δύναμη. Πολλές φορές παραπονούμεθα και λέμε δεν έχουμε δύναμη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε στον εχθρό της ψυχής μας. Πολλές φορές έρχονται αδελφοί και αδελφές και μου λένε δεν τα καταφέρνω. Δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή της νίκης και του θριάμβου. Και διερωτάμε και λέω μήπως λέει έτσι είναι η ζωή της πίστεως. Μια να πέφτεις, μια να σηκώνεσαι, μια να χτυπάς, μια να δένεις την πληγή σου, άντε ξανά πέσιμο, ξανά σήκωμα. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι δεν είναι έτσι η ζωή της πίστεως. Η ζωή της πίστεως είναι μία ζωή νίκης και θριάμβου. Είναι μία ζωή κατά την οποία ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε μια τέτοια δυνατή θέση. Ο Κύριος το είπε. Θα πατάτε, λέει, απάνω σε σκορπιούς, σε φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Όταν έστειλε τους μαθητάς, ο Κύριος έβγαζαν, λέει, και δαιμόνια. Αυτή η δύναμη σλείπει. Και έρχεται το ερώτημα, γιατί? Αυτή είναι η καρποφορία του ανθρώπου του Θεού μες στη ζωή του. Κι όμως λέει, για να έρθει η καρποφορία, πρέπει ο κόκκος του σιταριού να πεθάνει. Δεν πεθαίνει, δεν φέρνει καρποφορία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα σήμερα της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, που πραγματικά τον θαυμάζουμε για την νίκη και το θρίαμβο και για την πορεία τη δοξασμένη, ώστε έφτασε στο τέρμα του, αφού αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα, τον δρόμο τον πέρασε, την πίστη τη διατήρησε και πήρε το στεφάνι της δόξης. Αυτό έγινε γιατί είπε «εγώ πέθανα ως προς τον κόσμο». Για μένα, λέει, όλα τα πράγματα του κόσμου είναι σκουπίδια. Μας δίνει ο Λόγος του Θεού μια εικόνα ζωντανή στην Παλαιά Διαθήκη με την περίπτωση του Σαμψών. Και εκεί μπορούμε να δούμε πότε υπάρχει η δύναμη μες στη ζωή μας και πότε υπάρχει η αδυναμία. Όσο ο Σαμψών ήτανε σε σχέση με το Θεό και όσο ο Σαμψών έμενε εκεί που τον ήθελε ο Θεός, η δύναμη υπήρχε. Όταν όμως έφυγε και στράφηκε προς την αμαρτία, από εκεί και πέρα η δύναμή του εξανεμίστηκε, έφυγε. Γι' αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα στη σημερινή εποχή στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς θα μπορέσει η Εκκλησία του Χριστού να μείνει δυνατή και δοξασμένη, εάν δεν πεθάνει? Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Και είναι μια αλήθεια αυτή, αγαπητοί, που καλούμεθα αυτό το βραδινό,
να τη βάλουμε μέσα στις καρδιές μας. Δεν πεθαίνεις ως προς τον κόσμο, δεν πεθαίνεις ως προς την αμαρτία, δεν πεθαίνω ως προς τις επιθυμίες μου του παλαιού μου ανθρώπου. Μην περιμένεις καρποφορία, μην περιμένεις δύναμη, μην περιμένεις προκοπή, μην περιμένεις θρίαμβο. Και ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να μας δώσει να καταλάβουμε τι θα πει εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη, μόνος μένει, εάν όμως πεθάνει, τότε φέρει πολύ καρπό. Ο Κύριος να τα ευλογήσει.

0: όρθινες περιστής. Πατέρα μας ουράνιε, εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας, τώρα που πρόκειται να φύγουμε από αυτή την αίθουσα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για την μπροστά μας έφερες το μεγάλο και δοξασμένο, το ασύλληπτο γεγονός, το γεγονός εκείνο που γεμίζει χαρά και ελπίδα την καρδιά μας, το γεγονός εκείνο που είναι μοναδικό μέσα στην αιώνια δημιουργία τη δικιά σου. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έδωσες να καταλάβουμε ότι ο σπόρος του σιταριού πέθανε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αγαπάς τόσο πολύ. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ με το πνεύμα το δικό σου μας οδηγείς στις αιώνιες αλήθειες σου. Σε παρακαλούμε και αυτό το βραδινό εσύ να παραλάβεις τις καρδιές μας, εσύ να τις οδηγήσεις όπως ξέρεις με το πνεύμα σου το Άγιο εις πάσαν την αλήθεια, και να φύγουμε από εδώ γεμάτοι από σένα, μιλημένοι από σένα με το λόγο το δικό σου μες στις καρδιές μας, εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αγαπητοί φίλοι στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Σίγουρα θα έχετε πάει κάποτε τα παιδιά σας στο τσίρκο. Εκεί παρουσιάζουν λοιπόν ακροβατικά, κλόουν, άγρια ζώα, όλα είναι φανταχτερά, παίζουν μουσική, ακούγονται γέλια και παλαμάκια. Επικρατεί γενικά μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα νούμερα που παρουσίαζε ένα τέτοιο τσίρκο στην Αθήνα μας, ήταν και μια αρκούδα που ζύγιζε τουλάχιστον καμιά 200 κιλά, που στεκόταν περήφανη, όρθια περιμένοντας κάποιο αντίπολο από το γένος των ανθρώπων να αναμετρηθεί μαζί του στο πάλεμα. Ποιος θα ρίξει τον άλλον κάτω?
1: Έτσι έλεγε ο παρουσιαστής του τσίρκου, που προσκαλούσε τους θεατές να έρθουν και να παλέψουν με το θηρίο. Και όποιος θα έριχνε κάτω θα έπαιρνε σαν έπαθλο 10.000 δραχμές. Πολλοί πήγαν να δοκιμάσουν την τέχνη τους και τη δύναμή τους, μα όλοι, χωρίς εξαίρεση, με ένα χτύπημα από το γαντοφορεμένο χέρι της αρκούδας, πέσανε κάτω στο χώμα. Θηρίο πραγματικό η αρκούδα, που πάντα βγαίνει νικήτρια με μια δύναμη ακατανίκητη.
0: Κάτι παρόμοιο κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Προσπαθούν να κατανικήσουν την αμαρτία, το ακατανίκητο θεριό, και παίρνουν αποφάσεις να μην ξανααμαρτήσουν. Μα στο τέλος η όλη προσπάθεια καταντάει ένα φιάσκο και ταπεινωμένοι βάζουν την ουρά στα σκέλια και φεύγουν ντροπιασμένοι. Η αμαρτία δεν νικέται με αποφάσεις, όσο καλοπροαίρετες και να είναι.
1: Η αμαρτία δεν νικέται με τεχνάσματα που σκαρφιζόμαστε κάθε τόσο. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα μας, στην ύπαρξή μας.
0: Μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να νικήσει την αρκούδα, δηλαδή την αμαρτία που κατοικεί μέσα μας. Αλλά μόνο αν μισήσουμε την αμαρτία και καταφύγουμε στον νικητή της αμαρτίας και του θανάτου, στον Ιησού Χριστό, μόνον αυτός μπορεί να εξουδετερώσει την αμαρτία.
1: Ο ίδιος ο Χριστός έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Μυστήριο αυτό για το μικρό μας το μυαλό, αλλά μια θαυμάσια πραγματικότητα. Απολαμβάνουμε αυτό το θαύμα προσωπικά, βλέποντας την ενέργεια και τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει. Όχι πίστη σε κάτι αφηρημένο, αλλά πίστη στο ζωντανό Ιησού Χριστό.
0: Άλλωστε με αυτή την αποστολή και γι' αυτό το έργο ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στον κόσμο. Να σπάσει τις αλυσίδες της αμαρτίας και να χαρίσει απελευθέρωση. Και γίνεται κάθε μέρα αυτό και επαναλαμβάνεται με τρόπο θαυμαστό.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υποβαθμισμένο το θέμα της επικοινωνίας, θα έλεγα είναι σε χαμηλό βαθμό, γενικά. Και όταν λέμε για επικοινωνία, εννοούμε την ανταλλαγή απόψεων, συναισθημάτων, γνωμών μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ομάδα, ας το πούμε από πλευράς της κοινωνιολογίας. Και ομάδα είναι και η οικογένεια, ομάδα είναι και η τοπική μας εκκλησία, ομάδα είναι και οι συνάδελφοι μέσα σε ένα χώρο, σε ένα γραφείο που συνεργαζόμαστε. Και είναι χαρακτηριστική η στερεότυπη διατύπωση που έχουμε ακούσει ή και πολλές φορές έχουμε πει και εμείς οι ίδιοι, όταν δύο μιλάμε και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβει ένας τον άλλον, και διατυπώνουμε την έκφραση «μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε». Πράγματι, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μια έκρηξη πληροφοριών από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα γνωρίζετε, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος, και βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες μέσα από αυτά τα μέσα. Η υποβάθμιση της επικοινωνίας, θα έλεγα, έχει επηρεαστεί, έχει συμβάλει στην μείωση του βαθμού της επικοινωνίας. Θα το φέρουμε σιγά σιγά και στον χώρο της οικογένειας. Έχει επηρεαστεί και από τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όλοι ζούμε το καθημερινό άγχος, το άγχος της καθημερινότητας, οι αποστάσεις, ο τρόπος ζωής μας έχει λίγο αποξενώσει, έχει μειώσει το βαθμό της επικοινωνίας με τους άλλους. Και θα έχετε παρατηρήσει ανθρώπους να κάθονται μπροστά στην τηλεόραση, να κοιτάνε προς τη μία κατεύθυνση και να μην κοιτάει ο ένας πλάι δεξιά στον άλλον. Και ακόμα τα σύγχρονα παιχνίδια, τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σήμερα, δεν είναι τα παιχνίδια που παίζαμε παλιά, ίσως εμείς, και που είχαν αρκετή επικοινωνία μέσα τους αυτά τα παιχνίδια. Είχαν διάλογο, αν θέλετε. Παίζαμε ένα παιχνίδι, «Βασιλιά, βασιλιά, τι ώρα είναι?» Και ένας απαντούσε και ο άλλος ξαναρωτούσε και έπαιρνε ένα μήνυμα και το μετέφραζε και εκτελούσε. Τα σημερινά παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, βλέπουμε το παιδί να απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να επικοινωνεί ή να συμμετέχει με κάποιον άλλο, και αν το σκουντήσετε καμιά φορά απομονωμένο ή συγκεντρωμένο στο Game Boy, σας λέει «μη με ενοχλείς, μη με πειράζεις», και ξανά απομονωμένο στο παιχνίδι του. Αυτός λοιπόν ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει υποβαθμίσει, έχει μειώσει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Για να υπάρχει επικοινωνία στα άτομα, πρέπει να τα συνδέει κάποια σχέση. Για παράδειγμα, την οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας, τα συνδέει η σχέση της αγάπης. Και τα μέλη της τοπικής εκκλησίας τα συνέχει η αγάπη του Θεού. Και εκεί που ο Λόγος του Θεού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία είναι στα ζευγάρια, που λέει θα είναι οι δύο, η σάρκα μία, που θα πει ότι είναι ένας άνθρωπος και ότι αισθάνεται ο ένας, το αισθάνεται και ο άλλος, και ότι αντιλαμβάνεται ο ένας, το αντιλαμβάνεται ίδια και ο άλλος. Εάν δεν υπάρχουν δεσμοί, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια επικοινωνία. Ή αν θέλετε και στον χώρο τον επαγγελματικό, εκεί που οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους με την υπαλληλική σχέση, και τον τελευταίο καιρό, βλέποντας πως η επικοινωνία έχει υποβαθμιστεί και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, όπως λέμε, στον χώρο της εργασίας, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους και πέφτει πολύ βάρος σε σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακά, σε σεμινάρια management, στην επικοινωνία. Πώς δηλαδή θα κατορθώσουν να κάνουν τους συνεργαζόμενους, συναδέλφους στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γραφείο, να επικοινωνούν και να καταλαβαίνει καλύτερα ο ένας τον άλλον με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει αρκετά σημεία επικοινωνίας του Ιησού Χριστού. Να θυμηθείτε το παράδειγμα, να θυμηθείτε το περιστατικό με την γυναίκα από τη Σαμάρια, που άρχισε ο Κύριος να επικοινωνεί μαζί της και στο πρώτο ακριβώς, στο αρχικό στάδιο της επικοινωνίας αυτής, η γυναίκα ήθελε να διακόψει την επικοινωνία λέγοντάς του Κυρίου ότι πώς εσύ τολμάς να ζητήσεις από μένα αφού ξέρεις ότι δεν επικοινωνούν, δεν συγκοινωνούν. Και ο Κύριος επαναφέρει πάλι την επικοινωνία και μάλιστα ανεβάζει και το βαθμό της επικοινωνίας λέγοντάς της ότι εάν γνώριζες την δωρεά του Θεού, και ξανάρχεται πάλι η επικοινωνία. Επίσης, να θυμηθούμε και το περιστατικό που όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός σε κάποια περίπτωση να απαντήσει, δεν απάντησε, παρά έσκυψε κάτω στο χώμα και άρχισε να γράφει. Και έδινε μήνυμα εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγραφε, αλλά είναι σίγουρο πως ο καθένας έπαιρνε κάποιο μήνυμα. Η σιωπή εκείνη τη στιγμή και η στάση του Κυρίου Ιησού Χριστού έδινε το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι αφήνανε τις πέτρες και ένας-ένας παίρνοντας το μήνυμα του έφευγε. Και επίσης να θυμηθούμε πως οι παραβολές που χρησιμοποιούσε ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας τρόπος να επικοινωνήσει, να μεταδώσει καλύτερα σε όλους αυτούς που τον άκουγαν και οι οποίοι ήταν άνθρωποι διαφόρων κατηγοριών, να τους μεταδώσει το μήνυμα που ήθελε. Για να υπάρχει λοιπόν, επανέρχομαι, επικοινωνία και στα μέλη κάποιας ομάδας, και χαρακτηριστικά είπαμε ότι η ομάδα είναι και η οικογένεια, ομάδα είναι και η τοπική μας εκκλησία, αλλά ομάδα είναι και οι συνάδελφοί μας του στενότερου κύκλου ή και του μεγαλύτερου στον επιχειρησιακό χώρο. Πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση και να τους συνδέει. Για παράδειγμα, δεν έχουν επικοινωνία αυτοί που βρίσκονται μέσα στο ίδιο λεωφορείο, όταν είναι γεμάτο.

αρκετά θέματα ψυχολογίας. Η επικοινωνία λοιπόν είναι η επικοινωνία που τα μηνύματα που μας δίνουν τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, όπως είπαμε, και που αυτή είναι ένας επικοινωνιακός μονόδρομος. Καθόμαστε στη τηλεόραση, ακούμε το ραδιόφωνο, διαβάζουμε την εφημερίδα και παίρνουμε μήνυμα χωρίς να μπορούμε εμείς να μεταδώσουμε ένα μήνυμα. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω πως η διαφήμιση στηρίζεται πολύ επάνω στο θέμα της μονόδρομης επικοινωνίας και με αρκετή τεχνική και εξυπνάδα προσπαθούν να μεταδώσουν μηνύματα ή ο διαφημιστής να μεταδώσει μηνύματα αυτά που αυτός θέλει και να προωθήσει το προϊόν που θέλει. Γι' αυτό να προσέξουμε πως η διαφήμιση δεν είναι πληροφόρηση. Η διαφήμιση δεν πληροφορεί. Η διαφήμιση απλώς θέλει να διεγείρει μερικά αισθήματα με τελικό αποτέλεσμα να προχωρήσει ο δέκτης του μηνύματος στην κατανάλωση του προϊόντος που διαφημίζεται. Και κλείνω την παρένθεση σχετικά με την διαφήμιση. Ας το προσέξουμε, δεν είναι ενημέρωση η διαφήμιση. Και να πάμε στην επικοινωνία την διατομική ή την προσωπική επικοινωνία, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι πράγματι η αποτελεσματική επικοινωνία, η υψηλού βαθμού επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, αν θέλετε στα μέλη της τοπικής μας εκκλησίας, είναι στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις. Καλή επικοινωνία οδηγεί σε καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που επικοινωνούν διαμορφώνεται από τις σκέψεις, τις γνώμες, τα συναισθήματα που ο ένας μεταβιβάζει στον άλλον. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως για να επιτευχθεί υψηλή επικοινωνία θα πρέπει να υπάρξει και κατανόηση, εμπιστοσύνη, που είναι ζωτικοί παράγοντες για να αναπτυχθεί καλή επικοινωνία. Αν και το πρόβλημα της επικοινωνίας είναι παλιό, όμως τα τελευταία χρόνια άρχισαν να του δίνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό σας είπα ότι ξεκίνησε στον επιχειρησιακό χώρο, θέλοντας να ανεβάσουν την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και να επιτύχουν έτσι αυξήσεις, αποτελεσματικότερη απόδοση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που παίζουν και τα παιδιά μερικές φορές, το παιχνίδι του σπασμένου ή, όπως το λένε, το κατεστραμμένο τηλέφωνο, που ο ένας μεταδίδει ένα μήνυμα στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και ο άλλος στον άλλον και τελικά, φτάνοντας στο τέλος, βλέπουμε πως το μήνυμα που έδωσε ο πρώτος, φτάνοντας στο τέλος, έχει παραμορφωθεί αρκετά, περνώντας από διάφορα επίπεδα. Και μια έρευνα που είχε γίνει σε 100 οργανωμένες επιχειρήσεις, γιατί οι έρευνες γύρω από την επικοινωνία γίνονται στον εργασιακό χώρο. Δεν έχω συναντήσει έρευνες επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο. Σε 100 λοιπόν επιχειρήσεις που ερεύνησαν το πώς μεταδίδονται προφορικά τα μηνύματα, διαπίστωσαν πως από την αρχή ένα μήνυμα καταλήγει στο τέλος μετά από 5 στάδια με 20% ορθότητα. Από 100 φτάνει στο 20% το μήνυμα όταν περνάει από 5 διαφορετικά επίπεδα για να καταλήξει στον τελικό αποδέκτη. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία είναι καταρχήν τα λεκτικά, τα κανάλια τα λεκτικά, που είναι η γλώσσα. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και άλλα μη λεκτικά κανάλια, μη λεκτικά μέσα επικοινωνίας. Ας θυμηθούμε πως μερικές φορές έχουμε ενοχληθεί όταν μεταδίδουμε, λέμε κάτι και τελικά αυτό ή παρεξηγείται ή δεν γίνεται κατανοητό όπως εμείς το μεταδώσαμε. Και ίσως μερικές φορές να βρεθήκαμε

και στην εύκολη θέση να χαρακτηρίσουμε κάποιον ότι ήταν απρόσεκτος, γιατί δεν μας κατάλαβε. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ό,τι θέλουμε να δούμε και ακούμε ό,τι θέλουμε να ακούσουμε. Στην επικοινωνία υπάρχουν δύο σημεία. Ο ένας είναι ο πομπός, αυτός που εκπέμπει κάτι, το μήνυμα, και ο άλλος είναι ο αποδέκτης, αυτός που δέχεται το μήνυμα. Και υπάρχει και το μήνυμα. Διάβαζα στην ψυχολογία ότι τα μηνύματα που παίρνουμε τα μεταφράζουμε ή τα ερμηνεύουμε ή αν θέλετε τα αποκωδικοποιούμε ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη μνήμη μας. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες μπαίνουν στη μνήμη μας, άλλες μπαίνουν επεξεργασμένες από εμάς και καταλήγουν στη μνήμη μας και αν θέλετε φυλάσσονται στη μνήμη μας, και άλλες πάλι μπαίνουν στη μνήμη μας χωρίς εμείς να το καταλάβουμε. Αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι παραστάσεις που βρίσκονται στη μνήμη μας, κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα, περνάει μέσα από μια τέτοια επεξεργασία, θα έλεγα, και μεταφράζεται και αποκωδικοποιείται ανάλογα με το τι ο καθένας έχει στο μυαλό του, ανάλογα με τις εμπειρίες του, ανάλογα με αυτά που έχουν συσσωρευτεί στη μνήμη του. Και ίσως εδώ να χωράει το εδάφιο που λέει ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Και επίσης, προσωπικά πιστεύω πως σε αυτό το σημείο, στο τι βρίσκεται μέσα στην μνήμη, στην μακροπρόθεσμη μνήμη θα έλεγα, ίσως εδώ να μπαίνει η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Φιλιππησίους, Δέλτα 8-9, που λέει «Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Αυτά δηλαδή να βρίσκονται και να γεμίζουν και να μπαινοβγαίνουν στη σκέψη σας και να γεμίζει η σκέψη και η μακροπρόθεσμη, θα έλεγα, μνήμη μας με αυτά εδώ. Ούτως ώστε το όποιο μήνυμα μας έρχεται, το όποιο μήνυμα περνάει μέσα από αυτή την διεργασία, να φιλτράρεται από αυτά εδώ που βρίσκονται στους συλλογισμούς μας. Αυτό καταλαβαίνετε πως σε ανθρώπους που το μυαλό τους, η σκέψη τους, οι εμπειρίες τους είναι γεμάτες από άλλα πράγματα, όταν κάποιο μήνυμα έρχεται, μεταφράζεται, του λέει κάποιος κάτι, του λέει ο σύζυγος, η σύζυγος κάτι, αυτό μεταφράζεται, επεξεργάζεται, αποκωδικοποιείται από όλα εκείνα που έχουν στον εγκέφαλο και αλλιώς φτάνει στην... αλλιώς παραλαμβάνεται. Γι' αυτό ακούτε μερικές φορές την έκφραση ότι λέγοντας κάτι, χωρίς να θέλουμε να ενοχλήσουμε, βλέπουμε κάποιον να ενοχλείται και του λέμε, και λέμε την έκφραση, την στερεότυπη, όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται. Ίσως εδώ να μπαίνει, διότι αυτό που είπαμε πέρασε μέσα από τις εμπειρίες τα συσσωρευμένα στη μνήμη του καθενός και από εκεί μεταφράζονται και αποκωδικοποιούνται ανάλογα με αυτά που βρίσκονται στην μακροπρόθεσμη μνήμη μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι το εδάφιο αυτό χωράει, θα έλεγα, σε αυτό το σημείο. Να συλλογιζόμαστε όσα αναφέρονται στο Δέλτα Φιλιππησίους 8-9. Είπαμε πως η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία, πέρα από την γλωσσική, την λεκτική επικοινωνία, και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε πως επικοινωνία δεν σημαίνει κατά ανάγκη καλή σύνταξη, ατέρμονες συζητήσεις. Επικοινωνία σημαίνει η κατεξοχήν από μέρα σε μέρα, πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, που σκοπό θα έχει πως εμείς θα καταλάβουμε τον άλλον ή πως θα δώσουμε στον άλλον
καλύτερα να μας καταλάβει. Κάποιες έρευνες που είχαν γίνει πρόσφατα, πάλι σε εργασιακούς χώρους, αλλά πιστεύω ότι και στο χώρο της οικογένειας δεν διαφέρουν τα πράγματα, το 70% του χρόνου καταναλώνεται σε κάποια μορφή επικοινωνίας. Κάτι ποσοστά που έχω μιλάνε για 30% μιλάμε και 45% ακούμε. Και ένα ποσοστό μικρό γράφουμε και διαβάζουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτά δείχνουν το μέτρο της αποτελεσματικότητας της σημερινής μας παιδείας. Δηλαδή, δίνουμε μεγάλη έμφαση το πώς το παιδί θα μάθει να γράφει και να διαβάζει και λιγότερο το παιδί πώς θα μάθει να μιλάει και να ακούει. Και σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν μια δική τους διάλεκτο, τις έχετε ακούσει με τις διάφορες εκφράσεις, που δίνουν τα δικά τους νοήματα, τα δικά τους μηνύματα μέσα από μια δική τους διάλεκτο. Δίνεται λιγότερο έμφαση πράγματι στο πώς το παιδί θα εκφράζεται καλύτερα και ακόμα το πώς θα μάθει να ακούει καλύτερα. Άλλες μορφές επικοινωνίας πέρα από την λεκτική επικοινωνία είναι η στάση. Γενικά όταν δούμε κάποιον να κάθεται στην άκρη της καρέκλας, όχι σε όλη την καρέκλα, να έχει σφιγμένα τα χέρια, το σώμα μπροστά, τα πόδια ενωμένα, εύκολο είναι να καταλάβει κανείς ότι αυτός κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα. Και ακόμα πρέπει να ξέρουμε πως με μια πρώτη ματιά όταν ρίξουμε σε κάποιον μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι στενοχωρημένος, αν είναι κουρασμένος, αν έχει διάθεση. Η έκφραση του προσώπου, η έκφραση των ματιών, η στάση γενικά του ανθρώπου δείχνει εκείνη τη στιγμή το τι έχει, το τι θέλει ίσως να μας πει. Είναι λοιπόν και μη φραστικές μορφές επικοινωνίας. Ίσως δεν έχουμε προσέξει στην επικοινωνία πως σημασία δεν έχει μόνο αυτό που λέμε, αλλά σημασία έχει και κάτι πώς το λέμε. Και ο Ανδρέας Εμπειρίκος γράφει σε κάποιο του βιβλίο, νομίζω, πως «Δώσε μου τη λέξη σου, πάρε το χέρι μου». Και θυμάμαι τις διατυπώσεις του Λόγου του Θεού που λέει για γλυκία απόκριση ή για γλυκιά γλώσσα. Η γλώσσα λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο το πληροφοριακό, όταν δίνουμε ένα μήνυμα, και το άλλο είναι το συναισθηματικό. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε όταν μας λέει κάτι το παιδί, να δίνουμε σημασία όχι τόσο πολύ στο συναισθηματικό εκείνο σημείο της γλώσσας, αλλά στο πληροφοριακό. Και μάλιστα, εάν έρθει το παιδί με ένταση και μας πει «Μπαμπά, ξέρεις τι έκανε ο Φίλιππος», παιδί είναι ο Φίλιππος, και εμείς με την ένταση που μας μετέφερε το μήνυμα το μεταφράζουμε αμέσως, αρπάζουμε τον άλλον και τον δέρνουμε. Γιατί μας ήρθε με ένταση το μήνυμα και θεωρήσαμε ότι με τέτοια ένταση που έρχεται έτσι πρέπει να είναι. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την ένταση που μας δίνεται ένα μήνυμα. Επίσης η έκφραση του προσώπου, των ματιών, πολλές φορές υποδηλώνουν με καλύτερο τρόπο αυτό που θέλει να μας πει. Χειρονομίες, καμιά φορά, όπως είναι το σφίξιμο του χεριού, όπως είναι το αγκάλιασμα, όπως είναι το θερμό χαμόγελο, ακόμα και το φιλί, δίνουν πολύ πιο ζωντανά κάποιο μήνυμα μεταξύ των ανθρώπων της οικογένειας, μεταξύ των συζύγων. Και επίσης πρέπει να προσέχουμε πως διάφοροι μορφασμοί, γκριμάτσες, χασμουριτό, το κλείσιμο του ματιού, μερικές φορές το ειρωνικό,
μπορεί να υπονομεύουν τη συζήτηση, μπορεί να υπονομεύουν το μήνυμα που άλλος θέλει να μας δώσει. Είχα κάποιες διαφάνειες να σας δείξω, ξαναγυρίζοντας το σημείο, φες κάποιους ανθρώπους, κάποια γεγονότα και τα κατατάσσουμε, τα τοποθετούμε στη μνήμη μας με μια ταξινόμηση, αυτά περνάνε από κάποιους κανόνες. Είναι, βλέπετε, γραμμές. Είναι, όπως τις βλέπουμε, τέσσερες γραμμές, παράλληλες. Αλλά όπως τις βλέπουμε, μάλλον λέμε πως είναι δύο ζευγάρια γραμμών παραλλήλων. Αυτός είναι ο νόμος, ο κανόνας της εγκύτητας. Θα δούμε μετά. Ένα άλλο, ένας άλλος κανόνας είναι αυτός εδώ, που λέει πως πίσω από το δέντρο ο νόμος της συνέχειας. Πίσω από το δέντρο περνάνε προφανώς κάποια καλώδια της ΔΕΗ, και τα οποία δεν μπορούν να διακόπτονται, έχουν κάποια συνέχεια. Πίσω από το δέντρο υπάρχουν τα καλώδια, τα οποία δεν μπορούν να διακόπτονται, είναι συνέχεια, υπάρχει μία συνέχεια. Επίσης, ένας άλλος νόμος, ο νόμος της ομοιότητας. Εδώ, μάλλον, τείνουμε να μεταφράσουμε αυτό που βλέπουμε, πως είναι γραμμές οριζόντιες των χ ή των όμικρων, παρά γραμμές κάθετες, με εναλλαγή του χ και του όμικρων. Η τάση είναι να βλέπουμε εδώ, να μεταφράζουμε γραμμές οριζόντιες. Και ένα ακόμα, ο νόμος του εγκλισμού χαρακτηρίζεται από την ψυχολογία, που παρότι το σήμα είναι διακεκομένο, αμέσως μας δίνει την αίσθηση πως πρόκειται για ένα τρίγωνο, παρότι έχει κενά. Αυτοί οι κανόνες λένε πως, βλέποντας στην καθημερινή μας ζωή δύο ανθρώπους να στέκονται ο ένας κοντά στον άλλον, θα είναι μαζί, και ακόμα τείνουμε να τοποθετήσουμε στην ίδια κατηγορία ανθρώπους που μοιάζουν μεταξύ τους, είτε στο ντύσιμο είτε στη συμπεριφορά. Δεν θα προχωρήσω σε ερμηνεία αυτών των κανόνων, αλλά να το θυμάστε, διότι μάλλον πιστεύουν οι ερευνητές πως όταν αναγνωρίζουμε μορφές, τις ταξινομούμε ή, αν θέλετε, τις περνάμε και τις ταξινομούμε στη μνήμη μας μέσα από αυτούς τους κανόνες. Για να έχουμε μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας, ας προσέξουμε μερικούς κανόνες, μερικές λεπτομέρειες. Πρώτα, πρέπει να θυμόμαστε πως η σκέψη είναι πιο γρήγορα από τη γλώσσα, παρά το σχετικό γνωμικό που λέει η γλώσσα προτρέχει του νου. Και γι' αυτό όταν κάποιος μας μιλάει, όταν μας μιλάει το παιδί μας, όταν μας μιλάει η γυναίκα μας, όταν ακούμε τον άλλον να μιλάει, να προσέχουμε στα κενά που δημιουργούνται, επειδή η σκέψη τρέχει πιο γρήγορα, μήπως ξεχνιόμαστε και τρέχουμε αλλού μέχρι να επαναλάβει και να συνεχίσει ο άλλος την κουβέντα του. Επίσης, όταν μας δίνεται ένα μήνυμα, όταν μας λέει κάποιος κάτι, να προσέχουμε την ουσία του μηνύματος και όχι μερικές φορές τη λεκτική διατύπωση. Για παράδειγμα, εάν μπει ξαφνικά ένας από την πόρτα και μας φωνάξει «Τι καθόσαστε βρε ανόητοι εδώ, έπιασε φωτιά η παράγκα, τρέχτε έξω», θα του πούμε
Κοίταξε, πήγαινε πάλι έξω και ξαναμπες και να το πεις πιο ευγενικά αυτό που είπες. Όλοι θα τρέξουμε απ' έξω να σωθούμε. Γιατί αυτό που σημασία έχει εδώ δεν είναι το πώς μας το είπε, αλλά το μήνυμα το συγκεκριμένο που ήθελε να μας μεταδώσει. Επίσης, όταν συζητάμε και ακούμε τον άλλον, να μην βιαζόμαστε κατά μεσής της κουβέντας να συμπεράνουμε πως αυτό που μας λέει το έχουμε ξανακούσει. Και κλείσουμε προώρα τον διακόπτη της επικοινωνίας με τον άλλο. Επίσης, χρειαζόμαστε πολλές φορές να ξεχωρίζουμε στην συζήτηση που γίνεται τα πληροφοριακά στοιχεία της συζήτησης και να τα απομονώνουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, από την ένταση, την συναισθηματική που θέλει ο άλλος να μας μεταδώσει, όπως είπαμε στο παράδειγμα με το παιδί. Σημασία έχει ότι η ένταση, η συναισθηματική, της φωνής, οι εκφράσεις που ήρθε να μας φέρει το μήνυμα, να δεις τι έκανε, και περισσότερο στην ουσία του μηνύματος. Επίσης, όταν μιλάει άλλος, να μην, και πιστεύει ότι, αυτό συμβαίνει με τα παιδιά, ότι μας μεταδίδει κάτι πολύ σοβαρό, κατά την άποψή του, θα πρέπει να δείχνουμε την αδιάσπαστη προσοχή μας και να μην, αν θέλετε, δίνουμε την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι αυτό που μας λέει ή δεν είναι τόσο σοβαρό όσο θέλει αυτός το παιδί να μας το δείξει. Και επίσης, να μην προσποιούμεθα όταν κουβεντιάζουμε με κάποιον πως τον προσέχουμε, ενώ την ίδια στιγμή το μυαλό μας τρέχει κάπου αλλού. Και ακόμα, να μην επιτρέπουμε διακοπές όταν μιλάμε με το παιδί και το παιδί πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή θέλει να μας πει κάτι σοβαρό. Είπαμε πως στο μήνυμα ο ένας είναι αυτός που απευθύνει το μήνυμα, ο άλλος είναι ο αποδέκτης του μηνύματος και υπάρχει το μήνυμα. Θα πρέπει να προσέχουμε να υπάρχει ένας συντονισμός, όπως γίνεται με το ραδιόφωνο, τον πομπό και τον δέκτη το ραδιόφωνο. Να υπάρχει ένας συντονισμός, ένας καλός συντονισμός μεταξύ των δύο, ούτως ώστε αυτό που λέγεται να γίνεται κατανοητό και αντιληπτό.

Επίσης, στην επικοινωνία και στην λήψη του μηνύματος θα πρέπει να προσέχουμε την συναισθηματική ένταση ή την φόρτιση όταν βρισκόμαστε. Όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται συναισθηματικά φορτισμένοι, είναι λίγο αδύνατο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και βρήκα ένα παράδειγμα για ένα ζευγάρι σε ένα βιβλίο, θα σου το διαβάσω όπως ακριβώς το βρήκα, πως σε κάποια στιγμή μετέφραζαν διαφορετικά ο ένας αυτό που ο άλλος ήθελε να του μεταδώσει. Λέει το εξής: ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από 8 χρόνια γάμου θυμούνται έναν από τους πρώτους συζυγικούς καυγάδες τους. Ήταν το δεύτερο βράδυ στο μήνα του μέλητος, όταν καθισμένοι και οι δυο στο μπαρ του ξενοδοχείου, η γυναίκα έπιασε κουβέντα με ένα διπλανό ζευγάρι. Στις αλλεπάλληλες προσπάθειές της να βάλει και τον άντρα στην παρέα και στην συζήτηση εκείνη, εκείνος αρνιόταν πεισματικά, έχοντας μια στάση επιδεικτικά εχθρική, τόσο απέναντι στη γυναίκα του, όσο και απέναντι στο ζευγάρι των ξένων. Αργότερα, λέει, στο δωμάτιο πια η γυναίκα έξω φρενών κατηγόρησε τον άντρα της ότι της κατέστρεψε τη βραδιά, ότι ήταν αγενής και ότι με τη συμπεριφορά του την εξέθεσε χωρίς λόγο. Εκείνος από την πλευρά του κατηγόρησε τη γυναίκα του ότι όλο το βράδυ δεν του έδωσε καμιά σημασία και ότι το μόνο που την ενδιέφερε ήταν το ζευγάρι των ξένων κάτω εκεί στο μπαρ του ξενοδοχείου. Οι τόνοι δεν άργησαν να ανέβουν με αποτέλεσμα να τσακωθούν και οι δυο πολύ άσχημα. 8 χρόνια, λέει, μετά θυμώνται και διαπιστώνουν ότι η περίοδος εκείνη στο μήνα του μέλητος δεν είχε το ίδιο νόημα και για τους δύο. Για τη γυναίκα ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσε να κάνει μια κοινωνική σχέση πλέον σαν σύζυγος, σαν παντρεμένη και να συστηθεί στους άλλους ότι είναι παντρεμένη και σύζυγος του Κυρίου. Για τον άντρα, ο μήνας του μέλητος σήμαινε μια προνομιακή περίοδος αποκλειστικής ιδιωτικότητας, μια χρυσή ευκαιρία να ξεχάσουν, όπως έλεγε, όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να αφοσιωθούν ο ένας στον άλλον. Εκείνο το βράδυ, καθένας ερμήνευε αυτό που ο άλλος έκανε μέσα από το πρίσμα της δικής του αντίληψης και της δικής του εμπειρίας και κατάληξαν σε ένα πλήρες αδιέξοδο με αποτέλεσμα να τσακωθούν. Είναι μεγάλο το θέμα της επικοινωνίας και δυσκολεύεται κανείς να βάλει νόμους, κανόνες και κανόνες συμπεριφοράς. Προσωπικά πιστεύω πως δεν είναι και τόσο εύκολο να αναπτυχθεί αποτελεσματική επικοινωνία μέσα από στερεότυπους κανόνες. Και στον επιχειρησιακό χώρο δεν έχει επιτευχθεί, θα έλεγα, με τόσα σεμινάρια που όλες αυτές τις σημειώσεις που σταχυολόγησα από βιβλία και σημειώσεις σεμιναρίων προσπάθησα να σας μεταφέρω λίγο και ασυνένδετα μεταξύ τους. Και όλες λοιπόν αυτές οι προσπάθειες που γίνονται δεν πιστεύω ότι έχουν αποτέλεσμα. Πάλι οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι απομονωμένοι και να μην μπορεί να καταλάβει ή αν θέλετε να μην θέλει να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Και ακόμα στον επιχειρησιακό χώρο υπάρχουν και άνθρωποι που χρόνια εργάζονται στο ίδιο γραφείο και δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Όχι δεν έχουν επικοινωνία χαμηλού βαθμού, αλλά δεν έχουν καθόλου επικοινωνία. Και ξέρετε πως καμιά φορά η διακοπή της επικοινωνίας είναι επικοινωνία. Καμιά φορά το χρησιμοποιούν και οι σύζυγοι, το χρησιμοποιούμε και οι σύζυγοι όταν διακόπτουμε την επικοινωνία, δεν του μιλάμε του άλλου, θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα εκείνη τη στιγμή. Δεν σου μιλάω, πάω να πει ότι είμαι θυμωμένος. Ή αν θέλετε, εάν κάθε μέρα συναντάμε το γείτονα και τον καλημερίζουμε, και αυτός ανταποδίδει την καλημέρα, όταν κάποια στιγμή, κάποιο πρωινό, του πούμε καλημέρα και αυτός στρέψει αλλού το κεφάλι του, πάνω πει ότι κάτι συμβαίνει. Μας έδωσε κάποιο μήνυμα. Και η διακοπή λοιπόν της επικοινωνίας είναι ένα μήνυμα. Λέω λοιπόν πως παρά τα τόσα σεμινάρια που γίνονται,
και προσπαθούν ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί που ασχολούνται με τις διαπροσωπικές σχέσεις να επιτύχουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας στο χώρο τον εργασιακό, δεν έχει επιτευχθεί και δεν νομίζω ότι θα έχει αποτελέσματα. Στο χώρο όμως της οικογένειας και στο χώρο της τοπικής μας εκκλησίας, όπου ο Θεός έχει φέρει τους ανθρώπους με τον δεσμό της αγάπης τον έναν κοντά στο άλλο, γι' αυτό σε κάποιο βιβλίο διάβασα και σας το είπα στην αρχή, πως πιστεύει κάποιος ότι επικοινωνία επιτυγχάνεται όπου υπάρχει κάποιος δεσμός, κάποια σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Και όσο πιο ισχυρός είναι αυτός ο δεσμός, τόσο πιο ανεβασμένη, πιο ανεπτυγμένη, πιο υψηλή είναι η επικοινωνία. Όσο λοιπόν περισσότερο και περισσότερο η αγάπη του Θεού συνέχει τα μέλη μιας εκκλησίας, η επικοινωνία μεταξύ τους είναι ανεβασμένη, είναι ανεπτυγμένη. Και όσο ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι ενωμένοι από τον Θεό, οι δύο εισάρκαν μία, ένας άνθρωπος, εκείνοι επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό επικοινωνίας. Και όσο μέσα στην οικογένεια, πιστεύω, έχουμε καλλιεργήσει την σχέση, τον δεσμό της αγάπης και της κατανόησης με τα παιδιά, πιστεύω παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός επικοινωνίας. Όχι το ενδεχόμενο, να μεταφράσω αυτό που άκουσα όπως εγώ θέλω. Όταν λέω ακούω ό,τι θέλω να ακούσω, ακούω κάτι, αλλά ο ένας το μεταφράζει έτσι και ο άλλος το μεταφράζει αλλιώς. Στα πράγματα του Θεού, να το μεταφράσουμε διαφορετικά αυτό που ακούσαμε, πιστεύω αυτό που αναφέρουν και οι ψυχολόγοι, πως όλα τα μηνύματα που ακούγονται, που μας έρχονται, προτού τα αποκωδικοποιήσουμε και καταλήξουμε τι ήταν αυτό που υπόθηκε, περνάει από αυτή την εγκεφαλική, αν θέλετε, επεξεργασία και μεταφράζεται. Ανάλογα με το τι υπάρχει στη σκέψη μας, στο κεφάλι μας, εγώ πιστεύω ότι και ανάλογα μεταφράζεται. Προσωπικά πιστεύω πως όπου υπάρχει μειωμένη επικοινωνία, και εδώ να σας πω ένα παράδειγμα, να φτάσω στο άλλο άκρο, ότι στα δικαστήρια, στα μονομελή δικαστήρια, όταν φτάνουν στο θέμα του διαζυγίου και θέλει ο δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση να βγάλει την απόφαση, μετά τις αιτήσεις και τις διαδικασίες τυπικές που γίνονται, καλούνται δύο μάρτυρες, οι οποίοι έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι αυτό που ρωτάει στερεότυπα ο δικαστής, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Και λέει ο μάρτυρας, όχι. Ανεβαίνει και ο δεύτερος μάρτυρας, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους. Όχι. Και προχωράει. Να πάμε τώρα σε αυτό που είπε Σωκράτη, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Ναι, δεν είναι απόλυτο ότι δεν υπάρχει αγάπη, αλλά ίσως μερικές φορές δεν προσέχουμε κάποιους κανόνες της επικοινωνίας. Ξέχασα να αναφέρω πως, ειδικά με τα παιδιά, μην χρησιμοποιούμε ποτέ τον επικοινωνιακό μονόδρομο, δηλαδή σου λέω και άκου. Και τα ακούει το παιδί. Και ίσως δεν έχει καταλάβει μερικά πράγματα, αλλά δεν του δίνει το δικαίωμα. Και του λέω, μη μιλάς, άκου αυτό που σου λέω εγώ. Θα κάνεις εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Αυτός είναι επικοινωνιακός μονόδρομος. Και δεν το αφήνουμε το παιδί να ρωτήσει και να πει, μα αυτό γιατί μου το λες, μήπως είναι έτσι, μήπως δεν είναι έτσι. Να το αφήσουμε να κάνει διευκρινιστικές, όπως λένε, ερωτήσεις. Καμιά φορά λοιπόν, ίσως δεν χρησιμοποιούμε σωστά κάποιους κανόνες της επικοινωνίας. Γι' αυτό και δεν επιτυγχάνεται ψηλή επικοινωνία. Ο επικοινωνιακός μονόδρομος θα πρέπει να αποφεύγεται με τα παιδιά. Γιατί δεν νομίζουμε το παιδί να καταλαβαίνει όπως καταλαβαίνουμε εμείς ή να μπορεί να αντιληφθεί, αν θέλετε, τις δικές μας εκφράσεις και διατυπώσεις. Να του δίνουμε το δικαίωμα να γίνεται δηλαδή ένας αμφίδρομος, μια αμφίδρομη επικοινωνία. Να λέμε στο παιδί και να το αφήνουμε, να του δίνουμε, αν θέλετε, το δικαίωμα να του καλλιεργούμε το κλίμα εκείνο να ρωτήσει, να διευκρινίσει εάν το κατάλαβε. Μεταξύ των συζύγων, όταν είναι μειωμένη η επικοινωνία, θα έλεγα ότι είναι και μειωμένη η αγάπη.
Φυσικά ο... η αγάπη, ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε, μπορεί να είναι. Φυσικά η αγάπη, εγώ πιστεύω ότι όταν είναι υψηλού βαθμού αγάπη, θα υπάρχει και καλή επικοινωνία σίγουρα και λανθασμένες διατυπώσεις ή εκφράσεις και να υπάρχουν. Κοιτάξτε, στην επικοινωνία, όταν σας μιλάω και εσείς δέχεστε αυτό που σας λέω, αλλά με αντιμετωπίζετε με ένα στυλ ειρωνικό ή με ένα ψευτοχαμόγελο ή με ένα ξύσιμο ή με ένα χασμουριτό, μου δείχνετε αμέσως ότι ξυπάει η επικοινωνία μεταξύ μας. Και επίσης εμείς στην Ελλάδα έχουμε και το εξής εθνικό σπορ, την ειρωνία, που αυτή εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Πιστεύω ότι μερικές φορές δεν προσέχουμε και από απροσεξία, ενώ αγαπάει ο ένας τον άλλον, σπάμε την επικοινωνία, υποβαθμίζουμε την επικοινωνία μεταξύ μας με διάφορους τρόπους. Με τις εκφράσεις μας, με τη στάση μας. Το λέμε μερικές φορές ότι του μιλάμε του άλλου και εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο συμβαίνει, ξεφεύγει η σκέψη του, η κινήση του. Λέμε, εγώ σου μιλάω και εσύ δεν με προσέχεις ή δεν ξέρω πώς θα διατυπώνεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε κάποιους κανόνες στην επικοινωνία και να μην υποβαθμίζουμε την επικοινωνία, παρότι υπάρχει υψηλός βαθμός αγάπης. Ίσως. Αλλά πιστεύω ότι ο υψηλός βαθμός της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, και πρέπει να υπάρχει μεταξύ των αναγεννημένων ζευγαριών, επιτυγχάνει και υψηλό βαθμό επικοινωνίας. Αλλά ας προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες στην επικοινωνία.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευλογούμεν από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευλογούμεν γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό, για να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου. Σε ευλογούμεν διότι έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Σε ευλογούμεν διότι τις αμαρτίες μας και ανομίες μας συνεχώρησες, δεν τις θυμάσαι πια, και μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού λυτρωμένου σου με προορισμό αιώνιον για τη δόξα την οποία έχεις ετοιμάσει εσύ. Σε ευλογούμεν για το Πνεύμα σου το Άγιο κατοικεί μέσα στις καρδιές όλων μας. Μας έχρισες, μας εσπράγησες, μας έκανες δικού σου, για να ανήκουμε σε σένα για όλη την αιωνιότητα. Όλοι σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο. Σύ ο Θεός να μας επισκεφθείς, να μας κυκλώσεις με την αγάπη σου, να μας φρουρίσεις με τους αγγέλους σου τους Αγίους, να μας δώσεις την απόλαυση του προσώπου σου και να μεγαλύνεις τον Υιόν σου, το μόνο γενή, τον Σωτήρα και Κύριόν μας, μες στις καρδιές μας τον Ιησού Χριστόν. Παρακαλούμε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας κατά τον ίδιο τρόπο να ευλογηθεί από σένα. Και επίσης η παγκόσμια εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να επισκεφτείς και να ετοιμάσεις για την μεγάλη ημέρα της μεγάλης συνάντησης με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε για το έθνος μας, εσύ να το επισκεφτείς και να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους, και να ταπεινώσεις και να φέρεις τη χάρη σου όσο είναι καιρός και η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Παρακαλούμε και τα υπόλοιπα έθνη της γης να ελεήσεις, να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή πολλές ψυχές, και τα γειτονικά μας έθνη να έχουμε ειρήνη, σε παρακαλούμε πολύ. Και ακόμα Κύριε, σε παρακαλούμε το λαό τον Ισραήλ, το λαό σου, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης από την αποστασία στην οποία βρίσκεται, ώστε να ταχύνει την έλευσή του ο Κύριος, να έρθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δοξάστητη εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού, και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αργίω Πνεύματι. Αμήν. Μάθημά μας. Έναν ψαλμό, τον όμορφο ψαλμό Ρο Γάμα, 103 ψαλμός. Ψαλμός Ρο Γάμα. Είναι από τους ωραιότερους ψαλμούς που έχουμε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα απεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούν τα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύουν τα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνουν τα εκ της φθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούν τα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε σε μας κατά τις αμαρτίες μας, ούτε ανταπέδωκε σε μας κατά τις ανομίες μας, διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος του προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο εμάκρυνε από μας τις ανομίες μας, καθώς πλαχνίζεται ο πατέρας τα τέκνα, τα παιδιά, έτσι ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που τον φοβούνται. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση μας, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου οι μέρες είναι σαν χορτάρι, σαν το άνθος του αγρού, έτσι ανθεί.
διότι διέρχεται ο άνεμος επάνω σε αυτόν και δεν υπάρχει πλέον και ο τόπος αυτού δεν τον γνωρίζει πια. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επάνω σε όλους που τον φοβούνται και η δικαιοσύνη του επάνω στους Υιούς των Υιών. Επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και τους ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό. Η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύοι, οι εκτελούντες το λόγον αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Να πούμε κι εμείς μαζί με τον ψαλμοδό, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Πραγματικά ο ψαλμός τούτος, αγαπητοί, είναι ένας, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, από τους υπεροχότερους ψαλμούς που υπάρχουν μέσα στο ψαλτήρι, στο βιβλίο των ψαλμών. Είναι από τους ψαλμούς τους οποίους νομίζω ότι οι πιστοί διαβάζουν περισσότερο και γυρίζουν κάθε φορά σε αυτόν τον ψαλμό, διότι σε αυτόν τον ψαλμό συναντάς όπως συναντάει κανείς όταν βγαίνει σε μία λιακάδα έπειτα από ημέρες βαρυχειμονιάς. Όπως νιώθεις λοιπόν τη λιακάδα να σε λούζει και να σε περιβάλλει και λούζεσαι μέσα στο φως του ηλίου και στις ομορφιές που υπάρχουν τριγύρω σου όταν βγαίνεις στη φύση, κατά τον ίδιο τρόπο όταν έρχεσαι να περιπατήσεις μέσα σε τούτο τον ψαλμό, τον ψαλμό του Δαβίδ. Σε αυτό τον ψαλμό ο Δαβίδ ψάλλει, υμνεί, θυμάται τις ευεργεσίες του Θεού. Και για να αναφέρομαι μερικές από αυτές τις οποίες λέγει εδώ μέσα, πρώτα απ' όλα μιλάει για τις ανομίες τις οποίες ο Κύριος συγχωρεί. Και γιατί πιάνει πρώτο τις ανομίες, τον συγχωρούν τα πάσας τα ανομία σου? Διότι εδώ είναι το σημείο, το κεντρικό της ανθρώπινης αθλειότητας και της ανθρώπινης δυστυχίας. Η ύπαρξη της ανομίας μέσα στη ζωή. Αν υπάρχει ανομία στη ζωή σου, δεν μπορείς να έχεις μια ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και μάλιστα λέγω ότι αυτή είναι η αιτία κάθε κακοδαιμονίας. Θα θυμηθούμε για παράδειγμα την περίπτωση εκείνου του παραλυτικού, τον οποίο φέρανε να τον κατεβάσουν μπροστά στον Ιησού και ανοίξανε την στέγη για να τον φέρουν στα πόδια του Ιησού. Και ενώ όλοι περιμένανε να πει ο Χριστός, σήκω, πάρ το κρεβάτι σου και περπάτα, του λέει, είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου. Έκπληξης. Όλοι κοιτάζανε. Τι λέει? Τι αμαρτίες? Εμείς τον φέραμε για την... να τον θεραπεύσει. Και του λέει, συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, αυτό πώς το κάνει ο Θεός? Θεραπεία μπορείς να κάνεις? Και ο Κύριος τους λέει, για να δείτε ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου και να θεραπεύσει. Πάρ το κρεβάτι σου και πήγαινε, του λέει. Και πήρε το κρεβάτι του και σηκώθηκε. Για να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι πίσω από την αρρώστια και από κάθε κακοδαιμονία είναι η ανομία, η παράβαση, η αποστασία από το Θεό, εκείνη η οποία φέρνει όλα τα κακά. Έτσι και στον ψαλμό τούτο, αφού λέγει τον ιατρεύοντα, λέγει τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, σαν δεύτερο έρχεται και λέει τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Και οι αρρώστιες, οι συνέπειες της ανομίας στο σώμα του ανθρώπου και εκείνες μπορεί να τις γιατρέψει ο Κύριος, λυτρώνει ακόμα την ζωή σου από τη φθορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το νιώσουμε όλοι μας και θα το γευτούμε εάν έχουμε την χαρά και την ευτυχία να ανήκουμε στο Χριστό. Θα το γευτούμε την ημέρα της Αναστάσεως. Θα λυτρώσει από τη φθορά την ζωή μας για πάντα. Θα το κάνει ο Θεός. Έπειτα έρχεται στα φυσικά άλλα αγαθά
Τα νιάτα σου ανανεώνονται σαν του αετού, στα γυρατιά σου σε χορταίνει από τροφή, δεν σε εγκαταλείπει, ο Θεός είναι πάντοτε μαζί σου. Έρχεται μετά στα κοινωνικά άγαθα για να πει για εκείνους που αδικούνται ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν θα τους αφήσει να δικηθούν. Έρχεται και βοηθάει, είναι ικτήρμων και ελεήμων και γι' αυτό βοηθάει εκείνους που τους αδικουμένους. Έρχεται κατόπιν να μιλήσει πάλι για το θέμα του, το προσφυλές, το θέμα της αμαρτίας. Και εδώ πέρα το ύψος του ουρανού από πάνω από τη γη και η απόσταση της Ανατολής από τη Δύση θα έρθει να μας δώσει μπροστά μας τις ανεξερεύνητες, θα λέγαμε την ανεξερεύνητη συγχωρητικότητα του Θεού, ο οποίος σβήνει παντελώς τις αμαρτίες και τις εξαλείφει, το ανυπολόγιστο εκείνο ύψος και απόσταση από την οποία σε απομακρύνει, απομακρύνει τις αμαρτίες σου, ώστε να μην τις νιώθεις πλέον κοντά και να έχεις μέσα σου και να έχεις μια συνείδηση ότι ο Θεός σε έχει συγχωρήσει, σε έχει καθαρίσει και είσαι πλέον παιδί του Θεού. Όλα αυτά τα οποία μας λέει εδώ στον ο Ψαλμοδός, στον Ψαλμο τούτο και όλα όσα μπορούμε να θυμηθούμε από τις ευεργεσίες του Θεού στη ζωή μας, όλα αυτά θα μπορούσαν να υποθούν με μία λέξη να χαρακτηριστούν, η γενεοδορία του Θεού. Σε όλα τα σημεία, σε όλες τις ανάγκες μας, και ο ψαλμός τούτος έρχεται να συναντήσει τις ανάγκες μας και τις διάφορες καταστάσεις της ψυχής μας και της ζωής μας και να μας πει ότι ο Θεός ανταποκρίνεται σε όλα αυτά και ανταποκρίνεται πλουσίως. Η γενεοδορία του Θεού. Πόσο γενεόδωρος είναι ο Θεός. Στο να δίνει φυσικά άγαθα, υλικά άγαθα, κοινωνικά άγαθα, στο να δίνει πνευματικά άγαθα, να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, να μας δείχνει το έλεος του και τη χάρη του. Θα μου πει κανείς, και γιατί τα παριθμείς όλα αυτά και μας τα λες? Δια τον απλούστατο λόγο ότι ο διάβολος έχει κατορθώσει και έχει διαστρέψει την εικόνα, την ιδέα του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Σταματάει το πνεύμα μας στις αθλειότητες, στις συμφορές, στα κακά τα οποία βλέπουμε τριγύρω μας να υπάρχουν και συνηθίζομαι να τα αποδίδομαι στο Θεό και να λέμε πούντος. Και γιατί τα κάνει αυτά? Και δεν βλέπουμε ότι αυτά είναι τα οψόνια της δικής μας αποστασίας. Ότι είναι τα λάφυρα της δικής μας αμαρτίας. Όλα αυτά τα πράγματα. Ότι ο άνθρωπος γεύεται τους πικρούς καρπούς της δικής του προσωπικής αποστασίας. Και αν ο Θεός επιτρέπει να περνάμε μέσα σε αυτά τα πράγματα, είναι διότι έχει τη δική του παιδαγωγική και διότι θέλει τον άνθρωπο να τον φτιάξει σύμφωνα με τα σχέδιά του, τα αγαθά και αιώνια σχέδιά του, και να τον κάνει τον άνθρωπο να τον φέρει στην δόξα την οποία εκείνος έχει προετοιμάσει για αυτό. Ναι, ο Θεός είναι αγαθός. Αυτό θέλει να πει ο ψαλμοδός. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας, να το τονίσουμε στη ζωή μας και να το σπουδάσουμε στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε το Θεό και να θαυμάζουμε το Θεό. Να δούμε τη γενοδορία Του σε όλα τα σημεία στα οποία εκδηλώνεται η χάρη Του επάνω μας. Για τον Θεόν μένει τούτο το οποίο λέει σε αυτό το εδάφιο, το εδάφιο το 17 αυτού του ψαλμού, στο 17 εδάφιο. Το έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος έως του αιώνος, επάνω σε εκείνους που τον υπολογίζουν και τον φοβούνται, και η δικαιοσύνη του απάνω στους Υιούς των Υιών. Αυτή την εμπειρία πρέπει να την κρατήσει ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι αγαθός και φέρνει ευεργεσίες στη ζωή μας. Και αν ακόμα έρχονται κρίσεις, είναι διότι εμείς αποστατήσαμε και φύγαμε, γευόμαστε, και αν δεν γευτεί ο άνθρωπος, τους καρπούς, τους πικρούς της δικής του αποστασίας, δεν μαθαίνει, δεν ξυπνάει,
Αν δεν πειραματιστεί τις συνέπειες της αποστασίας του, δεν ξυπνάει. Και ο Θεός το γνωρίζει ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Είναι αναγκαίο, είναι η παιδαγωγική του Θεού, διότι θέλει να υψώσει τον άνθρωπο. Πολύ ψηλά. Χοροδία να μας ψάλει ένα λίγο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, είσαι αγαθός, είσαι υπέροχος, είσαι πλούσιος σε έλεος, είσαι γενναιόδωρος προς εμάς τους ανθρώπους. Την γενναιοδωρία σου, ο Κύριε, μνημονεύομαι, ο Κύριε, θυμούμεθα και δοξάζομαι το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας χάρη να σε γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο. Δώσε μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας και δόξασε τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γενναιοδωρία Θεού. Γενναιοδωρία Θεού σε όλα τα σημεία που έρχεται και συναντάει πλούσια τις ανάγκες μας και τις ποικίλες καταστάσεις της ζωής μας. Γενναιοδωρία Του στην αγάπη Του. Γενναιοδωρία Του στην υπομονή Του σε μας. Γενναιοδωρία Του στους συκτηρμούς Του και στα ελέη Του. Γενναιοδωρία Του στην πιστότητά Του και την δικαιοσύνη Του, η οποία μεταβάλλεται σε σωτηρία για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη και σε δυσκολία. Αυτή τη γενναιοδωρία Του την έψαλαν πολλοί άνθρωποι του Θεού ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος ο θαυμάσιος ύμνος τον οποίον ο Μωυσής έγραψε και τον οποίον και άλλοτε τον διαβάσαμε και σας είχα πει, διαβάστε τον στο Λάμδα Β' κεφάλαιο του Δευτερονομίου. «Πρόσεχε ουρανέ και θέλω να λύσει». Απευθύνεται στους ουρανούς να ακούσουν και οι ουρανοί τα όντα τα επάνω. «Και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου. Η διδασκαλία μου θέλει σταλάξει ως η βροχή. Ο λόγος μου θα κατεβεί ως η δρόσος, ως η ψεκάς επί την χλώην και ως ο όμβρος επί των χόρτων. Διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου. Απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεόν ημών,

αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια. Διότι πάσε οδή αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός και ούτω καθεξής. Αυτή τη γενοδορία του την έψαλε και η Μαρία, η μητέρα η κατασάρκα του Κυρίου. Αυτήν έψαλαν και τα ουράνια όντα, άμα ανοίξεις το βιβλίο της Αποκάλυψης και προσέξεις εκεί. Αυτήν τη γενοδορία του. Εδιάβαζα ένα ψαλμό, εδιάβαζα στην Γενή Διαθήκη κάποια κομμάτια εκεί στο πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Και ένα σημείο το πρόσεξα που μου φαίνεται δεν το είχα προσέξει ποτέ στη ζωή μου τόσο. Στο πρώτο Ιωάννου Δέλτα 8 λέει ότι ο Θεός αγάπη εστίν, είναι αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη αγάπη, ερμηνεύει ο Ιωάννης του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμο, γιατί πράγμα, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Σταμάτησα εκεί. Ή να ζήσομεν δι' αυτού. Και λέω μέσα μου, τι θέλει να πει. Δηλαδή, να ζήσομεν δι' αυτού. Άρα, είμαι θα νεκρή. Είμαι θα έτοιμη προς θάνατον και αφανισμό. Εάν δεν πάρω τον Υιό, εάν δεν πάρεις τον Υιό, θα πεθάνεις. Έστειλε τον Υιόν δια να ζήσομεν δι' αυτού. Έξω από τον Υιό δεν υπάρχει ζωή. Ό,τι να κάνεις. Μα σπούδασες, μα μεγάλωσες, μα έμαθες, μα γίνηκες στρανός, μα κυβερνάς κράτη, μάμα. Ζωή δεν έχεις. Έστειλε, λέει, τον Υιόν αυτού δια να ζήσομεν δι' αυτού. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει καμιά φορά και αν έχεις προσέξει το 7ο προς Ρωμαίους. Είναι μια φοβερή ανάλυση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Το νηστέρι του Αγίου Πνεύματος μπαίνει πολύ βαθιά. Θέμνει την ψυχή από το πνεύμα, αρμούς και συνδέσμους μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και διερευνά τα βάθη του ανθρώπου και αποκαλύπτει τι. Μια φράση του Αποστόλου Παύλου τα λέει όλα. Διαπιστώνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ουκ οικί εν εμή του τέστην εν της αρχή μου αγαθόν. Τι πες, Παύλε, αγαθό δεν υπάρχει μέσα μου. Τόσο χαλασμένος είμαι. Εσύ, Παύλε, άνθρωπος που σπούδασε στην αρσό της ηλικίας, έμαθε ελληνική λογοτεχνία, ποίηση, διάβασε φιλοσοφία, έγινε και μαθητής μεγάλων νομοδιδασκάλων και λοιπά, μελέτησε τον νόμο, ζηλωτής του Θεού. Εν εμή του τέστην εν της αρκή μου ουκ οικεί αγαθόν. Δεν κατοικεί αγαθόν. Τελεία και παύλα. Να ο άνθρωπος. Μα δεν μπορεί να λένε ότι θέλουν οι μεγάλοι και οι σοφοί για τον άνθρωπο. Χαμένος. Πεθαμένος. Και ζωή δεν έχει μέσα του. Διάβασε εκείνο το 7ο Ρωμαίους. Θα δεις τη φοβερή ανάλυση. Θα συμφωνήσει με τον Ιωάννη ότι είμαστε πεθαμένοι και αν δεν ερχόταν ο Υιός, τον οποίον έστειλε ο Πατήρ για να έχουμε ζωή, ζωή δεν υπήρχε. Και δεν υπάρχει. Εκεί μάλιστα στο 7ο Ρωμαίους, προς το τέλος, και το έλεγα με έναν αγαπητό νέο αδελφό που συζητούσαμε χτες μόλις, έχει 4 νόμους. 4 νόμους. Και τους δίνει ζευγάρια, ζευγάρια. 2 και 2. 4 νόμους. Τους οποίους αν τους προσέξεις θα δεις τι γίνεται μέσα σου. Τι είναι για αυτοί οι νόμοι. Πρώτος νόμος. Ο νόμος του Θεού. Ο Θεός σου λέει το θέλημά του. Απ' έξω από σένα. Ο νόμος του Θεού. Νόμος δεύτερος, που ανταποκρίνεται στο νόμο του Θεού. Ο νόμος του πνεύματός σου. Λες μέσα σου, σωστά τα λέει ο Θεός. Αυτό θέλω να κάνω. Να περπατήσω στον δρόμο του Θεού. Να κάνω το αγαθό μου. Ωραίο πράγμα ο άνθρωπος. Ωραίο πράγμα ο άνθρωπος. Τον έφτιαξε ο Θεός, όπως λέει εκεί, για να ειδύνεται. Ειδύνομαι. Για να ευχαριστιέται.
να ωραίγεται και να ευχαριστιέται στον νόμο του Θεού. Ωραίο πράγμα ο άνθρωπος. Και σε τούτο διαφέρει από το ζώο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Το ζώο είναι μια μηχανούλα, δεν καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος ειδύνεται, ευχαριστιέται στον νόμο του Θεού. Και αυτό που τον κάνει να ευχαριστιέται είναι ο νόμος του νοός του. Ο νόμος του νοός του τον κάνει να βλέπει τον νόμο του Θεού και ευχαριστιέται να τον κάνει. Διότι ο Θεός τον έπλασε έτσι. Επειδή ο Θεός θέλει να τον βραβεύσει και θέλει να τον ανεβάσει ψηλά και θέλει να του δώσει, εκείνο το οποίο υποσχέθηκε όταν τον δημιούργησε. Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και να τον κάνει και καθομοίωση. Σε έκανε κατ' εικόνα, θέλει να σε κάνει και όμοιον αυτού. Καθομοίωση. Καθομοίωση να σε κάνει. Και το λέει ο Ιωάννης, όμοιοι με αυτόν μια μέρα θα γίνομαι. Όμορφο πράγμα ο άνθρωπος που ωραίγεται τον νόμο του Θεού και θέλει να γίνει στις ηθικές τουλάχιστον, θα λέγαμε στα ηθικά χαρακτηριστικά, να γίνει όμοιος με τον Θεό του. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ζευγάρι νόμων που αντιστρατεύονται σε αυτούς τους δυο. Στον νόμο του νοού σου που επιποθεί τον νόμο του Θεού. Ποιοι είναι οι άλλοι δυο νόμοι? Το άλλο ζευγάρι, το αρνητικό, είναι ο νόμος των μελών σου, στα μέλη σου μέσα, μια επιταγή, ένας νόμος, μια φορά των πραγμάτων τέτοια που σε σύρει, η οποία λέει σε υποδουλώνει στο νόμο της αμαρτίας. Ο τέταρτος νόμος, ο νόμος της αμαρτίας. Ο νόμος του Θεού, ο νόμος του νοού σου που το θέλει το νόμο του Θεού, αλλά ο νόμος των μελών σου που σε παίρνει και σε σέρνει και σε κάνει σκλάβο κάτω από τον νόμο της αμαρτίας. Και το αποτέλεσμα, είναι αυτή η ζωγραφιά την οποία έφτιαξε ο Θεός, ο άνθρωπος. Αυτή η ζωγραφιά του Θεού, ο άνθρωπος, που έπρεπε να ειδύνεται τον νόμο του Θεού, ο άνθρωπος φτάνει και γίνεται μία αθλειώτης με όλες τις αδυσαλαίες συνέπειες. Η κραυγή την οποία φωνάζει ο Παύλος, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος μπορεί να με λυτρώσει από το σώμα τούτου, του θανάτου τούτου? Αυτή η κραυγή έρχεται να δείξει τα βάθη της απελπισίας που μπορεί να κατοικήσει μέσα σε μια ανθρώπινη ψυχή, σαν δει ειλικρινά τον εαυτόν της στο φως, στον καθρέπτη του Λόγου του Θεού. Και μέσα σε αυτή την αβυσαλαία, λέγω, δυστυχία στην οποία πέφτει ο άνθρωπος, να η γενοδορία του Θεού, ο Υιός. Το επόμενο κεφάλαιο αρχίζει το 8ο. Πώς θα γίνει η απελευθέρωση? Χρειάστηκε να ανοίξουν οι ουρανοί. Χρειάστηκε ο Θεός να δώσει ό,τι πολύτιμότερο είσαι από πάνω. Δεν έδωσε αγγέλους. Υπήρχαν όντα υπερβατικά, θαυμάσια και υπέροχα. Κανένα από αυτά δεν διάλεξε. Ούτε είδε ήταν δυνατόν να έχει κανένα όν την αγάπη αυτή. Ούτε ήταν δυνατόν κανένα πρόσωπο να θέλει να κάνει αυτό που έκανε ο Υιός, να αφήσει τη δόξα του από πάνω από τους ουρανούς, τις ιδιότητες του, τις θείες, και να κατεβεί κάτω αυτό το εγώ του Θεού Λόγου και να ντυθεί ανθρώπινες ιδιότητες και να υποφέρει για σένα και να πάσχει για σένα και να δώσει τον εαυτόν του στο σταυρό, στο Γολγοθά, λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής σου. Αυτό μιλάει για τη γενεοδορία του Θεού μέσα στην εσχάτη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο άνθρωπος, της εγκατάληψης, της αδυναμίας, της αθλειότητος την οποία έπεσε εξαιτίας της αμαρτίας. Καμιά ανθρώπινη σκέψη δεν μπορείς να πει αυτά. Δεν υπάρχει βιβλίο που μπορεί να σου δείξει αυτά τα πράγματα έτσι, χοφτερά και σωστά. Μόνον η Βίβλος είναι το βιβλίο το πλέον απαισιόδοξο για τα ανθρώπινα πράγματα. Περιμένεις τίποτα από τον άνθρωπο? Τίποτα. Χαμένος. Βάλε μηδέν. Και κάτω από το μηδέν αν υπάρχει. Ο άνθρωπος χαμένος.
και έστειλε τον Υιόν ή να ζήσομεν δι' αυτού. Και ο Θεός έκανε χειρονομίαν αγάπης, χειρονομίαν ελέους, χειρονομίαν πιστότητος και δικαιοσύνης, με την οποία έρχεται και σώζει τον χαμένο αμαρτωλό. Φίλε, έλα και εσύ καημένε μέσα σε αυτό το γιορτάσι της χαράς, έλα. Εδώ έχουμε ένα γιορτάσι χαράς. Χαράς και αγκαλιάσεως. Ο Θεός σε σώζει, ο Θεός σε λυτρώνει, ο Θεός σου συγχωρεί τις αμαρτίες, ο Θεός άνοιξε τον ουρανόν του, ο Θεός σε αγκαλιάζει, ο Θεός σε περιμένει. Έλα στο γιορτάσι της χαράς. Αν θα πρέπει κανείς κάπου να ψάλει εκείνο τον ύμνο της χαράς του Μπετόβεν, είναι εδώ που πρέπει να τον ψάλεις. Εδώ να ψάλουμε τον ύμνο της χαράς του Μπετόβεν, της χαράς του ουρανού, της χαράς και της αγκαλιάσεως, την οποία το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να βάλει στην καρδιά σου και να σε σφραγίσει και να σου πει πάρε, λάβε, διότι πίστεψες, διότι άνοιξες την καρδιά σου, διότι άνοιξες μόνον τα παραθύρια της ψυχής σου στο φως. Πάρε, πάρε χαρά ατελεύτητη, πάρε για να ζήσεις και να ζήσεις αιώνια. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών 150. 165. 165.

0: Ναι, Κυριέ μας Ιησού, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς. Εσένα το δώρον του Θεού σε μας. Όλοι σε ευχαριστούμε, διότι εσύ ανταποκρίθηκες σε όλες τις ανάγκες της ψυχής μας. Μας έδωσες αιώνια λύτρωση, μας έδωσες αγιασμό, μας έδωσες χαρά, ελπίδα ουρανού, προσμένο με την ημέραν εκείνη. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Δόξασε το όνομά σου, μεγάλη είναι το όνομά σου μέσα στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Γενεοδορία λοιπόν Θεού, γενεοδορία στα φυσικά αγαθά, στα υλικά αγαθά, στα πνευματικά αγαθά, στην κοινωνία μέσα που ζούμε, στις ποικίλες ανάγκες μας. Είναι αλήθεια ότι η ανθρωπότητα ευάδισε έναν τράχη και αιματηρό δρόμο στη ζωή της. Από ευθύνη της, από δική της υπετιότητα. Έναν τράχη και ματωμένο δρόμο βάδισε στη ζωή. Και έφτασε να είναι ημιθανής κυριολεκτικά. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος. Τα είπε όταν κάποιος νομικός, νομοδιδάσκαλος, ερμηνευτής του νόμου, θα λέγαμε εκεί πέρα στο Ισραήλ, ηγέρθη λέει και θέλησε να κάνει τον έξυπνο. Ήλθε λέει ηγέρθη για να πειράξει τον Ιησού. Και του λέει διδάσκαλε, και ποιος είναι ο νόμος, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, τι έχεις να μας πεις? Ο Κύριος του είπε με απλότητα, τι διαβάζεις, τι μελετάς, τι είναι γραμμένο στο νόμο? Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας, της ισχύως και των πλησίων ως τον εαυτό σου. Τις ήξερε τις εντολές. Μάλιστα το πρώτο τμήμα, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, το γράφανε σε κάτι φυλακτάρια που τα κρεμάγανε απάνω τους, φυλακτά. Και το διαβάζανε και κάθε μέρα. Το δεύτερο δεν το γράφανε. Το δεύτερο ήταν αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτόν του. Το Θεό, σου λέει τον αγαπάω, δεν τον βλέπει, τον αγαπάει τον Θεό. Και αυτός λέει για να ξεφύγει από τον γλιό που τον έβαλε ο Κύριος. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Και ο Κύριος το απήντησε. Να μάθεις ποιος είναι ο πλησίον σου. Αλλά δεν του απήντησε ποιος είναι ο πλησίον του. Του είπε μια παραβολή, με στην οποία του λέγει πως μπορεί αυτός να γίνει πλησίον στον άλλον. Όχι ποιος είναι ο πλησίον του, αλλά αυτός πως μπορεί να γίνει κοντά στον άλλον. Και του δίνει ένα παράδειγμα του κάποιου εκείνου που γίνει και πλησίον στον άνθρωπο. Και η παραβολή αυτή είναι ένας καθρέπτης. Ένας καθρέπτης μέσα από τον οποίο βλέπεις, διαφαίνεται. Βλέπετε, η λέξη διαφάνεια έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση και είναι πολύ της μόδας τούτο τον καιρό. Η παραβολή εκείνη έχει πολύ διαφάνεια. Μπορείς να βλέπεις μέσα από αυτήν λοιπόν ποιος είναι το πρόσωπο που γίνει και ο μεγάλος πλησίον στον άνθρωπο. Όντως η ανθρωπότης βάδισε έναν ματωμένο και τραχή δρόμο. Ένας άνθρωπος, λέει ο Κύριος, κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ. Αυτή η Ιεριχώς είναι κάτω. Κάτω και από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Είναι πλάι στην Εκρά θάλασσα. Ήταν η πόλη συγκατηραμένη, η Ιεριχώ. Ο Ιησούς του Ναβί είχε πει, εκείνος που θα την ξαναχτίσει όταν την κατέστρεψε. Εκείνος που θα την ξανακτήσει, θα την ξανακτήσει με τον θάνατο του πρωτοτόκου γιού του, θα βάλει τα θεμέλια και θα την ολοκληρώσει με το θάνατο του νεωτέρου γιού του. Και έτσι γίνηκε. Στις ημέρες του Αχάβ του βασιλιά, του αποστάτη βασιλιά, ένας Χιήλ, έτσι τον λέγανε το όνομά του, έβαλε τα θεμέλια της Ιεριχώ με το θάνατο του πρωτοτόκου γιού του. Και έβαλε τις πύλες της Ιεριχώ με το θάνατο του νεοτάτου γιού του. Όπως το είχε πει ο Ιησούς του Ναβί. Πάρτε στο πρώτο βασιλέο να το διαβάσετε και στον Ιησού του Ναβί. Σε αυτή λοιπόν την Ιεριχώ, την πόλη, την κατηραμένη, η πόλη η Αγία, η πόλη κατηραμένη. Κατέβαινε κάποιος. Και αυτό όλοι το ερμήνευσαν, ερμήνευτε, και είδαν μέσα σε αυτό την πτώση του ανθρώπου από την κατάσταση της επικοινωνίας με το Θεό προς την ζωή της αμαρτίας και της κατάρας. Αλλά ο δρόμος αυτός περνούσε μέσα από την έρημο της Ιουδαίας. Και τον έχω περάσει. Σήμερα βέβαια είναι αστεία πράγματα. Σήμερα τον περνάς τραγουδώντας με το αυτοκίνητό σου. Έχω πάει και με το αυτοκίνητο. Περνάς τραγουδώντας με το αυτοκίνητο από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ. Έχει βέβαια μερικές στροφές. Αλλά άμεσα από βράχια και βουνά που τα βλέπεις και φτάνεις, κατεβαίνεις προς την Ιεριχώ. Τότε ήταν τρόμος και φόβος. Κάποιο μονοπάτι ήταν και δεν ήταν μονοπάτι που περνούσε μέσα από τα βράχια εκείνα και τα βουνά εκείνα και τα φαράγγια εκείνα, τα απότομα, μια ερημιά φοβερή, και ήσανται κρυμμένοι ληστές σε εκείνα τα μέρη και αλίμονο στην ψυχή που περνούσε. Ο Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, σε ένα του βιβλίο «Εβραϊκοί τόποι, λόκοι Εβραίοι», λέει, γράφει ότι ήτανε, τον λέγανε κόκκινο ή ματωμένο δρόμο. Έπεφτε σε ληστές και αλίμονο στον άνθρωπο. Τον σκότωναν, τον λίστευαν. Τόσο που οι Ρωμαίοι στην εποχή τους, όταν πήγαν οι Ρωμαίοι εκεί πέρα, εφρόντισαν να κάνουν κάποιο φυλάκιο για να μπορούν να προστατεύουν τους διαβάτες ενδεχομένως. Τους διαβάτες. Και εκείνον λοιπόν τον δρόμο πήρε ο Ανθρωπάκος, ο οποίος περιέπεσε σε ληστές. Τον γύμνωσαν, τον χτύπησαν, τον άφησαν ημιθανή. Τι εικόνα! Εικόνα της ανθρωπότητος, εικόνα του καθενός μας, εικόνα διαφανής, εικόνα που δείχνει την κατάσταση στην οποία περιέπεσε ο άνθρωπος. Απεκόπεπτο Θεό. Έπεσε σε ληστές. Ποιοι να είναι αυτοί οι ληστές? Μα θέλει και ερώτημα. Ένας υπήρξε ο ανθρωποκτόνος απ' αρχής, ο διάβολος. Και μία υπήρξε εκείνη που ελίστεψε τον άνθρωπο κυριολεκτικά, η αμαρτία. Διάβολος και αμαρτία, και τον λίστεψαν. Ό,τι περίφημο και ωραίο είχε, την εικόνα του Θεού μέσα του, τα ευγενή αισθήματα, την νοητικότητά του, την κατέστρεψε, τη διανοητικότητα, τη μνήμη, το νου του, το αισθητήριο αυτό το εσωτερικό με το οποίο διακρίνει τις υπερβατικές αξίες, τον νόθευσαν. Έτσι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να διακρίνει, δεν βλέπει. Να φτάνει να προσκυνάει το ζώο και να το πιστεύει ότι είναι Θεός. Να στείνει ένα ξύλο, ένα μάρμαρο εκεί πέρα και να το προσκυνάει και να πιστεύει ότι είναι Θεός. Ο άνθρωπος διεστράφει. Γυμνώθηκε, απογυμνώθηκε από ό,τι είχε ωραίο και ευγενές μέσα του. Λέει, μπα, λέει, ο άνθρωπος ήρθε από τις σπηλιές και από τα δέντρα που πήδαγε. Ποιος πήδαγε στα δέντρα και ήταν σε σπηλιές? Ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο από τον πίθηκο, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, λέει η Γραφή. Και ο άνθρωπος ήταν σοφός από το ξεκίνημά του. Ονομάτισε όλα τα ζώα που περάσανε μπροστά του. Και αυτό προϋπέθεται γνώση αρκετή, να γνωρίσει τις ιδιότητες των ζώων και να μπορέσει να τα ονομάσει. Μα λέει, πήδαγε στα δέντρα, λέει, σαν μύθικος. Φτάνει τα μυαλά τους, των σοφών, τα νοθευμένα, διότι τους απογύμνωσε η αμαρτία και δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν. Και ο άνθρωπος ημιθανής. Δεν το είπε και προηγουμένως στο εδάφιο του Ιωάννου? Ή να ζήσουμε, έστειλε τον Υιόν του να ζήσουμε δι' αυτού. Άρα είναι θενήθανής. Δεν το είπε ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή που διαβάσαμε εκεί, τα χωρία εκείνα στο 7ο προς Ρωμαίους? Δεν υπάρχει μέσα του αγαθόν. Δεν υπάρχει τίποτε. Μα θα μου πεις, ο πολιτισμός, μα τα ιδρύματα, τα ινστιτούτα, οι ακαδημίες, οι ανακοινώσεις των σοφών, οι νομοθεσίες, τα μουσεία τα οποία μας δείχνουν πολιτισμούς. Αστεία πράγματα. Δεν μετριώνται τα πράγματα έτσι. Ο άνθρωπος έχει αξία ηθική και βαρύτητα ηθική. Τέτοια λοιπόν δεν έχει καμιά. Ο άνθρωπος είναι αρνητικός μέσα του. Και συνεπώς ούτε οι πολιτισμοί του, ούτε η σοφία του είναι μορία.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει το Θεό του και να προσκυνήσει το Θεό του και να αναγνωρίσει το Θεό του. Μωρός είναι. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτή τη σοφία. Δεν βγαίνει τίποτα με αυτή την επιστήμη και τον πολιτισμό. Θα μου πείτε, μα είσαστε τόσο αρνητικοί. Βγαίνετε από την κοινωνία. Δεν βγαίνουμε. Κάθε άλλο. Ο άνθρωπος έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα από όσα έχει. Έπρεπε να δείξει πολύ περισσότερα από όσα δείχνει. Πολύ μεγαλύτερο πολιτισμό, πολύ μεγαλύτερη σοφία. Πολύ μεγαλύτερα κατορθώματα. Λίγα έχει. Εκεί διαμαρτυρόμεθα. Διότι τον λίστεψε η αμαρτία. Και αυτά που έχει τα χεινοθευμένα και μπερδεμένα και χαλασμένα. Η αμαρτία τον ελίστεψε. Έπρεπε να έχει περισσότερα. Και λυπούμεθα. Διότι ο άνθρωπος έχει φτάσει σε αυτή την κατάντια. Είναι αρνητικός. Αν δεν το καταλάβεις, σωτηρία δεν θα ζητήσεις ποτέ. Αν δεν καταλάβεις ότι εαυτό σου δεν έχει τίποτα μέσα, δεν θα πεις ποτέ σώσε με. Όπως ο ασθενής, άμα δεν καταλάβει ότι είναι άρρωστος, αθεράπευτα άρρωστος. Δεν πάει στον γιατρό. Πρέπει να καταλάβεις ότι είσαι αθεράπευτα άρρωστος. Αλλιώτικα και στον γιατρό δεν θα πας ποτέ. Πώς θα πας στον Χριστό? Θα πας για να σωθείς. Θα πας να θεραπευτείς. Κι έτσι η μηχανής όπως είναι η ανθρωπότης ολόκληρη. Επέρασε, λέει, ο ιερέας, τον είδε και έφυγε. Περνάει ο Λεβίτης, αυτός έκανε κάτι χειρότερο ακόμα. Αυτός ήρθε, πλησίασε κοντά. Ο άλλος πέρασε από τον δρόμο και έφυγε. Τον είδε και έφυγε. Ετούτος εδώ τον είδε, σταμάτησε, πλησίασε, τον κοίταξε και σκόκε και έφυγε. Σαν να θέλει να πει ο Κύριος σε αυτόν, φίλε, τον ομοδιδάσκαλο εκείνον, ούτε η ιεροσύνη, ούτε η θρησκεία, ούτε οι θυσίες, ό,τι υψηλότερο είχε να επιδείξει ο λαός Ισραήλ που το είχε πάρει από το Θεό, δεν είναι το δυνατό να σε σώσουν και δεν μπορούν. Τίποτα από αυτά. Εάν δεν έλθει εκείνος, επέρασε ο καλός Σαμαρίτης και τον είδε και στάθηκε. Ο καλός Σαμαρίτης. Και αν το πούμε και σε εμάς εδώ πέρα, θρησκεία, θυσίες, εμείς δεν πολύ δίνουμε οι Έλληνες τόση σημασία σε αυτά, αλλά τόσα άλλα πράγματα στα οποία δίνουμε προσοχή. Μήπως η σοφία για την οποία διακριθήκαμε. Μήπως άλλα πράγματα τα οποία επικαλούμε, θα η τέχνη. Τι μπορεί να τον σώσει αυτόν? Μήπως ο πλούτος? Α, τι ωραία πράγματα. Και τι θλιβερά, ο πλούτος. Τι παραδείγματα έχουμε τούτο τον τελευταίο καιρό, αλήθεια, τραγικά. Εκεί στο Σκορπιό τρεις υπάρξεις. Οι ιδιοκτήτες του Σκορπιού. Τι τραγωδία! Ώστε η αυτοκρατορία του πλούτου δεν ωφέλησε. Δεν ωφέλησε. Αχ, να μπορούσαν να ήξευραν τον Σωτήρα. Αχ, να μπορούσαν να γνώριζαν τον Λυτρωτή. Ίσως θα ζούσαν ακόμα και ο γιος και η κόρη. Με στα νιάτα τους φύγανε. Η ζωή τους ήταν όλο πίκρα και δυστυχία. Πλούτος! Αυτοκρατορία! Δεν έκανε τίποτα. Δεν ωφέλησε. Μάλιστα, όχι μόνο δεν ωφέλησε. Άλλο παράδειγμα. Αναστατώθηκε όλος ο κόσμος. Όλα τα ήθη, πολιτικά, κοινωνικά κλπ. Διεφθάρισαν από τον πλούτο. Παράδειγμα Κοσκοτάς. Όλος ο κόσμος ανακατωμένος. Δεξιά, αριστερά, κέντρων, πάνω, κάτω. Ρε, τι γίνεται? Όλοι εμιάνθησαν. Εφθάρισαν τα ήθη. Γενικά. Να ο πλούτος. Δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Ήταν ανάγκη να περάσει ο καλός Σαμαρίτης. Και εκείνος έσκυψε. Μπορείς να καταλάβεις τη ζεστασιά της αγάπης του. Το χνότο του, η πνοή του απάνω σε αυτόν, στην πνοή του πληγωμένου. Τον έβαλε στην αγκαλιά του, του ρίξε στην πληγή το λάδι και το κρασί. Να θεραπεύσει τις πληγές του. Τον σήκωσε, τον έβαλε στο υποζύγιο να τον μεταφέρει και τον μετέφερε στο παντοχείο. Ελέγανε για τον Ιησού Χριστόν, Σαμαρίτης δεν είσαι εσύ και έχεις δαιμόνιο? Έτσι το λέγανε. Διάβασε το στον Ιωάννη. Καλά λέμε εμείς ότι είσαι Σαμαρίτης εσύ και έχεις δαιμόνιο μέσα σου. Και λέγοντας αυτά, λέγανε αυτό. Να τι λέγανε. Αυτός είναι ο Σαμαρίτης βεβαίως, αλλά ο καλός Σαμαρίτης για την κάθε ψυχή. Ο οποίος έριξε στις πληγές μας έλεον, βάλσαμο αγαλιάσεως, αντί του πνεύματος του θρήνου και της θλίψεως της ακιδείας, ο οποίος πλούσιος όν επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς την πτωχία τη δική του, ο οποίος τας αμαρτίας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Μας επήρε, μας σήκωσε και μας έφερε σε τούτο το όμορφο πανδοχείο, στην Εκκλησία του Χριστού, εκεί που βρίσκεις παρηγοριά, τροφή, περίθαλψη, για όλες τις ανάγκες σου, δοξασμένο το όνομα του Θεού, έφτιαξε την Εκκλησία του. Έδωσε, λέει, και δύο δινάρια. Μερικοί το ερμήνευσαν αυτό, ότι δύο δινάρια, το δινάριο ήταν ο μισθός μιας ημέρας. Συνεπώς έδωσε, λέει, τον μισθό δύο ημερών. Wages of two days. Οι Έλληνες της Αυστραλίας, το wages, το μισθό το λένε wages. Πήρα, λέει, τη wenza μου. Τη wenza μου. Το μισθό μου, θέλει απλό. Την σύνταξή του, την αυτή. Τη wenza του. Λοιπόν, η wenza, δύο ημερών. Να είναι εκείνες οι ημέρες. Γιατί είπε, θα ξανάρθω. Πάρε αυτό, ώσπου να ξανάρθω. Να είναι οι δύο μέρες, οι δύο χιλιετηρίδες. Και έχει εξασφαλίσει για τις δυο χιλιετηρίδες τα μέσα, μέσα στην Εκκλησία, να έχεις όλη την περίθαλψη που χρειάζεσαι, διότι θα έρθει στο τέρμα των δυο ημερών να παραλάβει τον δικών του, τον οποίον εμπιστεύτηκε στην Εκκλησία του, στο πανδοχείο του. Όπως θέλετε, ερμηνεύτε το, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, είναι ελεύθερο να ερμηνεύσει κανείς όπως θέλει. Αλλά το θέμα είναι η αγάπη του. Η γενεοδορία του Θεού που στον έστειλε. Και σε βρήκε πεσμένον κάτω και σε σήκωσε και σε μετέφερε στην Εκκλησία του για να έχεις εκεί πέρα περίθαλψη και ζωή. Ή να δι' αυτού ζήσομε, λέει ο Ιωάννης. Απέστειλε τον Υιόν, ή να δι' αυτού έχουμε ζωή, ζήσομε. Όχι απλώς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Όχι απλώς να μάθεις ηθική. Όχι απλώς να μάθεις να περπατάς. Να ζήσεις. Αυτό είναι που χρειάζεται περισσότερο. Διότι είσαι νεκρός. Γενεοδορία του Θεού. Και ο Κύριος εδίδαξε εκείνον τον νομοδιδάσκαλο. Ποιος είναι ο πλησίον. Ποιος είναι, λέει, ο πλησίον μου. Εσύ να γίνεις πλησίον. Και του έδωσε παράδειγμα πώς να γίνει πλησίον. Και αν, φίλοι μου, δεν μπορούμε να φτάσουμε σαν των μεγάλων πλησίων, να γίνουμε κι εμείς πλησίων στους πλησίων μας, ας γίνουμε σαν εκείνο το υποζύγιο, τουλάχιστον να μεταφέρουμε τους ανθρώπους στην Εκκλησία του Χριστού. Ας γίνουμε σαν τους υπηρέτες του πανδοχείου, να περιποιούνται μέσα. Υπάρχουν ψυχές τριγύρω μας και σαν Εκκλησία του Χριστού καλούμεθα να τους μεταφέρομαι στην Εκκλησία, να τους υπηρετήσουμε πνευματικά, να τους προσφέρομαι πνευματικά, να τους δώσουμε. Να δώσουμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ημιθανής στο ματωμένο δρόμο της αμαρτίας. Πεθαίνει όσον ούπο κάθε μέρα. Καταλάβαμε την αποστολή μας. Μακάρι σταγόνες από τη γενοδορία του Θεού να σταλάξουν μέσα στην καρδιά μας και να γίνουμε όπως εκείνος, οξασμένο το όνομά του. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας.

Ό,τι παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Τόσο γενναιόδορη η αγάπη σου μας έστειλε στον Υιό απ' τους ουρανούς. Τα σπλάχνα σου τα ίδια ήρθε κοντά μας ο καλός Σαμαρίτης, έσκυψε πάνω μας. Η πνοή

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Θα ήθελα να διαβάσω πόσο όμορφο θα ήταν αν είχες την Καινή Διαθήκη μπροστά σου ανοιγμένη, ένα εδάφιο από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο της Καινής Διαθήκης, από το 6ο κεφάλαιο. Είναι το χωρίον 26. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Θυμάμαι ένα ποίημα που κάποιος είχε γράψει και που το ποίημα αυτό ξεκινάει. Είχα ένα φίλο αλήτη που περνούσε από το σπίτι κάπου για βεγγέρα να μου πει μια καλησπέρα. Έχει πολλούς στίχους αυτό το ποίημα για τον αλήτη, το φίλο του ποιητή. Καταλαβαίνετε, ήτανε ο Σπουργίτης. Κάποια μέρα, λέει ο ποιητής, λίγο πιο κάτω, καθώς κοίταζα έξω, λέει, από το παράθυρό μου παγωνιά, το χιόνι είχε ασπρίσει και είχε σκεπάσει τα πάντα, είπα από μέσα μου, «Ο καημένος ο αλήτης, τώρα θα'ναι μακαρίτης». Και σε λίγο προσθέτει, «Μπα, δεν βαριέσαι, σε κάποια στιγμή τον είδα, ανέβηκε στο περβάζι, το χιονισμένο, στο παράθυρο, μου χτύπησε μια με τη μητίτσα στο τζάμι. Ήμουνα μέσα, τουρτούριζα χαμένος, μες στη σόμπα μου χωμένος, και αυτός φτερούγησε και τραγουδώντας χάθηκε. Εμβλέψατε, παρατηρήστε κάτι περισσότερο, ακουμπήστε σε βάθος τη ματιά σας». Πού? Μια γιαγιά ήθελε να κάνει τα στερνά τα ψώνια των Χριστουγέννων, είχε το κομπόδεμά της, το μικρό το εγγονάκι 6 χρόνων που θα μπορούσε ποτέ να βαστίξει το σπίτι, έκαμε κάτι. «Φεύγω», του λέει, «πάω κάτι να ψωνίσω. Μη βγεις έξω». Και βγαίνοντας έξω κρυφά, κοίταξε το παράθυρο, μήπως ο μικρούλης την δει, έχωσε το κουμπόδεμα, το πορτοφόλι της, μέσα στον ντενεκέ των σκουπιδιών. Δεν άρχισε η γιαγιά. Πέρασε ο σκουπιδιάρης, εκτύπησε την πόρτα, άνοιξε ο μικρούλης. «Να πάρω τα σκουπίδια?» Τι να πει ο μικρός. «Ασφαλώς, παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε που θα πάρετε τα σκουπίδια». Μαζί επήρε και το βιός της γριούλας. Κοιτάς τα σπίτια, υπάρχουν σεισμοί. Κοιτάς το χρήμα, υπάρχει υποτίμηση. Κοιτάς την υγειά σου, υπάρχει νοσοκομείο. Κοιτάς τα προβλήματά σου, δεν μπορείς να τα λύσεις. Τι λέω, ούτε ένα από αυτά, μόνο σου. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις ειρήνη, έχεις γαλήνη, έχεις ηρεμία, μες στην καρδιά σου χτυπάει γλυκά, ήσυχα το κυματάκι στο ακρογιάλι, έχεις ειρήνη μέσα σου? Ο Ιησούς Χριστός θέλει να γίνει η ειρήνη σου. Θέλει να σηκώσει τους προβληματισμούς σου, τα ασήκωτα βάρητά σου. Δεν ξέρω, έχεις ποτέ ταξιδέψει σιδηροδρομικός, ας πούμε, από κάπου σε ένα άλλο μέρος? Και έχεις 2 βαλίτσες, τι άλλο έχεις? Και ένα κυβότιο με βιβλία, τι άλλο έχεις? Και ένα καλάθι γεμάτο τρόφιμα. Και τα σηκώνεις απάνω σου, ενώ είσαι καθισμένος στο σιδηρόδρομο, έχεις απάνω στα γονατά σου τις δύο βαλίτσες, απάνω στη βαλίτσα το δέμα και απάνω στο δέμα το καλάθι. Και δεν έλειωσες και περνάει κάποιος. Μα γιατί? Τι είναι αυτό που κάνεις? Ακούμπησε τα κάτω. Η σιδηροδρομική μηχανή με τον πελώριο και τρομακτικό της μηχανισμό που μπορεί να σηκώσει εσένα, σηκώνει, τραβάει και μεταφέρει και τα βάρητά σου. Σπάσαμε κάτω από το βάρος και από τη μέρημνα και την αγωνία των προβληματισμών. Το ψωμί, η υγεία, τα παιδιά, η κυρά, το σπίτι. Ήρθαμε, φεύγουμε, πάμε, ξαναρχόμαστε. Δεν ήταν καλά εδώ, μετανιώσαμε εκεί, ξαναπάμε. Ησύχασε. Άκουσε τούτα τα λόγια. Άφησέ με να στο ξαναδιαβάσω. Εμβλέψατε. Πού? Στο Σταυρό του Χριστού. Σε εκείνον. Κοίταξε το χαμόγελό του. Ελάτε σε μένα εσείς οι κουρασμένοι. Εσείς οι απογοητευμένοι, οι πικραμένοι. Ελάτε εσείς οι φορτωμένοι. Όλοι εσείς που γκρέμισαν τα όνειρά σας. Όλοι εσείς που τα καράβια των στόχων σας και των πόθων και των ονείρων σας βούλιαξαν. Ελάτε σε μένα. Εγώ θα σας αναπαύσω.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Τρίαμβος ανάσα. Μούντο 94, προσφορά της Coca-Cola. Επιτέλους, την είχε ανάγκη ο κόσμος αυτή τη νίκη, 68-58 με Γερμανία. Και η Εθνική τη χάριζε παίζοντας με ψυχή, πρωτεργάτης ο Φασούλας. Το θέμα μας για το απόγευμα αυτό είναι η κρίση της οικογένειας και οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής στο άτομο και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να κάνω κατανομή του θέματος, να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην κρίση αυτή καθ' αυτή, ποια είναι η φύση της και τα γιατί της κρίσης. Στη συνέχεια, μια γρήγορη λίστα των επιπτώσεων στο άτομο και κατ' επέκταση στην Εκκλησία και στη συνέχεια να αναζητήσουμε τη φόρμουλα εκείνη την πνευματική μέσα από το Λόγο του Θεού που θα μας δώσει τη δύναμη της αντίστασης στο ρεύμα αυτό το τρομερό και το βάναυσο. Η βάση της κρίσης είναι το πνεύμα του αιώνα τούτου. Αυτό το υποχθόνιο, αυτό το σκοτεινό πνεύμα του ψεύτη, του απαρχής ανθρωποκτόνου εχθρού του Θεού και του ανθρώπου, ο οποίος έχει εκθρονήσει τον εαυτό του και ενθρονήσει τον άνθρωπο στη θέση του, ενώ ανέντιμα στέκεται ακριβώς από πίσω του και του υπαγορεύει τι θα κάνει. Αυτό το υπαρξιακό, αυτό το υποχθόνιο και αισχρό πνεύμα του διαβόλου του λέει: «Εσύ είσαι το κέντρο του σύμπαντος, αγαθό σου, καλό και δίκαιο είναι μονάχα ότι σε κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Αυτό σου έλειπε να ζήσεις τα λίγα χρόνια που σου απομένουν, ζώντας κάτω από την καταπίεση και τον έλεγχο των άλλων. Σε ρωτώ, τι βρίσκεις, σε εκφράζει, σου αρέσει, you dig, you like Mademoiselle de Gris?» Αυτό είναι. Αυτό είναι. You like, τελείωσε. Θα μου πεις τώρα, μη μας πεις ότι κάτι τέτοιο το έχει πει και ο Ηρόδοτος. Δεν ξέρω, μπορεί. Ο Όμηρος. Μπορεί. Το έλεγε η ιστορία, το είπε ο Κοραής. Μπορεί. Το έλεγε η εφημερίδα πέρσι. Μπορεί. Εφημερίδες της περασμένης εβδομάδας. Μπορεί. Χθεσινή. Μπορεί. Σημερινή. Ναι. Ναι. Θέλεις να πεις ότι αυτό που τώρα μόλις είπαμε, που το ξέρουμε εμείς τα παιδιά του Θεού και το ακούμε από τους άμβονες των εκκλησιών μας, το λέει η εφημερίδα? Ναι. Ποιος το λέει, άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα. Γυναίκα, η Αλίκη. Θα πει Βουγιουκλάκη? Όχι. Όχι. Η Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, καθηγήτρια και πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ανθρώπου. Σχολιάζει στο σημερινό της άρθρο ανάλυσης τα γεγονότα με θέμα ιδεοντολογία των μεταμοσχεύσεων και λέει, προσέξτε, «Επιτέλους, την τελευταία ιδίως δεκαετία έγινε κατανοητό ότι οι τεράστιες δυνατότητες που ο άνθρωπος διαθέτει σήμερα οδηγούν είτε στη βελτίωση της ζωής των ατόμων και των κοινωνιών είτε στην εξόντωσή τους». Προσέξτε. «Όλα εξαρτώνται από το πνεύμα που εμπνέει τους χρήστες των τρομερών μέσων επιστημονικών και τεχνολογικών που ο σημερινός άνθρωπος διαθέτει». Και συνεχίζει. Και προσέξτε. «Και ποιο είναι το πνεύμα που εμπνέει σήμερα τις κοινωνίες μας? Πτώση όλων των αξιών χωρίς να αντικαθίστανται από άλλες. Οι μόνες γενικά αποδεκτές ψευδοαξίες είναι ο πλούτος και ο εξουσιασμός». Προσέξτε.
με τέτοια πυξίδα ζωής, τι χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών κατακτήσεων θα έπρεπε να περιμένουμε. Με τέτοια πυξίδα ζωής, τι χρήση των επιστημονικών και τεχνολογικών κατακτήσεων θα έπρεπε να περιμένουμε. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην γεννηθούν τεράστιοι κίνδυνοι για τα άτομα και τις κοινωνίες, ανάλογοι με το μέγεθος της αποτελεσματικότητας των μέσων που διαθέτουμε, της ηθικής αναισθησίας και της φιλοκερδίας μας. Και λοιπά, και λοιπά. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατόπιν ειδικής αποκαλύψεως, δεν είναι μονάχα ότι το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και αυτοί που βρίσκονται μέσα στο πολίτευμα του κόσμου τούτου έχουν τρόπο ζωής και πυξίδα ζωής της υπαγορεύσης του εχθρού της ψυχής μας, του άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος το οποίο δεν αδρανεί, αλλά ενεργεί σύμφωνα με τον Παύλο, όχι χθες, αλλά σήμερα, τώρα, στους ιούς της απήθειας. Εφεσίους 2:2. Ενεργεί. Ενεργεί τώρα. Ενεργεί σήμερα. Ανάμεσα στους γιους της απήθειας. Τρόπος ζωής, πυξίδα ζωής, κανόνας ζωής. Ήτανε, θα πει ο Απόστολος, οι επιθυμίες της σάρκας, τα θελήματα της σάρκας, τα θελήματα της κούτρας σας και οι επιθυμίες των διαλογισμών σας, ό,τι σας εξέφραζε. Αυτός ο άκρατος, ο εγωστρεφής, εγωκεντρικός υποκειμενισμός, υπαρξιακός τρόπος ζωής και θεώρησης των πάντων. Η οικογένεια, μέσα σε αυτό το τέλμα, μέσα σε αυτό το αδιέξοδο, μέσα στο πνεύμα του αιώνα τούτου, βάλεται σαν το αδύνατο παιδί του δημοτικού σχολείου που γίνεται ο καρπαζοεσπράκτορας της τάξης. Και τον κοπανάνε όλοι στο κεφάλι, τον καημένο. Και όλο στην κυρία, κυρία, με βάρεσε. Κυρία, με έσπρωξε. Κυρία. Ποια είναι τα αντίδοτα του αιώνα τούτου για το γάμο. Ποιες είναι οι καρικατούρες της γαμήλιας σχέσης που ο κόσμος και ο εχθρός προσφέρει σε μια κοινωνία αποτελματωμένη. Ποια είναι τα υποκατάστατα του γάμου. Προσέξτε. Απλή συμβίωση. Ανύπανδρες γυναίκες, τράπεζες σπέρματος, διαζύγιο, χωρισμός, ελεύθερη σχέση, απλή συμβίωση χωρίς δεσμά και υποχρεώση, προσποιητός αραβώνας, γάμος με μη πιστό ή μη πιστή, γάμος ανάμεσα σε κατόνομα χριστιανούς και ούτω καθεξής, ομοφιλόφιλες σχέσεις. Ο θεσμός της οικογένειας βάλεται πανταχώθεν. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού καλείται να προβάλλει στεναρή αντίσταση απέναντι σε αυτό το ξεχύλισμα της ασωτείας. Αυτή είναι η κατάσταση γύρω μας. Και το ερώτημα των ανθρώπων που βρίσκονται σε όλη αυτή την οικογένεια των υποκατάστατων του γάμου, λένε, με συγχωρείς, ένοχλο. Μπορεί να έχω εγώ μία ομοφιλόφιλη σχέση. Καλά, ενόχλησα σένα. Σε πειράξα. Και σε ζωή, δεν με πειράξα. Δεν φταίσαι εσύ, δεν φταίω εγώ. Δεν πειράξα. Και η εφημερίδα συνεχίζει μία σειρά άρθρων επάνω σε ζητήματα και σε θέματα που αφορούν στο σημερινό γάμο και πραγματικά είναι να τραβάς τα μαλλιά σου βλέποντας και διαβάζοντας. Τι πιστεύετε για τους ομοφιλόφιλους ή τους ομοφιλόφιλες? Το γάμο αναμεταξύ τους σε λέσβιες και ομοφιλόφιλους άνδρες. Το 59,9% απαντήσαν ότι αυτή είναι φυσιολογική, επιτρεπτή, δεκτή σχέση.

Και ο κόσμος και το πνεύμα του κόσμου πολλές φορές και με διάφορους τρόπους γλιστράει, υποχθώνει και μπαίνει ακόμα και στους κόλπους τοπικών εκκλησιών. Επηρεάζονται άτομα. Θα ξεκινήσει από μια απλή ανοχή, από ένα απλό δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, τι θα κάνουμε τώρα, δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, δεν είναι δουλειά δικιά μου. Μέχρι που έχουμε κρούσματα και καταστάσεις μέσα στην τοπική εκκλησία. Με ολέθριες, τρομερές και καταστροφικές επιπτώσεις, γιατί και αδρανή και κολυσιεργή η διαδικασία της προσπέλασης του Ευαγγελίου, η κύρια αποστολή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο, και την άλλη μεριά αντί να κοσμείται, η ομολογία και η μαρτυρία του Ευαγγελίου αμαυρώνεται και κλείνει το στόμα του λαού του Θεού. Μιλούσα με έναν αδελφό πριν λίγο το πρωί, χθες, και με εξέφρασε γεγονότα μοιχεία τα οποία προέκυψαν σε μία σύναξη πιστών. Η κατάσταση αυτή, του λέω, αδελφέ, είχε επίπτωση, ναι, μου λέει, μεγάλη, μικρή, εκτίμησε το εσύ, μας έκλεισε το στόμα. Μας έκλεισε το στόμα. Στο άτομο. Επιπτώσεις. Σύγχυση, ενοχή, αχρηστία για πνευματικό έργο, επιπτώσεις της μετέπειτα κινήσεις του ατόμου, γίνεται εκείνος, εκείνη το επίκεντρο των σχολείων και των συζητήσεων των άλλων, ιδιαίτερα των μη πνευματικών. Πολώνεται πολλές φορές, γιατί αν τις από αναμεταξύ σας αδελφός ονομαζόμενος είναι μιχός, είναι πόρνος, είναι τούτο, είναι εκείνο, να μην συγκοινωνείτε μαζί του. Καθίστεται ιδιαίτερα δε επικίνδυνο σε περίπτωση που δεν κινηθούν ταχύτατα οι μηχανισμοί αποκατάστασης. Αποκατάστασης του ή αποκατάστασης της. Γιατί πολλές φορές προσφεύγει η τοπική εκκλησία σε εύκολες και γρήγορες λύσεις. Απόκοψε τους, το εύκολο. Ξεχώρισε τους. Αντί να κινήσει μηχανισμούς θρήνου ενώπιον του Κύριου και αποκατάστασης, στρατηγικής αποκατάστασης εκείνου τον οποίο ο εχθρός επλήγωσε και έριξε και γκρέμισε και σόριασε. Και στην εκκλησία επιπτώσεις ουκολογίες. Η μεγαλύτερη απόλεση είναι ο κίνδυνος να σκανδαλιστεί ιδιαίτερα κάποιος νεοφώτιστος, κάποιος καινούριος στην πίστη. Και αλίμονό μας. Αυτό το ψέμα που έλεγε ο διάβολος προηγούμενα, ότι όπου τη βρίσκεις αυτό σε ενδιαφέρει. Εσύ να παίρνεις καλά. Εάν μέσα στη σχέση του γάμου δεν τα πας καλά με τον, με την κυρία, τον κύριο, δώσ' του πόδι, παιδί μας, τι θα κάνουμε. Πόσο θα τον ανοιχθείς. Τελειώνε. Και δεν βρίσκεται. Πώς περνάει αυτό από το νου σου, γιατί, πώς το, καν το θεωρείς. Σου λέει, κοίταξε, εγώ ξέρω. Σε πείραξα. Είναι δικιά μου υπόθεση, κύριος. Α, όχι. Δεν είναι δικιά σου υπόθεση. Όλη αυτή την εβδομάδα ακούμε ότι είμαστε σώμα Χριστού, ότι είμαστε μέλη Αλλήνων, ότι αυτό έχει επιπτώσεις στο σώμα, στην πορεία, στη λειτουργία του σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάποια φορά πλησίασαν τον Απόστολο Πέτρο οι φοροεισπράκτορες, θυμόσαστε στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, και τον ρώτησαν, για λάδω εσύ, με τα μουσια. Ναι, είδε τα βιβλία με τις λύσεις, δεν μου λες, του λέει, ο δάσκαλός σου πληρώνει τα δίδραχμα. Ναι, λέει. Ναι. Η γραφή λέει, είπε ναι, ο Πέτρος. Και το βράδυ πήγανε στο σπίτι και του λέει ο κύριος, για λάδο, Πέτρο. Εδώ. Δεν μου λες, γιατί είπες ναι. Φόρους, ποιοι πληρώνουνε.
των μεγιστάνων η γη, των ηγεμόνων οι ιοί και οι θυγατέρες, ή οι δούλοι. Λέει οι δούλοι. Άρα του λέει οι ιοί είναι ελεύθεροι και δεν πληρώνουν φόρους. Σωστά λέει. Λέει γιατί είπες ναι εσύ το πρωί. Το δίφραγκο ήταν για τον ναό. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Υιός επί των οίκων αυτού, φυσικά το οποίο οίκος είμαστε εμείς. Αλλά του λέει ο Κύριος, θεολογικά δεν στέκει να δίνουμε δίδραγμα, αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, και επειδή είπες ναι, πήγαινε για ψάρεμα, πιάσε ένα ψάρι, άνοιξε το στόμα. Θα βρεις αρκετά χρήματα να πληρώσεις το δικό σου δίφραγκο και το δικό μου. Προσέξτε, για να μην τους σκανδαλίσουμε. Κι αν η καρδιά του Κυρίου μου Ιησού Χριστού ήταν τόσο ευαίσθητη να μην σκανδαλίσει, πόσο το ίδιο και η δικιά μου, πόσο θα πρέπει οι κινήσεις μου, αυτό το πολιτεύεστε εν το οίκο του Θεού που είναι η Εκκλησία, το εδραίωμα και ο στήλος της αληθείας, την οποία οι στήλες, οι πύλες του Άδη, εναντίον της οποίας οι πύλες του Άδη θα ισχύσουν. Καθυστέρηση της πορείας της Εκκλησίας. Ψιθυρισμοί και καταλαλιές. Αμάβρωση της μαρτυρίας της. Σκανδαλισμός των έξω. Διασυρμός της επιμέρους σύναξης. Από προσανατολισμός της πορείας της Εκκλησίας, η οποία ενώ καλείται να προχωρήσει μπροστά, εν θριάμβο, υπέρ νικούσα, πρέπει τώρα να σκύψει επάνω στο λαβωμένο και το χτυπημένο από τον εχθρό, για να δει μήπως μπορέσει να τον αναστήσει για να ξεκινήσουν πάλι όλοι μαζί. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικογένεια, στο άτομο και την Εκκλησία. Και αυτό είναι κοινός τόπος. Τα βιβλία κοινωνικής εργασίας και όλα τα βιβλία της αντιμετώπισης οικογενειακών κρίσεων μιλάνε και αναφέρονται σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Θυμάμαι κάποια φορά, όταν στο εργαστήριο είχαμε προσλάβει κάποιον που το μικρό του όνομα ήταν Ριτς. Ήταν Ιταλός, 26 χρονών, κούκλος. Ένα μαύρο μαλλί, ένα μάτι μαύρο. Ωραίος στην όψη, λέω, να, αυτός είναι. Ταξιδεύω εγώ, να, ο αντικαταστάτης. Καμιά φορά ερχόταν στο γραφείο αργά. Γιατί βρε Ριτσαρίσες? Λέει, γιατί είμαι νιόπατρος, λέει, και όσο να είναι και είμαστε αργά, πάμε έξω με τη γυναίκα μου και το ένα και το άλλο. Την αγαπάς? Του λέω, την αγαπάω πολύ, λέει. Μετά από λίγο καιρό ερχόταν πολύ αργότερα. Τι έγινε, Ρίτσι, του λέω. Ακόμα τα σερόπια του μέλητος, τι κάνεις? Θα συνέλθεις. Λέει, δεν έρχομαι, λέει, το σπίτι, έρχομαι το σπίτι της μάνας μου. Γιατί, του λέω. Δεν τα πάω καλά, λέει. Δεν τα πάει τη μία, δεν τα πάει την άλλη, δεν τα πάει την άλλη. Έφτασε στο χωρισμό, έφτασε στο διαζύγιο, κατ' επέκταση. Και άρχισε να καθυστερεί στον εργασιακό χώρο η δουλειά. Και ο διευθυντής μου ήταν Εβραίος. Του λέω, εσύ, έχω πρόβλημα με το ρίσκο, πρέπει να τον απολύσουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά δώσ' του, λέει, 15 μέρες να συνέλθει από το διαζύγιο. Συνήλθε ο Ρίτς από το διαζύγιο. Λέω, θα τον πάρω μαζί μου σε ένα ταξίδι στο μαρκέτ του Μίσιγκαν. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, λοιπόν, και πήγαμε. Μας έφαγε ο ήλιος όλη μέρα στα μεταλλεία. Στραβωθήκαμε από τον ήλιο. Γυρνάμε το βράδυ στο ξενοδοχείο, μου λέει, εγώ θα πάω κάτω, λέει, στον μπαρ να... λέει, λιγάκι, λέει, να χαλαρώσω, να ξεβιδωθώ λιγάκι. Να πας. Του λέω, μόνο ένα πράγμα, έχουμε πρωινό αεροπλάνο η ώρα 7:45. Να είσαι κάτω 6. Να πάμε στο αεροδρόμιο. Μετά από μερικές μέρες πονάει, λέει, το κεφάλι μου. Γιατί ρίχνεις τη λογοράδα το κεφάλι σου? Λέει, παίρνω πολύ ισχυρή αντιβίωση, λέει, γιατί κάποιο παράσημο φέραμα από το Μίσιγκαν κάτω. Σύγχυση. Και δεν ισχύει μόνο στους έξω, αλλά και στη ζωή κάθε ενός.
χριστιανού ο οποίος βρίσκεται σε πνευματική πτώση και ο οποίος παγιδεύεται στα γρανάζια του εχθρού, ο οποίος κηρύττει ελευθερίαν σε εισαγωγικά, όπως ακούσαμε από τον αδερφό Εμμάνουελ. Αλλά στην ουσία αυτό που κηρύττει είναι σκλαβιά και δεσμά. Και τώρα, επιτροχάδιν η φόρμουλα του Λόγου του Θεού. Και αν έχετε γραφή μπροστά σας, θα σπεύσουμε σε δύο σημεία της γραφής για να δούμε τι προτείνει η γραφή αναφορικά με την οικοδόμηση του χριστιανικού σπιτιού. Παροιμίες κεφάλαιων ΚΔ και στίχος 3. Παροιμίες ΚΔ 3, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται και δια της γνώσεως τα ταμεία γεμίζουν από παντός πολύτιμου και εφρόσινου πλούτου. Και σοφός χτίστης σπιτιού οικογένειας είναι εκείνος που ισχύει, αυξάνει ο φρόνιμος, γιατί τον πόλεμο τον κάνεις δια σοφών βουλών και σωτηρία προέρχεται εκ του πλήθους των συμβούλων. Εδώ η γραφή μας δίνει πρακτικά βήματα, πρακτικές οδηγίες. Και μας λέει εδώ λόγος του Θεού ότι τα σπίτια, οι πνευματικές οικογένειες, οι πιστές οικογένειες, οι χριστιανικά σπιτικά δεν οικοδομούνται έτσι. Χρειάζεται σοφία. Δια της σοφίας οικοδομείται ο χριστιανικός οίκος. Να πεις δεν έχω, παραδέξω ότι είσαι ελλιπής. Και ζήτα σοφία από τον Θεόν, ο οποίος δίδει σύμφωνα με το λόγο του και δεν ονειδίζει. Τα σπίτια, λέει εδώ ο παροιμιαστής, δεν στερεώνονται έτσι. Χρειάζεσαι σύνεση. Σίγουρα όχι τη σοφία και τη σύνεση των σοφών, ούτε τη σύνεση των συνετών που απόλεσε και αθέτησε ο Κύριος με τη φανέρωση του σωτηρίου του. Αλλά εκείνη που προκύπτει από προσευχή και δέηση, προσευχή και δέηση που σε ικανώνει να γεμίσεις από την επίγνωση του θελήματος του Θεού με κάθε σοφία και πνευματική σύνεση. Κολοσσαΐς Α9. Οι εφημερίδες προσφέρουν σπίτια τριόροφα με έπιπλα μέσα. Χρειάζεται φροσύνη και χαρά. Χρειάζεται τη χαρά του Χριστού. Και χρειάζεται γνώση. Το σπίτι πρέπει να γεμίσει με τον Χριστόν. Η οικογένεια πρέπει να είναι το κατοικητήριο του Θεού. Πιστός σύντροφος. Πιστή σύντροφος. Όχι απλά ευαγγελικός, πιστός, πιστή. Χρειάζεσαι γνώση για να έχεις χαρά στο χριστιανικό γάμο. Όχι ψευδόνυμη, αλλά εκείνη η γνώση υπερβάλλουσα, η υπέροχη, η του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσα στον οποίο όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης είναι κρυμμένη. Το χριστιανικό σπίτι χρειάζεται ένωση, ενότητα καρδιών. Όταν οι καρδιές ενώνονται ομού εν αγάπη, εκεί υπάρχει η δύναμη του Κυρίου. Εκεί, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαΐς 2, υπάρχει παρηγορία, υπάρχει πλούτος πληροφορίας, υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Υπάρχει γνώση του Θεού, ο οποίος προσφέρεται ως πατήρ προς τέκνα αγαπητά. Υπάρχει συνεργασία. Συνεργασία ουσιαστική. Ανάλογη με εκείνη ανάμεσα στον Παύλο και τον Τίτο. Πήγα στην Τροάδα, όλα ήταν εντάξει. Τα πάντα. Και άδεια είχα, λέει ο Παύλος. Και φυλάδια είχα. Και όρεξη είχα να κηρύξω. Και θύρα ανεγμένη ήταν εν Κυρίω, και καλή πρόθεση είχα να κηρύξω το Ευαγγέλιο,
Και την πόρτα την είχε ανοίξει ο Κύριος. Αλλά εγώ, λέει, πακέταρα τη βαλίτσα μου και έφυγα. Γιατί δεν βρήκα το συνεργάτη μου. Δεν βρήκα τίτον των αδελφών μου. Μια φορά θυμάμαι, καθόμουν με τη γυναίκα μου στο τραπέζι και είχαμε απέναντί μας ένα άλλο ζευγάρι πιστών αδελφών από μια άλλη πόλη, μια άλλη σύναξη πιστών. Και φεύγαμε από τον τόπο εκείνο, θα πηγαίναμε σε έναν άλλον και του λέω, ρε Γιώργη, φεύγουμε από εδώ, μήπως θα μπορέσεις να βοηθήσεις τη διακονία εδώ και λοιπά. Άρχισε τα μάσαγε. Του λέω, εννοώ, λέω, να βοηθήσεις λίγο τη διακονία, να βοηθήσεις την υπόθεση του Χριστού εδώ, να κάνεις κάτι για τον Κύριο. Κάτι μου μάσαγε. Και του ρίχνει μια σκουδιά η γυναίκα του και του λέει, γιατί δεν τα λες του Γέννη όλα. Λέει, τι να πω. Να πεις, του λέει, ότι εδώ και 6 μήνες κοιμάσαι κάτω στο υπόγειο μόνος σου. Και δεν έχεις καμιά σχέση με τους υπόλοιπους από εμάς. Και όταν σε ρωτάνε τα παιδιά, μπαμπά να πάω με τη φιλενάδα μου στο σχολείο έξω. Ρώτα τη μάνα σου. Τη μάνα σου. Τι ρωτάς εμένα, τη μάνα σου. Και δεν τα λες, λέει. Συνεργασία στο χριστιανικό σπίτι. Γένεια. Λέει πως σοφία είναι η ικανότητα να βλέπεις, να θεωρείς με διάκριση. Να διακρίνεις, να θεωρείς τη ζωή από την οπτική γωνία, τη σκοπιά του Θεού. Σύνεση, η σύνεση στην οποία αναφέρεται εδώ ο παροιμιαστής, είναι η τέχνη της ανταπόκρισης με γνώμονα το θέλημα του Θεού. Της ανταπόκρισης με αντίληψη του θελήματος, του πνεύματος του θελήματος του Θεού. Όχι απλά του γράμματος. Γνώση είναι το βήμα πιο πέρα από το φαινόμενο των πραγμάτων. Η ανακάλυψη, η εξερεύνηση, η αντίληψη, η πληρότητα. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος. Και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και δια της γνώσεως τα ταμεία γεμίζουν από κάθε πολύτιμο και εφρόσινο πλούτο. Και αν θες η ζωή σου, και αν θες το σπίτι που θα χτίσεις αύριο ή έχεις ήδη χτίσει, να γεμίσει με εφροσύνη και με τον πλούτο του Χριστού, πρέπει να γεμίσεις τη ζωή σου με τον Χριστόν. Πρέπει να κάνεις χριστοκεντρικές επιλογές από τα τώρα. Τελειώνω με ένα άλλο μικρό σχόλιο. Στο Α Βασιλέον κεφάλαιον Ιωταΐτα, ο Λόγος του Θεού μας ανεβάζει στο όρος Κάρμιλο, όπου θυμόσαστε ο Ηλίας ο προφήτης στάθηκε απέναντι στους ψευδόθεους, πιο συγκεκριμένα εδώ στους Βαλίμ, το Βαλ, και προσευχήθηκε, κατέβασε ο Θεός πύρεξ ουρανού. Και θυμόσαστε στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα του βιβλίου Α Βασιλέων, που στο εδάφιο 21 απευθύνεται ο Ηλίας στο λαό του Θεού και τους λέει το εξής τρομερό. Έως πότε? Μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Έως πότε θέλετε χωλένη μεταξύ δύο φρονημάτων? Αποφασίστε επιτέλους. Η γραφή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, η μετάφραση των 70, το θέτει διαφορετικά, που κάνει καλύτερη αίσθηση και ακούγεται σωστότερα. Η μετάφραση των 70, το ίδιο εδάφιο, το λέει ως εξής. Έως πότε θέλετε χωλένη επαμφωτέρεστε συγνίες? Θα κουτσένετε και με τα δύο πόδια. Πώς κουτσένει ένας που έχει σπασμένο το ένα πόδι? Φαντάσου και τα δύο. Και αγιάτρευτα. Πηγαίνει σαν την κότα, σαν την πάπια. Έως πότε? Και πρέπει να ρυθμίσουμε τη ζωή μας, αδέρφια. Να την εκτιμήσουμε στο φως του Λόγου του Θεού. Και να κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Εγώ, λέει ο προφήτης, ο Ηλίας, θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου και επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου στην κοινωνία των Αγίων.
μετά των επικαλουμένων τον Κύριο καθαράς καρδίας και ο λόγος του δεν θα μας πει επικαλούεμε. Ο Κύριε Ιησού Χριστέ, η ζωή μου βρίσκεται σε κατάσταση όχι καλή. Επικαλούεμε. Θα σε ελευθερώσω, θα σε βοηθήσω. Ο Θεός εισακούει διαπυρός. Διαπυρός καθάρισε και απέστειλε τον Ισαΐα. Διαπυρός θα καθαρίσει και εσένα, τη σύζυγό σου, εσένα, τη μελλοντική σου σύζυγο, για να σας προετοιμάσει για τη μεγάλη αποστολή της χριστιανικής οικογένειας, την ανατροφή παιδιών στην οδό του Κυρίου κατά Θεόν. Τα βήματα του προφήτη ήταν επιδιόρθωση του θυσιαστηρίου του Κυρίου στην ιδιωτική του και προσωπική του ζωή. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει πολύ καθαρά στο κείμενο πάλι, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο προφήτης ιάσατο το θυσιαστήριο του Κυρίου. Εγιάτρεψε το θυσιαστήριο του Κυρίου και η ζωή μας χρειάζεται γιατριά. Η Ιερεμίας Ιωταΐτα 14, Ιωταζήτα 14, ίασέ με Κύριε. Γιάτρεψε Κύριε τη ζωή μου για να γιατρευτώ, σώσε με, για να σωθώ. Και σωτηρία, λέει ο Ιερεμίας στο ίδιο κεφάλαιο το 16 εδάφιο, έρχεται όταν δεν αποσυρώμεθα από το να ακολουθούμε τον Κύριο ως ποιμένα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου και δικιά μου απόφαση στεναρή είναι να ακολουθώ και να μην αποσυρθώ από κατόπιν του Κυρίου, τον οποίο θα ακολουθώ σαν πρόβατο, σαν το πρόβατο που ακολουθεί τον ποιμένα του. Ιάσατο το θυσιαστήριο του Κυρίου και έκανε όλα εκείνα τα βήματα. Και όταν έρχεται η στιγμή να προσευχηθεί, προσέξτε τι λέει στο εδάφιο 36. Εσύ είσαι ο Θεός των Ισραήλ, εγώ είμαι δούλος και ό,τι έκανα το έκανα κατά τον λόγον σου. Υπακοή στο αποκαλυμμένο θέλημα του Κυρίου. Κοινωνία, υπακοή στο αποκαλυμμένο θέλημα του Κυρίου, προσευχή, κοινωνία με το λαό του Θεού. Αυτοί, όλα αυτά αποτελούν το πακέτο της λύσης που προτείνει ο Κύριος. Βέβαια, δεν θέλω να ακουστώ συρρυκνώνων το Ευαγγέλιο σε μια λίστα ορθοπραξίας. Αλίμον. Όταν ο Θεός δίδει εντολές στο λαό του, στο λόγο του, είναι οδηγίες για την ωφέλειά μας. Και αν θέλουμε το σπιτικό μας, όπως είπε ο παρομοιαστής, να είναι γεμάτο με πλούτο πνευματικό και εφροσύνη και χαρά, θα πρέπει να υποταχθούμε στο θέλημά του και να ακούσουμε και να υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία η φυσική θρησκεία της Ιαπωνίας, η πρωταρχική, γιατί κατόπιν εν συνεχεία εμπήκαν σαν θρησκείες μέσα στην Ιαπωνία και ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός και ο Χριστιανισμός, και συνυπάρχουν μαζί με την βασική, την αρχική, την πρωταρχική της θρησκεία. Αλλά η πρωταρχική θρησκεία, η οποία και παραμένει η εθνική θρησκεία της Ιαπωνίας, είναι ο Σιντοϊσμός. Σιντοϊσμός. Σίντο. Σίντο είναι από δύο λέξεις ιαπωνέζικες, το Σιν και το Ταό. Το Σιν θα πει Θεός, πνεύμα, και Ταό θα πει νόμος. Νόμος του Θεού ή η οδός προς τον Θεό. Η Θεία οδός. Η οδός των Θεών. Σιντοϊσμός. Αυτή είναι η ονομασία της πατρίας αυτής που, δημιουργήθηκε και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα εκεί στην Ιαπωνία. Γι' αυτό η Ιαπωνία λογαριάζεται σαν μια ειδωλολατρική χώρα και πολλοί ιεραπόστολοι και πολλά κινήματα πνευματικά της Δύσεως στέλνουν ιεραποστόλους στην Ιαπωνία για να κηρύξουν τον Χριστό στους Ιαπωνέζους, οι οποίοι οι Ιαπωνέζοι είναι πολυθεϊστές. Ο Σιντοϊσμός λοιπόν είναι ένα σύστημα πολυθεϊσμού φοβερού. Φοβερού. Και αυτός ο λαός, ο οποίος διακρίνεται για τις ικανότητές του, τη δημιουργικότητά του και την ενεργητικότητά του, από την άλλη μεριά είναι παραδομένος σε μία πολυθεή αναφάνταστη και ειδωλολατρία. Γιατί αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι άλλο διάνοια, άλλο προσανατολισμός της ψυχής κάτω από την οδήγηση και την επιρροή του θρησκευτικού συναισθήματος. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έξυπνος και διανοητικός ανεπτυγμένος, αλλά μπορεί όμως από την άλλη μεριά πνευματικός και ηθικός να βρίσκεται πολύ χαμηλά, να είναι ξεπεσμένος και να μπορεί να πιστεύει τα πλέον χονδροειδή είδωλα. Πάλι σε ένα μορφωμένο άνθρωπο, φανταστείτε να έχει από μέσα του ένα φυλακτό ή καμιά χάδρα, διότι πιστεύει ότι αυτή του το προστατεύει. Μια χάδρα. Και μπορεί να τον δει στα κρυφά, να πούμε, κάνει κανένα σημείο εκεί πέρα, να πούμε, έτσι να επικαλεστεί το Θεό του. Παρόλη τη μόρφωσή του, που θα έπρεπε να είναι ένα πνεύμα απελευθερωμένο. Και ο Σιντοϊσμός λοιπόν στην Ιαπωνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έλκει την χρονολογία του, κυρίως εμφανίζεται πιο συστηματοποιημένος από το 660 π.Χ. Βλέπετε, αυτός ο 6ος και 7ος αιώνας, κυρίως ο 6ος αιώνας, είναι ο αιώνας που δημιούργησε όλες αυτές τις θρησκείες στην Άπο Ανατολή. Και όπως είπαμε λοιπόν, είναι η εθνική θρησκεία των Ιαπωνέζων. Και για 1400 χρόνια όμως, εδώ και 1400 χρόνια, συνυπάρχει μαζί με τον Βουδισμό, τον Κομφουκιανισμό και με τον Χριστιανισμό που μπήκε εν συνεχεία. Το γούστο είναι ότι οι Βουδιστές καλόγεροι και οι Ιεραπόστολοι που πήγανε στη χώρα της Ιαπωνίας για να κηρύξουν τη δική τους τη θρησκεία, τον Βουδισμό, κατόρθωσαν εντέχνως και με πονηριά να πείσουν τους Ιαπωνέζους ότι οι συντοιστικές θεότητες, τις οποίες ελάτρευαν αυτοί, δεν είναι παρά ενσαρκώσεις βουδιστικών θεοτήτων και αγίων, βουδιστών αγίων. Και έτσι κατάφεραν να πείσουν πολλούς, ώσπου και κάποιος αυτοκράτορας, μεγάλος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, εδέχτηκε τον βουδισμό και αυτός εγίνηκε πλέον παράγων εξαπλώσεως του βουδισμού στην Ιαπωνία και σε όλες τις χώρες τριγύρω εκεί της Άπο Ανατολής. Η ονομασία στην Ιαπωνική της θρησκείας τους είναι Καμίνο Μίκι. Κάμι. Καζικάμι. Σαν αυτοί οι οποίοι πέφτανε με τα αεροπλάνα τους και σκοτωνόντουσαν. Κάμι θα πει υψηλό, ανώτερο, θείο. Και κάθε πράγμα, όπως θα δούμε, είναι κάμι. Ανώτερο, θείο. Αποδίδουν είτε άνθρωπος είτε και πράγματα ακόμα. Καμίνο Μίκι, που σημαίνει η οδός της Θείας Δυνάμεως. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι όντως θρησκεία ή μάλλον είναι εφεύρημα των πρώτων εκείνων ηγητώρων, αυτοκρατόρων της Ιαπωνίας για να κρατήσουν το λαό εκείνο σε μια νομοταγή, σε μια υπακοή σε αυτούς Και πραγματικά οι Ιαπωνέζοι φημίζονται σαν ένας λαός νομοταγής, τυφλωμένος τελείως στην υπακοή του αυτοκράτορος, έτσι που να θυσιάζονται, καθώς ξέρουμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με τους καμικάζι, αυτούς οι οποίοι επέφερε με τα αεροπλάνα τους επάνω στα πλοία τα εχθρικά και σκοτωνόντουσαν μαζί με τα αεροπλάνα τους για να προκαλέσουν ανατίναξη των πλοίων, οι καμικάζι, καμικάζι. Και συνεπώς φαίνεται πως η θρησκεία αυτή είναι περισσότερο ένα σύστημα πολιτικής πίστεως και υπακοής τυφλήσης των αυτοκράτορα. Πάντως, κατά τα κείμενα, τα ιερά κείμενά τους, η πρώτη θεία δημιουργία ήσαν τα νησιά της Ιαπωνίας. Η πρώτη θεία δημιουργία, αυτό που δημιούργησε ο κόσμος, ο Θεός, ο πρώτος κόσμος που δημιούργησε είναι τα νησιά της Ιαπωνίας και ο πρώτος αυτοκράτορας, ο Μικάδο, κατήλθε εις την γη αποσταλής από την ηλιακή θεότητα, την Αματεράσου. Αματεράσου είναι η θεότης της ηλιακής λαμπρότητος. Αυτήνης παιδί είναι ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας, ο Μικάδο. Είναι θεός του ηλίου δηλαδή, της ηλιακής λαμπρότητος. Και τον έστειλε η μάνα του, η θεά, στη γη για να κυβερνήσει. Και πλέον η δημιουργία του κόσμου, ο κόσμος, ήταν τα νησιά της Ιαπωνίας που εδημιούργησε ο Θεός, οι θεοί, εδημιούργησαν. Σαν πρώτη. Εδώ βλέπει κανείς τον άκρατο εθνικισμό αυτού του λαού. Η Ιαπωνία, ο κόσμος ολόκληρος. Τα ιερά τους κείμενα είναι διάφορα και ποικίλα. Είναι το κότζικι που σημαίνει, που είναι από μνημονεύματα αρχαίων πράξεων. Το Νίχον Κι είναι χρονικά της Ιαπωνίας και περιέχουν ιστορία, πράξεις και συζητήσεις στην εποχή των θεών πριν υπάρξουν άνθρωποι. Περιέχουν ακόμα τη δημιουργία της Ιαπωνίας και την ιστορία των αυτοκρατόρων για μια περίοδο πλέον των χιλίων χρόνων. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα Νορίτο, μια συλλογή προσευχών στους θεούς, της συντοιστικής θρησκείας, για διάφορες τελετουργικές περιπτώσεις, το Μάνο Σίου, μια συλλογή 10.000 φύλων, έχει ανθολογία ποιημάτων, πολλών ποιημάτων, κάπου τις 4.500 ποιήματα, που φτάνουν μέχρι τον 5ο και 8ο μετά Χριστό αιώνα. Γράφει επί παραδείγματι σε αυτά τα κείμενα μέσα. Όταν άρχισαν να υπάρχουν η γη και ο ουρανός, όλοι οι θεοί μαζεύτηκαν σε μια μεγάλη συνέλευση. Μυριάδες μυριάδων μαζεύτηκαν γύρω από τη θεά της ηλιακής λαμπρότητος. Μοιράστηκαν το βασίλειο του ουρανού. Στον πρωτότοκο γιο της παρέδωσαν την γη τούτη που παράγει το ωραιότερο, τι θα λέγατε, τι προϊόν, ρύζι. Το ωραιότερο ρύζι. Ο καθένας βλέπετε με το προϊόν της ειδικής του, του ειδικού του τόπου, που παράγει το ωραιότατο ρύζι με θεάρεστη εξουσία να κυβερνάει όσο διαρκούν οι ουρανοί και η γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πρώτη αυτή παρουσία της δημιουργίας του κόσμου. Πρώτα απ' όλα μυριάδες θεοί που μαζεύονται. Αυτό δεν είναι μακριά από εκείνη την παράδοση την βιβλική, ότι ο Θεός δημιούργησε αγγέλους και της πτώσεως, ότι οι άγγελοι αυτοί εθεοποιήθησαν, αυτοί οι ξεπεσμένοι άγγελοι εθεοποιήθησαν. Και συνεπώς οι άνθρωποι όταν ομιλούν περί Θεών δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι άγγελοι οι εκπεσόντες. Κάτι ανάλογο με τους γίγαντες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Και επίσης, κοιτάξτε, η περιορισμένη αντίληψη της δημιουργίας του κόσμου, δημιουργήσαν την Ιαπωνία και έστειλαν στη γη το Μικάδο για να κυβερνάει σε αυτή τη γη που παράγει το ωραιότατο ρύζι. Αν είσαν οι Έλληνες θα λέγανε τα φασόλια, αν είσαν οι Ιταλοί θα λέγανε τα μακαρόνια, οι Γερμανοί θα λέγανε τις πατάτες και ο καθένας λέει το δικό του προϊόν. Αλλά πόσο φτωχή η αντίληψη σε αυτή και η θρησκεία αυτή σε σχέση με εκείνη την υψηλή αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Βίβλος περί του ζώντος αληθινού και μοναδικού Θεού, ο οποίος είναι εξωκόσμιος, προσωπικός, ενσυνείδητος, έλογος, παντοδύναμος και δημιουργός. Μας δίνει μάλιστα την αποκάλυψη που δεν την έχει καμία άλλη θρησκεία, της τριαδικής υποστάσεως του Θεού, είναι κοινωνία προσώπων. Και ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, έρχεται στον κόσμο τούτον που τον δημιούργησε για να γίνει η ιστορική προσωπικότης του Ιησού Χριστού, να πραγματοποιήσει το έργο της λυτρώσεως. Και είναι το έργο της λυτρώσεως αυτό πανανθρώπινο για όλο τον κόσμο. Όχι για μια περιορισμένη χώρα, την Ιαπωνία, όχι για μια περιορισμένη κατηγορία ανθρώπων, αλλά είναι πανανθρώπινη λύτρωση. Χάρις στη θυσία του Χριστού και στο αίμα του Χριστού που χύθηκε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Κάθε ψυχή συμφιλιώνεται με τον Θεό. Διαμέσου του αίματος. Και ακόμα λογίζονται θείες γραφές τα έργα των Ιαπώνων συγγραφέων, μάλιστα μέχρι των τελευταίων αιώνων, του 17ου και 19ου αιώνος μετά Χριστόν. Θεωρούνται θείες συγγραφές. Σύμφωνα τώρα με τα ιερά αυτά κείμενα, υπήρχε ένας Θεός αρχικά, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Εδώ πλέον συλλαμβάνομαι ένα είδος μονοθεϊσμού, αλλά ξεφοριασμένο. Παραδέχονται την ύπαρξη ενός Θεού βασικά, που εδημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του κέντρου, ο Κύριος του κέντρου των ουρανών. Αναφορά στον Θεό τον προσωπικό, τον εξωκόσμιον, τον ζώντα, αλλά πολύ αχνή και πολύ ξεθοριασμένη αναφορά. Ταυτόχρονα όμως με αυτόν υπήρξαν και άλλοι θεοί, όπως ο υπέρτατη δημιουργική θεότης, η θεία δημιουργική θεότης, που κατοικούν στο καθαρό διάστημα, και εξ αυτών δημιουργήθησαν και άλλες θεότητες, πολλές. Ακόμα δημιουργήθηκε ο Ιζανάγκη Νοκάμι και η Ιζανάνη Νοκάμι, η αρσενική ελκύουσα θεότης και η θηλυκή ελκύουσα θεότης, από τις οποίες δημιουργήθηκε η Αματεράσου, η ηλιακή λαμπρότης, της οποίας γιος της ηλιακής λαμπρότητος είναι ο Μικάδο, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας. Τώρα, ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας ελατρεύτηκε σε Θεός. Η υπακοή σε αυτόν, των υπηκών του, ήταν η υπακοή σε Θεό. Ήταν δηλαδή μία αναβίωση, ή μάλλον, και πριν ακόμα εμφανιστεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η λατρεία του αυτοκράτορας προϋπήρξε μάλλον, θα λέγαμε, και στην Ιαπωνία ως η λατρεία του αυτοκράτορος, ο οποίος εθεοποιήθηκε. Μικάδο θα πει υψηλή πύλης και σε ποιητική μεταφορά χρησιμοποιείται για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ονομάζεται και Σούγιο, δηλαδή υπέρτατος Κύριος, ή Τένο, ουράνιος αυτοκράτορ, ή Τένση, γιος του ουρανού. Και είναι ορατή αποκάλυψης της ηλιακής λαμπρότητος, της θεάς της ηλιακής λαμπρότητος, της Αματεράσου, ο Μικάδο. Τώρα, στην Αματεράσου, αυτή την ηλιακή λαμπρότητα, της δόθηκε η διοίκηση του ουρανού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λέει, η μεγαλειότη σου, γράφει στα ιερά κείμενα, στον ήχον γη, το ιερό κείμενο, η μεγαλειότη σου κυβερνάει την πεδιάδα του υψηλού ουρανού. Όλο αυτό το στερέωμα. Η μεγαλειότη σου. Στη σελήνη εδόθηκε η νύχτα. Και λέει, στην τσούκι γιώμη, την σελήνη, η μεγαλειότη σου κυβερνάει το κράτος της νύχτας. Η ακτινοβολία της ακολουθεί εκείνη του ηλίου στη λαμπρότητα. Είναι ακόλουθος της θεάς ήλιος και μοιράζεται μαζί της την κυβέρνηση του ουρανού. Η μια έχει την ημέρα, η άλλη τη νύχτα. Αλλά αυτό είναι, απλούστατα, μια θεοποίηση των φυσικών φαινομένων όπως τα βλέπει ο φυσικός άνθρωπος μέσα στον κόσμο του. Γιατί όμως έφτασε ο άνθρωπος να λατρέψει την δημιουργία τριγύρω του τη φύση? Θα αναζητήσουμε την αιτία όχι στην έλλειψη διανοητικής ικανότητας. Όχι. Διότι σε άλλα πράγματα είναι ικανότατοι οι άνθρωποι να δημιουργούν και να κατασκευάζουν πολλά. Αλλά στην θόλωση και στο σκοτίνιασμα του ηθικού στοιχείου μέσα, του αισθητηρίου του εσωτερικού, θόλωσε αυτό. Σπάσκονται σύνε σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφάρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνος φαρτού ανθρώπου ερπετών, πετινών, τετραπόδων κλπ. Κοντά τώρα σε αυτούς τους θεούς δημιουργήθηκε πλήθος θεοτήτων εις τα οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να δει κανείς τριγύρω. Το Ιερό Κείμενο Νύχων Γη ανεβάζει τους θεούς σε 80 μιλιάδες και το Κότσικι ανεβάζει τους θεούς σε 800 μιλιάδες. Όλες αυτές οι θεότητες είναι κάμι, δηλαδή υψηλή, λαμπρή, ανώτερη. Κάμι. Τι είναι κάμι? Κάμι είναι όχι μόνο ανθρώπινα όντα, αλλά και πουλιά, θηρία, φυτά, δέντρα, θάλασσες, βουνά και όλα τα άλλα πράγματα που αξίζουν να γίνονται σεβαστά για τις έκτακτες ή κυριαρχούσες δυνάμεις που διαθέτουν. Ονομάζονται όλα αυτά κάμι. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, γιατί ξεπερνούν σε ευγένεια, καλοσύνη ή εξυπηρέτηση. Ακόμη και κακοποιά όντα μπορούν να ονομαστούν κάμι, απλώς αν είναι αντικείμενα γενικού σεβασμού. Όλοι οι αυτοκράτορες, οι μικάδος, είναι κάμι. Ακόμα η Αλεπού, ο Τίγρης, ο Λύκος, οι πολύτιμες πέτρες μπορούν να είναι και αυτές κάμι. Κάμι. Θεοποίηση των πάντων δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο πέφτει ο άνθρωπος και κατουκυλάει. Εάν τον αφήσεις, κατρακύλησε. Και αυτό είναι συνέπεια της αμαρτίας μέσα του. Δεν είναι γιατί δεν έχει τις ικανότητες. Γιατί ο άνθρωπος έχει, είναι πλουτισμένος με ικανότητες, έχει και διανοητικότητα μεγάλη. Αλλά εάν δεν πάρει την αποκάλυψη του Θεού την ιστορική, θα ξεπέσει σε ειδωλολατρία. Και όπως έλεγε ο Πασκάλ, ο μεγάλος Πασκάλ, πολύ σωστά, ο άπιστος που δεν θέλει να παραδεχτεί την ύπαρξη του Θεού, είναι ο μάλλον εύπιστος, διότι μπορεί να πιστέψει τα πάντα. Τα πάντα. Εισάγει νέες θεότητες. Αρνούμενος τον ζωντανό και αληθινό Θεό, πιστεύει τα πάντα. Ένα άλλο κείμενο γράφεται. Οι θεοί του υψηλού ουρανού, οι θεοί του ουρανού, οι θεοί του ουρανού και της γης, οι θεοί της γης και των σιτηρών, όλοι οι θεοί του ουρανού και της γης, όλοι οι θεοί, όλες οι θεότητες των μεγαλειωδών κατοφεριών των λόφων και όλες οι θεότητες των ποταμών, χωρίς να παραλείψεις κανένα. Ακόμα και το βουνό τους, το μεγάλο βουνό που έχουν εκεί, το Φουτζιγιάμα, το Γιαμάτο, θεωρείται θεότης και λατρεύεται. Είναι ηφαίστειο αυτό και πολλοί πάνε και αυτοκτονούνε θυσία εις τον Θεό, το Γιαμάτο. Ανεβαίνουν πάνω το βουνό και πέφτουν μέσα στον κρατήρα του ηφαίστειου. Όσον αφορά τις σχέσεις τους, γεννιόνται, ζούνε, ερωτεύονται, σκοτώνουνε, πεθαίνουνε οι θεοί και όταν πεθάνουνε είναι δυνατόν ο αυτοκράτορας να τους αναστήσει, να τους εγγύνει. Τα σύμβολά τους είναι τρία κυρίως. Πρώτα απ' όλα είναι ο ιερός καθρέπτης. Ο ιερός καθρέπτης που τον φύλαγε ο αυτοκράτορας, τώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διακήρυξε ο αυτοκράτορας ότι αρνείται την θεότητά του και την παράδοση αυτή ότι αυτός είναι θεός. Την αρνήθηκε στους υπηκόους του να μην τον λατρεύουν και απαγόρευσε να τον λατρεύουν πλέον ως θεόν. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει λοιπόν τον ιερό καθρέπτη που συμβολίζει το δίσκο του ηλίου και τη λαμπρότητά του. Σε αυτό τον ιερό καθρέπτη ο αυτοκράτορας κοιτάζει μέσα και είναι γραμμένο στα ιερά κείμενα. Λέει, η αματερά σου, δηλαδή η θεότης της ηλιακής λαμπρότητος που ήταν η μητέρα του, πήρε στα χέρια της τον πολύτιμο καθρέφτη λέγοντας στο Μικάδο, «Τέκνον μου, όταν θεωρείς αυτό τον καθρέφτη, ας είναι όσα να βλέπεις σε εμένα. Ας είναι για σε ο Άγιος καθρέφτης». Αντί να βλέπει το δίσκο του ηλίου, να βλέπει τον καθρέφτη. Είναι σαν να βλέπει το δίσκο του ηλίου. Σαν να βλέπει σε μένα, του λέει η θεά, η μητέρα του. Εμείς ξεύρωμε όμως από την άλλη μεριά. Ήλιος λαμπρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε σε καθρέφτη γήινων. Κοιτάμε στον καθρέφτη του Θεού, τον ήλιον, τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι φωτισμένος. Και έχει το φως του ουρανού, το φως του Θεού μέσα του. Και είναι και ελεύθερος από κάθε δύναμη αμαρτία. Ακόμα σύμβολο ιερό είναι το ιερό σπαθί που φυλάσσεται στο ναό της Ατσούτα, και ακόμα η ιερά πέτρα, η μαγκατάμα, που φυλάσσεται πάντοτε από το Μικάδο. Οι Ιαπωνέζοι είναι συγχρόνως και ηλιολάτρες, διότι αφού λατρεύουν την θεά του της ηλιακής λαμπρότητος, την Αματαρέσου, λατρεύουν τον ήλιο. Το πρωί πλένονται, καθαρίζουν το σώμα τους, στρέφονται προς Ανατολάς και λατρεύουν τον ήλιο, ηλιολατρεία. Ήρθε από εκεί, από την Ανατολή, η ηλιολατρεία. Και ο Σατανάς που εμφανίζεται ως άγγελος φώτος, υπάρχει αντίληψη και έχει θέσει την έδρα του στο στερέωμα αυτό στην ατμόσφαιρα, στα πνευματικά της επουρανής, και την έδρα του στον ήλιο, την αποκάλυψη της θεότητος, της αοράτου θεότητος. Ο Απόλλων που ήταν ο θεός του φωτός του αρχαίους Έλληνας, ήταν σατανική θεότητα, ήταν ο Σατάν. Ο Απολίων κατά τη γραφή. Απόλλων είναι ο Απολίων κατά τη γραφή. Ο θεός του ηλίου. Και ο ήλιος τον φανταζόντουσαν ότι σκοτώνει με τις ακτίνες του στους πολέμους. Ήταν θεός της καταστροφής και του πολέμου. Σκότωνε με τις ακτίνες του. Αυτή είναι μια ηλική παράσταση της αοράτου θεότητος του Σατανά. Αλλά και ο Βάαλ των Βαβυλωνίων, ο Βάαλ των Βαβυλωνίων, οι Βαβυλώνοι λάτρευαν τον ήλιο. Και ο Βάαλ ήταν ο ήλιος. Ασταρόθ ήταν η σελήνη. Πίσω από αυτούς, από αυτά τα ουράνια σώματα, κρυβόντουσαν θεότητες. Θεότητες ασύλληπτες. Ήσατε δηλαδή πνεύματα. Αυτά τα πνεύματα ήσατε πνεύματα πονηρά. Βάαλ ήταν ο Σατανάς. Και σύμβολό του ήταν ο ήλιος. Και Ασταρόθ, η σελήνη, ήταν επίσης πνεύμα πονηρών. Ώστε λοιπόν, αυτά τα πνεύματα, οι άγγελοι ξεπεσμένοι, χρησιμοποίησαν ως σύμβολα τους ορατά και ενέπνευσαν τους ανθρώπους τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν τριγύρω στη φύση, ώστε οι άνθρωποι λατρεύονται στον ήλιο ή τη σελήνη, λατρεύανε οι πιο μνημένοι τις θεότητες που κρύβονται πίσω από τον ήλιο και τη σελήνη, με άλλα λόγια λατρεύανε αυτά τα πνεύματα, τον Σατάν και τις δυνάμεις του. Ήτανε μια γενική σατανολατρεία στην οποία είχε πέσει η ανθρωπότης πριν έλθει και δοθεί η αποκάλυψη δια του Ιησού Χριστού, ώστε ο κόσμος να αποτελεί. Τώρα, από βομούς και θυσίες αμέτρητες. Στο 10ο αιώνα υπήρχαν 3.132 βομοί. Στο 1.880 είχαν αριθμηθεί 111.181 βομοί. Σε όλη την Ιαπωνία. Οι προσφορές ήσαν υλικές. Ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα, λαχανικά. Δηλαδή, τι έκανε ο Κάιν όταν μπήκε η αμαρτία μέσα του. Δεν εκράτησε τη θυσία που είπε ο Θεός και την οποία ο Θεός την είχε παραγγείλει στον Αδάμ και ο Αδάμ την παρήγγειλε στα παιδιά του. Τι να κάνουνε, έπρεπε να πάρει ένα πρόβατο να το θυσιάσει θυσία στο Θεό, την αιματηρά θυσία. Διότι το πρόβατο συμβόλιζε τον θυσιάζοντα και το αίμα του προβάτου ήταν το αίμα του θυσιάζοντος. Έπρεπε να δει δηλαδή ότι έπρεπε να κριθεί, να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του εξαιτίας της αμαρτίας του. Έπρεπε αυτός να κριθεί. Και τη θέση του την έπαιρνε το πρόβατο, το οποίο τον αντικαθιστούσε. Αντί λοιπόν να υποταχθούν σε αυτή την παραγγελία του Θεού, τι έκανε ο Κάιν? Πήγε και πήρε από τα φρούτα, από το χωράφι του, καρπούς και από τη γη και προσέφερε στο Θεό. Και τούτη εδώ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η καρδιά του ανθρώπου όταν απεστάτησε από το Θεό και απομακρύνθηκε τις προσφορές και πρόσφερε δικά της πράγματα με δική της επινόηση ο άνθρωπος. Τι θα δώσουμε, ο καθένας ό,τι έχει. Ρύζι, αλάτι, ψάρια, πουλιά, φρούτα. Αλλά όχι εκείνο το οποίο παρήγγειλε ο Θεός και το οποίο και δίδασκε τον άνθρωπον και προετοίμαζε την ψυχή του για την τελική λύτρωση. Ουσιαστικά προσευχή δεν υπάρχει. Συνήθως το πρωί περνάνε, πάνε εκεί στην πόρτα των ναϊδρίων που έχουν ιδρύσει, τα ναϊδρία, έξω από την πόρτα, στέκει στην πόρτα του ναϊδρίου, σκύβει το κεφάλι, πετάει ένα νόμισμα μέσα, χτυπάει τα χέρια του σε παλαμάκια και φεύγει. Αυτή είναι η λατρεία, η προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή. Αναφέρεται ότι από τους 22 κυβερνήτες της Ιαπωνίας που αναφέρονται στον Νίχον Γκι, μόνον δύο είχαν προσευχή. Φυσικά οι θεότητες αυτές ήταν για να προστατεύσουν τον θερισμό τους, την παραγωγή τους κλπ. Οι γιορτές τους είναι, εδώ είναι λιγάκι κωμικό, γιορτές και τελετουργίες. Όταν γίνεται η σφορά του ρυζιού, πρώτον. Δεύτερον, όταν το ρύζι φυτρώσει. Τρίτον, στην πρώτη γεύση του ρυζού, του ρυζιού, γίνονται χοροί και τραγούδια και γιορταστικά δώρα. Τέταρτον, στη μεγάλη γεύση του ρυζιού. Και πέμπτον, στις νεομηνίες. Όλο το ρύζι. Εκεί τριγύρω. Στη σφορά, στο φύτρωμα, στην ανάπτυξη του ρυζιού, στη γεύση. Και έχουν και καθαρισμούς διαφόρους, αλλά με νερό, απλώς εξωτερικούς, σωματικούς, χωρίς ηθικών εσωτερικών καθαρισμών. Δεν υπάρχει έννοια του αγνισμού της ψυχής και του καθαρισμού του εσωτερικού της ψυχής με το λουτρόν του ύδατος, του Λόγου του Θεού ή του Πνεύματος του Θεού ή ακόμα και του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καθαρισμό της ψυχής, μόνο εξωτερικός καθαρισμός του σώματος. Λύνονται για να λατρέψουν τον ίδιο. Τώρα βέβαια η θρησκεία τους μέχρι το 500 μέχρι το έως το 660-552 μετά Χριστόν ήταν μόνον ο συντοισμός. Συνέχεια όμως εμπήκαν και άλλες θρησκείες, ο κομφουκιανισμός, ο ταοισμός, ο βουδισμός, ο χριστιανισμός. Υπάρχει μια τελεία ανάμιξης, οι θεότητες μπερδεύονται και πολλές φορές θεότητες βουδιστικές εμφανίζονται για συντοιστικές και ούτω καθεξής. Στο τέλος, τώρα στα τελευταία χρόνια ή μάλλον από το τέλος του 1900, του 19ου αιώνα, υπήρξε μια αναζωπήρωση σε αυτής της εθνικής θρησκείας του συντοισμού στην Ιαπωνία με ένα φούντομα εθνικιστικό το οποίο συνετέλεσε εις τους πολέμους που γίνηκαν από την Ιαπωνία τους τελευταίους καιρούς και ο τελευταίος πόλεμος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αναζωπήρωσαν το εθνικιστικό πάθος και συνέστημα των Ιαπωνέζων. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε, υπήρξε μια αναζωπήρωση της εθνικής θρησκείας και μια προσπάθεια να διαδοθεί ο συντοισμός σαν εθνική θρησκεία, να διαδοθεί σε όλη την Άπο Ανατολή, να διαδοθεί. Γράφει ένας ποιητής τους, η Ιαπωνία δεν είναι χώρα που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη προσευχής. Γιατί είναι από τον εαυτόν της θεία. Με όλα αυτά θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή. Λέει αυτό. Η Ιαπωνία είναι θεία. Δεν έχει ανάγκη να προσευχηθεί. Αφού είναι η ίδια θεία. Με όλα τα αυτά λέει θα υψώσω τη φωνή μου σε προσευχή. Έτσι λοιπόν και στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου εκεί κάτω που έφτασε ο άνθρωπος σκορπισμένος πλέον από το Θεό και εκεί κάτω τι συναντάμε. Ειδωλολατρία. Φοβερή ειδωλολατρία. Πνιγμένη στην ειδωλολατρία, πολυτεία κλπ. Δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα μόνο. Δεν ήταν η Ρώμη μόνο. Η Κίνα, η Ιαπωνία, όλη η Ασία, κάτω οι Ινδίες, όλος ο κόσμος επνίγηκε κυριολεκτικά κάτω από την πλημμύρα του πολυθεϊσμού και της ιδωλατρίας. Σε αυτή τη θρησκεία τι παρατηρεί κανείς? Υπάρχει ένας ετερογενής πολυθεϊσμός χωρίς μία κοσμική καν ενότητα. Να πεις ότι υπάρχει κάπως μια ενότηση κοσμική? Τίποτε. Αντίθετα, στην πίστη, την συγκεκριμένη του Ιησού Χριστού που αποτελεί την ιστορική αποκάλυψη του Θεού, έχουμε τον ζώντα και αληθινόν Θεό, εξωκόσμιον και δημιουργό, ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Λατρεύει η καρδιά του ανθρώπου και υψώνεται στη λατρεία του αληθινού Θεού και ελευθερώνεται το πνεύμα του ανθρώπου και υψώνεται, δεν κατεβαίνει όπως όταν λατρεύει στην πολυθεία. Εδώ στον συντοισμό καμιά θεότης δεν είναι αξία λατρείας σαν ηθική ιδέα. Δεν υπάρχει η ηθική ιδέα. Οι θεοί τους δεν έχουν να πούνε τίποτε περί καλού και κακού. Έχουν όλα τα κακά, τα ανθρώπινα πάθη, όλα τα οποία έχει ο άνθρωπος και ίσως και περισσότερα. Η δε θεοποίηση των πάντων, ακόμα και των λόφων και των βουνών και των ζώων, του ρυγιού ακόμα και των πάντων, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί και δεν είναι το δυνατό να έχει μέσα έννοια ηθική γραμμή και διδασκαλία. Κανένας συνεπώς ηθικός κώδικας που να προσφερθεί στον άνθρωπο σαν κανόνας ζωής για να ξέρει ο άνθρωπος πώς να περιπατήσει και πού να βαδίσει. Δεν υπάρχει. Όσο όμως υψηλή η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, όσο ανώτερη, ουδής ομίλησε, ως ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Και παίρνεις τους μακαρισμούς και διαβάζεις εκεί πέρα. Ύψος εντολών. Βλέπεις από την άλλη μεριά την εντολή της αγάπης. Το αποκορύφωμα των εντολών. Η εντολή της αγάπης. Ώστε το ηθικό μεγαλείο στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού δεν συγκρίνεται. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχουμε κανένα ξεχωριστό παράδειγμα από κανέναν από αυτούς, είτε Θεό είτε άνθρωπο, που να δείξει μια ηθική ζωή και γραμμή, όπως έχουμε εμείς τον Ιησού Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, ώστε να βαδίσει κανείς κάποιο δρόμο. Κανένα ένδοξο τέρμα για την ανθρώπινη ιστορία, από απόψεως εσχατολογίας, τίποτα. Να μας πει πού βαδίζει ο κόσμος αυτός, τι θα γίνει ο κόσμος αυτός, πού θα πάει, τι θα γίνει η ψυχή του ανθρώπου. Σκοτάδι, άγνοια τελεία, κανένα φως. Όσο διάφορη η αποκάλυψη του Χριστού, που εφραίνει το πνεύμα και το νου και την καρδιά του ανθρώπου, γιατί έρχεται και σου δίνει φως σε όλα τα μεγάλα αυτά προβλήματα, σου λέει τι θα γίνει ο κόσμος, η τύχη του κόσμου, τι θα απογίνει. Σου λέει για την ψυχή του ανθρώπου ότι ζει πέραν του θανάτου. Σου λέει για την τελική κρίση. Εδώ τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κανένα φως. Καμία λοιπόν ελπίς για το μέλλον. Και καμία εσωτερική ζωή στον άνθρωπο. Τίποτα. Μέσα του. Ερευνήσει τον εαυτό του, τα βάθη του, τι γίνεται κλπ. Απολύτως τίποτα. Ενώ το φως του Λόγου του Θεού μπαίνει μες στην καρδιά σου και σε διερευνά. Σου δείχνει τον εσωτερικό κόσμο. Κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου και έχει τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος διαρκώς προοδεύει και αυξάνει από δόξη εις δόξα, ο εσωτερικός άνθρωπος. Καμιά αρκετή βοήθεια από τους θεούς, οι θεοί ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Το μόνο που απομένει είναι ένας άκρατος εθνικισμός. Υπακοή στον αυτοκράτορα, στο κράτος, την πατρίδα, την Ιαπωνία. Αυτό. Έτσι λοιπόν, στο ταξίδι μας τούτο, πηγαίνοντας λοιπόν και στην Άπο Ανατολή, συναντάμε τα ίδια συμπτώματα, τα ίδια αποτελέσματα της αμαρτίας, της ανθρωπίνης αμαρτίας, η οποία εθόλωσε και σκοτίνιασε τον ορίζοντα, τον πνευματικό, και έκανε τον άνθρωπο να χάσει την όραση του αληθινού Θεού, συγχρόνως τον προσανατολισμό του στην ύπαρξη, συγχρόνως την ελπίδα του για μια καλυτέρευση της ζωής του, για μια αιώνια τύχη. Όλα χάθηκαν. Τάσβησε η αμαρτία. Να τα ικτρά αποτελέσματα της αμαρτίας. Και όταν πας κάτω και εκεί στην Αφρική, στη ζούγκλα, και δεις τι γίνεται εκεί στους αγρίους, εκεί πια η ταλέπορη εκείνη. Δούλοι στις μαγείες και στους μάγους που πρέπει να πηδήσουν, να χορέψουν μπροστά τους, να χτυπήσουν και να τα κλαπατσίμπαλα εκεί πέρα, να πούμε, για να κάνουν, να διώξουν τα πνεύματα, να διώξουν τα μάγια, να φάνε κανέναν άνθρωπο, να πούμε, διότι πιστεύουν ότι μπορεί, αν θα τον φάνε, αυτό, οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα του θα μπουν μέσα σε αυτούς και θα τους δώσουν δύναμη. Κανιβαλισμός. Η ανθρωπότης έπεσε και σοριάστηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Και πόσο πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για το φως που μας έδωσε. Αλλά και πόσο πρέπει το φως αυτό να το μιλούμε γύρω μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν και ζουν σε τούτη τη χώρα, σε τούτο τον κόσμο τον ονομαζόμενο χριστιανικό, και ζουνε υπό πλήρες χριστιανικό καθεστώς, είναι ειδωλολάτρες, ζουνε στην άγνοια και δεν απέχουν πολύ από τούτους εδώ τους οποίους μελετάμε και διαβάζουμε εδώ πέρα. Και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε ακόμα στη συνέχεια μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα μιλήσουμε για άλλη θρησκεία. Ίσως πάρουμε το μωαμεθανισμό. Θα μιλήσουμε για το μωαμεθανισμό. Τους φίλους μας, τους μωαμεθανούς. Θα τα μιλήσουμε στο ερχόμενο μάθημά μας. Ο Θεός θα είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει και να μας στηρίξει. Μέχρι σήμερα. Ερχόμαστε απόψε σε μια θρησκεία η οποία είναι όμως μετά Χριστόν, η μωαμεθανική. Και θα δούμε ότι και αυτή δεν είναι, παρόλο ότι είναι μετά Χριστόν, δεν έδωσε τίποτα περισσότερο από ό,τι δώσανε οι παλιές θρησκείες, με μόνη τη διαφορά ότι ο Μωάμεθ, όπως ήταν και λιγάκι αγυρτάχος, και γύρισε και μάζεψε από εδώ, από εκεί, και εμάζεψε από διάφορες, κυρίως από τον χριστιανισμό και από τον Ιουδαϊσμό, εμάζεψε στοιχεία και συγκέντρωσε και έκανε το δικό του το θρήσκευμα, το οποίο επέβαλε. Στο βάθος όμως ήταν μια προσπάθεια εθνικής και πολιτικής και στρατιωτικής ενότητος όλων εκείνων των αραβικών φυλών που ήσανε σκόρπιες μέσα στην Αραβία και ζούσαν σαν νομάδες, γκρουπ από εδώ και ομάδες από εκεί, νομάδες, περιφερόμενοι και κινούμενοι, βοσκοί ή έμποροι, ζούσαν σκόρπιοι, αυτούς τους συγκέντρωσε, τους έδωσε μια νέα πίστη, τους ανέβασε από τον ανινισμό στον οποίο ζούσαν, δηλαδή ήσαν ξεπεσμένοι πνευματικά και θρησκευτικά, λατρεύανε πέτρες, και όπως λέει κάποιος, αν δεν είχαν κάποια πέτρα να λατρέψουν, μαζέμανε ένα σωρό της άμμου, της ερήμου, και λατρεύανε την σωρό της άμμου, της ερήμου. Αυτός ο Μωάμεθ λοιπόν είδε την ανάγκη, διέκρινε ότι ήταν δυνατό να ενώσει όλα αυτά τα αραβικά φύλλα κάτω από μια καινούργια θρησκεία την οποία θα τους έδιδε και τους ίνωσε για να φτάσουν να γίνουν οι Άραβες κοσμοκράτορες γύρω τον 7ο αιώνα και να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από πέρα από τον Ινδικό ωκεανό ως τον Ατλαντικό ωκεανό. Ποιος ήταν ο Μωάμεθ? Τα στοιχεία του γενικά από τη ζωή του μπορούμε να τα μαζέψουμε κυρίως από το Κοράνι και από μερικές παραδόσεις. Το Κοράνιο φυσικά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Μπορεί να το πάρει κανείς και να το διαβάσει και να δει πραγματικά μέσα εκεί, όπως έλεγε ο Καρλάιλ, σχετικά με το Κοράνιο, είναι ένα ανιαρό, συγκεχημένο σύμφυρμα, πρωτόγωνο και ασύντακτο, με ατελέσπιτες επαναλήψεις, πολύλογο, περίπλοκο, ακατέργαστο, ανυπόφορα βλακώδες, έτσι που κανένας Ευρωπαίος δεν θα μπορούσε να υποταχθεί σε αυτό, παρεκτός εξ ανάγκης. Θα τον υποχρεώσουν να υποταχθεί. Τέτοιο είναι το Κοράνιο. Και άμα πας σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράσεις ένα Κοράνιο και το διαβάσεις, θα δεις τι έχει δανεικά πάρει από το Ευαγγέλιο, τι έχει πάρει από την Παλαιά Διαθήκη δανεικά, τι έχει πάρει από την Εβραϊκή Θρησκεία δανεικά και όσα
1: ο Μωάμεθ στις επιληψίες του και στις οράσεις του είχε σαν αποκαλύψεις και φανερώσεις. Ο Μωάμεθ λοιπόν εγεννήθηκε στη Μέκα. Είναι πόλη στην Αραβία προς την Ερυθρά θάλασσα κοντά. Στη Μέκα. Στην Ερυθρά θάλασσα μάλιστα κοντά. Λοιπόν στη Μέκα από μία φοιτήλη κορεϊσιτών. Αυτοί οι κορεϊσίτες είχαν εγκατασταθεί εκεί στη Μέκα, κατόρθωσαν να συγκρατήσουν μερικούς και κρατούσαν τη λατρεία της Καάβα. Καάβα. Η Καάβα είναι ένας λίθος. Σαν κύβος. Λίθος. Ένας μετεωρίτης, τον οποίο είχαν και έχουν εκεί στη Μέκα και εις τον οποίο ελάτρευαν σαν σταλέντα από τον ουρανό. Τον λίθον αυτόν. Την πέτρα αυτή. Και εκεί γεννήθηκε λοιπόν ο Μωάμεθ. Αναφέρεται ότι ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς, γυρνώντας από ένα ταξίδι εμπορικό. Η γυναίκα του, η Αμίνα, επέθανε κι αυτή, ενώ ο Μωάμεθ ήταν ακόμα νέος και τον αναθρέψανε οι Βεδουίνοι της περιοχής εκείνης και ασχολήθηκε σαν βοσκός τα πρώτα του βήματα και εν συνεχεία σαν έμπορος. Καραβανιό. Οι παραδόσεις αναφέρουν ότι, παραδόσεις τώρα πλέον, αρχίζει ο μύθος και η φαντασία. Ότι η μητέρα του μόλις τον γέννησε λέει χωρίς πόνους. Και το παιδί ύψωσε, νύπιο, ύψωσε τα μάτια του λέει στον ουρανό και φώναξε και είπε, «Μεγάλος ο Θεός, ένας μόνον είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, και εγώ είμαι ο προφήτης του». Ότι αυτό το είπε το παιδί μόλις γεννήθηκε. Ήψωσε τα μάτια στον ουρανό και γεννήθηκε χωρίς πόνους. Βλέπετε, αυτά αρχίζουν τα δάνεια τώρα, από εδώ και από εκεί, για να πούν ότι και αυτός είχε μία θεία γέννηση σιγά σιγά. Η ζωή του βεβαίως ξετυλίχθηκε στην έρημο. Και όπως αναφέρει κάποιος, η έρημος φυσικά είναι μόνο θεϊστική. Δηλαδή η έρημος, η νύχτα της ερήμου, σε κάνει να αισθάνεσαι ένα βρίγος μέσα σου. Καθώς νιώθεις τον εαυτόν σου χαμένο μέσα σε εκείνη τη μεγάλη απλωσιά της ερήμου και βλέπεις μάλιστα στις νύχτες τις καθαρές των ουρανών έναστρων να λάμπουν τα αστέρια από πάνω με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, σου επιβάλλει κάποιο μυστηριώδες μεγαλείο επάνω σου και νιώθεις μια ανάταση ψυχική να εξητήσεις τον ζώντα, τον μοναδικό Θεό, ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Ο Μωάμεθ από μιας πλευράς φαίνεται πως ήταν μια ψυχή που είχε μια έφεση θρησκευτική και ταυτόχρονα η επαφή του με χριστιανικές ομάδες τις οποίες συνήντησε, μοναστήρια ακόμα τα οποία επεσκέφθηκε κατά τις περιοδίες του με τα καραβάνια εκεί εις την έρημο της Αραβίας και οι Ιουδαίους ακόμα με τους οποίους ήρθε σε επαφή, ήκουσε από αυτούς και πήρε από αυτούς. Μάλιστα κάπου είναι γραμμένο στο Κοράνιο, θέσε λέει στους χριστιανούς ότι ο Θεός μου και ο Θεός τους δεν είναι διαφορετικός. Έχουμε τον ίδιο Θεό, ομολογικά. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως θα δούμε, απεχθάνεται των Σταυρών, την Τριάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Εμελέτησε λοιπόν στα ταξίδια του τα ήθη και τα έθιμα, εδέχτηκε επιρροές Ιουδαϊκές και Χριστιανικές και διετύπωσε την θρησκεία του, σιγά-σιγά όπως θα δούμε αργότερα, εις τον Θεόν και την τελεία υπακοή εις τον έναν αυτόν Θεόν, την οποία ονόμασε Ισλάμ. Ισλάμ θα πει υπακοή. Βεβαίως, εκεί αυτό του εκτύπησε περισσότερο από την επαφή του στους Ιουδαίους, με τους Ιουδαίους και με τους Χριστιανούς, το θέμα της υπακοής στο Θεό, το οποίο ξεχώρισε και σαν βίωμα το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να έχει στη ζωή του. Στα 25 του χρόνια νυμφεύτηκε και ενυμφεύτηκε μια πλούσια γυναίκα στην υπηρεσία της οποίας Χίρα, στην υπηρεσία της οποίας είχε μπει για να δουλέψει στα καραβάνια της. Είχε καραβάνια αυτή και κάνε εμπόριο. Εμπήκε λοιπόν στα καραβάλια της γυναίκας αυτής και τελικά την παντρεύτηκε τη χείρα, την Χατίτζα, η οποία Χατίτζα και τον βοήθησε και οικονομικώς και τον βοήθησε ακόμα στην σταδιοδρομία του τη θρησκευτική. Και κατόπιν αργά, γύρω στα 40 του χρόνια, ενώ ήταν στην σπηλιά του όρους Χάρα, πλησίων κοντά στη Μέτα, ευρέθηκε σε οράσεις και σε εκστάσεις επιληπτικές. Φαίνεται πως ήταν επιληπτικός. Το κατελάμβανε ένα είδος επιληψίας, περίρχεται σε εκστάσεις και εκεί λοιπόν που συνεχίστηκαν οι εκστάσεις αυτές και οι επιληψίες όλη τη ζωή, προσήθηκε, τον ύστερε και του φάνηκε λοιπόν ότι άκουσε φωνή, η οποία του είπε φώναξε και είπε τι να φωνάξω. Τώρα αυτό λένε και δεν αποκλείεται, είναι αληθινό, διότι φαίνεται ότι μερικά πράγματα τα πήρε από την Παλαιά Διαθήκη και τα εφήρμοσε στη ζωή του με κάποιο τρόπο ένδεχνο, υπήρχε και πονηρία στο λάθος, με ένα ένδεχνο τρόπο, ετούτον επαρμένο από τον Ισαΐα, τον προφήτη από το βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο το 400, στο 6 εδάφιο, εκεί λέει φώνησον, ήκουσα φωνή, η οποία είπε φώνησον και είπε τι να φωνάξω, και λέει, εκεί όμως το τοποθετεί, το δίδει αλλιώς, στο μη 6 εδάφιο, φωνή λέγουσα φώνησον και είπε τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής, ως άνθος του αγρού, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε από αυτό, χόρτος στη αλικία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα, λέει στον Ισαΐα. Λέει λοιπόν αυτός ότι άκουσε φωνή η οποία του είπε φώναξε, φώνησον, και είπε τι να φωνάξω, και του είπε φώναξε το όνομα του Κυρίου σου που δημιούργησε τον άνθρωπο από το αίμα, φώναξε γιατί ο Θεός σου είναι πανεύσπλαχνος. Ποιος δίδει στον άνθρωπο ό,τι δεν γνωρίζει, και είναι παρμένο αυτό από τον, λέγω, από τον Ισαΐα, από μίμησης, ή παρμένο από εκεί. Αναφέρεται ότι η φωνή, λέει η παράδοσή του, η οποία του εφώναξε ήταν η φωνή του Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου. Και αυτό είναι παρμένο πάλι από την Καινή Διαθήκη, από τις εμφανίσεις του Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, το δανείζεται και ο Γαβριήλ λέει του εφώναξε και του μίλησε και του είπε εγώ, εσύ είσαι ο προφήτης του Θεού και εγώ είμαι ο Γαβριήλ. Σε μια από τις οράσεις που είχε εγύρισε στη γυναίκα του την Χατίτζα τρέμοντας και της είπε σκέπασέ με, και μια άλλη φωνή του είπε ω εσύ που είσαι σκεπασμένος σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κύριό σου και τα ενδυματά σου καθάρισε και απόρριψε τα βδελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κύριό σου. Άρα αυτό είναι καταφάνερο ότι είναι επίσης κλεμμένο. Αυτός το διάβαζε στην Παλαιά Διαθήκη, το έπαιρνε από κάπου και πήγαινε και το εφήρμοζε στη ζωή του ή το έλεγε. Και είναι παρμένο από τον Ηλία τον προφήτη στο όρος επάνω στο χωρί που του παρουσιάστηκε ο Θεός και έβαλε το κάλυμα και σκεπάστηκε ο προφήτης ο Ηλίας και του είπε ο Θεός τι ζητάς εδώ Ηλία και είπε εγώ με ζηλωτής για τον Κύριο τον Θεό επάνω στο όρος στη σπηλιά. Το ίδιο έφτιαξε και αυτός στη σπηλιά στο όρος ότι του είπε άκουσε φωνή και έτρεξε τρομαγμένος στη γυναίκα τη Χατίτζα, της είπε σκεπασέ με και μετά άλλη φωνή του είπε ως ή ο σκεπασμένος εσύ που είσαι σκεπασμένος, σήκω αγρύπνη, δόξασε τον Κύριό σου, τα ενδύματά σου καθάρισε, απόρριψε τα βδελίγματα, μη σκορπάς χάρες για να αυξηθείς, περίμενε τον Κύριό σου. Κάτι ανάλογο που είπε ο Θεός περίπου στον Ηλία όταν το αποκαλύφθη και του είπε, του φανερώθηκε ως ο Θεός του Ισραήλ. Ώστε είναι δανεικά παρμένα και επειδή φυσικά δεν τα είχε και καλά μελετήσει ή τελείως αντιγράψει, τα έδιδε με τον δικό του τον τρόπο, αλλά αυτά είσαντε αρκετά για να πείσουν έναν αγράμματο λαό, όπως είσαντε οι Άραβες, οι οποίοι είσαντε σε μια ξεπεσμένη, αυτήν ανημιστική θρησκεία που λάτρευε τις πέτρες και το χώμα ακόμα των σωρών της άμμου, και φυσικά ήταν έτοιμο, είσαντε, ήταν εύκολο να δεχτούν μια τέτοια διακήρυξη ενός δίθεν προφήτου. Επί 12 χρόνια ολόκληρα είχε τις οράσεις του και είχε οράσεις τις οποίες οράσεις αυτές τις έλεγε σε έναν πιστό του φίλο, τον Αμπού Ακρ, ο οποίος έγινε και μετά καλήφης, ο Αμπού Ακρ, μετά τον θάνατο του Μωάμεθ, και ο οποίος γίνηκε και γαμπρός του, πήρε την κόρη του Μωάμεθ, παντρεύτηκε σε αυτόν τον Αμπού Ακρ, λοιπόν, έλεγε αυτές τις αποκαλύψεις που είχε, τις οποίες έγραφε. Και είδε φυσικά την ειδωλολατρεία στην οποία είσατε ρηγμένοι Άραβες, και προσπάθησε, επεθύμησε με κάθε τρόπο να τους σηκώσει στη λατρεία του ζωντανού, του ενός Θεού, του οποίου την υπεροχή τη διέκρινε από τους χριστιανούς και από τους Ιουδαίους. Στην Μέκα υπήρχε μεγάλη

νομίζοντας ότι μπορούσαν να επεκτείνουν την εμπορική τους επιρροή, και υπήρξαν και μερικοί που τον δέχτηκαν ως τον Μεσσία τον οποίον περίμεναν να έρθει, τον από πολλού αναμενόμενο Μεσσία. Έτσι στην Μεδίνα, σε αυτή τη νέα πόλη, έκανε την πρώτη του κοινότητα, θρησκευτική κοινότητα, και επηρέασε μερικούς ώστε να σχηματίσει την βάση της θρησκείας του στη Μεδίνα. Αυτή η φυγή από τη Μέκα στην Αιγίνα, στην Μεδίνα, ονομάζεται Εγίρα, η φυγή του Μωάμεθ, η οποία γιορτάζεται ως η απαρχή του ημερολογίου του Μωαμεθανικού. Από εκεί αρχίζουν και μετράνε. Από την φυγή στη Μεδίνα, από τη Μέκα στη Μεδίνα. Οι μουσουλμάνοι, οι Μωαμεθανοί. Γράφει λοιπόν σχετικά με τη φυγή του αυτή. Αν αρνηθείτε τη βοήθειά σας στον προφήτη, θα έχει για στηριγμά του το Θεό. Το χέρι του τον προστάτεψε όταν τον καταδίωξαν οι άπιστοι. Οι άπιστοι εννοεί οι Κορεϊσίτες, η φυλή αυτή στη Μέκα. Είναι ένας από τους συντρόφους της φυγής του, τον βοήθησε όταν κατέφυγαν στη σπηλιά. Ήταν ο Αμπού Άκρατος. Και τότε του είπε ο Μωάμεθ, μη θλίβεσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο ουρανός του έστειλε την ασφάλεια και μια συνοδεία από πολλούς αόρατους στα μάτια σας. Τα λόγια των ασεβών εκμηδενίστηκαν και αν υψώθηκε ο λόγος του Θεού είναι γιατί αυτός ο προφήτης είναι σώθρο. Το έτος αυτό ήταν το έτος 622 που γίνηκε η φυγή, η Εγίρα, από όπου ξεκίνησαν και μετράνε την χρονολογία, το ημερολόγιο, το Μωάμεθανικό. Από εκεί λοιπόν, από την Μεδίνα, αφού σχημάτισε την πρώτη του θρησκευτική κοινότητα, τους επεστράτευσε λοιπόν για να πάνε να εξαναγκάσουν τους απίστους της Μέκας σε υποταγή. Και εξεστράτευσε εναντίον της Μέκας και έπειτα από πολλούς αγώνες, σε αρκετούς αγώνες, κατάφερε να συνδιαλλαγεί μαζί τους με τους κατοίκους εκεί της Μέκας και τον δέχτηκαν πλέον, εδέχτηκαν αυτοί την καινούργια θρησκεία και αυτόν ως προφήτη, αφού υπεχώρησε στο σημείο αυτό να λατρεύουν το λιθάρι, τον αερόλιθο αυτό, ένα μαύρο αερόλιθο δεσμένο από τον ουρανό, τον έστειλε λέει ο Θεός κάτω από τον ουρανό, να τον λατρεύουν ως θείο σύμβολο, να λατρεύουν τον, στην Καάβα, στη Μέκα, να λατρεύουν αυτό το λιθάρι. Και έτσι τα πράγματα συμβιβάστηκαν. Και το ζωντανό Θεό και ο Μωάμεθ να είναι προφήτης και τον Κορεϊσιτών η λατρεία του λίθου να παραμείνει και μέχρι σήμερα το προσκύνημα στη Μέκα γίνεται, ξεκινάνε για να πάνε να λατρέψουν το λιθάρι κάτω εκεί το οποίο εστάληκε από τον ουρανό. Συνεπώς είναι ένα μπλεγμένο πράγμα ανημισμού και λατρείας. Γράφει μάλιστα εξ αφορμής του πολέμου που έκανε στη Μέκα και της νίκης του τελικά, γράφει τα εξής. Η συνάντηση γίνηκε στην κοιλάδα Μπεντέρ. Η συνάντηση των δύο στρατιών δεν σας έκανε κανένα θαύμα, λέει ο προφήτης, ο Μωάμεθ. Η μια στρατιά πολεμούσε για την πίστη, η δική του, και ήταν το μισό από την άλλη. Αλλά φάνηκε στην εχθρική στρατιά σαν ισοδύναμη. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλει. Και το συμβάν αυτό είναι μια προειδοποίηση για όσους βλέπουν. Και έτσι έκαμε τη Μέκα το ιερό κέντρο του με το λίθο εκείνο στην Κάβα και όλοι ξεκινούν για να λατρέψουν στη Μέκα. Τόσο ταπεινή βέβαια, χαμήλη και αυτή η θρησκευτική εκδήλωση ώστε να λατρεύουν λίθους και να είναι προσκολλημένοι να πούμε σε πράγματα στον κόσμο τούτον, τόσο διαφορετικό το πνεύμα της λατρείας του προσώπου του Χριστού που σε ελευθερώνει από τον κόσμο τούτον, σε λυτρώνει και σε φέρνει σε επικοινωνία με τον Ζώντα και αληθινό Θεό. Είναι πραγματικά πνευματική η λατρεία η χριστιανική. Άλλο τι ο χριστιανισμός έχει κάνει και πόσο έχει χαμηλώσει τα πράγματα ο διάχυτος χριστιανισμός και ο παραδόσεως. Η πραγματική αλήθεια, η γραφική αλήθεια εξυψώνει τον άνθρωπο, ελευθερώνει το πνεύμα του ανθρώπου από τα αντικείμενα στον κόσμο τούτον και τον φέρνει στη λατρεία του Ζώντος και αληθινού Θεού. Έγραψε λοιπόν το Κοράνιο. Το Κοράνιο είναι γραμμένο, όπως είπαμε, είναι μια συλλογή, ένα σύμφυρμα με πολυλογία μέσα, ασύνδετο, με επαναλήψεις, με τόσα πράγματα.

πράγματα, όλα όσα έλεγε και δανεικά, όλα όσα έλεγε ο Μωάμεθ στον Αμπού Αχ, ο οποίος τα έγραφε. Λέγεται όμως ότι αυτό το Κοράνι πρωτοεγράφηκε στον ουρανό. Μάλιστα, το τραπέζι, λέει, στο οποίο εγγράφηκε το Κοράνι, φυλάγεται στον ουρανό. Και εγγράφηκε από τις ακτίνες που εξήρχονται από το πρόσωπο του Θεού επάνω σε λίθους και φυλάχονται αυτοί στον ουρανό. Και αυτό είναι δανεικό. Το καταλαβαίνει κανείς ότι το πήρε από το Μωυσής το όρος, που εγγράφτηκαν οι δύο πλάκες από το Θεό με το δάκτυλο του Θεού και οι εντολές εκείνες εγγράφτηκαν. Εγγράφτηκε το Κοράνιο στον ουρανό, όπως καθόταν ο Θεός, λέει, στο θρόνο του, εξετέμποντο ακτίνες, οι οποίες γράψανε απάνω σε πλάκες το Κοράνιο, και αυτό το Κοράνιο το έφερε ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος, και το έδωσε εις τον Μωάμεθ. Το συγκέντρωσε σε ένα τόμο και το έφερε στο Μωάμεθ. Το απεκάλυψε στο διάστημα των 23 χρόνων. Ή τουλάχιστον τις τελευταίες 10 νύχτες, το μήνα του Ραμαζανιού, τον Σαμχασκάρ. Ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στην εκράτεια. Δεν τρώνε, δεν καπνίζουνε από την ανατολή του ηλίου ως τη δύση. Λέει για το Ραμαζάνι αυτό την ημέρα της νηστείας και της εγκρατείας τα εξής. Μπορείτε τη νύχτα της νηστείας να πλησιάζετε τη σύζυγό σας. Αυτό είναι το ένδυμά σας και εσείς είσαστε το δικό της. Ο Θεός ήξερε πως αυτή την άποψη θα είσαστε παραβάτες, τους λέει. Έστρεψε για τούτο τα βλέμματά του κατά πάνω σας και σας συγχώρησε. Κοιτάξτε τις γυναίκες σας και επιθυμείτε τις υποσχέσεις που σας έκανε ο Θεός. Το φαγητό και το ποτό σας επιτρέπονται να το φάτε και να πιείτε ως τη στιγμή που θα μπορείτε στο φως της ημέρας να ξεχωρίσετε μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη. Ύστερα κρατήστε νηστεία ως το βράδυ. Απομακρυνθείτε σε όλο το διάστημα αυτό από τις γυναίκες σας και περάστε την ημέρα σας προσευχόμενοι. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου, ο οποίος φανερώνει τους νόμους του στους θνητούς για να τον φοβούνται. Αυτή είναι η παραγγελία του για τον Ραμαζάνι, που αρχίζει η εγκράτεια, η νηστεία. Εντούτοις, ενώ από μια μεριά μιλάει για τον Θεό και δείχνει τον ένα Θεό και κυρίως βεβαίως τονίζει τη δύναμη του Θεού, την παντοδυναμία και το απόλυτο του Θεού, στον οποίο δεν επιτρέπεται καθόλου κανείς να ξεφύγει, πρέπει αναγκαστική υπακοή, και θα δούμε ότι σε αυτό το σημείο πόσο διαφορετικός ο Θεός της Βίβλου, της Καινής Διαθήκης, που είναι Θεός αγάπης, δεν εξαναγκάζει το πλάσμα, το αφήνει ελεύθερο και στην ελευθερία του το πλάσμα να δεχτεί το Θεό ή αν θέλει να τον αρνηθεί ή έχει δικαίωμα να τον αρνηθεί, άλλο οι συνέπειες. Αλλά ο Θεός θέλει το όν ελεύθερο, ετούτος δίνει μια εξαναγκαστική υπακοή Ισλάμ. Και αν δεν γίνει η υπακοή αυτή, δια άλλου τρόπου θα γίνει δια της βίας. Ενώ μιλάει σε μερικά μέρη λοιπόν για τον Θεό ότι είναι πολύ έξω λαχνός ο Θεός, και μάλιστα δίνει και εντολές για ελεημοσύνες, για το ορφανού τα δάκρυα να τα σκουπίσεις. Αν θέλεις, λέει, να θυμηθείς τη μνήμη, άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις με αυτό. Βέβαια, μιλούσε με τη γλώσσα της ερήμου. Στην έρημο το πηγάδι ήταν τόσο αναγκαίο. Άνοιξε ένα πηγάδι να δροσίζεις τον κόσμο με αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως δείχνει τη σκληρότητα του Θεού και το απόλυτο του Θεού και την ανάγκη της υπακοής δια της βίας, και μάλιστα με την μάχαιρα, με το σπαθί. Γράφει: σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε. Διώχτε τους από το φως από όπου σας έδιωξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρότερος από το φόνο. Αλλάξε τη θρησκεία σου, είναι χειρότερος από το φόνο. Καλύτερα να σκοτώσεις παρά να αλλάξεις τη θρησκεία σου. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστιέται στους απίστους. Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας, ώσπου να μην έχετε πια να φοβάστε τον πειρασμό και ώσπου να αποκατασταθεί η θεία λατρεία. Έτσι λοιπόν η σκληρότητα αυτής της πίστεως, την οποία επέβαλε με το σπαθί πλέον στους εχθρούς της πίστεως και την διέδωσε με το σπαθί και με τον πόλεμο. Τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ ήταν ένας τύπος
με αετήσια μύτη, με μεγάλο στόμα, με μακριά μαλλιά και με γενιάδα, ο Μωάμεθ. Αγαπούσε πολύ τις γυναίκες. Απέκτησε 9 νόμιμες γυναίκες, 2 δούλες και άλλες παλακές, στο σύνολο 25 γυναίκες. Για τους άλλους πιστούς όμως επιτρεπόταν μόνο 4 γυναίκες να πάρουν και να έχουν και μερικές παλακές. Όταν και άλλαζε τα πράγματα κατά το συμφέρον του. Έλεγε δηλαδή ότι είχε αποκαλύψεις που ο Θεός του μιλούσε τι έπρεπε να γίνει για να καλύψει τις ειδικές του αμαρτίες και τα ειδικά του πάθη. Όταν επί παραδείγματι ο θετός γιος του, ο Σαΐδη, έδιωξε τη γυναίκα του, την πήρε ο Μωάμεθ. Την πήρε ο Μωάμεθ και δικαιολογήθηκε σε μία μεταγενέστερη αποκάλυψη που είχε, γιατί είχε γίνει σούσουρο μεταξύ των ομοεθνών του εκεί και των πιστών του. Και από τις γυναίκες του είχαν γίνει σούσουρο και έγραψε τα εξής. Αποκάλυψης από το Θεό. Ο Σαΐδ, ο θετός γιος, έδιωξε τη γυναίκα του, του λέει ο Θεός. Σε συνδέσαμε μαζί της, του λέει ο Θεός ο Μωάμεθ. Σε συνδέσαμε μαζί της για να είναι ελεύθεροι οι πιστοί να παντρεύονται τις γυναίκες των θετών γιών τους όταν αυτοί τις διώχνουν. Το κάνει νόμο πια. Δικαιολόγησε τον εαυτό του. Και του λέει ο Θεός ότι αυτό σε συνδέσαμε εμείς μαζί της για να γίνει νόμος αυτό το πράγμα όταν οι θετοί γη διώχνουν τις γυναίκες τους να τις παίρνουν οι πιστοί. Είναι θεία εντολή η οποία πρέπει να εκτελείται. Αναφέρεται στο Κοράνιο. Σε πολλά μέσα χωρία στο Κοράνιο ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του με πολύ ταπείνωση ότι είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Μωάμεθ, γράφει, είναι ο μόνος απεσταλμένος του Θεού. Άλλοι Απόστολοι προηγήθηκαν από αυτόν. Πες τους, είμαι ο αληθινός σας Απόστολος. Να τους πεις, δεν είμαι παρά ένας θνητός σαν και σας. Σε δυο χωρία χαρακτηρίζεται ο αγράμματος προφήτης. 5 φορές ζητάει συγχώρεση από το Θεό. Λέει ότι δεν έκανε κανένα θαύμα. Έδωσε το Κοράνιο όπως ο Μωυσής έδωσε τον νόμο, όπως ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τον νόμο και όπως έδωσε στον Ιησού τα θαύματα. Σε πολλά άλλα σχολεία όμως συνδέεται με τον Αλλάχ, έτσι που η υποταγή σε αυτόν, τον Μωάμεθ, στον προφήτη, να είναι και η υποταγή στον Αλλάχ. Αργότερα, πολύ αργότερα, στον 15ο αιώνα, το 1500 δηλαδή, απεδόθηκαν και θαύματα εις τον Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας κανείς τα χαρακτηριστικά του Μωάμεθ, τι να συγκρίνεις? Υπάρχει σύγκριση? Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Κύριος είναι ο μοναδικός. Η αγιότης του Κυρίου, η υπεροχή της ζωής του, το υψηλό πνευματικό επίπεδο. Επροφητείε περί αυτού ότι είναι Κύριος της δόξης που ήρθε στον κόσμο του. Οι ίδιες του οι ομολογίες και διακηρύξεις του Ιησού Χριστού. Εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Πάτερ, δώσ' μου τη δόξα, την οποία είχα πρώτου τον κόσμο, είναι παρασύ. Μπορεί να συγκριθούν αυτά τα πράγματα με τούτα τα ταπεινά, τα ανθρώπινα, και βλέπει κανείς πραγματικά πόσο ανθρώπινη είναι τούτη η θρησκεία. Και ότι αν έχει κάτι το καλό μέσα, μιλάει για ένα μονοθεϊσμό, και αυτό είναι δάνειο, το οποίο πήρε από αλλού. Αναφέρει στο Κοράνιο 8 φορές για το Μεσσία. Το βγάνει από τη λέξη Σαχ, τον Μεσσία, και κατά αυτόν θα πει ο αρχηγός των περιοδευόντων. 25 φορές αναφέρει τον Ισά Μεσσίχ. Ισά Μεσσίχ είναι ο Ιησούς ο Μεσσίας. Τον αναφέρει 25 φορές. Αλλά ενώ τον αναφέρει, δεν δέχεται την θεότητά του, αλλά δέχεται ότι υπήρξε ένας προφήτης ή Απόστολος και ότι αυτός είναι μετά από αυτόν ήλθε καλύτερος προφήτης. Είναι γιος της Μαρίας, τον εμφανίζει ως προφητεύοντα τον Μωάμεθ. Μιλάει ο Ιησούς για τον Μωάμεθ, ότι μένει να έρθει ο Μωάμεθ, τον οποίον
Το όνομά του το βγάνει από το Αχμέτ, που θα πει παράκλητο. Όταν λέει εκεί που λέει, θα στείλω άλλον, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, αυτός το παίρνει αυτό και λέει, για μένα μιλάει, τον Μωάμεθ. Σύμφωνα με τον Μωάμεθ λοιπόν και το Κοράνι, ο Ιησούς είναι ένας άνθρωπος όπως ο Αδάμ. Εστάλλεται από το Θεό όπως ο Αδάμ. Όσοι λένε πως ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας είναι Θεός, βλασφημούν, λέει. Όποιος εξομοίωσε τον ύψιστο με τον εαυτόν του ή με άλλον, θα μπει, δεν θα μπει στον κήπο των ειδωνών, που είναι τα ουρίμ, που τρως και πίνεις και τρέχουν πηγές δροσερές και σε κοιτάνε και σε παραστέκουνε μαυρομαλούσες με ωραίο βλέμμα ουρίμ, γυναίκες, τα ουρίμ, του παραδείσου. Γυναίκες, πολλές γυναίκες, γυναίκες είτε λέει. Λέει, για τον Ιησού γράφει, «Μου δόθηκε η ειρήνη την ημέρα που γεννήθηκα και θα συνοδέψει και τον θάνατό μου και την Ανάσταση». Έτσι μίλησε ο Ιησούς, ο αληθινός γιος της Μαρίας, που είναι θέμα αμφιβολιών για πολλούς. Εν τούτης όμως αρνείται το θάνατο του Ιησού. Μάλιστα λέει ότι ο Θεός επήρε ένα ομοίωμα του Ιησού και το ρίξε απάνω στον Ιούδα. Και έτσι λέει οι Ιουδαίοι, όταν είδαν τον Ιούδα νομίζαν ότι είναι ο Ιησούς και πήραν και σταύρωσαν τον Ιούδα. Ο Ιούδας σταυρώθηκε, όχι ο Ιησούς. Ενώ τον Ιησού τον εθανάτησε ο Θεός λέγε τρεις μέρες και τον ανέστησε αμέσως και τον πήρε στον ουρανό. Είναι τώρα στον ουρανό ο Ιησούς. Εκείνος όμως που πέθανε ένα τέτοιο θάνατο ατιμωτικό είναι ο Ιούδας, απάνω στον οποίο έριξε το ομοίωμα του Ιησού ο Θεός. Γράφει για την Μαρία. Ναι, στην απιστία πρόσθεσαν και τη συκοφαντία εναντίον της Μαρίας. Είπαν, θανατώσαμε τον Ιησού το Μεσσία, το γιο της Μαρίας, τον απεσταλμένο του Θεού. Αλλά δεν τον θανάτωσαν, δεν τον σταύρωσαν. Ένα φανταστικό σώμα εξαπάτησε τη βαρβαρότητά τους. Αυτό το ομοίωμα που έριξαν, το έριξε ο Θεός απάνω εις τον Ιούδα. Όσοι συζητούν αυτό το θαύμα, μόνο αμφιβολίες έχουν. Δεν τους φωτίζει η αληθινή γνώση. Μόνο μια γνώμη ακολουθούν. Δεν θανάτωσαν τον Ιησού. Ο Θεός τον ανύψωσε κοντά του γιατί είναι ισχυρός και σοφός. Ο Θεός. Αλλά όμως, μέσα στην Αγία Γραφή, ο θάνατος του Κυρίου είναι ο σκοπός της ελευσεώς του. Και ήταν ο μητρωτικός θάνατος για την τακτοποίηση του ανθρώπου απέναντι του Θεού και την συγχώρηση των αμαρτιών. Δεν θα ήταν δυνατό να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πώς να σβήσουν οι αμαρτίες? Με το να κάνεις ραματσάνι, μια εγκράτεια αμφίβολη, με το να πας στη Μέκα και να πας να προσκυνήσεις το λιθάρι, πώς θα σβήσουν οι αμαρτίες? Εάν δεν γινόταν ο εξυλασμός, ο οποίος γίνει και απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και αν δεν γινόταν το πολύτιμο και άγιο αίμα του Κυρίου. Όλες οι προφητείες, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες μιλάνε για αυτό το Σταυρό και την Σταύρωση και τη θυσία απάνω στο Σταυρό. Όλες οι θυσίες εκείνες ήρθαν και επαλήθευσαν σε αυτήν τη μοναδική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και στην θυσία του στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Την Τριάδα την είχε παρανοήσει. Αυτός επήρε την Τριάδα ότι ήταν ο Θεός, η Μαρία και ο Ιησούς. Αυτή ήταν η Τριάδα γι' αυτόν. Ότι ο Θεός παντρεύτηκε τη Μαρία και γεννήθηκε ο Ιησούς. Έτσι το πήρε. Και εκείνο το οποίο έδειχνε με πολλή επιμονή ήταν ο ένας Θεός που είναι κυρίαρχος και ο οποίος ορίζει την τύχη όλων των ανθρώπων. Μάλιστα γράφεται ότι η μοίρα του ανθρώπου, λέει ο Θεός, εδέσαμε τη μοίρα του ανθρώπου απάνω στο λαιμό του. Ο καθένας έρχεται με τη μοίρα του γραμμένη από το Θεό, το κισμέτ, από το Θεό. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι η θρησκεία της μοίρας. Τελείως αντίθετη με την ελευθερία την οποία δίνει το Ευαγγέλιο στην προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος ρυθμίζει την τύχη του ανάλογα με τη στάση του απέναντι στο Θεό. Αν πιστέψει και υπακούσει στο Θεό, έχει δόξα, ενώ αν παρακούσει, τον περιμένει κρίση.
η φωνή της Μιλαχίραχ Μανίν Ραχίμ είναι την ερμηνεία της μόνον ο Αλλάχ, λέει, την ξέρει καλά. Αυτής της φράσεως ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, ο πολυέξυπλαχνος Θεός. Η βασική λοιπόν πίστη είναι πίστη στον ένα Θεό, τον Αλλάχ. Πίστη σε αγγέλους που μεσητεύουν για τη συγχώρηση του ανθρώπου. 8 άγγελοι βαστάζουν το θρόνο του Αλλάχ. 19 φυλάνε τον Άδη. Ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, αναφέρεται μέσα στο Κοράνι. Επίσης, ο Σατάν, ο Σαϊτίν, όπως τον ονομάζει, ή ο Ιμπλίτς, ο διάβολος. Ακολουθείται από άλλους αγγέλους ξεπεσμένους. Η πίστη στο Κοράνιο, η πίστη στους προφήτες που είναι 28 το αριθμό και αναφέρονται στο Κοράνιο και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Αδάμ, ο Ενόχ, ο Μαθουσάλα, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Λότ, ο Ισμαήλ, 3 από την Καινή Διαθήκη, ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και έχουμε και εμείς τη θέση μας μέσα εκεί και ο Μέγας Αλέξανδρος. Στους 28 προφήτες. Πιστεύει στην τελική κρίση και στον Άδη και πιστεύει στη Θεία Διαταγή. Οι υποχρεώσεις που πρέπει ο πιστός να κάνει είναι να επαναλαμβάνει, να διακηρύττει την πίστη του ορισμένες φράσεις, να κάνει ορισμένες τυπικές προσευχές. Βεβαίως με καλυμμένο το κεφάλι και ανυπόδιτα τα πόδια πρέπει να βγάλει. Άμα πάτε στην Ξάνθη και στην Κομωτινή θα τους δείτε. Οι καημένοι χειμώνας καιρός πάνε εκεί στις λούμπες, στις τρόμπες, λένε τα πόδια τους στα χέρια μέχρι εδώ, εγώ επάνω, βγάνει τα παπούτσια του και πάνε και οι έξυπνοι δικοί μας απ' έξω από το τζαμί και τους μπερδεύουν τα παπούτσια και ψάχνουν μετά να τα βρουν και δεν τα βρίσκουν. Λοιπόν, και μπαίνει ανυπόδιτος μέσα για να λατρεύσει. Πρέπει να κάνεις ελεημοσύνες, να κρατάς την νηστεία του Ραμαζανιού και να πηγαίνεις στη Μέκα για προσκύνημα, να μην φιλήσεις την μαύρη πέτρα Κάβα 7 φορές και θυμόσαστε τι είχε γίνει εκεί πέρα κάποτε όταν κάποιοι από τις τρίχες του Μωάμεθ που φυλάγανε, λέει, έπεσε, χάθηκε ή την κλέψανε, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει και γίνηκε μέγα κακό, σκοτωμός, πώς σκοτώθηκαν εκεί μεταξύ τους αγωνιζόμενοι για την τρίχα του Μωάμεθ. Στην Εδέμ, στον Παράδεισο, θα ανοίξουν οι πόρτες του Παραδείσου. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, περνάει από μια γέφυρα στενή και ανάλογα με τα έργα του, βέβαια, και την πίστη του, θα πάει στον ουρανό ή στον Άδη. Εκεί, στον ουρανό, λοιπόν, στον Εδέμ, υπάρχει θείο συμπόσιο που θα προσφέρει υπέροχα φρούτα, θαυμάσια κρασιά. Κοντά τους θα βρίσκονται λοιπόν νεαρές καλονές με σεμνό βλέμμα. Οι δίκαιοι θα κατοικήσουν στον κήπο της ειρήνης. Ο πλήρος τους θα είναι οι κήποι και οι βρύσες, θα είναι ντυμένοι με μετάξινα ρούχα, θα αλληλοκοιτάζονται με αγαθότητα, οι γυναίκες τους θα έχουν με τα αλαβάστρινα στήθια και τα όμορφα μαύρα μάτια, θα είναι κοντά τους και θα έχουν όσα θέλουν φρούτα του Παραδείσου. Αυτός ο ηλιστικός Παράδεισος, η ελπίδα ότι θα βρουν στην άλλη ζωή, έκανε τους Τουρκτούς Μωαμεθανούς να πέφτουν στη μάχη με πολύ πάθος και μανία, ξέροντας ότι πεθαίνοντας θα πηγαίνανε σε μια ζωή και θα καλοτρώγανε και θα καλοπερνάγανε και θα είχαν γυναίκες πολλές, ενώ αν πάλι ζούσαν θα είχαν πολύ λία και πολλά πλούτη από τη λία που θα παίρνανε και αυτό τους έκανε μαχητικούς να πέφτουν στα όλα εις τις μάχες. Έτσι λοιπόν είναι, έχουμε μία παραποίηση του Θεού. Ένας Θεός, αλλά τον Θεό τον δείχνει σκληρών, ανήλαιων και επίμονων. Έχουμε την διδασκαλία της μοίρας, το Ισλάμ, το Κισμέτ και τελεία υπακοή στο Θεό Ισλάμ. Ο Αλλάχ απομακρύνει όποιον θέλει, οδηγεί όποιον θέλει. Κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Κυρίου εκτός από αυτόν. Τη μοίρα διαχειρίζεται σε 7 διαμερίσματα. Ένα διαμέρισμα για τους μουσουλμάνους, ένα διαμέρισμα για τους χριστιανούς, ένα για τους Ιουδαίους, ένα για τους μάγους, ένα για τους ειδωλολάτρες, ένα για τους υποκριτάς. Είναι τόπος του αιωνίου πυρός. Δεν υπάρχει κανείς μεσάζων πλην του προφήτου. Έχει αντιθέσεις, από μια μεριά λέει, μιλάει για σπλαχνία, απ' την άλλη να κολυμπήσουν στο αίμα των εχθρών τους, των μη πιστών,
Και είναι γενικά μια θρησκεία για απλοϊκούς ανθρώπους. Και έτσι μπορούσε να πιάσει μέσα σε εκείνες τις αραβικές φυλές, οι οποίες ήσαν νομαδικές στην Αραβία. Το Κοράνι είναι ένας κώδικας θρησκείας, αλλά συγχρόνως νόμων, στρατιωτικός κώδικας, εμπορικός και κοινωνικός. Είναι συνεώνιος μαζί με τον Θεό, υπάρχει από όταν ο Θεός υπήρξε, που έγραψε το Κοράνι στον ουρανό, και γράφτηκε, όπως είπαμε, με τις ακτίνες που βγήκαν από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η θρησκεία. Βρήκε απήχηση στους αγράμματους εκείνους Άραβες, οι οποίοι με την πίστη της καινούργιας θρησκείας βγήκαν με το μαχαίρι, κατέκτησαν τις γειτονικές χώρες, ο Μωάμεθ μάλιστα έστειλε γράμματα, στο Βυζάντιο, στον 7ο αιώνα, στην Περσία, στην Αβυσσινία, και τους κάλεσε να δεχτούν τον προφήτη το καινούριο και να υποταχθούν στην καινούργια θρησκεία. Οι Πέρσες σκίσανε το γράμμα και το περιφρόνησαν, οι Βυζαντίνοι μίλησαν με καλοσύνη, με ευγένεια, αλλά βέβαια τον παραμέρισαν με τρόπο και πλέον εκήρυξε τον πόλεμο σε όλες τις χώρες αυτές και υπήρξε η μάστιγα η οποία κατέκτησε, έπιασε μέχρι τις Ινδίες κάτω. Περσία, Συρία, Ασυρία, Αβυσσινία, όλα τα παράλια της Βορείου Αφρικής, Ισπανία. Από την άλλη μεριά βέβαια οι Άραβες επέδειξαν έναν πολιτισμό, ο αραβικός πολιτισμός, ο οποίος υπήρξε πολύτιμος και άφησε εποχή. Μελέτησαν Έλληνες αρχαίους και κυρίως τον Αριστοτέλη, από τον οποίο πήραν πολλά, και υπήρξαν και φυσιογνωμίες μεταξύ αυτών μεγάλες. Φιλόσοφοι, ένας μάλιστα θεωρείται ως πηγή της νεωτέρας ιατρικής, Άραψ, και ένας άλλος ο Αβυρώης, θεωρείται πλέον μέγας φιλόσοφος και είχε μιμηθεί τον Αριστοτέλη σε πολλά σημεία και οι αρχές του έχουν γίνει δεκτές γενικά. Το κύμα των Αράβων το σταμάτησε ο Κάρολος Μαρτέλ στη Γαλλία και κατόπιν όταν έπεσε το Βυζάντιο κατέλαβαν και τα Βαλκάνια και φτάσανε μέχρι τα πρόθυρα έξω τις πύλες της Βιέννης. Οπότε οι Ηνωμένες Στρατιές εκεί των Ευρωπαίων τους σταμάτησαν και πλέον η μάστιγα του Μωαμεθανισμού άρχισε πλέον να καταραίει. Θεωρήθηκε από πολλούς ως αντίχριστος, επειδή ειρνείτο των σταυρών του Χριστού, την θυσία του Χριστού κλπ. Και εξαιτίας του κακού που έφερε στον κόσμο. Και δεν αποκλείεται βέβαια ο διάβολος κατά καιρούς σηκώνει προσωπικότητες ακριβώς για να νοθέψει και να σκεπάσει την αλήθεια. Βλέποντας αυτά τα πράγματα, σκέπτεται κανείς πόσο προνομιούχοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός απεκάλυψε την αλήθειά του και τους ελευθέρωσε από όλα τούτα τα είδωλα, από όλες αυτές τις πλάνες και από όλες αυτές τις λατρείες, τις τόσο ανθρώπινες και χαμηλές, τις δυσιδαίμονες λατρείες. Πόσο μας ελευθέρωσε. Στον Ιησού Χριστόν έχεις τη μεγάλη λύτρωση της ψυχής σου για το αίματος του Χριστού. Τη λατρεία του ζωντανού Θεού, την ελπίδα της αιωνιότητος και μια αγία ζωή τόσο υψηλή, τόσο καθαρή, τόσο ωραία, ώστε να είναι αντάξια της πίστεώς σου. Έτσι λοιπόν, ας μείνουμε στη λατρεία του ζώντος του αληθινού Θεού, ας μελετάμε την Βίβλο μας σαν το βιβλίο το μόνο αποκαλυπτικό από το Λόγο του Θεού. Στο ερχόμενό μας θα συνεχίσουμε την ερευνά μας στα ποικίλα θρησκεύματα, θα σας ανακοινώσω τι θα μιλήσουμε στο ερχόμενο. Θα φτάσουμε και μέχρι τις μαγείες και την επικοινωνία με τα πνεύματα, τα δαιμόνια και τις αιρέσεις ακόμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια των μαθημάτων μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πατέρα μας. Δεν πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Δεν ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη. Δεν ευχαριστούμε γιατί έδωκες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχε. Δεν ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού. Για το αίμα το πολύτιμο. Συγχώρεσες όλες τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε για την σωτηρία μας. Ευχαριστούμε για την αλλαγή της ζωής μας. Ευχαριστούμε για την παντοδυναμία που θα ενεργήσει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για το ελαιός μας στην οδέα. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τη σύναξη Χριστού πρωί. Και παρακαλούμε να μας ευλογήσει πλούσια. Παρακαλούμε η ώρα να είναι γεμάτη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε να δώσεις μηνύματα μέσα από τον αιώνιο λόγο, τη ζώδια. Πατέρα μας, άνοιξε τα μάτια μας να εννοήσουμε τον λόγο σου. Φυλαξέ μας την ώρα τούτη από τους περισπασμούς και τους πειρασμούς του Σατανά. Να μην φανεί άνθρωπος. Να μεταλληφθεί και να υψωθεί το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε για τη μας άφεση. Εν το ονόματι του Χριστού.

0: κατέβατε στον ιδίο του θα είναι το Άγιο Πνεύμα και το έργο του στην καρδιά του ανθρώπου. Θα διαβάσω σχετικά εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιων, 15 εδάφια του συνέχεια. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιων, 15. Αν με αγαπάτε, θα σε εντολάσουν φυλάξτε. Και εγώ θέλω παρακαλέσω τον Πατέρα και θέλει πως δώσει άλλον παράδειγμα. Για να μην γνωρίζει αυτό. Τι όμω γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και ελληνί και δίκαιο. Δεν θέλω που θα αφήσει ορφανού. Έρχομαι προ εσά. Έτσι λοιπόν, και ο κόσμο πλέον δεν με βλέπει. Τι όμω με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσεί θέλετε ζήσει. Με την ημέρα που θα έχουν τα σεντελάβουν και θυμάτων αυτά, εκείνο είναι ο αγαπώνιο. Ο δε αγαπώνιο, θέλει ο αγαπητή μου, το περίοδο τη παλαιά διαθήκη ήταν ο αιώνα του πατέρα. Ο χρόνο τη παρουσία του Ιησού Χριστού στη γη ήταν ο αιώνα του ιού. Και από την Πεντηκοστή και τότε, ζούμε στον αιώνα του Αγίου Πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα είναι σήμερα το παντοδύναμο πρόσωπο μέσα στον κόσμο. Ο Κύριο το ανώγιο υποσχέθηκε στους μαθητές ότι όταν θα έφερε θα έφερε με το Άγιο Πνεύμα. Τους είπε, δεν θα τους αφήσω ορφανού. Θα στείλω άλλο παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας. Θα μένει μαζί σας στον αιώνα. Πριν αναλυθεί τους παράγγελες, να μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ. Να περιμένετε τον ερχομό του Πνεύματος. Και πράγματι, μετά την αναλυσή του, οι μαθητές ανέβηκαν στο ανώγιο. Εκεί δαπάνησαν 10 μέρες σε ένθερμη προσευχή και δέηση. Και σαν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα εκτίθηκε επάνω του. Τους επισκέφθηκε με δύναμη. Τους πλημμύρισε με την παρουσία του. Πολλά θαυμαστά γεγονότα σημειώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι γλώσσες της φωτιάς, ο ήχος ο δυνατός του ανέμου, το χάρισμα των γλωσσών, ο συγκλονισμός του πλήθους των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, το κήρυγμα του Πέτρου μοναδικά αποτελεσματικό. Αλλά προσωπικά πιστεύω, το πιο θαυμαστό γεγονός της Πεντηκοστής ήταν η πνευματική αναγέννηση των μαθητών. Το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στην καρδιά του. Τους άλλαξε τα βάθη του. Τους μεταμόρφωσε. Αλήθεια, ποια ήταν η συμπεριφορά των μαθητών πριν την Πεντηκοστή. Είναι γνωστό ότι 3 ολόκληρα χρόνια ήταν κοντά τους στον μοναδικό δάσκαλο. Άκουσαν από τα χείλη τους ψηλές αλήθειες. Παρακολούθησαν συγκλονιστικά φάσματα. Είδαν με τα μάτια τους σκηνές της ζωής του Κυρίου καταπληκτικές. Όμως πόσο αξιοκατάκλητη ήταν η συμπεριφορά του. Ο Κυριός μας τους δίδεσε και καθημερινά την ταπεινοφροσύνη. Έλεγε, μάθετε από μένα ότι τράος είναι και ταπεινός στην καρδιά. Του τόνισε ότι όποιος θέλει να ισοθεί πρέπει να κυρκυρωθεί προηγουμένως. Όποιος ισώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Κι όμως βλέπουμε τους μαθητές να φιλονικούν μεταξύ τους για το ποιο είναι μεγαλύτερο. Μα παραφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τα σημεία του Κυρίου. Ο Κύριος τους έλεγχε για την φόρωση της καρδιάς τους. Τους έλεγχε για την οδηγοπιστία τους. Δεν μπόρεσαν να εννοήσουν τις γραφές. Στάθηκαν ανίκανοι να ερμηνεύσουν τις προφητείες για την Ανάσταση. Ιδιαίτερο Πέτρος κατηγορήθηκε από τον Κύριο για σαρκικό φρόνημα. Στάθηκε κάποτε όργανο του σατανά. Είπε σκόπιμα ψέματα. Μπροστά σε μια υπηρέτη αρνήθηκε τον Κύριό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το μύθος του. Τραυμάτισε με το μαχαίρι του τον δούλο του αρχιερέα. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής ποια θαυμαστή αλλαγή σημειώθηκε στην ζωή του. Ήταν γιατί το Άγιο Πνεύμα τους αναγέννησε. Τους μεταμόρφωσε. Έκτοτε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος
1: Έδειξαν μια ζωή, λαμβερή, ακτινοφόλα. Μια ζωή που πρόκειται το όνομα του Χριστού. Αλλά τι ήταν αγέννηση? Αναγέννηση είναι το ενθύσιμα μια ζωή μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Η ενθύσιμη ή η μετάβαση θεία ψύχης μέσα μας, ώστε να γίνουμε τέχνα του Θεού. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, φυσικά χρεοκοπημένος. Τονίζει ότι η φύση μας είναι ξεπεσμένη. Η διανοητική ζωή του ανθρώπου είναι προσβεβλημένη από την αρρώστια της αμαρτίας. Αλλά και η ηθική του ζωή μολυσμένη βαθιά. Ο Ισαΐας διεκήρυξε. Όλο το κεφάλι είναι άρρωστο. Η καρδιά χαπνωμένη. Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει πάνω στον άνθρωπο κάτι ηθικά υγιές. Η Αγία Γραφή δεν κολακεύει τον άνθρωπο. Δεν του λέει ότι είναι καλός για να τον καθησυχάσει. Του περιγράφει την αθλειότητά του και προσπαθεί να τον φέρει σε συνέστηση της κατάστασής του. Συνήθως έχουμε καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Όταν εξετάζουμε τα καλά μας τα έργα, νομίζουμε ότι οι πράξεις μας είναι πολύ υψηλές, πολύ σπουδαίες. Αλλά είναι ανάγκη να σταθούμε μπροστά στο καθρό του δικτύου. Εκεί θα διαπιστώσουμε την αληθινή μας κατάσταση. Ο Ιησούς Χριστός είπε, οι πιο υψηλές, οι πιο λαμπρές πράξεις του ανθρώπου είναι ευέλιγμα ενώπιον του Θεού. Το ένα ανθρώπου υψηλό, ευέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Γιατί ο Θεός είναι άπειρα Άγιος.

Έχει τόπο να γεννηθεί. Μπορεί να είσαι καλό στην οικογένειά σου, έντιμο πολίτη. Έχει τόπο να γνωρίσει τη ζωή σου, την πείρα τη αναγέννηση. Ίσως βαπτίστηκε σε καλή συνήθεια. Μπορεί ακόμα να μελετάς την αγιογραφή και να προσέχεσαι. Έχει όμως κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σου. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, αυτός δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιησού Χριστό. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα σύνολο νεκρών τύπων και διατάξεων. Δεν είναι ένας μακρός κατάλογος καταθλιπτικών απαγορεύσεων. Το Ευαγγέλιο δεν έρχεται να μας προσφέρει βάρη της πάσταξα εντολών. Έρχεται να μας προσφέρει την άφθονη ζωή του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Να το μυστικό της ανεπλάνη της χαρά. Να ποιος είναι ο άφθος από τα ρώτη του καινούργιου χρόνου. Πήραν την απόφαση να κόψουν κάποιες κακές συνήθειες. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι αναγεννήθηκαν επειδή πρόσφεραν στην εκκλησία ή σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα ένα σεβαστό χρηματικό ποσό. Τέλος, υπάρχουν αρκετοί που νομίζουν ότι αναγεννήθηκαν, ότι είναι σωσμένοι, επειδή παρακολούθησαν μια θρησκευτική εκδήλωση και αισθάνθηκαν μια συγκίνηση. Αλλά πώς θα αναγεννηθεί, τι λέει η Αγιογραφή, για να έρθει στην καρδιά σου άλλο, εννοείται ειλικρινά για τις αμαρτίες σου. Δεύτερον, να τις θέσεις το έργο που ο Ιησούς Χριστός έκανε για σένα επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Το Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει ότι ο Υιός του Θεού επάνω στο Χριστό σταυρό έγινε κατάρα για να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Η κεραυνή της θείας οργής έπεσαν επάνω του. Εκείνος δέχτηκε την τιμωρία των ειδικών του και των ειδικών μου αμαρτιών. Πέθανε και μας έφυγε με το θάνατό του. Αυτό το γεγονός καλείται να το πιστέψει. Από τα βάθη της καρδιάς του να μην ευχαριστώ στο Κύριο. Και θα αναγεννηθεί στην ίδια στιγμή. Θα λάβει σπήρα του ένδοξου γεγονότος της αναγέννησης. Ο Αποστολικός Πατέρας Ιγνάτιος έλεγε, μιλούσε και τον εαυτό του, τόνιζε συχνά την αλήθεια ότι ήταν θεοφόρος. Είμαι θεοφόρος γιατί φέρω μέσα μου το Άγιο Πνεύμα. Όντως, ο κάθε πλήθιος χριστιανός είναι θεοφόρος. Δεν εξέβρεται ότι είσαι ναή του Αγίου Πνεύματος. Την τελευταία επιστολή της Κυρίου Διαθήκης διαβάζουμε τους τελευταίους καιρούς. Θα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις εκκλησίες προφανώς. Θρησκευόμενοι άνθρωποι. Με ζήλο για τον Θεό, με ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Άνθρωποι που δεν θα έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά τους. Φυσική, πνεύμα μιέχονται. Θυμόσαστε ασφαλώς εκείνη την παραβολή του Κυρίου για τους γάμους του βασιλιά. Την αίθουσα τελετών του παλατιού προσήλθαν πολύ προσκεκλημένοι. Ανάμεσά τους όμως είχε και κάποιος που δεν είχε έντοιμα γάμο. Είπε και άλλοι συνδετημόνες να μην τον αγγελίστηκαν. Αλλά σαν δείτε ο βασιλάς το μάτι του τον διέκρινε. Είπε με αυστηρότητα. Φίλε, πώς ήρθες εδώ χωρίς να έχεις έντοιμα γάμο. Εκείνος δε αποστομώθηκε. Και ο βασιλάς έδωκε διαταγή στους υπηρέτες. Να δέσετε τα χέρια του και τα πόδια του. Σηκώστε τον και ρίξτε τον στο σκότο στο εξώτερο. Η βασιλεία των ουρανών δεν θα μπουν εκείνοι που γράφουν στην ταυτότητά τους ευαγγελικοί ή ορθόδοξοι ή καθολικοί. Πιστεύω προσωπικά ότι πολλοί ευαγγελικοί θα πάνε στην κόλαση. Η βασιλεία των ουρανών θα μπουν εκείνοι που έχουν το ένδυμα του γάμου. Εκείνοι που αναγεννήθηκαν, που μέσα στην καρδιά τους κατήθησε το Άγιο Πνεύμα. Ήταν η τελευταία ημέρα η μεγάλη της εορτής. Τότε ο Κύριος στάθηκε κοντά στο ναό και φώναξε. Φώναξε για να τον ακούσουν όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών. Αν κάποιος διψάει, ας έλθει σε μένα και ας πει.

Όποιος πιστεύει σε μένα, είπε ο Κύριος, καθώς η γραφή το τονίζει, ποτά μια ζωντανού νερού θα ξεπηδήσουν από μέσα του. Αν είσαι διψασμένος για αληθινή ευτυχία, έλα στον Ιησού Χριστό. Θα ξεπηδήσει, όχι μονάχα, αλλά θα γίνει ο ίδιος μια νεροπηγή που θα αναβλύζεις και θα σπαρπάς γύρω σου τα ποτάμια της ζωής. Τα ποτάμια του ζωντανού νερού για τα οποία μιλούσε ο Κύριος είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Πού να το φανταστεί ο σύγχρονος άνθρωπος? Πού να το φανταστεί ο ταλέπορος άνθρωπος της εποχής μας που ζει και ανέβει για λίγες παγώνες χαρά? Πού να το φανταστεί ότι υπάρχουν σήμαροι ευτυχία στον Χριστό? Και όμως είναι πείρα πολλών ανθρώπων εδώ μέσα. Είναι πείρα μου προσωπική ότι ο Ιησούς Χριστός προσφέρει στην καρδιά του ανθρώπου ποτάμια πνήσια και άλλωστε. Αυτό είναι το μεγαλόστομο άγγελμα της Βίβλου. Ο Θεός προσφέρει την πνήσια, την ακύβδηλη ευτυχία στον άνθρωπο. Μια ευτυχία που αρχίζει από τον κόσμο τούτο και επτύρεται στην ατέρμονη αιωνιότητα. Είναι η αναγέννηση. Είναι η ενίσχυση του πνεύματος στην καρδιά. Έτσι από αυτή την αναγέννηση ο άνθρωπος αυτοκαταδικάζεται στην ανθρωπικότητα και στον μαρασμό. Μοιάζει με τον λουλούδι που είναι έξω από το φως. Με το ψάρι που είναι έξω από τη θάλασσα. Αν κάποιος διψάει το Χριστό, ας έλθει σε μένα και ας πει. Να ψάμε παρακαλώ τον επόμενο ήλιο.

0: αναγέννηση λαμβάνει χώρα μέσα μας με την ειλικρινή μετάνοια και πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα έπτωτε μένει μόνιμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι αληθές ότι κατά περιόδους μας επισκέπτεται και άλλοτε μας εγκαταλείπει. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο αναγεννημένος στην πνευματική του ζωή θα πρέπει να γεύεται την ευλογία της πλήρωσης του πνεύματος. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι «Μη μεθάτε με κρασί πράγμα το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος, γεμίζετε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Αλλά τι είναι η πλήρωση? Είναι μια εμπειρία ανέφραση χαρά.
1: Είναι η πείρα που γευόμαστε όταν το Άγιο Πνεύμα μας κατακλείζει με την παρουσία Του. Η πλήρωση δεν είναι καθώς η αναγέννηση που συμβαίνει μια φορά, ούτε καθώς το βάπτισμα που και αυτό μια φορά συμβαίνει. Είναι μια πείρα που πρέπει να γίνεται επανειλημμένα στην πνευματική μας ζωή. Αυτό προκύπτει και από τον χρόνο του ρήματος. Πληρούστε. Αλλά έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πάντες οι μαθητές επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Αργότερα ο Πέτρος πάλι επλήστη Πνεύματος. Ο Στέφανος ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος. Αλλά και πριν τον Λιθοβολισμό, πάλι γέμισε με την παρουσία του Πνεύματος. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας γεύθηκαν επανειλημμένα αυτή την θαυμαστή εμπειρία. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορούμε να γευόμαστε την ευλογία της πλήρωσης. Δεν είναι για τους κήρυκες του άμβωνα μενάχα. Δεν είναι για τους λίγους πιστούς. Η πλήρωση του Πνεύματος είναι ένα προνόμιο, ένα δικαίωμα, μια ευλογία που ανήκει σε όλους και σε σένα. Ένα μήνυμα που με δύναμη πρέπει να αντιχίσει στις μέρες μας στις εκκλησίες είναι «Πληρούστε δια του Πνεύματος». «Ζήτησε τι να σου δώσω», είπε ο Ηλίας στον Ελισέ. Και ο Ελισέ του είπε «Διπλασία μερίδα του Πνεύματός σου παρακαλώ». Και έλαβε αυτή την ευλογία. Αλλά πώς θα πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου? Πρώτη προϋπόθεση. Είναι ανάγκη να ομολογήσουμε ειλικρινά ενώπιον του Κυρίου κάθε αμαρτία μας. Όχι χοντρικά, αλλά με λεπτομέρειες, κάθε μια ξεχωριστά. Και με διάθεση αυστηρής αυτοκριτικής. Δεύτερη προϋπόθεση. Να προσφέρουμε στον Κύριο ολόκληρο τον εαυτό μας. Να αφιερώσουμε όλη την ύπαρξή μας. Όνα μπορούσαμε να σταθούμε μπροστά του αυτή την ώρα και να πούμε τα λόγια του ύμνου. Σε σε Χριστέ αφιερώνω ολόκληρη μου την καρδιά, την σκέψη μου, την ζωή μου, κυβέρνα εσύ παντοτινά. Καμιά από τις καρδιάς μου τις πτυχές, ουδέ τις πλέον νύχιες και κρυφές, ουδέν εγώ κρατάω δι' εμέ. Σε σε τα αφιερώνω, ο Χριστέ. Τρίτη προϋπόθεση. Να ζούμε με το φρόνημα του θανάτου. Με την πίστη ότι συσταυρωθήκαμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πόση ανάγκη σήμερα από ανθρώπους με το σταυρωμένο εγώ. Όσο νεκρώνεται μέσα μας η ζωή του εγώ, τόσο πλημμυριζόμαστε από την ζωή του Πνεύματος. Ο Μέγερ σημειώνει. Η συνεχής πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι δυνατή μόνο σε εκείνους που το υπακούν και μάλιστα σε όλες τις εντολές του. Δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή χωρίς σημασία. Αμελώντας μικρές και ασήμαντες κατά την γνώμη μας εντολές, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε έξω από το φωτεινό κύκλο μιας Άγιας ζωής. Έτσι θα χάσουμε την όμορφη αυθονία της δυνάμεως του Πνεύματος. Μια ματιά, μια λέξη, μια άρνηση είναι αρκετή να τον λυπήσει μέσα μας. Μια προτροπή της Βίβλου είναι «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού». Οι Ισραηλίτες ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός εστράφει και τους πολέμησε ο ίδιος. το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται μέσα στην καρδιά μας. Αλλά τούτη η ευλογία δίνεται ιδιαίτερα στον πιστό που έμαθε το μυστικό να προσεύχεται ένθερμα. Θα σας συμβεί αμέτρητες φορές πριν σηκωθείτε από τα γόνατα της προσευχής να πλημμυρίσετε με τούτη την ευλογία. Είναι ανάγκη να γίνουμε άνθρωποι ένθερμης προσευχής και χριστιανοί του ενός βιβλίου. Με πάθος να αγαπήσουμε την Βίβλο. Πολλοί χριστιανοί άφησαν την Αγία Γραφή να σκονίζεται στο ράφι της βιβλιοθήκης. Να την ξαναπάρουμε στα χέρια μας. Με μια καινούργια φλόγα να δοθούμε στην μελέτη των αιωνίων αληθιών. Κάποιος πιστός λέει, ο Θεός περπατάει πάνω στα δρομάτια των γραφών όπως κάποτε περπατούσε σε εκείνα του παραδείσου. Ας προσέξουμε επίσης τις συναναστροφές μας. Αλήθεια, τι συζητάμε στις συναναστροφές μας? Ποιο είναι το περιεχόμενο των συναναστροφών μας? Η Βίβλος μας προτρέπει να λαλούμε μεταξύ μας με ύμνους, με ψαλμούς, με οδές πνευματικές, να ψάλουμε από την καρδιά μας τον Κύριο. Στο Καταλοκά Ευαγγέλιο διαβάζουμε, εάν κάποιος από εσάς είναι πατέρας και ο γιος του ζητήσει άρτο, μήπως θα του δώσει πέτρα? Και αν ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι? Και αν ζητήσει αυγό, μήπως θα του δώσει σκορπιό? Εάν λοιπόν εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλές δόσεις, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει άγιο πνεύμα εις τους ζητούντας παρά αυτού. Βέβαια, εμείς δεν θα ζητήσουμε να μας δοθεί άγιο πνεύμα. Οι αναγεννημένοι έχουν το άγιο πνεύμα. Θα ζητάμε ένθερμα τούτη την ευλογία της πλήρωσης. Και να επιμένουμε στην προσευχή. Συνήθως οι περισσότεροι χριστιανοί αστοχούν στο θέμα της επιμονής. Είναι βιαστικά τα αιτήματά τους και σηκώνονται και φεύγουν. Αλλά είναι ανάγκη να επιμένουμε στα γόνατα. Θυμηθείτε τον Ηλία. Όταν έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του και προσευχότανε, και προσευχότανε, μια και δυο και τρεις, επτά φορές έδωκε τον αγώνα των γονάτων για να ξεχυθούν οι ευλογίες πάνω στον λαό του Θεού. Θυμηθείτε τον Ιακώβ στον Ιαβόκ. Πώς κράβδαζε στο Θεό εκείνη τη νύχτα. Δεν θα σε αφήσω να απέρθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Απέραντα αποφασιστική, απέραντα επίμονη στην προσευχή, στην παρουσία του Θεού, με απέραντη ευλάβεια στην καρδιά μας. Και οι ουρανοί των ευλογιών θα ανοίγουν. Οι ευλογίες του Θεού θα μας πλημμυρίζουν. Αλλά ζητούμε αυτή την ευλογία με καθαρά κίνητρα. Γιατί πρέπει να ζητάμε την ευλογία της πλήρωσης? Όχι για να ζούμε πιο ευχάριστα. Γιατί είναι άπειρα φρικτό σε εμάς να αμαρτάνουμε ενάντια στον Θεό. Η καρδιά μας έχει αντιληφθεί ότι η αμαρτία είναι μια συγκλονιστική, μια άπειρα φρικτή πείρα. Και την βδελίσετε, την απεχθάνετε. Να ζητάμε την ευλογία της πλήρωσης πυρπολούμενοι από το πάθος της δόξας του Θεού. Τούτο το πάθος να πειραχτώνει όλη την ύπαρξή μας. Κύριε, θέλω να δοξαστείς στη ζωή μου. Κύριε, θέλω να μεγαλυνθείς στη διακονία μου. Έπιε το πνεύμα σου μέσα στην καρδιά μου. Και αφού προσευχηθούμε, να σηκωθούμε από τα γόνατα με την βεβαιότητα, με την πεποίθηση ότι λάβαμε εκείνο που ζητήσαμε, ότι η ευλογία θα μας δοθεί. Θέλετε νίκη στην πνευματική σας ζωή? Πληρούστε δια του πνεύματος. Μπορούμε να έχουμε θρίαμβο και νίκη εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του κόσμου, αν είμαστε πλήρης Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός πάντησε θριαμβευτή στο πεδίο της μάχης, στην έρημο, στην πάλη εναντίον του σατανά. Εθριάμβευσε, γιατί ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος. Όταν ο εχθρός επέλθει σαν ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαίαν εναντίον αυτού. Ποθείτε μια ζωή στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Ποθείτε μια ζωή στην ομοιότητα του Κυρίου. Πληρούστε δια του πνεύματος. χαρούμε μια ζωή στην οποία να δοξάζεται ο Κύριος, μια ζωή δυνάμεως, χαράς, ειρήνης. Ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να κατακτήσει όλο το είναι μας. Να κυριαρχούμαστε απόλυτα από το Άγιο Πνεύμα. Να ελέγχει κάθε λειτουργία της ύπαρξής μας, κάθε πτυχή. Να οδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Να έχουμε σαφέστατη και πληρέστατη συνεννόηση μαζί Του. Να βαδίζουμε κάθε στιγμή σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Ποιος μπορεί να περιγράψει την ομορφιά, τη λάμψη και την δόξα μιας τέτοιας ζωής. Αισθανόμαστε την ανάγκη της καθημερινής ανανέωσης της πνευματικής μας ζωής. Ας πληρούμαστε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα οι άνθρωποι είναι τόσο κουρασμένοι και αυτοί οι νέοι πάσχουν από ανία. Αλλά ο χριστιανός μπορεί να ζει την διαρκή ανανέωση. Η νεότητα της ψυχής μας μπορεί να ανανεώνεται σαν το έτου. Ο δίκαιος σαν πίνικα θα ανθεί, σαν κέντρος του Λιβάνου θα αυξάνει. Υπάρχουν πιστοί που η φλόγα του ζήλου και του ενθουσιασμού για τον Θεό χαμήλωσε μέσα στην καρδιά τους. Αν θέλουν να ξαναβρουν την πρωτινή φωτιά, είναι ανάγκη να ανοίξουν τα κανάλια της ζωής τους στο Άγιο Πνεύμα, να τους πλημμυρίσει. Αν θέλουμε να εκτελέσουμε την εντολή του Ευαγγελισμού, είναι ανάγκη σαν Εκκλησία να ζητήσουμε με καινούργια δύναμη τούτη την πλήρωση του Πνεύματος. Χρειαζόμαστε μια καινούργια πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι οι ανθρώπινες μέθοδοι, δεν είναι τα σαρκικά μέσα που θα φέρουν τα αποτελέσματα στο έργο του Ευαγγελισμού. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος, μου λέγει Κύριος. Μπρος του Κυρίου το Σταυρό γονατιστή, ανώγιο ας ζητήσουμε, γλυκιά Πεντηκοστή. Να ψάλλουμε τον τελευταίο ύμνο.

πλήθυμο αυτής της ώρας σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριός μας έγινε κατάρα για να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το θαύμα της αναγέννησης. Αποκάλυψε την αναγκαιότητα της αναγέννησης σε κάποια καρδιά. Μίλησε έντονα μέσα στην καρδιά των πιστών για την ανάγκη να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αποκάλυψε, Κύριε, με περισσότερο φως του την ένδοξη αλήθεια. Και φύλαξέ μας από παρερμηνίες αυτής της ένδοξης αλήθειας, την οποία ο διάβολος ενδιαφέρεται να σκοτήσει. Πατέρα μας, σπράγισε το μήνυμα το δικό σου μέσα στην καρδιά. Ας αποβεί καρποφόρο για τη δική σου τη δόξη. Απόδεισέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Κυρίου, εν πνεύματι Αγίων.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, τον έπαινο, τη λατρεία και την τιμή που σου ανήκουν, γιατί ανήκουν μόνο σε σένα. Όλοι σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου για μας την αιώνια την απαρχής. Μας αγάπησες αιωνίως, μας έφερες στον κόσμο τούτο με δοξασμένο σκοπό, κάποτε να φτάσουμε να δούμε το πρόσωπό σου, να ζήσουμε στην αιωνιότητα στην παρουσία σου. Όλοι σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον εθυσίασες. Σε ευχαριστούμε για το αίμα το Άγιο και πολύτιμο που γίνει και το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε θυλασμό τον τέλειο. Σε ευχαριστούμε για την ικανοποίηση της δικαιοσύνης σου. Σε ευχαριστούμε γιατί οι ουρανοί άνοιξαν. Σε διότι η αιωνιώτης μας περιμένει. Ω, σε ευχαριστούμε πολύ, μια αιωνιώτης δοξασμένη εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό με το οποίο μας έχρισες, για την ημέρα εκείνη τη λαμπρά, όταν θα φανερωθούν τα παιδιά τα δικά σου, να είμεθα κι εμείς σε εκείνο το πανηγύρι του ουρανού. Όλοι σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα, ημέρα λατρείας του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας, να μας χορτάσεις με την παρουσία σου και να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, στην πόλη μας τούτη και στο έθνος μας ολόκληρο και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να προετοιμάσεις την Εκκλησία σου σαν νύμφη για την ημέρα εκείνη της αρπαγής, της μεγάλης συνάντησης με τον Κύριον. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να τους ταπεινώσεις, να τους ελέγξεις για όλα αυτά τα άσχημα και κακά που γίνονται μέσα σε τούτο το έθνος και να τους φέρεις τη χάρη τη δική σου. Μακροθύμησε, σε παρακαλούμε, ελέησε ψυχές, σώσε ψυχές. Ακόμα παρακαλούμε για όλα τα έθνη της γης να τα φέρεις στη χάρη σου και να τα ελεήσεις και το λαό σου τον Ισραήλ στους δεσμούς της Διαθήκης. Τάχυνα την έλευσή σου Κύριε, προσμένομαι τον ερχομό σου. Χωρίς εσένα, χωρίς τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει τίποτε στον κόσμο τούτο. Κανένας διορθωμός, καμία θεραπεία, καμία ανακούφιση, καμιά ζωή, μορφή ζωής δεν μπορεί να υπάρξει. Παρακαλούμε τάχυνε Κύριε την έλευσή σου και δώσ' μας εν υπομονή να περιμένουμε ως εκείνη τη στιγμή. Κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Υιού της αγάπης σου, του ευλογημένου Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό Μύθητα. Μύθητα. Ακούσατε ταύτα, πάντες οι λαοί. Ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης. Μικρήτε και μεγάλοι, πλούσιοι ομού και παίνητες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλείνεις παραβολήν το οτίον μου. Θέλω εκθέσει εν κιθάρα το ενιγμά μου. Γιατί να φοβόμαι εν ημέρα συμφοράς, όταν με περικυκλώσει η ανομία των ενεδρευόντων με. Ή την εσελπίζουν εις τα αγαθά αυτών και καυχόνται εις το πλήθος του πλούτου αυτών. Ουδείς γίνεται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτών, διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως, να μην είδει διαφθοράν, διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητο απολυμμένους και εγκαταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουσι υπάρχει στον αιώνα, εκατοικία αυτών εις γενεάν και γενεάν.
ονομάζουν τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μορία αυτών. Κι όμως οι απόγονοι αυτών ιδύνονται εις τα λόγια αυτών. Ως πρόβατα εμπλήθησαν εις τον Άδη. Θάνατος θέλει ποιμένει αυτούς. Και οι ευθύς θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς το πρωί. Η δε δύναμις αυτών θέλει παλαιωθεί εν το Άδη, αφού έκαστος αφήσει την κατοικίαν αυτού. Αλλά ο Θεός θέλει λυτρώσει την ψυχή μου εκ χειρός Άδου, διότι θέλει με δεχθεί. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού, διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν. Ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Αν και ευλόγησε την ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού. Και οι άνθρωποι θέλουσι σε επενή, αγαθοποιούντα σε αυτόν. Θέλει υπάγει στην γενεάν των πατέρων αυτού. Εις τον αιώνα δεν θέλουσι ήδη φως. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Τούτος ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός τον οποίο δεν τον παίρνουμε συχνά να μιλήσουμε γι' αυτόν. Είναι ένας ψαλμός σοφίας και συνέσεως. Ο Δαβίδ, αν είναι αυτός ο συνθέτης αυτού του ψαλμού ή κάποιος από το περιβάλλον του, πάντως στην εποχή του, ο ψαλμοδός, ας το πούμε έτσι, ονομάζει τον ψαλμό αυτόν παραβολή. Και μάλιστα λέει, θα κλείνω κι εγώ το οτίον μου να ακούσω αυτή την παραβολή. Και στα ίδια εδάφια, στον πρόλογο του ψαλμού, τον ονομάζει και ένιγμα. Θα πω το ένιγμά μου. Και το ένιγμά του το λέει με κιθάρα. Το ψάλι εν κιθάρα. Γιατί παραβολή και ένιγμα? Τι τάχα να είναι αυτή η παραβολή και αυτό το ένιγμα περί του οποίου μας μιλεί? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ζωή όπως τη βλέπει κανείς. Αλλά όπως τη βλέπει κανείς με πνεύμα Θεού. Και με μάτια που τα δίνει ο Θεός για να δούμε τη ζωή. Διότι είναι αναμφισβήτητο και πρέπει να παραδεχτούμε ότι πολλοί κοιτάνε τη ζωή και πώς τη βλέπουν. Μερικοί τη βλέπουν σε μια ευκαιρία να αναρριχηθούν, να ανεβούν, να πλουτίσουν, να αποκτήσουν, να επιβληθούν απάνω σε άλλους. Νομίζουν πως αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία που τους δόθηκε σε όλη

λέει εδώ πέρα στον Ψαλμοδό, στον Άδη που ρίπτονται, ο Άδης ο θάνατος τους πεινένει. Τα λόγια αυτά είναι διάφανα. Μιλούν για διαφάνεια, πολύ για διαφάνεια. Διάφανος είναι ο λόγος του Θεού. Και μιλάει για διαφάνεια, μιλάει σαφώς για τα πράγματα που θέλει να πει. Ρίπτονται στον Άδη. Δεν μπορεί να ρίχτει στον Άδη κάτι ανύπαρκτο. Αν πεθαίνει και δεν υπάρχει ο άνθρωπος, τι ρίχνεται στον Άδη? Για να ρίχτει στον Άδη σημαίνει ότι υπάρχει. Και λέει ο θάνατος τους πειμένει. Δεν είναι δυνατόν ο θάνατος να πειμένει, να βόσκει ανύπαρκτα πράγματα. Άρα λοιπόν η ψυχή υπάρχει. Και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς ότι υπάρχει η ψυχή. Διότι να, τι μας λέει ο ψαλμοδός εδώ πέρα, τους ρίχνει στον Άδη και εκεί ο θάνατος τους πειμένει. Και το θέμα το οποίο έρχεται μέσα στον άνθρωπο του Θεού που κοιτάζει τα πράγματα με το μάτι του δικαίου, με το μάτι το οποίο δίνει ο Θεός, είναι τι αξία έχει τούτη ζωή. Και πώς μπορεί να λυτρωθεί ο άνθρωπος ο οποίος έπεσε μέσα στον Άδη? Πώς είναι δυνατόν να λυτρωθεί από εκεί? Ποιος θα επιχειρήσει να τον λυτρώσει? Τι λύτρο θα πληρωθεί και πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθεί? Αναμφισβήτητα δεν μπορεί να ελευθερωθεί ούτε από το θάνατο και τον Άδη, ούτε από κανένα πάθος που τον κατέχει σε τούτη τη ζωή εξαιτίας της αμαρτίας η οποία μπήκε μέσα στον κόσμο. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί, λύτρων δεν υπάρχει. Όπως μας είπε στα όμορφα τούτα λόγια, και είπε, είναι πολύτιμος, πολύτιμος διαπαντός είναι η ζωή του αδελφού. Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μηδέν να δώσει εις το Θεόν λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανεύρυτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Πολύτιμος και δεν μπορεί να γίνει. Ποιος θα τον λυτρώσει? Μοιάζει υπόθεση σαν κάποιο πολεμιστή, σαν κάποιο στρατιώτη που τελικώς εχμαλωτίζεται. Άντε τώρα να τον ελευθερώσεις αυτόν. Εάν εκείνος που τον έπιασε δεν τον ελευθερώσει, δεν υπάρχει δυνατότης ποτέ. Διάβαζα κάπου ένα στίχο από κάποιο συριακό ποίημα. Βλέπετε, παγκόσμια ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και νιώθει και αισθάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει την ελευθέρωση. Δεν είναι δυνατόν κανείς να ελευθερώσει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι σκλάβος σε δυνάμεις ανώτερες από αυτόν. Και λέει, αχ να μπορούσα να λυτρωθώ, σίγουρα θα πλήρωνα τα λύτρα. Λύτρωσέ με εσύ γονιέ μου αγαπημένε, δώσε για με περίφημες δρομάδες, άλογα που τρέχουν, που έχουν αξία. Αχ να μπορούσα να λυτρωθώ, λύτρωσέ με εσύ αδελφέ μου αγαπημένε. Και η έκκληση και η ηκεσία χάνεται χωρίς απάντηση. Η φωνή αυτή χάνεται χωρίς απάντηση. Την απάντηση τη δίνουν τα θλιμμένα μάρμαρα των τύμβων, των αρχαίων τύμβων που μπορείτε να πάτε στα μουσεία να τα δείτε. Εκεί που σταλάζει θλίψη από το μάρμαρο, μπορείς να τη μαζέψεις. Μπορεί να την πάρεις στα χέρια σου τη θλίψη. Ο καλλιτέχνης απετύπωσε την απογοήτευση για τη σκλαβιά του θανάτου. Δεν λέει ανυπαρξία, τη δείχνει την ψυχή να υπάρχει. Αλλά όμως δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Λύτρο. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να δώσει το λύτρο. Η φωνή χάνεται. Η αμαρτία επισώρευσε δεινά και ουδείς δύναται ποτέ, όπως είπε, να ελευθερώσει τον αδελφόν του. Αλλά μπορεί ένας. Μόνον ένας. Και αυτός είναι ο Θεός. Εάν δηλαδή αυτή η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει πέσει, τη σκλαβιάς μέσα στην αμαρτία, στα δεσμά του άδου και του θανάτου, της φθοράς, των παθών του, των επιθυμιών του, δούλος όπως είναι, που διαποτίζει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, που επηρεάζει και μάλλον διαποτίζει όλα τα στρώματα τα κοινωνικά και δεν εξαιρείται

κανένας, μεγάλοι και μικροί, όλοι τους είναι κάτω από αυτές τις δυνάμεις. Μόνος λυτρωτής είναι ο Θεός. Λέει στον ψαλμό, αλλά ο Θεός θα λυτρώσει την ψυχή μου από τα χέρια του άδου, γιατί θα με δεχθεί. Ο ψαλμωδός παραδέχεται ότι η ψυχή υπάρχει και η ψυχή πηγαίνει κάτω στον άδη. Και ο Θεός λέει, θα με δεχθεί, θα με λυτρώσει. Αυτό το φως το είχαν στην παλαιά οικονομία. Δεν είχε ακόμα γίνει το έργο της χάριτος. Δεν είχε ακόμα ανοίξει ο ουρανός. Και δεν γνωρίζανε ότι η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να πάει επάνω. Όμως, αυτή η μαρτυρία είναι μια μαρτυρία πίστεως για επιβίωση. Μια μαρτυρία αναστάσεως. Μια μαρτυρία προσδοκίας, την οποία ο άνθρωπος ο ευσεβής είχε. Μόνον ο Θεός μπορεί να λυτρώσει. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται όλος ο κόσμος. Και ο ψαλμωδός λέει, η παραβολή μου, το ένιγμά μου, να τα ακούσουν όλοι μικροί και μεγάλοι, διότι έχει παγκόσμια ισχύ, παγκόσμια εφαρμογή, είναι για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος μαζεύει, θα τα αφήσει έως τον τάφο, έως εκεί. Τα αγαθά του θα μείνουν πίσω. Όσο ζει, ο ίδιος επαινεί τον εαυτόν του, οι άλλοι τον επαινούν διότι αυτός φροντίζει για τον εαυτόν του. Νομίζει μέσα του, οι διαλογισμοί του εσωτερική είναι ότι το σπιτικό του δεν θα διαλυθεί ποτέ, ότι αυτός και η ευτυχία του θα μείνουν για πάντα. Ακόμα μάλιστα φτάνει, όπως φαίνεται τον παλιό καιρό το κάνανε, να ονομάζει τα υποστατικά του, τα ζώα του, με τα δικά του ονόματα. Ακόμα έβαλαν τα ονόματά τους στα υποστατικά τους. Και νόμιζαν ότι όλη η ευτυχία είναι σε τούτο τον κόσμο. Κι όμως ο ψαλμωδός λέγει, η ψυχή είναι το μεγαλύτερο. Και αυτή την ψυχή μπορεί να την λυτρώσει μόνον ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος στραφεί στο Θεό. Αλλιώτικα ο άνθρωπος και ο σοφός ακόμα, ο οποίος δεν το σκέπτεται αυτό και ο οποίος κοιτάζει στον κόσμο τούτον μονάχα να μεγαλώνει κατά κόσμον, ο άνθρωπος αυτός είναι άφρον, είναι ανόητος και χάνεται. Χάνεται, θα ρηχτεί μέσα στον Άδη. Ο Άδης, ο θάνατος, τον πειμένει. Ο Άδης και ο θάνατος δεν είναι καταστάσεις, ούτε χώρος. Είναι προσωπικότητες του κάτω κόσμου. Και ο Άδης και ο θάνατος που πειμένει είναι βοσκός. Και οι ψυχές τις οδηγεί ο θάνατος, τις πειμένει. Αυτή την αποκάλυψη έρχεται να μας δώσει η Αγία Γραφή. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, να συνεχίσουμε στη συνέχεια.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό, για το έργο σου το θαυμαστό που έκανες της λύτρωσης, να λυτρώσεις ψυχές. Συγνωρίζεις την αξία της ψυχής. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ να αποκαλύψεις περισσότερο και περισσότερο τις αλήθειές σου και να μας δώσεις τρόφι για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Μόνον ο Θεός λοιπόν μπορεί να λυτρώσει. Και μόνον ο Θεός μπορεί να λυτρώσει, γιατί Αυτός γνωρίζει την πολυτιμότητα, την αξία της κάθε ψυχής. Ο άνθρωπος δεν τη γνωρίζει. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την αξία του ειδικού του εαυτού, του εαυτού του. Η κοινωνία, ο κόσμος, συνήθως, αγνόησε την αξία της ψυχής, καταπάτησε την ψυχή. Μόνο το Ευαγγέλιο δίνει αξία στην ψυχή και δείχνει πόση μεγάλη αξία και πολύτιμη αξία έχει για το Θεό. Τι είναι όμως ψυχή? Μιλάμε για ψυχή. Τι είναι ψυχή? Αλλά είναι τούτο το συνειδησιακό εγώ το οποίο έχει ο καθένας από μας μέσα του. Συντροφευμένο και συνοδευμένο με το συναισθηματικό σου κόσμο και με το διανοητικό σου κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι το εγώ σου. Ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου μοναδικός στον κόσμο. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σου μοιάσει. Πέρασαν απάνω από τον πλανήτη τούτο δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια ψυχές. Κανένας άνθρωπος δεν έφτασε να είναι όμοιος με τον άλλον. Ο καθένας είναι ξεχωριστός. Και στα μάτια του Θεού έχει μια αξία ξεχωριστή. Βέβαια, οι λαοί της γης ανεγνώρισαν την ύπαρξη της ψυχής. Το μαρτυρούνε όλες οι θρησκευτικές αντιλήψεις των λαών, οι παραδοχές και περί άδου και περί κρίσεως κάτω από τον Άδη, οι τύμβοι, όπως είπαμε, οι επιτύμβιες πλάκες τις οποίες υψώνουν, στις οποίες ζωγραφίζουν και δείχνουν την μεταθάνατο ζωή στην οποία πηγαίνουν οι άνθρωποι να τους δώσουν, να τους προσφέρουν προσφορές και δώρα, τα κτερίσματα στους τάφους, ακόμα και μέσα στους αγρίους που παίρνουν μέτρα για να αμυνθούν από την εκδίκηση των εχθρών, των ψυχών των εχθρών τους, τους οποίους ενδεχομένως έχουν σκοτώσει και ούτω καθεξής. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί πίστευαν στην ύπαρξη της ψυχής και ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αγνοήσει τελείως. Πόσες φορές λέμε «η ψυχή μου» και εννοούμε τούτο το εγώ μας, το οποίο κατοικεί μέσα μας. Και ενώ το σώμα αλλοιώνεται και ενώ το σώμα μεταβάλλεται και τρως κάθε μέρα και συνεχώς υφαίνεις και ξεϊφαίνεις, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πάντα μόνιμο μέσα σου. Και αυτό το μόνιμο στοιχείο είναι το εγώ σου και η συνείδηση του εγώ σου, του εαυτού σου. Ότι είσαι εσύ αυτός, εγώ είμαι εγώ. Αυτό λοιπόν το συνειδησιακό εγώ, συντροφευμένο με τον διανοητικό κόσμο, τον συναισθηματικό κόσμο ολόκληρο και ντυμένο με το φυσιογνωμικό στοιχείο. Ο άνθρωπος που φεύγει από τον κόσμο τούτο γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον. Το φυσιογνωμικό στοιχείο είναι τούτη η ψυχή για την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού. Υπήρξαν μερικοί και μερικές θρησκευτικές αντιλήψεις που είπαν ψυχή είναι ζωή. Αλλά όμως τι σημαίνουν τα λόγια τα οποία λέγει μέσα στη γραφή «και είδον τας ψυχάς των εσφαγμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού» που κράζουν και λένε «έως πότε, δέσποτα Κύριε, θα εκδικηθείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης». Αυτοί είχαν σφαγή και οι ψυχές τους τις βλέπει εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού να φωνάζουν προς το Θεό «έως πότε, δέσποτα Κύριε». Οι ψυχές των εσφαγμένων. Τι θα πουν τα λόγια του Ιησού Χριστού? Περίληπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Εννοούσε περίληπος είναι η ζωή μου? Όχι φυσικά. Η ζωή δεν λυπείται. Η ψυχή του μέχρι θανάτου. Και τι θα πούνε τα λόγια του γέροντος Ιακώβου, ο οποίος έλεγε όταν του είπαν ότι το παιδί του το έφαγαν τα θηρία και του δείξανε τον κόκκινο χιτώνα. Του φέρανε το ρούχο βαμμένο στο αίμα του παιδιού.
αίμα ζώου. Είχαν σφάξει ζώο και το βουτήξανε. Το παιδί το πουλήσανε στην Αίγυπτο και ήρθαν στον πατέρα και του είπαν: το έφαγε το θηρίο το παιδί. Και είπε ο πατέρας: θρηνών, θρηνών, πλέον έχουν συνείδηση του θρήνου μου, του πόνου μου. Θρηνών, θέλω καταβεί προς τον Υιόν μου η συνάντηση του Υιού μου εν το Άδη. Είχε τη συνείδηση ότι ο Υιός του δεν είχε εξαφανιστεί. Είχε τη συνείδηση ότι ο Υιός του κέτη από θανόν ζούσε στον Άδη και αυτός θρηνών θα πήγαινε η συνάντηση του Υιού του εις τον Άδη. Και ακόμα τι θα πούνε τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν ήρθανε και του είπανε τι γίνεται, του ανέφεραν την ιστορία εκείνη σαν δουκέι που ένας είχε μια γυναίκα και πέθανε και την πήραν 7 αδελφοί. Τι νοστάνε εκεί πάνω η γυναίκα αυτή? Και ο Κύριος τους είπε πόσο αγνοείται τα πράγματα. Και τους είπε: δεν ακούσατε ότι ο Θεός λέγεται Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ? Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Πάντες γάρ αυτό ζώσιν, εις αυτόν τον Θεόν ζουν. 2000 χρόνια είχαν περάσει που ο Αβραάμ υπήρξε και όμως ζούσε. Δεν είχε γίνει ανάσταση, αλλά σαν ψυχή ζούσε. Το Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, πάντες αυτό ζώσει. Μόνο λοιπόν ο Θεός ξέβρει την πολυτιμότητα της ψυχής. Να γιατί ο Ιησούς είπε τούτα τα θαυμαστά λόγια. Τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα. Αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Εάν το ζητήσεις επάνω ή στη γη, κάτω από τη γη, δεν θα το βρεις. Λύτρο για την ψυχή σου. Τι θα δίνες να ισοπαρίσεις αυτή την αξία? Δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να σκεφτείς απάνω στην αξία της ψυχής σου, για την οποία ο Θεός δίνει ιδιαίτερη σημασία. Τι θα δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν υπάρχει. Και τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν όχι πλουτίσει, όχι αγαθά αποκτήσει, εάν τον κόσμον όλων κερδίσει και την ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Πουλάς την ψυχή σου? Αν ο διάβολος σου έδινε τον κόσμο ολόκληρο, την πουλάγεις την ψυχή σου? Πουλάς ένα θησαυρό για άχερα? Δεν έχει αξία ο κόσμος όλος, με τα χρυσάφια του, με τα σήμια του, με τα πολυτιμά του? Δεν έχει αξία. Προστάς την ψυχή σου. Αυτή η ψυχή λοιπόν τόσης μεγάλης αξίας που την ξέρει μόνο ο Θεός. Και έπειτα ο Θεός έχει αγάπη για την ψυχή. Την αγαπά. Ο μόνος που την αγαπά τόσο πολύ. Συ ο ίδιος δεν την αγαπάς την ψυχή σου. Γιατί την παραδίδεις μέσα στην αμαρτία και στο κακό, στην απώλεια. Μόνο ο Θεός σε αγαπά και σε αγαπά πραγματικά. Τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, τόσο αγάπησε την ψυχή σου, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή. Εάν πήγαινε στους ουρανούς να ρωτήσεις τι είναι ο Υιός του Θεού, τι πληροφορία θα έπαιρνες? Ο ουρανός δεν μπορούσε να μιλήσει το όνομά του, το όνομά του. Και αυτόν ο οποίος ήταν στους ουρανούς και γέμιζε τους ουρανούς τον παραδίδει, ο Θεός τον δίδει αντάλλαγμα. Ιδού το αντάλλαγμα. Το μόνο που βρέθηκε στα χέρια του Θεού για την σωτηρία της ψυχής σου. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν, το μονογενή, έδωκε για να μην απολεστεί, να μην χαθεί. Ο Θεός ξέρει τι θα πει απώλεια, τι θα πει χαμός της ψυχής. Δεν είναι ανυπαρξία. Μπας και περάσει από το μυαλό σου ότι είναι ανυπαρξία. Αν ήταν ανυπαρξία θα ήταν ευτύχημα. Ο καθένας θα έλεγε επιτέλους βρε αδέλφε, θα σβήσω, δεν θα έχω συνέστηση, δεν θα υπάρχω, δεν υπάρχει τίποτα. Πάει, τελείωσε. Μα αυτό θα ήταν λύτρωσης. Δεν υπάρχει ανυπαρξία. Φθορά μέσα. Και άλλη φορά το είπα. Δύο λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Συγκεντρώνουν όλη τη φρίκη της κολάσεως. Λένε μερικοί γελώντας, κόλαση. Τι είναι, καζάνια που βράζουν, φωτίες που θα τις πατάμε να τις σβήνουμε, τα σκουλίκια που τρώνε αστεία πράγματα. Μα δεν είναι αυτά. Εάν δίνει κάποιες εικόνες η γραφή, στις δίνει για να σου δείξει μια δραματική πραγματικότητα. Τραγική πραγματικότητα. Για θυμίσου τα λόγια του Ιησού. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Κλαθμός που θα πει αφόρητος πόνος και λύπη και θλίψη. Και τριγμός των οδόντων που θα πει φοβερό μίσος εναντίον του Θεού, ώστε να τρίζει τα δόντια σου από μίσος. Και μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα της θλίψεως και του μίσους, εκείνη η κόλαση. Ο Θεός αγάπησε την ψυχή του ανθρώπου, τόσον αγάπησε. Και ακόμα λέει, συνιστά ο Θεός την αγάπη του σε εμάς, ότι ενώ εμείς είμεθα αμαρτωλοί, ο Χριστός υπέρ ημών απέθερε. Να η αγάπη του Θεού. Μόνον εκείνος μπορούσε να αγαπήσει. Ξέρει την πολυτιμότητα της ψυχής και αγάπησε. Και τέλος, είχε όλη τη δυνατότητα να σώσει. Μόνο στα χέρια του Θεού. Ποιος θα δώσει αντάλλαγμα? Ποιος θα δώσει λύτρο για την ψυχή του ανθρώπου? Μη το επιχειρήσεις. Δεν κάνεις τίποτα. Ή θέλησες να προσπαθήσεις, γύρνα πίσω. Λύτρο δεν μπορείς να βρεις και δεν μπορείς να δώσεις. Ο Θεός δύναται. Τι έκανε? Αυτόν τον οποίον ο νους του ανθρώπου δεν τον χωράει, τον έδωσε λύτρο μοναδικό για την ψυχή του καθενός μας. Ώστε στον ίδιον εαυτού Υιό δεν ελυπήθηκε, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδωκε αυτόν, πόσο μάλλον μαζί με τον Υιόν δεν θα δώσει σε εμάς τα πάντα. Τώρα για το Θεό όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα. Όταν χάρισε τον Υιόν του για σένα, όταν σε εξετίμησε τόσο πολύ, όταν είδε την πολυτιμότητα της ψυχής σου και σ' αγάπησε τόσο και φτάνει να δώσει ό,τι ήταν πιο εκλεκτόν για αυτόν στους ουρανούς, τα άλλα τώρα να σου δώσει τα μέσα της ζωής εδώ, κάποια άνεση, κάποια ησυχία, κάποια ευημερία, ή να σου δώσει τους ουρανούς του και να σου δώσει τη δόξα. Τη δόξα μαζί με τον Υιό και σαν τον Υιό, για το Θεό δεν είναι τίποτε. Έδωσε το πάντα. Και λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, αγοραστήκατε. Όχι με φθάρτα αργύριο ή χρυσίο, ελυτρωθήκατε. Από τη ματέα σας συναναστροφή την πατροπαράδοτο, αλλά με τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού που δόθηκε στο Σταυρό σαν αμνός άμωμος και άσπυλος από το Θεό. Και τώρα αγαπητοί, το αλάβαστρο του μύρου έσπασε στο Σταυρό επάνω. Και το μύρο ξεχύθηκε. Ο Υιός του Θεού καρφώθηκε. Και το μύρο της αγάπης του Θεού έρχεται και ξεχύνεται παντού. Ψάχνει. Ζητεί. Την ψυχή τη χαμένη να την βρει. Σαρώνει, λέει, όλη την οικία επιμελώς. Επιμελώς. Α, τι σαρώνει όλη την οικία, αφού είναι όλοι χαμένοι, τι ψάχνει? Δεν τους παίρνει έτσι φουρνιές να τους περάσει στους ουρανούς την αιωνιότητα, αφού είναι όλοι χαμένοι. Γιατί σαρώνει την οικία επιμελώς? Μα ο άνθρωπος δεν είναι ρες πράγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Ο άνθρωπος είναι προσωπικό της. Είναι ελευθερία. Και χωρίς την ελευθερία του, την ορθή, καλή χρήση της ελευθερίας του, δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να θέλεις να πας και θα σωθείς. Ο άσωτος σώθηκε. Η αγκαλιά του πατέρα τον περίμενε, αλλά έπρεπε να σηκωθεί και να πάει στην αγκαλιά του πατέρα. Δεν είναι το δυνατόν να σωθεί αλλιώς. Έπρεπε να σηκωθεί και να πάει. Και ο άσωτος σήμερα είναι ανάγκη να σηκωθεί και να πάει. Υπάρχουν μερικοί που λέει, ξέρεις, έχω δουλειές, παπώ, δουλειές από εδώ, δουλειές από εκεί, με απασχολούν τούτα.
Ρε κουτεντέ, να το πει κανείς έτσι. Βρε άνθρωπε που δεν σκέπτεσαι. Υπάρχει μεγαλύτερη αξία από την ψυχή σου. Ο Θεός έδωσε τον Υιόν, το άδειασε τον ουρανό για σένα. Και εσύ μου λες δουλειές, τι δουλειές. Ποιες δουλειές. Οποιασδήποτε δουλειές, οποιασδήποτε απασχολήσεις, είναι αστεία πράγματα. Απλώς είναι του διαβόλου κατορθώματα να σε κρατάει δεμένον και δεν ξύπνησες. Και δεν αφυπνίστηκες να καταλάβεις ποιο είναι το συμφέρον σου, το αληθινό, το κέρδος, η σωτηρία της ψυχής σου. Όπου να είναι, όπου και να είναι ο κόσμος τούτος, πάει, έφυγε, τι περιμένεις. Όπου και να είναι έφυγε, πού θα βρεθείς στην αιωνιότητα, πού θα βρεθείς, αν χάσεις την ευκαιρία τούτη που ο Θεός σου προσφέρει το λίτρο για τη σωτηρία, τίποτα άλλο. Μια αιωνιότης χαμένη, την παίζεις, την παίζεις. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Ο Θεός να δώσει αφύπνιση στις ψυχές. Ο Θεός να ξυπνήσει ψυχές να σωθούν. Είναι κρίμα να χαθούν. Κάνε το βήμα, έλα στο Χριστό. Τον εαυτό σου τιμάς. Εσύ παίρνεις χαρά μέσα σου. Ο Θεός σε θέλει, σε αγαπά. Σε ζητάει, δεν θέλει να σε χάσει με κανένα τρόπο. Κάνε το βήμα. Ωφέλεια δική σου είναι. Ο Κύριος να ευλογήσει. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε. Τον ύμνο υπαριθμών 132.

Κύριέ μας Ιησού, πόσο σε ευχαριστούμε για τη σύγινη και στο λύτρο το μοναδικό, για την εξαγορά της ψυχής μας. Ο πόσο σε ευχαριστούμε γιατί επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά συκαρφώθηκες. Και κάθε ψυχή μπορεί να βλέπει σε σένα τον λυτρωτή της ψυχής, τον μοναδικό, την άγκυρα της ελπίδος για να σωθεί. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Άνοιξε κάποια καρδιά για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Σαρώνει την οικία επιμελώς. Γιατί ανατέλει η μέρα? Γιατί δει η μέρα και έρχεται νύχτα? Γιατί αυτός ο μηχανισμός μέσα στον κόσμο συνεχώς? Τι θα ρείτε? Για να αποκτήσουν μερικοί άνθρωποι μερικά χρήματα? Ή για να γίνουν μερικά σκάνδαλα σαν και εκείνα τα οποία ζούμε τούτο τον καιρό και λέμε πω πω? Και δεν ξέρει κανείς τι να πει. Γιατί είναι τούτη η ζωή? Απλούστατα γιατί ο Θεός επιβλέπει, διότι ο Θεός προσέχει, διότι ο Θεός σαρώνει την οικία επιμελώς. Μήπως έβρει την ψυχή η οποία έχει συνείδηση του χαμού της και ζητάει λύτρωση. Αν δεν φτάσεις εκεί βεβαίως να καταλάβεις πόσο χαμένος είσαι και να ζητήσεις λύτρωση, δεν γίνεται. Δεν σε παίρνει με τη βία ο Θεός. Δεν είσαι ρες. Δεν είσαι κάποιο ζώο. Είσαι μια προσωπικότητα με ελευθερία. Και ο Θεός σε τιμά. Ο Θεός περιμένει. Ο Θεός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και σε θέλει. Και εμείς όλοι, όσοι έχουμε πάρει τη σωτηρία, όσοι πήραμε το φάρμακο και σωθήκαμε, γινόμεθα συνεργοί του Θεού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ήμεθα μέσα σε τούτη την άγρια θάλασσα του κόσμου, μέσα σε τούτη τη φουρτουνιασμένη θάλασσα του κόσμου, μέσα σε τούτη τη σκοτεινιά που βασιλεύει παντού, στον αιώνα τούτο, του σκότους που κάθε ηθική αξία έχει καταπατηθεί. Την πατούν κάτω στη λάσπη οι χείροι του κόσμου. Λέω μέσα σε αυτή την θάλασσα τη φουρτουνιασμένη, τη σκοτεινή, εμείς ήμεθα τα ναυαγωσωστικά του Θεού. Τα ναυαγωσωστικά που γυρίζουν δοθεκήθη και ψάχνουν να βρουν καμιά ψυχή. Ο Θεός τα στέλνει. Ο Θεός είναι μαζί τους. Ο Θεός μας δίνει σοφία. Και πρέπει να έχουμε αυτή τη σοφία. Γίνεται να όπως γίνει και τούτες τις μέρες με εκείνες τις 27 ψυχές στις ακτές του Καναδά. Στο φουρτουνιασμένο και θυελώδη Ατλαντικό. Τι κρίμα να χαθούν 27 ψυχές. Πήγαν κάτω. Πήγαν κάτω. Και γύρω μας γίνεται κάτι ανάλογο. Ένας Ατλαντικός ωκεανός είναι ο κόσμος γύρω. Ψυχές χάνονται κάθε μέρα. Και πόσο πρέπει να μπει βάρος στην ψυχή μας για τις ψυχές που χάνονται. Αν λυπάσαι για αυτούς που χάθηκαν στον Ατλαντικό, λυπήσου πιο πολύ για αυτούς που χάνονται γύρω σου κάθε μέρα, διότι ο χαμός ο αιώνιος είναι πιο μεγάλος από το χαμό του Ατλαντικού. Εκεί, αν ένας πνιγόταν και είχε πίστη στον Χριστό, επιτέλους θα χανόταν στον κόσμο τούτο, θα ζούσε για το Θεό στην αιωνιότητα. Αλλά το να χάνεσαι και να μην έχεις καμία ελπίδα, αυτό είναι πολύ χειρότερο. Και λέω, ο κόσμος χάνεται. Τι κρίμα που χάθηκαν 27. Θυμάσαι στη διήγηση του κατακλυσμού που λέει η γραφή χαρακτηριστικά? 8 ψυχές διεσώθησαν διήγατος. 8. Και τις αναφέρει 8. 1, 2, 3, 4. 8. Γιατί? Γιατί κάθε ψυχή έχει αξία πολύτιμη. Δεν λέει μια ομάδα, μια κοινωνία. 8 ψυχές τις αριθμεί μία προς μία. Διότι μία ψυχή έχει αξία για το Θεό. Αυτό μας το δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε πόση ώρα εδαπάνησε και με πόση υπομονή να κουβεντιάζει με μία ψυχή σε ένα πηγάδι, τη Σαμαρίτισσα. Να τη φέρει αγάλη αγάλη
σιγά σιγά. Και σαν ένα πολύτιμο πράγμα την έπιανε με τόση προσοχή από εδώ και από εκεί. Δεν έμοιαζε σαν κάποιους μερικούς δικούς μας, πως τους έλεγε εκεί ο Λασκαράτος, ο ευαγγελικός μπίχτης, να του χώσει μέσα όλη τη θεολογία που ξέρει αυτό, σόλι και καλά. Ρε αμάν, και τις θεωρίες του τις ιδιαίτερες. Λέει να σε στριμώξει στη γωνιά για να αρχίσει να σου δίνει. Δεν κάνει τίποτα. Τέτοια ο Χριστός δεν έκανε. Πάρτε την περίπτωση αυτή της Σαμαρίτιδος να δείτε. Τι της μίλησε? Για πράγματα της ζωής. Διψάς, μου δίνεις και εμένα νερό. Θα σου δώσω κι εγώ νερό, να μην έρχεσαι εδώ να αντλείς. Φώναξε τον άντρα σου από πράγματα της ζωής. Μα δεν έχω άντρα. Ναι, γιατί είχες πέντε μέχρι τώρα. Εκεί ξυπνάει. Δεν της άρχισε ο Θεός, ο Ιησούς, να της μιλάει για το Θεό. Τίποτα δεν της είπε. Δεν της είπε για το Θεό τίποτα. Αυτή ενδιαφέρθηκε. Και του είπε, α, προφήτης είσαι. Για λύσε μου το πρόβλημα. Για λύσε μου το ένιγμα που έχω μέσα μου. Πού πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Και τότε ο Κύριος της μίλησε. Για κοιτάξτε με τι ευγένεια, με τι λεπτότητα, με τι υπομονή δούλεψε σε αυτή την ψυχή. Ήξερε την αξία της, την πολυτιμότητά της. Εμείς μερικοί καταπατούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Έχουμε ένα φανατισμό και θέλουμε τις ιδέες μας και θέλουμε τις απόψεις μας να τις επιβάλλουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι ανάγκη να μάθουμε από τον Ιησού Χριστόν πως σεβότανε την ψυχή και την ελευθερία του ανθρώπου και πως δούλευε με όμορφο τρόπο. Ο Κύριος το δίδαξε ο Χριστός. Και πολλές φορές αυτοί που επιστρατεύονται, και όλοι μας είμαστε επιστρατευμένοι, σαν αβαγωσωστικά του Θεού, σε τούτη τη θάλασσα τρικυμιασμένη να βρούμε ψυχές, καμιά φορά μας κοστίζει. Κοστίζει πολύ. Καμιά φορά κοστίζει. Αλλά τι θα πει αυτό? Εάν ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του και θυσίασε τον Υιόν Του για μια ψυχή, είναι πολύ ο δούλος Του, ο υπηρέτης Του, το όργανό Του, κάτι να πάθει για την υπόθεση κάποιας ψυχής? Είναι δυνατόν να μετρηθεί η αξία της ψυχής? Και είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει πίσω? Αλλά ζητεί ανθρώπους οι οποίοι έτσι θα εκτιμήσουν τα πράγματα, όπως εξετίμησε αυτός, ο οποίος έδωσε τον Υιόν Του. Για φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση αυτή του Παύλου στους Φιλίππους. Ο Θεός έβλεπε την ανάγκη εκείνου του τόπου, πως υπήρχαν ψυχές, και δίνει την όραση αυτή στον Παύλο. Ο Μακεδόνας τον καλεί, διαβάς εις Μακεδονίαν, βοήθησον ημάς. Ποιος φανταζότανε ότι αυτή η πρόσκληση του Θεού, διαβάς εις Μακεδονίαν, βοήθησον ημάς, που έκανε τους δούλους του Θεού τα ναυαγωσιαστικά αμέσως να τρέξουν για να πάνε να σώσουν, ότι θα εστίχιζε τόσο πολύ και θα εκόστιζε τόσο πολύ. Ο δεσμοφύλακας, η κοπέλα η μαντευωμένη στους δρόμους, την οποία ελευθέρωσε ο Παύλος, και η Λυδία εκόστησαν στον Παύλο τον Απόστολο πάρα πολύ. Του κόστησαν ξύλο, φυλάκιση, σίδερα, μέσα στη φυλακή, δεμένον, αλλά αυτά δεν μπορούσαν να τον κάνουν πίσω. Καταλάβαινε πόση αξία είχε η ψυχή. Καταλάβαινε ότι ο Θεός είχε χαρίσει τον Υιόν Του για την ψυχή. Και ο Παύλος μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή τη δίνη των συμφορών που τον βρήκαν, ψάλλει και υμνεί τον Θεόν τη νύχτα. Και ο Θεός απαντάει με έναν τρομακτικό σεισμό να σπάσουν οι φυλακές και πιο πολύ να σπάσει η καρδιά και η ψυχή εκείνου του φύλακα, του δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Μια τέτοια εκκλησία χρειάζεται ο Θεός, που ψάλλει, ξέρει να ψάλλει μες στις δοκιμασίες και συμφορές για το όνομα του Θεού. Αν θέλουμε να είμαι θα πραγματικά ναυαγωσωστικά του Θεού, να καταλάβουμε το πόσο ο Θεός εκτιμάει την ψυχή και να σταθούμε κοντά Του και να παραδοθούμε στο Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει Εκείνος
Δεν είναι έτσι να πας όλοι. Όχι, δεν γίνεται έτσι το έργο. Γι' αυτό λέει σαρώνει την οικία επιμελώς. Μα όλοι είναι. Τι σαρώνεις, αφού είναι όλοι, πάρ' τους όλους. Όχι. Εκείνος που κατάλαβε ότι είναι χαμένος, συνείδησε ότι είναι χαμένος και διψάει για τη σωτηρία, αυτός θα έρθει στην αγκαλιά του Θεού του Πατέρα να ρίξει τον εαυτό του στα χέρια του για να σωθεί. Παίρνω μια άλλη σκηνή. Εκείνο το σπίτι το όμορφο, το γλυκί περιβάλλον, η θαλπόρη του σπιτιού του Φιλίμωνα δεν ήταν αρκετή για να μιλήσει σε εκείνη την ψυχή του δούλου του Ονίσιμου. Είχε ένα δούλο τον Ονίσιμο. Δε θαλπορεί εδώ άνθρωπος χριστιανός εκείνος σε ένα περιβάλλον. Τίποτα μυστήριο πραγματικά η ψυχή του ανθρώπου. Και ο Ονίσιμος, ο δούλος τι έκανε. Έκλεψε, έφυγε, περιπλανήθηκε, ταξόδεψε, έφτασε σε κατάσταση απόγνωσης, σκιά μέσα στη Ρώμη την κοσμοκράτηρα να γυρίζει, φουγκιτίβους. Ξέρετε τι θα πει φουγκιτίβους, όταν πιάνανε έναν δούλο, δραπέτη, με καυτό σίδερο του βάλανε εδώ πέρα στο μέτωπο, χαράσανε με καυτό σίδερο. Το γράμμα φι, το λατινικό, το φι, έτσι. Φουγκιτίβους θα πει φυγάς, φυγάς. Και ξέρετε τι σήμαινε αυτό. Αν αυτός έφευγε ή έκανε κάτι, οποιοσδήποτε τον συναντούσε, είχε δικαίωμα να τον σκοτώσει, επί τόπου, χωρίς να έχει καμιά ευθύνη. Χωρίς ευθύνη καμιά, να τον σκοτώσει επί τόπου. Φουγκιτίβους. Και ήταν και αυτός ένας φουγκιτίβους. Και σαν έφτασε στα έσχατά του, σκιά κινουμένη, πού να πάει. Όλος ο κόσμος εναντίον του. Ζήτησε το καταφύγιο και ο Θεός εφρόντισε να του έχει καταφύγιο για την ώρα αυτή. Για την ώρα τη δύσκολη μια καταφυγή όπως για τον καθένα μας. Και η καταφυγή δεν ήταν ούτε κανένα παλάτι, ούτε κανένα ανάκτορο, ούτε κανένα ίδρυμα στο οποίο μπορούσε να καταφύγει. Ήταν μια φυλακή όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού μέσα, ο Παύλος. Η φυλακή όπου ο Παύλος ήταν. Και ήταν σε εκείνη τη φυλακή, μπορώ να τον φανταστώ, σε μια σκιά, ένας τρομαγμένος άνθρωπος, να μπαίνει μέσα στη φυλακή και να κοιτάει με περιέργεια τον Παύλο. Θα τον δεχτεί ή όχι. Αλλά ο Παύλος ήξερε την πολυτιμότητα της ψυχής. Η αγκαλιά του Θεού ήταν ανοιχτή μέσα σε εκείνη τη φυλακή και περίμενε. Έλα Ονίσιμε. Ο ουρανός σε περιμένει. Είναι ανάγκη να φτάσεις σε αυτά τα έσχατα για να γυρίσεις. Είναι ανάγκη να πειραματιστείς όλους αυτούς τους πειραματισμούς, τους φοβερούς, για να έρθεις στην αγκαλιά του Θεού. Έλα, τώρα που σε καλεί. Η κάθε μέρα που ανατέλει, γι' αυτό ανατέλει. Πρέπει να σε βρει συμφορά, να σε βρει αρρώστια, να σε βρει κάποια καταστροφή, να σε βρει. Αναγκάζεται να τα κάνει ο Θεός. Διότι ξέβρει την πολυτιμότητα της ψυχής σου και σε θέλει. Θυμόσαστε το Συριακό ύμνο. Αχ, ποιος θα με λυτρώσει. Αχ, να είχα το λύτρο να το δώσω. Σίγουρα θα το έδινε. Συ πατέρα μου, γονιέ μου, συ αδερφέ μου αγαπημένε, λύτρωσέ με. Και φωνή δεν υπήρχε. Η φωνή ήρθε από τον ουρανό. Ο Θεός αγάπησε. Ο Θεός σου άνοιξε καταφύγιο να καταφύγεις. Ο εσταυρωμένος Χριστός. Είτε τον βρεις στην φυλακή που ήταν ο Παύλος, είτε τον βρεις στον δρόμο που κάποιος σου μιλάει, είτε κάποιος που σε φέρνει στην εκκλησία, είτε κάποιος που σου δίνει ένα βιβλίο. Άνοιξε! Ο Θεός σαρώνει την οικία επιμελώς και ψάχνει να βρει. Άνοιξε! Είναι κρίμα να χαθείς. Η αιωνιότητα είναι μπροστά σου. Την παίζεις μια αιωνιότητα για τα άχερα, δουλειές, απασχολήσεις. Μου είπανε, μα τι θα πει ο κόσμος, άστα αυτά, πιάσου από τον Χριστό, πιάσου να σωθείς. Η σωτηρία σου είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Και τώρα αδελφοί αγαπητοί, η ψυχή όντως είναι πολύτιμη και ποιος μπορεί να την αγοράσει, εξαγοράσει. Όντως
μόνο ο Θεός και εμείς σας γίνομαι συνεργοί μαζί Του. Εκείνη την ημέρα στους ουρανούς, αυτά τα κέρδη ψυχών εδώ κάτω θα πληρωθούν ακριβά από το Θεό. Εάν κερδίσεις ψυχές, γι' αυτό λέει η Γραφή, ο κερδίζων ψυχάς είναι σοφός. Σοφός δεν είναι εκείνος που είναι φιλόσοφος και αερολογεί. Σοφός είναι εκείνος που ζήγιασε τα πράγματα, κατάλαβε την αξία της ψυχής και κοιτάζει αυτό που πήρε και να το ζήσει, να το κάνει όμορφο, να το κάνει ελκυστικό, να το δείξει και να το πει, ελάτε κι εσείς, ελάτε κι εσείς. Όχι στο δόγμα μου, στο Χριστό, στο λυτρωτή, στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Θεσσαλονικείς εκείνη την ημέρα, ο Στέφανός μου και η χαρά μου θα είσαστε εσείς. Να σας βάλει ο Θεός κύκνο μου, γύρω μου, να σας βλέπω και να χαίρω. Εσάς τους οποίους υπηρέτησα εδώ κάτω και σας πρόσφερα τη σωτηρία. Η σωτηρία. Προχθές μου έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να μιλήσω σε τρεις ψυχές. Έναν γιατρό, μια φαρμακοποιό και έναν άλλον που χάζευε εδώ απ' έξω τον πύργο. Κοιτάζει τον πύργο. Τλομανιάτικος. Ως είπατε μου λέει, τλομανιάτικος. Τι θα πει αυτό. Λέω, ο κύριος που το χτίσε ήθελε να χτίσει μανιάτικων πύργων. Α, και ποιοι κατοικούνε μέσα εκεί. Θέλω να σας πω. Και του μίλησα για το Ευαγγέλιο. Η αίθουσα ανοιχτή, του λέω, έλα. Ο Χριστός περιμένει και σένα. Μέσα σε αυτή τη βρωμιά του κόσμου. Δηλαδή, έχετε δίκιο, βρωμιά ο κόσμος. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει μέσα εκεί. Ο κόσμος έχει γίνει μια κόλαση. Επιστρατευτείτε να κερδίσετε ψυχές από την κόλαση. Και εσείς οι οποίοι ακούτε το Ευαγγέλιο, χαρίστε τον εαυτό σας στον Ιησού Χριστό. Μη αργείς. Ο Θεός σε περιμένει. Ως πότε σε περιμένει. Έλα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Γημένα πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου για την ψυχή μας. Η αγάπη της ψυχής μας εσύ έριψες οπίσω των ότων σου πάσα στα αμαρτίας μας. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια τα δικά σου, όσο εμείς δεν καταλαβαίνουμε την πολυτιμότητα της προσωπικής μας ψυχής. Σε ευχαριστούμε για το λύτρο που έδωσες, για τον Υιό, για το γεγονός ότι έχεις την πόρτα της χάριτος ανοιχτή ακόμα, ότι καλείς ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Δώσε χάρη. Δώσε χάρη σήμερα πολλές ψυχές να στραφούν. Μερικοί οι οποίοι στέκουν αμφίροποι, ο Κύριε δώσε χάρη να κάνουν το βήμα της εκλογής, να διαλέξουν, να μπουν στη σωτηρία σου πριν κλείσει η πόρτα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και ικάνω σε όλους μας να γίνουμε όργανα της αγάπης σου, τα ναυάγω σωστικά στον κόσμο τούτον για τη σωτηρία ψυχών που χάνονται. Επάκουσέ μας, ικάνωσε την εκκλησία σου, δυνάμωσέ τη. Ο ουρανός σε λίγο φτάνει, θα έχουμε να πάρουμε στεφάνι, να πάρουμε χαρά, ατελεύτητη χαρά, από όλα τα κέρδη που θα κερδίσουμε των ψυχών στον κόσμο τούτο. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, να ηρεμήσουμε λιγάκι. Δεν ακουγόμαστε καλά? Θα φτιάξει ο κύριος Μπάσος. Ακούγεται πολύ θόρυβος και είναι δικαιολογημένο βέβαια, γιατί έχουμε τη συνέχεια από τα συνέδρια. Αλλά πιστεύω ότι και το θέμα μας είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της νεανικότητας, του αυθορμητισμού, και πιστεύω να βγάλουμε πολύ ωραία συμπεράσματα σήμερα. Ως γνωστόν, το θέμα μας είναι ο χριστιανός και η ψυχαγωγία. Μέχρι πού? Ελπίζω να μην ξεχάσατε όλοι τουλάχιστον αυτό το θέμα, γιατί το είχαμε βάλει, χωρίς να το θέλουμε βέβαια, και σε μία σημαδιακή ημερομηνία που φέρνει πολλές μνήμες. Σήμερα έχουμε 21 Απριλίου και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε, να μας αναλύει το θέμα αυτό, να μας το εισηγείτε μάλλον, ο πολύ αγαπητός και γνωστός σε όλους αδερφός, ο κύριος Στέφανος Κατσάρκας, ο οποίος, να σημειώσω, ότι κατέβηκε ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για αυτήν την ομιλία που θα έχει μαζί μας. Τον ευχαριστούμε και πριν τον ακούσουμε, μπορώ να πω και μόνο για τον κόπο που έκανε. Στο τέλος βέβαια θα τον ευχαριστήσουμε και για αυτά που θα μας πει. Όπως ξέρετε, θα υπάρχει στο τέλος συζήτηση. Παρακαλώ πολύ, ετοιμαστείτε. Το θέμα είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό διαλέξαμε και έναν από τους πιο ικανούς ομιλητές για να μας το αναλύσει. Θα ήθελα να θυμίσω ότι μια και έχουμε σχέδιο του χρόνου να επαναλάβουμε κάποιες τέτοιες διαλέξεις, αν έχετε κάποια επιθυμία για ένα ειδικό θέμα που σας αρέσει, για παράδειγμα, μπορείτε να το γράψετε σε ένα χαρτάκι, ανώνυμα ή επώνυμα, και πίσω εκεί στην έξοδο υπάρχει ένα καφέ κουτί στο οποίο μπορείτε να το ρίξετε μέσα. Αλλά για να μην πάρουμε περισσότερη ώρα εμείς, να δώσουμε την ώρα στον εισηγητή μας, θα παρακαλούσα πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού και γι' αυτό ας σηκωθούμε όρθιοι. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δίνεις την ευκαιρία πάλι να συναντηθούμε στον οίκο το δικό σου και να ακούσουμε εσένα να μας μιλάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας αγάπησες και μας αγαπάς και αυτό το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για απόψε, ας έχουμε έντονη την παρουσία του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε. Παρακαλούμε πολύ ακόμη, έλεθι σε αυτό το δύσκολο θέμα που έχουμε και δώσ' μας εσύ, Κύριε, τις θέσεις σου πάνω σε αυτά τα τόσο διφορούμενα, ας τα πούμε, Κύριε, θέματα. Παρακαλούμε, ετοίμασέ μας για να ακούσουμε σένα, εσύ να ευλογήσεις και να χαριτώσεις ιδιαίτερα τον εισηγητή και να αναλάβεις και όλη τη συζήτηση και κάθε τι που θα λεχθεί να είναι για τη δική σου δόξα. Σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα, ο κύριος Στέφανος Κατσάρκας.
2: Επειδή είμαι κουρασμένος, γιατί ταξίδευα όλη τη μέρα, υποθέτω ότι στο δύσκολο αυτό θέμα έχω και λίγο ασυλία, δηλαδή ό,τι και αν πω δεν θα με παραξηγήσετε. Πριν από το πρωτού πω στο θέμα, ήθελα κάτι πολύ σοβαρό να πούμε. Ήθελα με την δική μου, με την σειρά τη δική μου, θα έλεγα σαν εκπρόσωπος του Βορρά των Χριστιανικών Εκκλησιών, να ποτίσουμε κι εμείς ένα φόρο τιμής στον Γιώργο Φερεντίνο, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, χειδεύτηκε χθες. Αναχώρησε για να είναι μαζί με τον Κύριο. Ο Γιώργος Φερεντίνος ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, νομίζω με δύο σημασίες του όρου. Το ένα, γιατί ήταν σπάνιος,
3: Γιατί φοβάμαι ότι όσο περνάει ο καιρός, το ήθος, το χριστιανικό ήθος σπανίζει όλο και περισσότερο. Και ο Γιώργος Φερεντίνος ήταν ένας από τους χριστιανούς που είχαν περισσότερο ίσως από εκείνους που είχαν το πιο πολύ ήθος, το χριστιανικό ήθος. Η λέξη ήθος, βλέπετε, δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά θα έλεγα ότι είναι το απόσταγμα από όλη την χριστιανική ζωή και την χριστιανική συμπεριφορά και μαρτυρία. Και νομίζω ότι ο αδερφός Φερεντίνος είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την τόσο πολύτιμη, την τόσο χαρακτηριστική και απαραίτητη για ένα χριστιανό ιδιότητα. Θυμάμαι ότι πολλές φορές ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και στα προφορικά και στα γραπτά για να μην θίξει κανέναν, να μην μιλήσει ακόμα και για ανθρώπους που ήταν πολύ μακριά, για καταστάσεις που ήταν μακριά από μας και πολλά άλλα πράγματα. Εσείς τον ζήσετε πολύ περισσότερο από μας. Το δεύτερο για το οποίο νομίζω ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος ήταν ότι ήταν πραγματικά στο είδος του, σαν επιστήμονας, χριστιανός και σαν χριστιανός απολογητής, ίσως όχι μόνο σπάνιος, αλλά πάρα πολύ σπάνιος. Και καθώς περνούν τα χρόνια και σε αυτόν τον τομέα, σπανίζουν και λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι χριστιανοί που είναι σε θέση, με την επιστημονική τους κατάρτιση τόσο στέρεα όπως του Γιώργου Φερεντίνου, να απαντάν σε πάρα πολλά προβλήματα και σε πάρα πολλά θέματα που προβάλλουν οι εχθροί του Ευαγγελίου. Από αυτή την άποψη, νομίζω η συμβολή του ήταν πολύτιμη. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε αργότερα ή και από τώρα θα πρέπει να έχουμε τύψεις όλοι μας. Και πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ κάτω. Δεν χρησιμοποίησαμε τον Γιώργο τον Φερεντίνο τόσο πολύ όσο έπρεπε. Επανειλημμένα και μάλιστα πριν από 3-4 μέρες είχα την ευκαιρία, και αυτό είναι μια εύνοια εκ μέρους του Θεού για μένα τουλάχιστον, γιατί μίλησα μαζί του πριν 3-4 μέρες, και του είχα ζητήσει όλα εκείνα τα άρθρα που έχει γράψει κατά καιρούς και διάφορες διαλέξεις που έχει κάνει, αν μπορούσε κάποια στιγμή να τις κωδικοποιήσει, να τις μαζέψει και να εκδοθεί σε ένα βιβλίο. Και μου είπε ο αδελφός, ναι, βέβαια όχι όλα, αλλά κάτι θα γίνει σχετικά με αυτά. Βέβαια, άλλες είναι οι βουλές των ανθρώπων, άλλες είναι οι βουλές του Θεού, και μία ανεξερεύνητη βουλή του Θεού τον πήρε από ανάμεσά μας. Εκείνο όμως που πιστεύω και ελπίζω είναι ότι πιθανόν θα υπάρξει η δυνατότητα και η ευκαιρία, και εγώ θα το έλεγα μάλιστα σαν ερέθισμα και σε μια πιο προτροπή σε εσάς όπου ανήκει στη δική σας εκκλησία ο Γιώργος ο Φερεντίνος, να καταστεί δυνατό να μαζευτούν ό,τι είναι δυνατό από άρθρα του, από εργασίες του, για να βοηθήσει όλη η δουλειά περισσότερο τους νέους ανθρώπους που σε πάρα πολλά πράγματα σήμερα δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Και εμείς όλοι, δεν μιλάμε για τους νέους μόνο, είμαστε ακατατόπιστοι σε πάρα πολλά θέματα και τόσο πολύ θα μπορούσε να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο ο αδερφός Φερεντίνος. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε αφενός μεν η αγαπητή μας και πολύτιμη Μαρία Φερεντίνου, η αδελφή μας, να την παρηγορήσει ο Θεός και ο Θεός να αναστήσει ανθρώπους σαν κι αυτόν ανάμεσά μας. Αν και είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Τώρα κάνουμε μια στροφή πολλών μοιρών, 180. Το θέμα μας είναι η ψυχαγωγία. Και μέσα στην ψυχαγωγία περιλαμβάνεται και το χιούμορ. Λέει λοιπόν το ανέκδοτο ότι κάποτε υπήρχε μια αποστολή κάτω στην Αφρική, που βέβαια επειδή ζούσαν στην Αφρική και εκεί είχαν τη δραστηριότητα τους, δεν είχαν νερό. Ήταν επόμενο. Και γράφα συνεχώς στο Παρίσι, στα κεντρικά γραφεία, αμάν θέλουμε νερό. Πρέπει να μας κάνετε ένα δίκτυο υδρεύσεως. Εδώ πέρα κοντεύουμε να πεθάνουμε από την λειψιδρία. Και έρχονταν κάθε τόσο στο Παρίσι, στα κεντρικά γραφεία, συνέχεια εκκλήσεις, τη μία μετά την άλλη. Κάποια μέρα λοιπόν ένας έξαλλος υπάλληλος μπήκε μέσα στο γραφείο του διευθυντή και του λέει: «Κύριε Διευθυντά, τα παιδιά από κάτω της αποστολής ζητάνε νερό, τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο». Του λέει ο διευθυντής, δεν βάριεσαι καλά, κάθε τόσο κάτι γίνεται, αυτοί καταφέρουν και επιζούν. Μα σας λέω ότι δεν πάει παραπάνω η υπόθεση. Μα δεν μπορεί, σε 2 εβδομάδες θα το μελετήσουμε το θέμα. Μα δεν γίνεται παρακάτω, κύριε Διευθυντά. Εκεί πού το ξέρεις εσύ, το γραμματώσιμο του γράμματος είναι καρφιτσωμένο. Και έχει σημασία βέβαια να όχι μόνο να ακούει και να διαβάζει κανένα ανέκδοτο, αλλά και να ξέρει με τι γελάει. Ξέρετε, και να τα σχολιάζει σωστά. Κάποτε είχα πει σε μία κοπέλα όταν ήμασταν νέοι στην εκκλησία το ανέκδοτο ότι δύο ψήλοι βγαίναν από ένα θέατρο και ο ένας είπε στον άλλον: «Τι λες, θα πάμε με τα πόδια ή θα πάρουμε κανέναν άνθρωπο?» Το άκουσε η κοπέλα και αντί να γελάσει μου λέει: «Και τι αποφάσισαν?» Και υπάρχει κάτι τρίτο για να εξαντλήσουμε το ρεπερτόριο και να πούμε στο θέμα μας, αυτό πιο, σε πιο ευαγγελικά πλαίσια ακόμα, ήταν ένας ιεροκήρυκας καινούριος σε μια εκκλησία κάποτε, ο οποίος βέβαια δεν ήταν και πάρα πολύ καταρτισμένος, και όπως συνηθίζουν και αρκετοί ιεροκήρυκες καταρτισμένοι και μη, συνήθιζε να παίρνει διάφορες φράσεις από διάφορους διάσημους ιεροκήρυκες. Αλλά είχε και το καρφί από κάτω συνέχεια. Και καθώς λοιπόν ένα πρωί κήρυται, πετάει το καρφί. Αυτό είναι από το Σπέρτζον. Παρακάτω προχωρεί ο ιεροκήρυκας, λέει το καρφί από κάτω. Αυτό είναι από τον Μούντι. Προχωρεί ακόμα, αυτό είναι από τον Μπίλι Γκράχαμ. Έσκασε τελικά ο ιεροκήρυκας, γυρίζει και του λέει: «Σκασμός». «Αυτό είναι δικό σου», του λέει. Λοιπόν, ξέρετε, το θέμα μου λέει ότι είναι η ψυχαγωγία. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι δεν μου δόθηκε αρχικά, όχι το περίεργο, το αξιοσημείωτο που πρέπει να αναφερθεί, δεν μου δόθηκε σαν θέμα στην αρχή ο χριστιανός και η ψυχαγωγία, ή ο χριστιανός νέος, θα το συμπληρώσω εγώ, και η ψυχαγωγία. Αρχικά μου ζητήθηκε να μιλήσω η διασκέδαση, αλλά επειδή το θέμα της διασκέδασης είναι, και η λέξη διασκέδαση έχει κάτι το ελαφρό μέσα, αρκετά ελαφρό, εγώ προτιμάω να μιλήσουμε περισσότερο για την ψυχαγωγία, και γι' αυτό ζήτησα να αλλάξει το θέμα. Να μην είναι η διασκέδαση, γιατί μέσα στην ψυχαγωγία μπορεί να υπάρχει και λίγη διασκέδαση, αλλά μέσα στη διασκέδαση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και ψυχαγωγία. Γιατί βλέπετε, ο όρος προέρχεται από την αγωγή της ψυχής. Άρα είναι ένας τελείως σύνθετος όρος. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε ότι υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στο χιούμορ και στην πλάκα, μπορεί το χιούμορ να έχει και λίγη πλάκα, αλλά η πλάκα δεν έχει κατά ανάγκη χιούμορ. Γιατί το χιούμορ είναι κάτι πολύ πιο ευρύ και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλο διασκέδαση. Διασκεδάζω, παραδείγματος χάρη, εγώ, όχι εγώ, όταν πηγαίνω, ας πούμε, στα μπουζούκια και σπάζω τα πιάτα, αλλά δεν ψυχαγωγούμε. Δεν έχω καμία αγωγή της ψυχής σε αυτή την περίπτωση. Αλλά από την άλλη μεριά, άρα δεν πρόκειται περί ψυχαγωγίας, είναι κάτι το ελαφρό. Κάτι θα έλεγε κανένας, τέλος πάντων, για το χριστιανό παράδειγμα, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε για να μην δημιουργήσουμε παρεξηγήσεις. Από την άλλη μεριά, όμως, και μέσα στην ψυχαγωγία μπορεί να υπάρχει και λίγη διασκέδαση. Νομίζω επομένως ότι έκανα καλά που πρότεινα, αντί να λέμε διασκέδαση, να το ονομάσουμε ψυχαγωγία. Τώρα, ξεκινάμε από όχι τι θα πούμε, αλλά τι δεν θα πούμε. Λοιπόν, τι δεν θα πούμε πρώτα απ' όλα. Δεν θα πούμε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται. Γιατί άκουσα τις προάλλες από κάτι παιδιά που ήταν επάνω, λέει, δεν ξέρω αν θα μας πείτε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι. Και εγώ λιγάκι έτσι ένιωσα λίγο σοκ. Και λέω, τι θα πρέπει να κάνουμε. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε με αγωνία να βρούμε εδάφια αν χωράει η ψυχαγωγία στη ζωή του χριστιανού ή όχι. Και κάποιος από τους νέους που με πλησίασαν προχθές στο συνέδριο της Λεπτοκαριάς, μου έφερε και ένα εδάφιο μέσα στα άλλα που κάποτε το είχα ξανακούσει. Κάπου υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, αν δεν κάνω λάθος, που ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Υπάγετε και αναπάβεστε ολίγον», όταν είχαν γυρίσει από μια κοπιαστική δουλειά. Καλά, και εκείνο που διερωτήθηκα αμέσως είναι, δηλαδή, άμα δεν έγραφε η Αγία Γραφή, αν δεν έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του να αναπαυθούν, εμείς θα μέναμε όρθιοι μέρα νύχτα? Άρα αυτό δεν αποτελεί κανένα επιχείρημα. Εξάλλου, μπορεί να πει κανένας και τι σημαίνει. Το αναπαύεστε σημαίνει ψυχαγωγήστε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα πράγματα τώρα πια, το θέμα της ψυχαγωγίας, θα έλεγα, εάν πρέπει ή όχι ψυχαγωγία, εάν χωράει ψυχαγωγία στη ζωή του χριστιανού ή όχι, δεν είναι θέμα πνευματικό. Εδώ πια φτάνουμε στην φυσιολογία του ανθρώπου. Σήμερα προπάντων, με όλες εκείνες τις πιέσεις που έχουμε, δεν πρέπει ο άνθρωπος, σίγουρα πρέπει και να αναπαύεται και να αλλάζει παραστάσεις και ασχολίες. Και ο καθένας πιστεύω ότι και ξεκουράζεται και ψυχαγωγείται διαφορετικά. Δεν πρόκειται λοιπόν να πούμε εάν πρέπει να ψυχαγωγούμαστε ή όχι. Σε αυτό νομίζω δεν χωράει συζήτηση. Τώρα αν χωρέσει συζήτηση σε λίγο, εκείνο είναι άλλο θέμα. Ύστερα το ερώτημα είναι πού σταματά η δουλειά και πού αρχίζει η ψυχαγωγία. Τα όρια είναι λίγο ασαφή. Εξακολουθώ και απαντώ στο αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται. Και ενδίδω στον πειρασμό, αν και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει καν να συζητείτε. Πολλές φορές η ψυχαγωγία, ξέρετε, έχει μέσα και δουλειά. Ή και σκοπό. Και η δουλειά έχει και ψυχαγωγία. Αν κάποιο χόμπι έχω, ή μάλλον αν κάνω κάποια δουλειά που συγχρόνως είναι και χόμπι μου, ψυχαγωγούμαι συγχρόνως και με τη δουλειά μου. Για μερικούς η δουλειά μπορεί να είναι τους είναι χόμπι. Όπως και να είναι, η ψυχαγωγία είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη φύση και αν αρχίζουμε να ρωτιόμαστε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι και να ψάχνει να βρει σχετικά εδάφια, στο τέλος νομίζω θα καταντήσουμε και νευρασθενικοί. Στο κάτω-κάτω, όταν πάμε διακοπές, θέλω να απαντήσω ίσως σε μερικούς πολύ αυστηρούς σε αυτόν τον τομέα που μιλάνε ότι αν πρέπει και συζητάνε αν πρέπει ο χριστιανός να ψυχαγωγείται ή όχι. Όταν πάμε διακοπές, δεν το κάνουμε βέβαια για να γνωρίσουμε καινούριους τόπους μόνο. Το κάνουμε και για να ξεκουραστούμε και για να ψυχαγωγηθούμε. Το δε, όταν κάνουμε ένα παιχνίδι, όταν παίζουμε, και νομίζω ότι όλοι παίζουμε και επί τραπέζια παιχνίδια, και παιχνίδια με την μπάλα και ξέρω εγώ, οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα, δεν το κάνουμε βέβαια για να μορφωθούμε σε αυτήν την περίπτωση. Είναι η ψυχαγωγία. Και το κάνουμε όλοι νομίζω. Όταν κάνουμε μια ευχάριστη κουβέντα. Και εκείνο είναι μια ξεκούραση, είναι μια ψυχαγωγία. Όταν μαθαίνουμε ένα όργανο, όταν παίζουμε ένα μουσικό όργανο, τι είναι αυτό. Το κάνουμε κατά ανάγκη οπωσδήποτε για να βγούμε να προσκαλέσουμε ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουμε για ευαγγελιστικούς σκοπούς για το έργο του Θεού. Όχι πάντα. Ναι, σίγουρα και θα το πούμε αμέσως ότι κάθε ψυχαγωγία μας και κάθε τι το οποίο είναι έξω από τη δουλειά μας πρέπει να έχει και σκοπό και τη δόξα του Θεού και την προαγωγή του έργου του. Αλλά συγχρόνως μας ευχαριστεί κιόλας. Είναι ψυχαγωγία. Ή όταν φάμε ένα παγωτό ή μια πάστα, μήπως το κάνουμε για να πάρουμε βιταμίνες, το κάνουμε για να ευχαριστηθούμε. Αυτή η ευχαρίστηση είναι συγχρόνως και ψυχαγωγία. Επομένως, μην παίζουμε με τις λέξεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δεύτερο που δεν θα πούμε είναι αυτό που αναφέρεται εκεί πέρα έξω, στον πίνακα ανακοινώσεων, στην επικεφαλίδα, το μέχρι πού. Μα τι περιμένετε να σας δώσω, τίποτα συνταγές ότι από εδώ και πέρα, όπως κάναν οι καθολικοί στο Μεσαίωνα που είχαν βγάλει ένα index librorum prohibitorum που είναι ο κατάλογος των βιβλίων που απαγορεύονται και κατάλογος βιβλίων που επιτρέπονται, μπορούμε ή είναι δυνατόν ποτέ να πούμε ότι από εδώ και πέρα απαγορεύεται στο χριστιανό και από εδώ και πίσω επιτρέπεται στο χριστιανό. Κανόνες δεν πρόκειται να πούμε. Γιατί νομίζω ότι για τον καθένα είναι, κρατάει την Αγία Γραφή στα χέρια του. Του μιλάει ο Θεός απευθείας και είναι θέμα συνειδήσεως για τον καθένα το πού θα σταματήσει και πού θα ελεγχθεί να μην προχωρήσει παρακάτω. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας επίσης. Είναι θέμα επιπέδου, αλλά αλλιώς θα ψυχαγωγηθεί ή αλλιώς θα προχωρήσει ένας όριμος χριστιανός, ένας όριμος άνθρωπος, αλλιώς ένας ανώριμος και που και που στον ανώριμο και στο παιδί πρέπει να βάζουμε και ένα χαλινάρι ή να του υποδεικνύουμε ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό βέβαια είναι θέμα οικογενειακό και νομίζω ότι δεν μπορούμε για όλους να κρατάμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Αν θέλετε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ένα βιβλίο παράδειγμα για όλο τον κόσμο, για όλους τους χριστιανούς, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το ίδιο βιβλίο έναν χριστιανό να τον βλάψει και έναν άλλο χριστιανό να ή να τον ωφελήσει, να το χρησιμοποιήσει αυτός παραπέρα για πολλούς και διαφορούς λόγους, ακόμη και για το έργο του Θεού, ή εν πάση περιπτώσει να μην αποβεί για βλάβη του. Άρα όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε κανόνες. Και βέβαια υπάρχει ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό κεφάλαιο μέσα στην Αγία Γραφή. Διαβάστε όταν πάτε στο σπίτι την επιστολή προς Ρωμαίους, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εκεί είναι όλα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που τα αναφέρει για ένα βέβαια εκεί πρόβλημα, για το πρόβλημα των ειδωλοθήτων. Αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει και δίνει απαντήσεις ωραιότατες και πληρέστατη απάντηση στο πρόβλημα του μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει ο καθένας. Ο παρατηρών των Κύριων δια των Κύριων παρατηρεί αυτήν και ο μη παρατηρών την ημέραν δια των Κύριων δεν παρατηρεί αυτήν και ούτε καθεξής. Ούτε βέβαια πρόκειται να πούμε εκείνο το κριτήριο των παλιών, άραγε ο Χριστός θα πήγαινε εκεί ή θα διάβαζε αυτό ή. Γιατί αυτό μπορεί να είναι καλό σαν πυροτέχνημα για να εντυπωσιάσει, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν λέει πολλά πράγματα. Και δεν λέει πολλά πράγματα για τους εξής λόγους. Πριν απ' όλα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Χριστός σήμερα θα πήγαινε κάπου ή θα διάβαζε κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε στοιχεία. Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε ο Χριστός είχε μια ειδική αποστολή και ενδεχομένως ορισμένα πράγματα μπορούσε να τα συστήσει σε εμάς, αλλά να μην τα κάνει ο ίδιος, γιατί εκείνος επί 3,5 χρόνια είχε αποκλειστικό έργο αυτό. Εξάλλου, η σημερινή μας εποχή νομίζω ότι, χωρίς να θέλω με αυτό κατά κανένα τρόπο να δώσω συγχωροχάρτια, αλλά η σημερινή εποχή δημιουργεί τρομερή ένταση, δημιουργεί τρομερό στρες. χωρίς να θέλουμε αυτό να δικαιολογηθούμε, νομίζω ότι πρέπει ο χριστιανός, ο κάθε άνθρωπος, κάποια στιγμή να χαλαρώσει. Να χαλαρώσει βέβαια μέσα στα πλαίσια του Λόγου του Θεού, αλλά να χαλαρώσει. Διαφορετικά, όπως είπαμε προηγουμένως, θα τον σέρνουμε σε τίποτα νευρολογικές κλινικές. Άρα και αυτό το κριτήριο νομίζω ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα πυροτέχνημα. Αν θέλετε τώρα να πούμε μία κουβέντα και το ως που, νομίζω ότι ο Λόγος του Θεού πιστεύω πως διαμορφώνει μια πνευματική προσωπικότητα και δίνει στον κάθε χριστιανό μία ποιότητα. Ό,τι είσαι στην πραγματικότητα, αγαπητέ μου νέε, αγαπητή μου νέα, αγαπητέ μου μεγάλε, αγαπητή μου μεγάλη, μεγαλύτερη στην ηλικία αδελφή, ό,τι είσαι στην πραγματικότητα εσωτερικά, αυτό θα αντανακλάς και στον εξωτερικό σου εαυτό. Θα έχεις εκείνο, διαβάζεις, εκείνο είσαι, με εκείνο ντύνεσαι, με εκείνο εξωτερικεύεσαι, εκείνο, με εκείνο ασχολείσαι και οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως για τον αδελφό Φερεντίνο, για το χριστιανικό ήθος. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν όλοι να γίνουμε Φερεντίνοι, να γίνουμε επιστήμονες με τέτοιο βάθος. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας στο δικό του τον τομέα μπορεί να έχει την υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και την ποιότητα προπάντων και το ήθος που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα χριστιανό. Από εκεί και πέρα ο ίδιος θα αποφασίζει το μέχρι που. Βέβαια, είπα στους νέους, αν θέλετε να σας πω, δηλαδή, σώνει και καλά και κάτι για το μέχρι που, ένα παράδειγμα. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε να παρακολουθήσετε, είπα, έναν αγώνα μπάσκετ. Αν θέλετε, φωνάξτε και αριολέ. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα να πετάξετε κέρματα μέσα στο γήπεδο ή δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις που χρησιμοποιούν όλοι μαζί. Θέλω να πω, δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι υπάρχουν πολλά σαφώς διακρίσεις και υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο καταλαβαίνει ο κάθε χριστιανός πότε εκτρέπεται και πότε όχι. Βέβαια υπάρχουν και δύο ερωτήσεις οι οποίες ίσως θα μπορούσαν να κάνουν να αποτελέσουν ένα κάπως χρήσιμο κριτήριο. Το πρώτο είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ θα με κάνει καλύτερο ή όταν θα τελειώσω αυτό το διάβασμα ή θα φύγω από εκείνο το μέρος θα νιώθω πιο εξυψωμένος, θα νιώθω καλύτερος, θα νιώθω σαν χριστιανός ότι αξίζει τον κόπο που είμαι χριστιανός. Είναι δύο ερωτηματικά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ώστε ο χριστιανός να μην εκτραπεί. Αλλά είναι θέμα, το ξαναλέμε, και συνείδησης και ποιότητας. Βλέπετε, είπα δεν θα μιλήσω, δεν θα πω, τελικά είπα μερικά κριτήρια και αυτά ήταν που λένε ως εμπρολόγο. Για να προχωρήσουμε στο θέμα μας τώρα, κανονικά δεν πρόκειται, θα πω ότι αναφέρθηκε η λέξη διάλεξη. Δεν θα κάνω διάλεξη. Θα κάνω μία εισήγηση απλώς, μία ομιλία, γιατί η διάλεξη περιλαμβάνει πολλά θέματα και αναφορές σε βιβλία και εργασίες και ούτω καθεξής. Δεν είναι διάλεξη αυτό. Είναι απλώς μερικά ερεθίσματα για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Γιατί η συζήτηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, πιστεύω, από το μονόλογο. Τώρα, μία από τις αρρώστιες της εποχής μας, ήθελα να πω επίσης το εξής, ότι εκείνο που λίγο περισσότερο θα μεταμορφώσω το θέμα, δεν είναι τόσο πολύ ο χριστιανός και η ψυχαγωγία, αλλά θα το απλώσω ακόμα περισσότερο, ο χριστιανός και ο ελεύθερος χρόνος του. Γιατί είναι βασικό, γιατί δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε, το ξεχωρίσουμε από το θέμα της ψυχαγωγίας και γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, μια που μας δόθηκε το θέμα της ψυχαγωγίας, να το διευρύνουμε και να προχωρήσουμε γενικότερα στο θέμα ο χριστιανός και ο ελεύθερος χρόνος του. Μια από τις αρρώστιες λοιπόν της εποχής μας είναι το παράπονο πως δεν διαθέτουμε ελεύθερο χρόνο. Υποθέτω μάλιστα πως δεν είναι και μονάχα παράπονο, αλλά έχουμε όλοι υποσυνείδητα την εντύπωση πως όσο πιο πολυάσχολοι εμφανιζόμαστε, τόσο πιο σπουδαίοι γινόμαστε. Ακούμε συχνά και λέμε συχνά βέβαια φράσεις όπως πνίγομαι, είμαι τελείως γεμάτος, δεν μου μένει λεπτό ελεύθερο ή μπορούμε να πλησιάσουμε ακόμα και χριστιανούς οι οποίοι είναι τόσο πολύ απασχολημένοι που μπορούμε να τους ζητήσουμε να έρθουν στην πατρίδα τη δική μας να κάνουν, ξέρω εγώ, μία ομιλία ή μία σειρά ομιλιών και να μας πούνε ότι μπορώ να το κάνω, αλλά ύστερα από 3,5 χρόνια, γιατί επί 3,5 χρόνια είμαι γεμάτος. Θα πούνε την αλήθεια. Συνήθως δεν πιστεύω να μιλάνε την αλήθεια. Χριστιανοί είναι. Αλλά θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει μια υπερ-απασχόληση την δική μας εποχή, η οποία είτε το κάνουμε όλοι μας για να δείξουμε λιγάκι σπουδαίοι, είτε είναι στην πραγματικότητα, όπως πιστεύω ότι συμβαίνει με αυτούς τους σπουδαίους χριστιανούς. Παρόλο που και εγώ βέβαια υποσυνείδητα ανήκω σε αυτή την κατηγορία που πολλές φορές λέω ότι δεν έχω καθόλου χρόνο και πράγματι νιώθω ότι δεν έχω χρόνο, φοβάμαι πως κάνουμε δύο λάθη. Καταρχήν δεν αξιοποιούμε σωστά το χρόνο εργασίας μας και δεν συστηματοποιούμε τη δουλειά μας ώστε να μας μείνει ελεύθερος χρόνος. Ο χρόνος μας δηλαδή κυλάει λίγο νερούλα, θα λέγαμε. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα σας το συνιστούσα να το πάρετε να το διαβάσετε. Είναι γραμμένο από τον αδελφό κάποιου, τον κατασάρκα αδελφό, κάποιου αρκετά σημαντικού πολιτικού προσώπου και συγγραφέα Γάλλου, του Jean-Jacques Servan Schreiber. Αυτός είναι το μικρό του όνομα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς είναι το, δεν έχει σημασία, Jean-Louis Servan Schreiber. Και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο του «Η τέχνη του χρόνου». Το πήρα και με ωφέλησε αρκετά, λέει πολλά, αρκετά ωραία πράγματα. Είναι μέσα στη σειρά το βιβλίο του μήνα, εκδόσεις ροή, αν δεν κάνω λάθος. «Η τέχνη του χρόνου» του Jean-Louis Servan Schreiber. Εκεί θα δούμε αρκετές καλές συμβουλές για το πώς να αξιοποιούμε το χρόνο μας. Πιστεύω όμως ότι μία από τις προσευχές του χριστιανού είναι να μας δώσει το χάρισμα, γιατί είναι χάρισμα η αξιοποίηση του χρόνου. Εγώ δεν έχω τόσο πολύ το χάρισμα να αξιοποιώ το χρόνο μου τόσο καλά, όσο μου είχε κάνει εντύπωση πόσο έχει το χάρισμα της αξιοποίησης του χρόνου ο αδελφός μου ο Δημοσθένης. Είναι και αυτό ένα ταλέντο. Έχει ταλέντο εκείνος στην αξιοποίηση του χρόνου και άλλα ταλέντα βέβαια έχει. Εγώ έχω και εγώ, ξέρω κουτσά στραβά, μισό ταλέντο στη μουσική. Κάπως ήρθαμε σε ισορροπία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι θα πρέπει μία από τις φράσεις, από τα θέματα που θα φέρουμε στην προσευχή μας, γιατί νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην πνευματική μας ζωή, «Κύριε, βοήθησέ μας, βοήθησέ με να αξιοποιώ σωστά το χρόνο της δουλειάς μου, γιατί χρειάζομαι ελεύθερο χρόνο». Το γιατί θα προσευχηθώ και τι θα τον κάνω τον ελεύθερο χρόνο, νομίζω ότι είναι αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα. Ένα δεύτερο λάθος είναι να εξακολουθούμε, το πρώτο λάθος επομένως είναι να μην αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας και να τον αφήνουμε να κυλάει έτσι λιγάκι νερούλα και λίγο ασυστηματοποιητά. Το δεύτερο λάθος μας είναι να εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως δεν διαθέτουμε ελεύθερο χρόνο. Λίγο αυτό είναι και συνήθεια από το παρελθόν. Γιατί παρόλο που η ζωή γίνεται όλο και πιο σύνθετη και οι απαιτήσεις της γίνονται όλο και περισσότερες, είναι γεγονός πως συγχρόνως, μαζί με που έγινε πιο σύνθετη ζωή, από την άλλη μεριά, η κατανομή της δουλειάς μας είναι τέτοια σήμερα που μας αφήνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Παράδειγμα, έχω την εντύπωση ότι στο σχολείο λίγο υπάρχει μια τάση, όχι τόσο μεγάλη, στο μέλλον ελπίζω περισσότερη, να μειώσει τον χρόνο της λεγόμενης κατοίκων εργασίας της δουλειάς στο σπίτι. Επίσης, βέβαια, δεν συζητάμε το σχολείο, γιατί το σχολείο υπάρχει, μας δίνει ελεύθερο χρόνο, μας δίνει το χρόνο των διακοπών. Σημαντικότατο στην δική μας την εποχή, κύριοι μαθητές, την εποχή την τωρινή, κύριοι μαθητές, είναι ότι εσείς έχετε πενθήμερο. Και επομένως, εκ των πραγμάτων έχετε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο από εμάς. Έχετε Σαββατοκύριακο με όλη τη σημασία της λέξης, ενώ εμείς καμιά φορά το σχολείο μας ήταν Σάββατο απόγευμα και την άλλη μέρα ξαναρχίζαμε τη Δευτέρα το πρωί. Άρα έχετε ελεύθερο χρόνο και έχετε ελεύθερο χρόνο περισσότερο από εμάς. Αλλά δεν είναι μόνο οι μαθητές. Νομίζω ότι με το καινούριο, δεν ξέρω πάνω σε αυτό, βέβαια μπορεί να με κυνηγήσετε σε αυτό που λέω. Έχω την εντύπωση ότι με το συνεχές ωράριο αποκτούν ορισμένοι επαγγελματίες περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, αλλά με την καθιέρωση του πενθημέρου για μία αρκετές τάξεις του πληθυσμού και του ελληνικού πληθυσμού. Νομίζω ότι αποκτήθηκε μια σημαντική ποσότητα ελεύθερου χρόνου. Ίσως μάλιστα και για να πιάσουμε και τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο, πιθανόν να υπάρχει μια τάση μιας πιο ορθολογικής κατανομής των μαθημάτων. Θυμάμαι, εμείς είχαμε 9 με 10 ένα μάθημα, 1 με 2 ένα άλλο και 4 με 5 ένα άλλο. Δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο πράγμα σήμερα. Έχω την αμυδρή εντύπωση ότι κάπως πάντα πράγματα να διορθωθούν. Αλλά πιθανόν τώρα με τις καταλήψεις και λοιπά να μην έχετε και καθόλου μαθήματα. Οπότε το χρόνο σας είναι ακόμα περισσότερος ο ελεύθερος. Εκείνο όμως που είναι το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ελεύθερος χρόνος μας. Το πρόβλημα είναι τι να τον κάνουμε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο. Και ξαφνικά με την καθιέρωση του πενθημέρου βρεθήκαμε μέσα σε μία, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, βρεθήκαμε ανέτοιμοι και σε μία μηχανία, εντάξει αποκτήσαμε χρόνο τώρα ελεύθερο, τώρα τι γίνεται, πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Και έχουμε αυτή την τραγωδία στην Ελλάδα. και βέβαια και μέσα στις εκκλησίες. Γιατί για τους χριστιανούς ισχύει αυτό, διότι δεν έχουμε και την απαραίτητη υποδομή της αξιοποίησης του χρόνου μας. Γήπεδα ελεύθερα αρκετά δεν έχουμε για το κοινό για να ασχοληθούν, για να ασχοληθούμε με τα αθλήματα, αν και αρκετά γήπεδα μένουν πολλές φορές αδιανά από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχουν αρκετές πισίνες, δεν υπάρχουν αρκετές λέσχες, αρκετά πάρκα και οργανωμένοι παιχνιδότοποι, δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, αρκετές αίθουσες μουσικής κλπ. Και προπάντων ξεκίνησε ο ελληνικός λαός με τον ελεύθερο χρόνο χωρίς να έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και πνευματική υποδομή. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει καν ορισμένα χόμπι. Είναι λιγάκι αυτό το πράγμα άγνωστο σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Ιδιαίτερα τώρα για τον χριστιανό. Υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία τα οποία τονίζει ο λόγος του Θεού. Το ερώτημα, ξαναθυμίζω, είναι τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Υπάρχουν όμως μερικά βασικά σημεία και κριτήρια αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Το πρώτο που λέει ο λόγος του Θεού είναι ότι πράτεται εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Και παν ότι πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται. Που σημαίνει πως ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος και η ψυχαγωγία μου, σαν βασικό κριτήριο και σαν κατευθυντήρια γραμμή, θα έχει πρώτον πώς θα χρησιμοποιηθεί για την πνευματική μου ωφέλεια ή για την πνευματική ωφέλεια των άλλων, και δεύτερον, αυτό το δεύτερο, πώς θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους άλλους και πνευματικά και κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γενικότερα, πώς θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος μου για τη δόξα του Θεού και για την προαγωγή του έργου Του. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένας απλός φιλοσοφικός συλλογισμός ή μια σοφιστία. Νομίζω ότι πολλοί από μας έχουν αυτή την εμπειρία. Δηλαδή ότι ακόμα και σε στιγμές όπου διαβάζουν ή βλέπουν κάτι ή οτιδήποτε το μυαλό τους, χωρίς να θέλω να περιευθολογήσω, μου συμβαίνει και, ας πούμε, πτυχή την οποία μας προβάλλει ο κόσμος για να απαντήσουμε και εμείς στον κόσμο και το καθεξής. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει σε όλους, αλλά ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βρει το πώς θα ανταποκριθεί σε αυτά τα εδάφια. Εδώ όμως υπάρχει μία παγίδα και αυτό όσες φορές και να το τονίσουμε δεν θα είναι αρκετό. Με κανέναν τρόπο δεν εννοούμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε μία, ας την πούμε, γραμμή κομματική στον ελεύθερο χρόνο και στην ψυχαγωγία μας. Να τα βάλουμε όλα σε πρόγραμμα, να τα βάλουμε όλα σε γραμμή, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ίσια με παροπίδες. Αυτό το πράγμα με κανέναν τρόπο δεν σημαίνουν αυτά τα εδάφια. Ας το ξεκαθαρίσουμε από την πρώτη στιγμή αυτό και νομίζω ότι πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Πολύ συχνά αυτό, τουλάχιστον εγώ προσωπικά το σκέφτομαι και το τονίζω πάρα πολύ συχνά, και ισχύει και για τις εκδηλώσεις και την εν γέννη συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το μεταδώσει κανένας με μια μονάχα ομιλία, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και το θέμα μας αυτό. Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Ο χριστιανός είναι αβίαστος, ελεύθερη προσωπικότητα, άνετη προσωπικότητα. Δεν έχετε παρά να διαβάσετε, και όλοι μας βέβαια έχουμε κάνει αυτό, αλλά από αυτή την πλευρά να διαβάσουμε τη ζωή του Χριστού και να σκεφτούμε το πόσο άνετα τον πλησίαζε κανένας αυτήν την προσωπικότητα και πόσο άνετα ένιωθε κοντά του. Το οποίο σημαίνει ότι αν νιώθουμε στενόχωρα μαζί με έναν χριστιανό, κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Κάτι δεν πάει καλά με την πνευματική του ζωή. Και αφήστε τον να λέει μεγάλες σπουδαίες πνευματικές κουβέντες. Δεν είναι σαν τον Χριστό. Επομένως, αυτό πρέπει να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος, ελεύθερη άνετη προσωπικότητα. Δεν ενεργεί επειδή έτσι πρέπει να ενεργήσει και επειδή του το επιβάλλουν άλλοι, αλλά γιατί θέλει να ενεργήσει έτσι και αυτό είναι αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής και του αρέσει που ενεργεί έτσι, σύμφωνα δηλαδή με το θέλημα του Θεού. Είπαμε λοιπόν πώς θα αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του για τη δόξα του Θεού και για την προαγωγή του έργου του και για την πνευματική του ωφέλεια. Αυτό γενικότερα, γιατί βέβαια μπορεί να υπάρχει μια ουδέτερη ψυχαγωγία που είναι
2: σωστά κατανοημένη, βέβαια, να μην το παρακάνουμε, που είναι απλώς για μία ξεκούραση, ξέρω, ένα relax ή καμιά φορά και μία κουβέντα, ορισμένα άστια, τα οποία μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής, βέβαια, του χριστιανικού ήθους, τα οποία δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε αποβλέπουν σε κάτι άλλο, ή να είναι μία ξεκούραση ύστερα από μία ίσως μέρα πάρα πολύ κουραστική. Αυτό το ζούμε και το παραδεχόμαστε, νομίζω, όλοι μαζί. Το δεύτερο, το πρώτο επομένως είναι αυτό, είναι αυτές οι δύο αρχές, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου. Το δεύτερο είναι ότι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου θα έχει μία ποιότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σκοτώνουμε υπερβολικά, παρά σε ελάχιστο ποσοστό αυτό που είπε προηγουμένως, να σκοτώνουμε το χρόνο μας ή αλλιώς να περιεργαζόμαστε αντί να εργαζόμαστε. Η φτήνια δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν χωρά μαζί με την ιδιότητα του χριστιανού. Τώρα είπα πιο πάνω πως προτιμώ να μιλήσουμε γενικά για τον ελεύθερο χρόνο μας και όχι απλώς για την ψυχαγωγία μας. Γιατί είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Μες στον ελεύθερο χρόνο μας, παραδείγματος χάρη, φροντίζουμε να ασχοληθούμε συστηματικά με ένα χόμπι, ένα μεράκι μας. Να μάθουμε, παραδείγματος χάρη, ένα μουσικό όργανο ή μια ξένη γλώσσα ή να επιδοθούμε συστηματικά σε κάποιο σπορ. Και όταν όλα αυτά μας ευχαριστούν, έχουν και μία δόση ψυχαγωγίες. Δεν είναι όμως μονάχα ψυχαγωγία. Από το άλλο μέρος, ακόμη και μία καθαρά ψυχαγωγική απασχόληση, το να δούμε παραδείγματος χάρη κάποιο έργο στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, μπορεί να προχωρήσει αρκετά πιο πέρα από μια απλή διασκέδαση και να μας παρακινήσει να ασχοληθούμε συστηματικά, παραδείγματος χάρη με το θέατρο ή τον κινηματογράφο ή την λογοτεχνία σε σχέση με το έργο του Θεού και την υπόθεση του Ευαγγελίου. Και εδώ θέλω να πω ότι μας λείπει απελπιστικά η εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν αυτά, όπως θα το πούμε αμέσως, για τη δόξα του Θεού. Πού τελειώνει τώρα η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και αρχίζει η δουλειά, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Οπωσδήποτε όμως είναι κάτι που θα το κάνω μέσα στον ελεύθερο χρόνο μου. Δηλαδή στον χρόνο που μου απομένει έξω από την καταναγκαστική, την επαγγελματική, ας την πούμε, εργασία. Κάποια ιδιομορφία τώρα που συμβαίνει με τους χριστιανούς, και ιδιαίτερα με τους χριστιανούς νέους για την ώρα των νέων αυτή, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομιλίκους τους, είναι πως ο χριστιανός νέος πολλές φορές απασχολείται πολλές ώρες στην Εκκλησία και γενικότερα στο έργο του Θεού. Και αυτό βέβαια είναι ένα προνόμιο και είναι μια απάντηση και πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική στο πως θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος. Σε ώρες συναθρήσεων, σε ειδικές ώρες νέων, σε χοροδία, σε ευαγγελιστικές εξορμήσεις, συνέδρια κλπ. Και μάλιστα αν είναι ακόμα πιο δραστήριος, με υπεύθυνη θέση, όταν έχει κάποια υπεύθυνη θέση, ξοδεύει κι άλλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο σε προετοιμασία, σε δουλειά στο σπίτι κλπ. Δεν πρόκειται να σταθώ, κάνω μερικές παρενθέσεις, γιατί βέβαια είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να τα πω, σπάνια συναντιόμαστε, δεν πρόκειται να σταθώ στο γεγονός πως τέτοιου είδους υπεύθυνες θέσεις απαιτούν μια πνευματική και με τη χριστιανική και με την κοσμική σημασία του όρου, πνευματική προετοιμασία και υποδομή. Αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης συζήτησης. Γιατί φοβάμαι πως ενώ σε όλες τις κοσμικές ομάδες απαιτούνται πολλά προσόντα, πολλή δουλειά και πολλή προετοιμασία, για την προετοιμασία και για την προώθηση κάποιου σε υπεύθυνη θέση στους δικούς μας κύκλους στο έργο του Θεού, διατρέχουμε τον κίνδυνο, προσέξτε, διατρέχουμε τον κίνδυνο, δεν συμβαίνει πάντα, να αφήσουμε να προχωρούν μπροστά και να αναδεικνύονται σε διάφορες ηγετικές και υπεύθυνες θέσεις άνθρωποι ατάλλαντοι και ακατάλληλοι και χωρίς προσόντα, με μοναδικό εφόδιο και προσόν, μια άμετρη μεγαλοστομία, ιδιαίτερα εμπλουτισμένη με μεγάλου διαμετρήματος πνευματικές φράσεις και μια ασυγκράτητη τάση αυτοπροβολής και επιβολής επάνω στους υπόλοιπους, που τις πιο πολλές φορές αυτοί οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται από μια παθητικότητα, αδράνεια και μυρολατρεία και που ίσως καμιά φορά αποφεύγουν και να αντιδράσουν για λόγους αξιοπρέπειας και ευγένειας και ίσως και καλώς εννοούμενης υπερηφάνειας. Το παθολογικό αυτό σύνδρομο, που θα έλεγε και ο γιατρός ο Χαρίλαος, είναι πιο επικίνδυνο, ενδεχομένως είναι πιο επικίνδυνο από κάθε άλλο, γιατί αποτελεί αυτό που λέγαμε το σύνδρομο, που θα το πούμε, το σύνδρομο της κύβδηλης πνευματικότητας.
3: και είναι το πιο διαλυτικό ίσως για μια ομάδα πιστών και από εκείνο που τονίζουμε τόσο πολύ της κοσμικότητας, γιατί μας απειλεί με τρόπο που ούτε καν υποπτευόμαστε και που μας απειλεί από δρόμο που έχουμε αφήσει τελείως αφύλακτο. Εδώ όμως κλείνει αυτή η παρένθεση με την παρήγορη παρατήρηση ότι αποτελεί απλώς ένα ενδεχόμενο και όχι πάντα μια πραγματικότητα, και με την ευχή ο Θεός να δίνει σοφία και σύνεση στα παιδιά του να αποθαρρύνουν και να εξουδετερώνουν τέτοιου είδους ολέθρια φαινόμενα και αντίθετα να ενθαρρύνουν σωστές καταστάσεις και σωστούς πνευματικούς ανθρώπους με οποιαδήποτε έννοια, είτε με την, και με την πνευματική και με την χριστιανική και με τη μη χριστιανική έννοια του όρου, για να βρίσκονται στις υπεύθυνες θέσεις στο έργο του Θεού. Ξαναγυρίζοντας στο θέμα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου, ας υποθέσουμε πως εκτός από τις επιπλέον από τις ώρες δουλειάς, από τις επιπλέον ώρες που έχουν οι χριστιανοί, ναι, απομένει κάποιος ελεύθερος χρόνος για να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον καθένα. Για να συνεννοούμαστε, ας τον ονομάσουμε χρόνο ψυχαγωγίας. Νομίζω πως γενικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη ψυχαγωγίας που θα τα ονομάσουμε με πρόχειρο τρόπο, και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πρόχειρος αυτός ο τρόπος. Κάποτε τον σκέφτηκα και τα ονόμασα αυτά είδη, μετά είδα ότι υπάρχει ο όρος δημιουργική και παθητική ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, παθητική ψυχαγωγία είναι το διάβασμα ενός βιβλίου ή ενός άρθρου. Δημιουργική είναι το γράψιμο ενός άρθρου, ενός βιβλίου, οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι και πάντα και ψυχαγωγία εκείνο. Παθητική ψυχαγωγία είναι η παρακολούθηση ενός αθλητικού αγώνα. Και τώρα τελευταία ψυχαγωγηθήκαμε αρκετά παθητικά πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ενεργητική ψυχαγωγία είναι η συμμετοχή στον αγώνα και η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Παθητική ψυχαγωγία είναι η παρακολούθηση μιας συναυλίας. Ενεργητική ψυχαγωγία είναι η εκμάθηση και το παίξιμο ενός, ας πούμε, μουσικού οργάνου ή η συμμετοχή σε μια συναυλία. Παθητική ψυχαγωγία είναι η επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση ζωγραφικής. Δημιουργική, αν θέλετε, ή ενεργητική, ή δημιουργική, ακόμα πιο σωστά, ψυχαγωγία είναι η ενασχόληση με τη ζωγραφική. Παθητική είναι η παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου. Δημιουργική είναι το γράψιμο ή το παίξιμο ενός θεατρικού έργου. Η σκηνοθεσία κλπ. Άλλη είναι η σκοπή της παθητικής ψυχαγωγίας, άλλες οι προϋποθέσεις και η χρησιμότητά της και άλλη της ενεργητικής και της δημιουργικής ψυχαγωγίας. Για τη δημιουργική ψυχαγωγία δεν πρόκειται να σταθούμε και πολύ, γιατί δεν είμαι και σίγουρος πως πάντα αποτελεί ψυχαγωγία. Έχω την εντύπωση μάλιστα πως έτσι συνδέομαι με το προηγούμενο θέμα που είχατε, την πολιτιστική γενικά ζωή του χριστιανού, κάπως έτσι νομίζω ήταν το θέμα σας. Και βέβαια το ένα, η ψυχαγωγία με αυτό το θέμα, λιγάκι μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Αλλά δεν είναι πάντα απόλυτα ψυχαγωγία ή δημιουργική ψυχαγωγία. Παραδείγματος χάρη, το παίξιμο ενός οργάνου συνδέεται με την εκμάθησή του, που βέβαια δεν είναι ολόκληρο ψυχαγωγία. Και όταν ετοιμάσετε, παραδείγματος χάρη, μία συναυλία, αν έχετε μια πείρα από κάτι τέτοιο, θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου ψυχαγωγία τότε. Μπορεί να μας ευχαριστεί, αλλά κάθε άλλο άρα ψυχαγωγία είναι. Ψυχρολουσία μπορεί να είναι, ψυχαγωγία δεν είναι. Έχω όμως μερικά βασικά πράγματα να πω για την δημιουργική ψυχαγωγία. Πρώτον, εγώ είπα ότι θα κάνω εισήγηση, τελικά κάνω διάλεξη. Θα τελειώσω, δεν έχει. Πρώτον, για ένα χριστιανό θεωρώ βασικότερο την δημιουργική από την παθητική ψυχαγωγία, όταν μάλιστα γίνεται ενσυνείδητα και για τη δόξα του Θεού. Όταν, παραδείγματος χάρη, γράφω κάποιο άρθρο για κάποιο χριστιανικό περιοδικό, ή προσέξτε, γιατί προσέξτε, αυτά είναι ερεθίσματα για συζήτηση και λιγάκι, μάλιστα είναι λιγάκι παραπάνω ερεθίσματα, ή όταν γράφω ένα ποίημα ή ένα διήγημα με όχι απαραίτητα εμφανές χριστιανικό περιεχόμενο, πρέπει και στις δύο περιπτώσεις, και στο εμφανώς χριστιανικό και στο μη εμφανώς χριστιανικό που θα γράψω εγώ χριστιανός, και στις δύο περιπτώσεις να μην ξεχνώ πως οφείλω να γράφω σαν χριστιανός και να προβάλλω το χριστιανικό μου ήθος μέσα στο γραπτό μου, έστω και αν αυτό έχει κάποιο κοσμικό, σε εισαγωγικά, θέμα. Το πώς θα γίνει αυτό δεν διδάσκεται και ούτε αποτελεί αντικείμενο του σημερινού μας θέματος. Ή είμαι χριστιανός σε όλες τις εκδηλώσεις μου, όχι όταν κάνω μονάχα κήρυγμα, γιατί όταν καμιά φορά πολλά από τα λογοτεχνήματα αποτελούν κηρύγματα, κάπως λογοτεχνημένα, δεν είμαι επομένως χριστιανός μόνο όταν γράφω κήρυγμα,
2: Είμαι λοιπόν σε όλες τις εκδηλώσεις μου ή δεν είμαι καθόλου. Το ίδιο όταν παίζω κάποιο μουσικό όργανο ή παίρνω μέρος σε ένα θεατρικό έργο, και έχουμε τέτοιου είδους ακόμα και στις δικές μας τις περιπτώσεις, ή ασχολούμαι με κάποιο σπορ. Μου έκανε εντύπωση πριν από 1,5 χρόνο νομίζω, κάτι Χριστούγεννα, και είναι αυτό που πιστεύω και το τονίζω πολλές φορές, ότι υπάρχει μία βασική διαφορά σε οποιαδήποτε απασχόληση του χριστιανού από τον μη χριστιανό. Ακόμα και στην σύγχρονη, τη μοντέρνα μουσική. Όταν βλέπουμε ένα μοντέρνο συγκρότημα, σύγχρονο, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που παίζουν είναι χριστιανοί ή είναι χριστιανικά τα λόγια, δεν μπορούμε να ξέρουμε και την γλώσσα κατά ανάγκη, τις περισσότερες φορές διακρίνουμε, υπάρχει κάτι μέσα στο ήθος, μέσα στη συμπεριφορά, μέσα στη στάση, μέσα σε κάτι που δεν μπορώ ακριβώς να προσδιορίσω 100% που διακρίνει τον χριστιανό από τον μη χριστιανό. Τα προπερασμένα Χριστούγεννα είχαμε δει, όσοι είχατε δει στην τηλεόραση, τον Cliff Richard, ο οποίος είναι χριστιανός, όσο και αν μερικοί δεν θέλουν να το παραδεχθούν, είναι χριστιανός, και την Sheila Walsh, που είναι επίσης μια σημαντική τραγουδίστρια χριστιανή, που κάνει σημαντικό έργο εδώ στην Αγγλία. Και αν το είδατε, θα σας έκανε εντύπωση πως, παρόλο που εξωτερικά βέβαια η μουσική και λοιπά έμοιαζε με εκείνα τα οποία βλέπουμε στα αντίστοιχα συγκροτήματα, υπήρχε μια σαφέστατη διαφορά στο ήθος. Ήταν εκείνη η μαρτυρία, το χριστιανικό ήθος, το ήθος της Αγίας Γραφής, το οποίο διαποτίζει τον χριστιανό, που δεν προσδιορίζεται και δεν περιγράφεται πολλές φορές με λόγια. Και όλα αυτά βέβαια υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι αυτού του είδους η απασχόληση δεν με κρατά μακριά από τις δραστηριότητές μου στο έργο του Θεού και από την πνευματική μου ζωή. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, περίπτωση η συμμετοχή μου σε μια αθλητική ομάδα να με τραβήξει από τις ώρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό το δίλημα δεν υπάρχει παρά μόνο μία απάντηση που την ξέρουμε όλοι. Ότι οτιδήποτε θα με τραβήξει από το έργο του Θεού και από το είδος, και από την ενασχόλησή μου μέσα στο έργο του Θεού και από την πνευματικότητά μου, θα πρέπει να το παρατήσω. Η υπερβολική μου αφοσίωση σε αυτήν την απασχόληση να με αποτραβήξει από τη μελέτη και την προσευχή και γενικά από την πνευματική μου ζωή, και τελικά να δοθώ με ψυχή και σώμα σε αυτήν. Αυτός όμως είναι ένας γνωστός κίνδυνος για οποιαδήποτε απασχόληση στη ζωή και όχι μονάχα στην ψυχαγωγία μου. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά ερωτήματα, μάλιστα κάποιος αδελφός που μιλούσε χθες το βράδυ τα έθεσε και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα σημείωσα. Η πρώτη ερώτηση είναι πόση ώρα απασχολούμαι άραγε να διαβάζω εφημερίδα ή κάποιο άλλο έντυπο που δεν έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα βλέποντας τηλεόραση. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα βλέποντας αθλητικούς αγώνες. Πόση ώρα απασχολούμαι τη μέρα σε άσκοπες συζητήσεις. Και πόση ώρα με απασχολεί κάθε μέρα η μελέτη του Λόγου του Θεού και η μελέτη πνευματικών βιβλίων. Πόση ώρα με απασχολεί η προσευχή. Και πόση ώρα ίσως με απασχολεί η σκέψη και ο προγραμματισμός για τις δραστηριότητες μου μέσα στο έργο του Θεού. Ειδικά τώρα για την δημιουργική ψυχαγωγία θα ήθελα να εκφράσω την ευχή κάποτε οι εκκλησίες, οι μεγάλες κυρίως εκκλησίες, να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να δημιουργήσουν οι ίδιες ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιον τομέα από αυτούς που αναφέρομαι. Να έχουν μουσικό τμήμα με την ευρύτερη έννοια. Αυτό, κουτσά στραβά γίνεται κάπως. Να υπάρχει, ίσως να υπάρχει ένα λογοτεχνικό κλαμπ, αν θέλετε. Ένα εικαστικό τμήμα για ζωγραφική, γλυπτική, οτιδήποτε άλλο. Ένα αθλητικό τμήμα, ένα θεατρικό και οτιδήποτε. Να μπορεί να έρθει ένας χριστιανός, ένας νέος χριστιανός, να συζητήσει πάνω σε θέματα που τον ενδιαφέρουν και πού θα πάει αν δεν πάει στην εκκλησία. Θα πάει έξω να ασχοληθεί και να συζητήσει για αυτά τα πράγματα. Για να μην αναγκάζονται οι νέοι μας να στρέφονται έξω στον κόσμο σε κοσμικούς συλλόγους και ομάδες. Ακόμη όμως φοβάμαι ότι πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο για κάτι τέτοιο, αν κάποτε μπορέσουμε να μιλήσουμε πως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε κάτι παρόμοιο. Υποθέτω πως μιλώντας για ψυχαγωγία εννοούμε τις περισσότερες φορές εκείνο που εμείς ονομάσαμε παθητική ψυχαγωγία. Από τον απλό περίπατο και τη συντροφιά, αυτό που λέμε παρέα, μέχρι το διάβασμα ενός βιβλίου, την παρακολούθηση ενός αθλητικού αγώνα, ενός τηλεοπτικού ή κινηματογραφικού φιλμ ή ενός θεατρικού έργου, την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού και άλλα παρόμοια. Και νομίζω πως συμφωνείτε μαζί μου στην παρατήρηση πως κάθε ένα από τα παραπάνω είδη ψυχαγωγίας και από άλλα παρόμοια αποτελεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο για συζήτηση.
3: Εδώ μονάχα μερικές βασικές αρχές και παρατηρήσεις μπορούμε να διατυπώσουμε που ισχύουν για όλα τα είδη και αυτό όσο μπορούμε πιο σύντομα για να μας μείνει αρκετός χρόνος για να συζητήσουμε. Άλλωστε η ευκαιρία που προσωπικά έχω να συζητώ με νέους των εκκλησιών είναι πολύ σπάνια και δεν θα ήθελα να χάσω αυτή τη σπάνια ευκαιρία. Νομίζω πως πριν από επιμέρους παρατηρήσεις πρέπει να προτάξουμε μια γενική αρχή. Πως υπάρχουν μερικοί τόποι όπου κανένας χριστιανός, και εδώ βάζουμε κανόνα, κανένας χριστιανός με καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να συχνάζει και ασχολίες που με κανένα τρόπο δεν έχει το δικαίωμα να ασχολείται. Αν θέλετε να πούμε έτσι μερικά πρόχειρα παραδείγματα και από εκεί και πέρα η φαντασία του καθενός ή η πεποίθηση του καθενός ας το συμπληρώσει, δεν μπορεί ένας χριστιανός νέος να συχνάζει μέσα σε δισκοτέκ παράδειγμα ή να συχνάζει εκεί που παίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να συχνάζει σε κάθε είδους pubs, μπιστρό, καφενεία, ξέρω εγώ και διάφορα ονόματα με διάφορα τυχερά παιχνίδια και κάθε είδους φτηνά και ανήθικα θεάματα, δεν μπορεί να ασχολείται με κάθε είδους φτηνά εντύπα και με τίποτα δεν έχει το δικαίωμα να ασχολείται που δεν ταιριάζουν σε μία πνευματική προσωπικότητα όπως πρέπει να είναι κάθε χριστιανός νέος. Αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, χωρίς να επανέλθουμε σε αυτό και νομίζω πως δεν αξίζει τον κόπο καν να αποτελέσει θέμα για συζήτηση. Γιατί δεν συζητιέται. Δεν συζητιέται γιατί εξ ορισμού ένας χριστιανός δεν μπορεί να έχει σχέση με τέτοιου είδους πράγματα. Μία πρώτη επιμέρους παρατήρηση είναι, ακούγεται συχνά, πως ο χριστιανός νέος οφείλει να συναναστρέφεται με επίσης χριστιανούς νέους, αποφεύγοντας τις κοσμικές παρέες. Ωστόσο, κανένας νόμος και κανένας κανόνας, διατυπωμένος στεγνά και απόλυτα, δεν δίνει λύση και δεν διευθετεί οριστικά αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί αν πρόκειται οι συζητήσεις μέσα στις χριστιανικές λεγόμενες παρέες να έχουν την ελαφράδα και την ανοησία των πιο ελαφρών και των πιο ανόητων αντίστοιχων κοσμικών, τότε προτιμότεροι, το λέω με τη συνέστηση του βάρους αυτό που θα πω, τότε προτιμότεροι είναι η παρέα μερικών σοβαρών και συγκροτημένων κοσμικών νέων από εκείνη των χριστιανών μέσα στις εισαγωγικές, που οι κουβέντες τους δεν ξεφεύγουν το επίπεδο της κοινοτυπίας, της κριτικής σε βάρος του περιβάλλοντος τους και της φτηνής καθημερινότητας. Και με τούτο δεν αντιστρατεύομαι με κανένα τρόπο και δεν αποθαρρύνω τη συναναστροφή των χριστιανών νέων μεταξύ τους, παρά υποστηρίζω πως οι χριστιανικές παρέες οφείλουν να έχουν μία ποιότητα και ένα επίπεδο και όσοι δεν έχουν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο, καλό είναι να δώσουν το προβάδισμα σε νέους χριστιανούς σοβαρούς και υπεύθυνους που σίγουρα πολλά έχουν να τους διδάξουν, που ξέρουν να αποφύγουν και τη φτήνια αλλά και την άχαρη προσήλωση σε μία αυστηρή κομματική γραμμή που μας είναι τουλάχιστον σε μένα εξίσου απεχθής με την ελαφρότητα, τη φτήνια και τον λαϊκισμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι στο χώρο ιδιαίτερα του θεάματος, που ίσως είναι και λιγάκι ο πιο συζητήσιμος και ο πιο παρεξηγήσιμος, ήδη μερικούς θα τους έχει λιγάκι σοκάρει η αναφορά μου σε θέματα όπως κινηματογραφία,

κινηματογράφο. Βεβαίως τα περισσότερα κινηματογραφικά έργα σήμερα δεν μπορεί κανένας να τα συζητήσει καθόλου. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί και να δογματίσει όπως δογμάτιζε παλιότερα. Μα έχουμε βάλει μέσα στα σπίτια μας οι περισσότεροι την τηλεόραση και νομίζω ότι ο δογματισμός γίνεται πολύ δύσκολος και πολύ στενοχωρεί τον δογματικό άνθρωπο, νομίζω, αυτή η σημερινή κατάσταση. Και είναι αυτό μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του σημερινού χριστιανού, ιδιαίτερα του νέου χριστιανού. Έχοντας πια σπάσει το ταμπού του θεάματος, βρίσκεται τελείως αβοήθητος σε έναν κατακλυσμό κάθε επίπεδου και κάθε ποιότητας και ρωτιέται κανένας πόσο μπορεί ένας μέσος χριστιανός νέος να διαλέξει εκείνο που θα αξίζει τον κόπο να δει και πόσο θέλει να κάνει μια τέτοιου είδους επιλογή. Και είναι γνωστό πόσο επηρεάζουν και εντυπωσιάζουν τον θεατή οι οπτικές παραστάσεις. Να γιατί υποστηρίζω πως στον τομέα του θεάματος η σημερινή εκκλησία έχει τη μεγαλύτερη της αποτυχία, είτε κλείνοντας τα μάτια στην πραγματικότητα με μάταιες αρνήσεις και απαγορεύσεις, είτε αποφεύγοντας να πάρει συγκεκριμένη και ρεαλιστική θέση. Πόσο πιο ωραίο θα ήταν να υπάρχει μια ενημέρωση και μια κριτική για τα κάθε είδους θεάματα μέσα στις εκκλησίες μας ή τουλάχιστον να υπάρχει η δυνατότητα οι νέοι μας να συμβουλεύονταν μερικούς ειδικούς στο χώρο του θεάματος που να τους ενημερώνουν για την ποιότητα μερικών films, τηλεοπτικών εκπομπών και θεατρικών έργων. Και πόσο ακόμη πιο σπουδαίο να ειδικεύονταν ορισμένοι νέοι μας σε τούτα τα σπουδαία είδη για να μπορούν αργότερα να χρησιμοποιήσουν γόνιμα και ενεργητικά τις γνώσεις τους. Ξέρετε ότι αργά ή γρήγορα εμείς επάνω απολαμβάνουμε τη δορυφορική τηλεόραση. Αργά ή γρήγορα θα ιδρυθεί, πιστεύω, χριστιανικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα. Πόσο προετοιμασμένοι και πόση ειδίκευση έχουμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να προκύψει τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις προχειρότητες και με προγράμματα της τελευταίας στιγμής? Μάλλον όχι. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι οφείλει ο χριστιανός νέος να αντιμετωπίζει και το θέμα της παθητικής ψυχαγωγίας, όπως και της δημιουργικής, με κριτική σκέψη και με κριτήριο την πνευματική του ωφέλεια και τη χρησιμοποίηση όλων εκείνων που διαβάζει, βλέπει και ακούει για το έργο του Θεού. Με βάση αυτό το κριτήριο, πρέπει να ζητά από το Θεό εκείνος να το κατευθύνει να αξιοποιεί σωστά τον ελεύθερο χρόνο του. Μακάρι πιο πολλοί από τους νέους και τις νέες να ήταν σε θέση να κάνουν γόνιμη σκέψη, άρθρο, δοκίμιο, κάτι που είδαν στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, κάποιο βιβλίο που διάβασαν, κάποιο μουσικό έργο που άκουσαν. Πολύ φοβάμαι ωστόσο ότι προς το παρόν κάτι τέτοιο μονάχα στο όνειρό μας μπορούμε να το περιμένουμε. Σε μια χώρα με τόσο έντονα λαϊκίστικα χρωματισμένη πολιτιστική ζωή, όπου η λέξη κουλτουριάρης είναι προσβλητική και περιφρονητική, επόμενο είναι να επηρεάζεται και η Εκκλησία του Χριστού από το γενικό κλίμα και ασφαλώς και η νεολαία των Εκκλησιών. Το θέμα της ψυχαγωγίας συνδέεται άμεσα με το πολιτιστικό μας επίπεδο. Και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στο νέο που θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του σε ένα θέαμα ποιότητας, σε μια ενδιαφέρουσα συναυλία, σε μια όμορφη εικαστική έκθεση, σε μια ενδιαφέρουσα διάλεξη. Πόσοι όμως άραγε από τους νέους μας ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιες εκδηλώσεις? Πόσες ώρες νέων μέσα στις εκκλησίες δαπανήθηκαν σε μια κριτική παρουσίαση κάποιου βιβλίου, μια συζήτηση πάνω σε κάποιο θεατρικό έργο, μια μελέτη πάνω στη σκέψη ενός σύγχρονου φιλοσοφικού ρεύματος ή μιας ανατολικής θρησκείας ή πολλών άλλων τέτοιων θεμάτων? Πόσο ενδιαφέρον, προσέξτε το ερώτημα, βρίσκουν στις συντροφιές μας νέοι άνθρωποι που σκέπτονται κάτι περισσότερο και κάτι παραπάνω από την πεζή καθημερινότητα? Τέταρτη παρατήρηση, ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αξιόλογη παραγωγή χριστιανικών βιβλίων, είτε σε μετάφραση από ξένα πρωτότυπα, είτε γραμμένα από Έλληνες χριστιανούς συγγραφείς, καθώς και μια ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στα διάφορα χριστιανικά περιοδικά. Πόσα από αυτά τα άρθρα και βιβλία μελετούμε ή έστω απλώς διαβάζουμε στον ελεύθερο χρόνο μας? Τι αποτελέσματα θα έδινε μια σφιγμομέτρηση Γκάλοπ ανάμεσα στους νέους των εκκλησιών μας? Και ακόμη πιο γενικά, πόσο πολύ ή πόσο λίγο διαβάζουμε? Ή τουλάχιστον, πόσο νιώθουμε την ανάγκη και τη χρησιμότητα του διαβάσματος? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μια ξεκάθαρη και ειλικρινή συζήτηση πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Αγαπητοί μου,
νέοι και νέες, μεγαλύτεροι και μεγαλύτερες. Το θέμα της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου

0: είναι απέραντο και ίσως αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητάς μας σαν ανθρώπων και σαν χριστιανών. Το κάθε ένα από αυτά νομίζω θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ομιλίας ή μιας διάλεξης. Η προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής, μια άλλη σημαντικότατη και πρωταρχική απασχόληση μέσα στον ελεύθερο χρόνο μας, μας αναγκάζει να δεχτούμε την εικόνα ενός χριστιανού σοβαρού, ολοκληρωμένου, υπεύθυνου και συγκροτημένου, που να ξέρει πώς να ψυχαγωγείται σωστά και που ξέρει να εκτιμά την ποιότητα του θεάματος, του ακροάματος, του παιχνιδιού, του διαβάσματος και της συζήτησης. Είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν μεγαλώσει και ανατραφεί μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον, πως παλιότερα επικρατούσε και ίσως και σε ορισμένες οικογένειες επικρατεί μέχρι κάποιο βαθμό ακόμη και σήμερα, η αντίληψη πως στον χριστιανό δεν επιτρέπεται κανενός είδους θέαμα, πως μοναδικό βιβλίο που οφείλει να διαβάζει είναι η Αγία Γραφή, εκτός από τα μαθήματα του σχολείου του, πως η μόνη μουσική που επιτρέπεται είναι η εκκλησιαστική ύμνη και μάλιστα η πιο στεγνή και η πιο άχαρη από όλη την κλίμακα της χριστιανικής μουσικής, χωρίς συνοδεία μουσικού οργάνου που θεωρείται βεβήλωση, πως η υπόλοιπη τέχνη απαγορεύεται σαν κοσμική και σατανική. Μια τέτοια ακραία θέση μας βρίσκει κάθε άλλο παρά σύμφωνους. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να δημιουργήσει πρόσωπα ανεμικά, στεγνά και ασκητικά και προσωπικότητες συμπλεγματικές και προβληματικές, χωρίς ίχνος χιούμορ, χωρίς την χαρά της ζωής. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, το πνεύμα της ανεμελιάς και της αλόγιστης σπαταλής χρόνου που χαρακτηρίζει αρκετούς νέους στην εποχή μας και όχι μονάχα νέους, δεν έχει τη θέση του μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Κάποιο πολύ ενδιαφέρον ποίημα, ενός όχι από τους μεγάλους ποιητές, μας δίνει την περιγραφή μιας ανέμελης και απροβλημάτιστης συντροφιάς, χωρίς ιδανικά, χωρίς σοβαρές σκέψεις, μιας συντροφιάς που η μόνη της δραστηριότητα είναι να σπαταλά τα χρήματά της, αγοράζοντας και μασουλώντας συνεχώς στραγάλια και παστέλια και ματζούνια. Είναι νομίζω ολοφάνερη η αλληγορία αυτή του ποιητή. Ώσπου ένα βράδυ, καθώς η παρέα περνά από ένα σκοτεινό δρομάκο και προβάλλει από το παράθυρο ένα παρθενικό χεράκι, όπως λέει, και τους πετάει ένα ευωδιαστό λουλούδι, αυτοί δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τούτη την ευγενική ρομαντική χειρονομία. Εμείς, όλος ανέτοιμοι και αναρμόδιοι ως ήμεθα, το αρπάξαμε μηχανικά στον αέρα και το φάγαμε. Το άνθος, καταλαβαίνετε. Το φάγαμε. Το μασουλήσαμε κι αυτό με την ίδια ακριβώς ανευθυνότητα που όλη τη μέρα μασουλούσαμε στραγάλια και παστέλια και ματζούνια. Ω, ασφαλώς, ασφαλώς, αυτό το άνθος δεν πρέπει, δεν μπορεί να ήταν για μας. Με κανένα τρόπο ο χριστιανός, νέος, δεν έχει το δικαίωμα να σπαταλά τον ελεύθερο χρόνο του τρώγοντας πνευματικά στραγάλια και παστέλια και ματζούνια. Γιατί τότε συνηθισμένος να μασουλάει, θα κάνει το ίδιο και με τα ευωδιαστά λουλούδια που προσφέρει ο ανθόκηπος του θεϊκού λόγου και θα προβάλλει το δικό του φτηνό και λαϊκίστικο εαυτό και στον πνευματικό τομέα ή και, το χειρότερο, θα νομίσει πως αυτός κατέχει τον σωστό πνευματικό δρόμο και θα θελήσει να τον επιβάλλει και στους άλλους σαν τον μόνο σωστό και τον μόνο γραφικό. Συμβαίνουν συχνά και τέτοια φαινόμενα που χρωματίζουν την εκκλησιαστική ζωή με το πιο αγουστό λαϊκίστικο χρώμα και με τα πιο φτηνά στοιχεία. Και ασφαλώς, για να το πούμε και αντίστροφα, εκείνος που είναι συνηθισμένος στο ευγενικό άρωμα του θεϊκού λόγου και δεν προβάλλει τον δικό του φτηνό εαυτό μέσα σε αυτόν, δεν μπορεί να μασουλάει πνευματικό πασατέμπο για να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του. Και να θυμάστε και κάτι ακόμη, έχετε μια θαυμάσια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, όπως εσείς νομίζετε, όσο είσαστε ακόμη νέοι και απαλλαγμένοι από οικογενειακές υποχρεώσεις. Ένα προνόμιο που αργότερα ούτε αυτονόητα θα το απολαμβάνετε, ούτε και στον απόλυτο αυτό βαθμό που το ζείτε σήμερα θα το έχετε. Αξιοποιήστε λοιπόν τον ελεύθερο χρόνο σας σήμερα που σας δίνεται αυτή η ευκαιρία όσο καλύτερα μπορείτε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε τον ομιλητή μας. Το θέμα λοιπόν, ο χριστιανός και η διασκέδαση και η ψυχαγωγή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ύμνος νούμερο 20 από τα μαύρα υμνολόγια και 5 από τα καφέ της ψαλμωδίας με μουσική.

Ευλογημένη Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί στη ζωή μας εσύ ήρθες για να μας δώσεις ένα καινούριο σκοπό, να μας δώσεις ένα καινούριο τραγούδι μέσα στην καρδιά μας και στο στόμα μας. Ήρθες Πατέρα μας για να μας πεις ότι εσύ μας αγαπάς και μας έφερες αυτή την ύπαρξη γιατί έχεις για μας αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί η δόξα, η λατρεία, η τιμή, η προσκύνηση ανήκουν σε σένα τον αιώνιο Θεό, στον Υιό σου τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το Άγιο που έβαλες μέσα στις καρδιές μας και έστειλες αυτόν τον κόσμο είναι εκείνο που μας σωθεί και μας μπρόχνει να ενώσουμε κι εμείς τις φωνές της δοξολογίας μας μαζί με όλα τα υπερβατικά όντα τα οποία σε δοξάζουν και σε υμνούν και διακηρύσουν την αγιότητά σου και την καθαρότητά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία τούτο το πρωινό να σταθούμε όλοι μαζί μπροστά στο θρόνο το δικό σου, να σταθούμε όλοι μαζί μπροστά στο λόγο το δικό σου και με τη διάθεση και με τον πόθο να ακούσουμε και να μάθουμε το θέλημα το δικό σου. Ήρθαμε εδώ σε αυτόν τον τόπο και όπου αλλού κηρύτεται ο λόγος ο δικό σου, Πατέρα μας, εσύ να τον ευλογήσεις. Εσύ, Πατέρα μας, να μας δώσεις να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι μια ζωή που θέλουμε δεν θέλουμε ανήκει σε σένα, γιατί ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε επειδή το θέλεις εσύ. Είναι μια ζωή την οποία καλούμεθα να την παραχωρήσουμε ολόκληρη σε σένα, γιατί η αξία μας είναι όταν κάνουμε το θέλημα το δικό σου, γιατί τότε είμαστε και ο έπαινος της δόξας σου. Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε εσύ ό,τι έχεις να μας πεις αυτό το πρωινό να το ακούσουμε, να το προσέξουμε, να είναι από το Πνεύμα σου το Άγιο, να εκφράζει το θέλημα το δικό σου και εμείς να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να δεχθούμε τις αιώνιες ευλογίες σου. Παρακαλούμε εσύ το Ευαγγέλιο σου να το απλώσεις και σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε γιατί η πρόθεσή σου και η διάθεσή σου και το σχέδιό σου είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, να αγκαλιάσει το Ευαγγέλιο σου όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα μέλη των οικογενειών μας που δεν σε έχουν γνωρίσει ακόμα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Και θα διαβάσουμε δύο κομμάτια. Θα διαβάσουμε πρώτα απ' όλα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 6 κεφάλαιο και το 9 εδάφιο και κάτω. Στη σελίδα 851. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε σεις, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' εις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τα αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι πολύ γνωστό αυτό το κομμάτι. Είναι η προσευχή την οποία όλοι οι χριστιανοί μαθαίνουν, μικροί, μεγάλοι, και την αναφέρουν στην προσευχή τους μπροστά στο Θεό. Και διαβάζουμε
και από το κεφάλαιο, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 4 και από το 31 εδάφιο. Το μεταξύ οι μαθητέ παρεκάλουν αυτόν λέγοντες «Ραβί φάγε». Ο δε είπε προς αυτούς «Εγώ έχω φαγητό να φάω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε». Έλεγον λοιπόν οι μαθητέ προς αλλήλους «Μήπως της έφερε προς αυτόν να φάγει». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς «Το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού». Το θέμα μας, διάβασα αυτά τα δύο κομμάτια του Λόγου του Θεού, το θέμα μας είναι αυτό που ο Κύριος δίδαξε στους μαθητάς του όταν ζήτησαν τι προσευχή να κάνουν στο Θεό. Και ο Κύριος τους είπε αυτή την προσευχή. Και ανάμεσα σε αυτά που είπε να προσεύχονται ήτανε να γίνει το θέλημα το δικό σου κάτω στη γη όπως γίνεται απάνω στον ουρανό. Όλοι που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ένα πράγμα που καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι μέσα σε αυτή όλη τη δημιουργία κυριαρχεί το πρόσωπο του Θεού. Και όχι μονάχα κυριαρχεί το πρόσωπο του Θεού, αλλά κυριαρχεί και το θέλημα το δικό του. Όλη η δημιουργία, ξέρετε πώς ήρθε στην ύπαρξη, από ένα λόγο που είπε ο Θεός. Αν διαβάσουμε από την αρχή την Αγία Γραφή, από τη Γένεση, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο έγινε η δημιουργία, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός θέλησε να έρθει στην ύπαρξη ολόκληρο αυτό το σύμπαν, είπε να έρθει και το αποτέλεσμα ήταν ότι ήρθε. Έτσι, από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι ό,τι ο Θεός θέλει, αυτό το πράγμα γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και όλη η ιστορία μας, η ιστορία του κόσμου μας, δεν είναι μία ιστορία η οποία φεύγει, ξεφεύγει από τον έλεγχο του Θεού. Η ιστορία όλη κινείται μέσα στο θέλημα του Θεού. Ό,τι ο Θεός θέλει. Μέσα στον ουρανό, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, υπήρξε μία μερίδα αγγέλων οι οποίοι δεν θέλησαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ο διάβολος με τα πονηρά πνεύματα και με όλα τα όργανά του. Όταν ερχόμαστε μέσα στη γη, διότι εδώ πέρα λέει ότι το θέλημα του Θεού γίνεται απάνω στον ουρανό, όπως γίνεται απάνω στον ουρανό, να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Το θέλημα του Θεού εδώ κάτω στη γη δυστυχώς δεν έγινε και δεν έγινε γιατί ο άνθρωπος απεστάτησε και δεν θέλησε και δεν θέλει μέσα στη ζωή του να κάνει εκείνο που ο Θεός θέλει. Όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε τους 24 πρεσβύτερους και βλέπουμε όλα τα υπερβατικά όντα και βλέπουμε τις μυριάδες των αγγέλων, όταν λέει ανοίγουν το στόμα τους και φωνάζουνε, ακούεται λέει μία τρομερή λέει βοή σαν πολλά νερά να κυλάνε και να κατρακυλάνε.
όσοι έχετε πάει στον Καναδά και πήγατε στις καταράκτες του Νιαγάρα, αυτό το πράγμα το νιώθετε. Μία συνεχή βοή ακούεται σε εκείνη την περιοχή και παρόλο που ο καιρός, ο ουρανός είναι ξάστερος, απάνω από τον ουρανό βλέπεις να πέφτουν συνέχεια μικρές στάλες από νερό. Είναι το κατρακύλισμα του νερού που χτυπάει απάνω στους βράχους και η βοή η οποία ακούγεται. Λέει ότι δίνει μια τέτοια εικόνα ο Λόγος του Θεού ότι συμβαίνει απάνω στον ουρανό. Δηλαδή απάνω στον ουρανό, σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιαδήποτε πλευρά, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά το θέλημα του Θεού. Και καθώς ο Χριστός θέλησε να δώσει στους μαθητάς του την έννοια του θελήματος του Θεού, λέει ότι όπως γίνεται απάνω στον ουρανό το θέλημα του Θεού, να ζητάμε να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Όταν ο Λόγος του Θεού περιγράφει τον άνθρωπο έτσι όπως διαμόρφωσε τη ζωή του μετά από την πτώση του, λέει ότι οπουδήποτε αλλού, δηλαδή στον ουρανό, το θέλημα του Θεού γίνεται και δεν γίνεται εδώ κάτω στη γη. Στη γη ετούτη δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και καθώς περιγράφει την κατάσταση του ανθρώπου, λέει ότι κανένας δεν ζητάει το Θεό. Κανένας δεν κάνει το αγαθό. Δεν το κάνει ούτε ένας. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ κάτω στη γη, σε αντίθεση με τον ουρανό, ενώ στον ουρανό το θέλημα του Θεού γίνεται, εδώ κάτω στη γη δεν γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς και εκείνο το οποίο ζητούσε ο Χριστός από τους μαθητάς του να προσεύχονται ήτανε όπως στον ουρανό γίνεται το θέλημα Θεέ μου το δικό σου να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Βεβαίως εμείς ξέρουμε ότι ήρθε ένας από τον ουρανό με αυτή τη διάθεση, με αυτές τις προδιαγραφές, με αυτό το σκοπό και με αυτό το αποτέλεσμα. Μέσα σε όλες τις προφητείες που αναφέρονται για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχει και μία προφητεία η οποία λέει «Ιδού έρχομαι, ο Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου». Και μέσα σε όλη την αντίθεση που υπάρχει ότι κανένας δεν ζητάει το Θεό, κανένας δεν κάνει το θέλημα του Θεού, ακούεται μία φωνή και παρουσιάζεται ένα πρόσωπο το οποίο λέει «Εγώ έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ». Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε ότι το θέλημα του Θεού αρχίζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να γίνεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να περάσει μετά από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στα άτομα εκείνα τα οποία δέχονται το Χριστό και να περάσει μετά το θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε εκείνοι οι οποίοι θα εκφράζουν πλέον το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με επικεφαλής τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, θα το εκφράζει το θέλημα του Θεού η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτός, ξέρετε, είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός ίδρυσε μέσω του Ιησού Χριστού την Εκκλησία του. Είπε ότι θα χτίσω την Εκκλησία μου η οποία δεν θα μπορέσει να σαλευθεί με καμία δύναμη και δεν θα μπορέσουν ούτε οι πύλες του Άδου να τη σαρώσουν και να την εξαφανίσουν. Έτσι λοιπόν η προσευχή αυτή έχει την απάντησή της πρώτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Ήρθε ο Χριστός γιατί ήρθε. Ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Γαλάτας. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε εις τον νόμον. Διότι το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήτανε ο άνθρωπος να κάνει τον νόμο του Θεού. Ξέρετε, ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό υπήρχε και υπάρχει ακόμα μία διαμάχη. Και η διαμάχη αυτή είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός λέει στον άνθρωπο ότι δεν κάνεις το θέλημα το δικό μου. Ο άνθρωπος λέει ότι εγώ το κάνω το θέλημα το δικό σου. Και για να μπορέσει ο Θεός να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν το κάνει το θέλημα του Θεού, γι' αυτό ακριβώς έδωσε τον νόμο. Και είπε ο Θεός, να, αυτό είναι το θέλημα το δικό μου, κάντο. Και ο άνθρωπος καθώς προσπάθησε να συντονιστεί με το θέλημα του Θεού, ανεκάλυψε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο νόμος δόθηκε για να φανεί η αμαρτωλότητα του ανθρώπου, η ανικανότητα και η αποτυχία του. Γι' αυτό δόθηκε ο νόμος. Όχι για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσω αυτού να σωθεί, διότι δεν μπορεί να τον κάνει. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος σε αυτόν τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε ποιο ήτανε? Να υποταχθεί εις τον νόμο. Όταν ο ίδιος προκάλεσε τον κόσμο, πού τον προκάλεσε? Ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Όταν η Γραφή περιγράφει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει αμαρτία δεν έκανε, ουδέ βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Κατά συνέπεια, το πρώτο πρόσωπο, δεν λέμε το μόνο, το πρώτο πρόσωπο το οποίο ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να κάνει το θέλημα του Θεού ήτανε ο Ιησούς Χριστός. Και λέμε το πρώτο πρόσωπο, όχι το μόνο, διότι πίσω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ακολουθεί η Εκκλησία, η οποία και αυτή καλείται να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, όπως το θέλημα του Θεού γίνεται απάνω στον ουρανό, να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Στη γη ετούτη το θέλημα του Θεού το έκφρασε ο Ιησούς Χριστός. Όχι μονάχα με τη διάθεση και με τη διακήρυξη, γιατί η διάθεση του και η διακήρυξη ήταν «έρχομαι για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ», αλλά και το ότι το θέλημα του Θεού το έκανε μέσα στη ζωή του στο ακέραιο. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, αγαπητοί? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού ήταν για μέν τον Ιησού Χριστό να πεθάνει απάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μέσα στη ζωή του ο Ιησούς Χριστός έκανε έναν αγώνα. Έκανε μία αντίσταση. Και ο αγώνας του και η αντίσταση ήταν ακριβώς εναντίον εκείνου ο οποίος τον άνθρωπο τον παρέσυρε και τον έβγαλε από το θέλημα του Θεού και θέλησε το ίδιο να κάνει και στο Χριστό. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ένα πράγμα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι θα συναντήσει εμπόδια, δυσκολίες, θα συναντήσει
προχώματα, θα συναντήσει αντιδράσεις για να μην κάνει το θέλημα του Θεού. Έτσι εξηγείται γιατί είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να κάνει το θέλημα το δικό μου, αυτός θα διωχθεί. Αυτός θα περάσει από δυσκολίες. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημα το δικό μου, αυτός θα μισηθεί. Αυτός θα διωχθεί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε εκείνο το περίφημο, δεν ήρθα λέει να βάλω λέει ειρήνη στον κόσμο αλλά μαχαίρι. Ήρθα να χωρίσω πεθερά από νύφη, νύφη από πεθερά, παιδί από μητέρα και ούτω καθεξής. Γιατί το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχει έναν αντιδραστικό, έχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν θέλει να γίνεται το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι ο Σατανάς, είναι ο κόσμος της αμαρτίας, είναι τα μηνύματα τα οποία ρίχνει τώρα μέσα σε αυτόν τον κόσμο με πολλούς και διαφόρους τρόπους, είναι οι παγίδες τις οποίες στείνει ο πονηρός μέσα στη ζωή του καθενός πιστού και σε όλες τις εκκλησίες. Και αυτό ξέρετε ήταν το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Υπήρχε κάποιος ο οποίος προσπαθούσε να τον εμποδίσει από το να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά αυτός είπε ότι εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του δικό σου. Και το θέλημα του Θεού ποιο ήτανε? Το θέλημα του Θεού ήτανε ο Χριστός να πεθάνει απάνω στο σταυρό. Επειδή λέει τα παιδιά, γράφει στην επιστολή προς Εβραίους το 2 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Επειδή τα παιδιά, και εννοεί εμάς τους ανθρώπους, έχουμε σάρκα και αίμα, και αυτός παρομοίως μετέβλαβε από τον ιδίον, δια να καταργήσει με το θάνατό του εκείνον ο οποίος είχε την εξουσία του θανάτου και να γλιτώσει τους ανθρώπους από το φόβο του θανάτου που διαρκώς υπήρχε μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό άφησε τη δόξα του και ήρθε εδώ κάτω στη γη και μπήκε μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού, αγαπητοί, ξέρετε, είναι ένα θέλημα για τη σωτηρία τη δικιά μας που μέσα στους αιώνες έχει το ξεκίνημά του. Δεν είναι τότε που ο Χριστός ενανθρώπισε και ήρθε εδώ κάτω στη γη και πέθανε πάνω στο σταυρό. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για τη θυσία του Χριστού και για το πρόσωπο του Χριστού λέει «Το αρνί, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου». Από τότε είχε αποφασιστεί το αίωνιο αυτό έργο που θα έκανε ο Χριστός. Για να επιτελέσει αυτό το έργο και η προσπάθεια όλη του πονηρού ήτανε να τον αποτρέψει από αυτό το έργο. Όσες φορές όμως ήρθε ο Χριστός αντιμέτωπος με τον διάβολο, πάντοτε έκλεινε προς το θέλημα του Θεού. Πάντοτε έκλεινε προς το θέλημα του Θεού. Στην έρημο έκλεινε στο θέλημα του Θεού. Στη Γεθσημανή έκλεινε στο θέλημα του Θεού. Να μην γίνει λέει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου. Απάνω στο σταυρό έκλεινε στο θέλημα του Θεού. Έμεινε εκεί στη θέση του. Εγκατελήθηκε από τον Πατέρα.
αλλά έμεινε μέσα στο θέλημα του Θεού. Ιδού έρχομαι, ω Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Και ο Χριστός, με το τετέλεστε που είπε και απάνω στο Σταυρό, ήτανε το τελικό σημείο του θελήματος του Θεού. Έκλεισε πλέον ο κύκλος του θελήματος του Θεού. Και από εκεί και πέρα το έργο έγινε. Από εκεί και πέρα άρχιζε πλέον το αποτέλεσμα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Φιλιππισίους, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με μας και υπέστη θάνατον, και μάλιστα θάνατον σταυρικών. Και ξέρετε τι σημαίνει θάνατος σταυρικός? Για έναν Άγιο Ιησού Χριστό είναι η κατάρα όλου του κόσμου. Καταραμένος εκείνος ο οποίος κρεμιέται απάνω στο ξύλο. Και ο Ιησούς Χριστός λέει είναι κατάρα για μας. Και όταν έφτασε πλέον στο τετέλεστε, αρχίζει πλέον. Γι' αυτό και ο Θεός τον ύψωσε, τον υπερύψωσε, του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κάμψει παν γόνι επί γύων επουρανίων και καταχθονίων μπροστά σε αυτόν, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας, έχει το ασύλληπτο και το αιώνιο και το δοξασμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, λέει εκεί πέρα ότι διαρκώς επαναλαμβάνει και λέει ο Νικών θα έχει όλα εκείνα τα οποία ο Θεός υπόσχεται μέσα στο Λόγο Του. Και όταν λέμε και όταν λέει ο Λόγος να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να γίνει το θέλημα του Θεού όπως του Ναρούς και εδώ κάτω στη γη, εκεί καταλήγει. Καταλήγει ότι μέσα στη ζωή του, στη ζωή της Εκκλησίας, θα πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου, και στη ζωή κάθε πιστού θα πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της νίκης και του θριάμβου, ώστε όταν σταθεί εκεί μπροστά να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και να δοξάζει το Θεό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, η επιστολή προς Εφεσίους λέει το εξής: η Εκκλησία του Χριστού είναι ο έπαινος της δόξας του Θεού. Αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και ο Χριστός

Αυτό είναι, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας. Το θέλημα του Θεού, διότι όπως λέει γίνεται απάνω στον ουρανό, να γίνεται και εδώ κάτω στη γη. Και ξέρετε, δεν είναι άλλος ο στόχος μας. Δεν είναι διαφορετικό το μήνυμα. Δεν έχουμε άλλη εκλογή να κάνουμε στη ζωή μας. Να κάνουμε μονάχα το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός, όταν οι μαθητές είχαν πάει για να πάρουν να ψωνίσουν, γιατί ήταν μεσημέρι, κάτι να φάνε, ο Χριστός εκεί στο πηγάδι βρήκε τη Σαμαρίτιδα. Λέει ο λόγος του Θεού, ήταν και κουρασμένος και ήταν και πεινασμένος. Αλλά ο στόχος της ζωής του ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν μίλησε σε αυτή τη γυναίκα και το θέλημα του Θεού ήταν αυτό, να σωθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Για να έχουμε εμείς τώρα την πρόσβαση στη σωτηρία μας. Να έχουμε εμείς τη δυνατότητα να είμαστε παιδιά του Θεού. Να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε ενάντια στον πονηρό. Να έχουμε τη δυνατότητα να αντιστεκόμαστε στον εχθρό. Με αποτέλεσμα αυτός να το βάζει στα πόδια νικημένος. Αντιστάθητε, λέει, στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και όταν ήρθανε οι μαθητές, βρήκανε τον Χριστό να είναι απρόθυμος να φάει, παρόλο που ήταν πεινασμένος όταν ξεκίνησαν. Εγώ, λέει, έφαγα. Και κοιτάξτε, αυτή η εικόνα είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Έφαγα, λέει, χόρτασα. Και οι μαθητές σκέφτηκαν μήπως κάποιος πρόλαβε το μεταξύ και του έδωσε τίποτε να φάει. Το δικό μου, λέει, το φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Θεού. Και ας πάρουμε αυτή την εικόνα, αγαπητοί, όπως μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να φάμε. Είναι μια επιθυμία αυτή η οποία υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Και όσο πιο λίγα αγαθά έχει κανείς, τόσο πιο πολύ έχει αυτή την επιθυμία να τρώει. Θυμάμαι, εγώ είχαμε έναν καθηγητή, φιλόλογο στο Βόλο, και μας έλεγε το εξής, ότι κάποτε το 12 μου φαίνεται, που ήταν στρατιώτης στην Τουρκία, τον είχαν πιάσει εχμάλωτο μαζί με άλλους εχμαλώτους. Και μέσα σε όλες τις κακουχίες και τα λοιπά είχαν τη δίψα και την πείνα. Η δίψα, μας έλεγε, είναι τρομερή. Ο άνθρωπος από τη δίψα τρελαίνεται. Αλλά και η πείνα είναι τρομερή ενόχληση. Και έλεγε ότι εγώ από την πείνα είχε σταματήσει η όρεξή μου. Κάποτε, λέει, μας έδωσαν από ένα καρβέλι ψωμί. Δεν πεινούσα, έκοψα ένα κομμάτι, έφαγα και το έδωσα στους άλλους. Αλλά αυτό το κομμάτι που έφαγα μου ξαναξύπνησε την ανάγκη της πείνας. Και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσο τρομερή ήταν η κατάστασή μου. Ήθελα να φάω και δεν είχα να φάω. Και λέει, το θέλημα του Θεού πρέπει, λέει, μέσα στη ζωή μας αυτή τη θέση πρέπει να έχει. Να πεινάς, να θέλεις να φας. Το θέλημα του Θεού είναι, το φαγητό το δικό μου είναι να κάνω το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι το μόνο κομμάτι της ζωής, της ανθρωπότητας

που καλείται να εκφράσει αυτή την επιθυμία του Θεού. Όπως το θέλημα του Θεού γίνεται απάνω στον ουρανό και να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Ποιος θα το εκφράσει? Το θέλημα του Θεού εδώ κάτω στη γη ποιος θα το εκφράσει? Το θέλημα του Θεού απάνω στον ουρανό το εκφράζουν όλα τα υπερβατικά όντα. Οι άγγελοι λέει τι είναι? Ρωτάει τι είναι οι άγγελοι? Είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα. Τι είναι οι άγγελοι? Είναι εκείνοι οι οποίοι δοξάζουν το Θεό. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τι είναι οι άγγελοι και τα υπερβατικά όντα? Είναι εκείνα τα οποία κατεβαίνουν από το θρόνο τους, στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού, βγάζουν τα στεφάνια τους, τα ακουμπάνε στο θρόνο του Θεού και λένε άξιος, άξιος είσαι να δώσεις τη δύναμη και τη δόξα και το μεγαλείο. Αυτό γίνεται απάνω στον ουρανό. Ο ουρανός, αγαπητοί, ολόκληρος από το ένα άκρο μέχρι το άλλο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να κάνει το θέλημα του Θεού και να διακηρύσσεται το θέλημα του Θεού. Και λέει και το εξής: και κάθε άνθρωπος ο οποίος μέσα σε αυτόν τον κόσμο αποφασίζει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο πρώτος αντίκτυπος που δημιουργείται εκτός από την καρδιά του εαυτού του είναι στον ουρανό. Χαρά γίνεται στον ουρανό για κάθε ψυχή η οποία μετανιώνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κι άλλη μια ψυχή μπήκε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, κι άλλη μια ψυχή εκφράζει το θέλημα του Θεού, και το θέλημα του Θεού εκφράζεται από περισσότερους ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που θα πρέπει να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού δίνει μια προτροπή στην Εκκλησία Του, σε μας, και λέει στη ζωή σας να κάνετε ένα πράγμα, να εξετάζετε. Τι να εξετάζουμε? Ποιο είναι το αγαθόν, το ευάριστον, το τέλειο στο Θεό? Αυτό είναι εκείνο που θα πρέπει, λέει, να εξετάζεις. Αυτό είναι εκείνο που θα έχεις σαν στόχο στη ζωή σου. Να κάνεις και να κάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας δίνει μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι? Τι θέλει ο Θεός? Το θέλημα του Θεού, λέει, είναι ο αγιασμός σας. Δεν μπορεί ένας να κάνει το θέλημα του Θεού εάν δεν κινείται μέσα στο χώρο του αγιασμού. Δεν μπορεί η Εκκλησία του Χριστού να κάνει το θέλημα του Θεού εάν δεν είναι αγία. Ο Χριστός με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό μας αγίασε. Μας ξεχώρισε. Μας έκανε λαό δικό του. Μας έκανε ανθρώπους κατάλληλους για τον ουρανό και για την αιωνιότητα. Γι' αυτό λέει ότι ένας πέθανε για όλους. Για να μην ζουν όλοι για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Λέει ότι όποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν. Όλα έγιναν καινούρια, γιατί ο Θεός κτίζει καινούριο ουρανό και καινούρια γη, και εκεί στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη πρέπει να υπάρχουν καινούργιοι άνθρωποι. Είπε ο Χριστός, δεν βάζουν, λέει, νέο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί αν βάλεις, λέει, και νέο κρασί σε παλιά ασκιά, το ασκί τρυπάει και το κρασί χύνεται. Αλλά τι βάζουνε? Καινούριο κρασί σε καινούρια ασκιά.
καινούργιοι άνθρωποι σε καινούργιους ουρανούς. Γι' αυτό ο Θεός έχει κάνει καινούργιους ουρανούς. Για να είναι μέσα σε αυτούς οι καινούργιοι άνθρωποι. Και καινούργιοι άνθρωποι γινόμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι είμαστε αμαρτωλοί, χαμένοι, ελεηνοί, άθλοι και ελεηνοί. Αλλά ο Χριστός μας αγιάζει, με τη θυσία του μας έκανε άγιους, άμωμους, ανέγκλητους. Λέει, χωρίς την πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Αν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να αρέσουμε στο Θεό, πρέπει να ασκούμε πίστη μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και η πίστη μας είναι στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Να ξεκινήσουμε με πίστη, να πορευθούμε με πίστη, να προχωρήσουμε με πίστη, να πεθάνουμε με πίστη. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο, με πίστη λέει πέθαναν όλοι αυτοί, και αναφέρει τους ήρωας της πίστεως. Πέθαναν λέει έχοντας μέσα στην καρδιά τους την πίστη, το θέλημα του Θεού. Και καθώς το θέλημα του Θεού ενεργείται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, οι εκφραστές είμαστε εμείς. Είσαι εσύ, είμαι εγώ, είναι ο καθένας προσωπικά, είμαστε εμείς, είναι οι οικογένειές μας, είναι οι οικογένειες του Χριστού, είμαστε εμείς, όλη η Εκκλησία εκφράζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι. Εάν εμείς δεν εκφράσουμε το θέλημα του Θεού, από εκεί και πέρα ποιος θα το εκφράσει? Γι' αυτό αγαπητοί έχουμε ένα βάρος απάνω μας και έχουμε μία μεγάλη δόξα μέσα στη ζωή μας, να εκφράσουμε το θέλημα του Θεού, όπως το θέλημα του Θεού γίνεται απάνω στον ουρανό, να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Και λέει, σαν τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τον αιώνα τούτον. Πρέπει να μάθουμε ένα πράγμα, ότι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Ζούμε. Γιατί? Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν καθόμαστε στην τράπεζα, τι νομίζετε ότι κάνουμε? Κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο Σάκης λέει, αν τρώτε τον άρτον τούτον ή πίνετε το ποτήριο τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται. Και τι σημαίνει καταγγέλλω το θάνατον του Κυρίου? Ότι ήρθε ένα πρόσωπο από τον ουρανό, το οποίο ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ότι αυτός είναι η αφετηρία του θέληματος του Θεού. Και εμείς τώρα σαν σώμα Χριστού που καθόμαστε στην τράπεζα και φέρουμε αυτό το γεγονός, φέρνουμε το μήνυμα ότι το θέλημα του Θεού έγινε και γίνεται μέσα στη ζωή μας και γίνεται και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό λέει, ας δοκιμάζει ο άνθρωπος να μην τρώτε λέει αναξίως των άρτων και των ίνων. Γιατί τα λέει όλα αυτά ο Λόγος του Θεού? Για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι εμείς σαν Εκκλησία Χριστού εκφράζουμε το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος άλλος θα το εκφράσει? Ποιοι άλλοι θα το εκφράσουν το θέλημα του Θεού? Ποιοι άλλοι θα κάνουν το θέλημα του? Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ο μόνος χώρος είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι οι άνθρωποι του Θεού, είναι εκείνοι που έχουν μετανοήσει, έχουν συνδεθεί με τον Χριστό και έχουν βάλει κεφαλή τον Χριστό. Και όλα τα παραδείγματα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό μας τα δίνει. Γι' αυτό έχουμε την ιστορία του ανθρώπου, όχι κάτω από την οπτική γωνιά που οι άνθρωποι την γράφουν, την παρουσιάζουν, την προσφέρουν, αλλά κάτω από την οπτική γωνιά του Θεού. Κάνε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Και από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι ο Θεός έχει να σου δώσει όλα εκείνα τα οποία έχει μέσα στα σχέδιά του.
τι έχει ο Θεός μέσα στη σχέδιά του. Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να τολμήσω να σταθώ μπροστά στο Θεό? Είδατε όταν ο τελώνης στάθηκε να προσευχηθεί μπροστά στο Θεό, δεν τολμούσε, λέει, τα μάτια του να σηκώσει και μπροστά πάνω να δει. Σκυμμένος καθώς ήταν, χτυπούσε τα στήθια του και έλεγε: εμένα τον αμαρτωλό λυπήσουμε. Όταν ο άσωτος γύρισε στο σπίτι του, δεν είχε καμία απέτηση. Το μόνο πράγμα που ήθελε να πει στον πατέρα του ήτανε: αμάρτησα σε σένα, αμάρτησα στον ουρανό, δεν είμαι άξιον, λέγω, με παιδί σου, κάνε με έναν υπηρέτη σου. Το αποτέλεσμα: φέρτε του τη στολή την πρώτη, βάλτε του το δαχτυλίδι, βάλτε του τα παπούτσια του, σφάξτε το μοσχάρι το θρεφτάρι, να φάμε, να εφρανθούμε. Γιατί πεθαμένος ήτανε και ξανάζησε, χαμένος ήτανε και βρέθηκε. Τι είμαστε, τι είμαστε? Και όμως ο Θεός, αγαπητοί, μας ανεβάζει μέσα σε μια δόξα ασύλληπτη. Όπως τον Ιησού Χριστό τον ανέβασε σε μια δόξα ασύλληπτη. Του έδωσε όνομα, το υπερπανόνομα, για να κάμψει πανγόνι επί γήνων επουρανίων και καταχθονίων, πάσα γλώσσα να τον ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Και λέει: κληρονόμη δική μου, συγκληρονόμη του Χριστού. Λέει ο Χριστός: θα σας βάλω να καθίσετε μαζί μου στο θρόνο το δικό μου. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, το τι θα είμαστε δεν ξέρουμε. Ένα ξέρουμε: όταν θα φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Εμείς που δεν τολμάμε τώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας. Ναι, γιατί η αμαρτία και η ντροπή της αμαρτίας μας βαραίνει και μας ντροπιάζει. Και όμως στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχουμε τη νίκη και το θρίαμβο, έχουμε τη δόξα και το μεγαλείο. Κάτω από μία προϋπόθεση: όπως το θέλημα του Θεού γίνεται απάνω στον ουρανό, να γίνει και εδώ κάτω στη γη. Και μακάρι η Εκκλησία του Χριστού να το εκφράσει αυτό το θέλημα. Και μακάρι ο κάθε ένας από εμάς να το βάλει αυτό σαν στόχο και σαν σκοπό στη ζωή του. Ένα πράγμα να ξέρουμε: κάνουμε το θέλημα του Θεού, οπουδήποτε κι αν είμαστε, σε όποιο περιβάλλον κι αν είμαστε. Είδες, λέει η ιστορία, ο Δανιήλ, τα τρία παιδιά, το θέλημα του Θεού έκαναν εκεί που ήταν. Ο Αβραάμ, κάτω εκεί, το θέλημα του Θεού έκανε. Και παντού οι άνθρωποι του Θεού το θέλημα του Θεού έκαναν, και το θέλημα του Θεού γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Από ποιον γίνεται, από ποιον εκφράζεται? Από τον άνθρωπο της αμαρτίας, από τον άνθρωπο της αποστασίας, από τον άνθρωπο τον άπιστο, από τον άνθρωπο το χαμένο? Όχι, από την Εκκλησία του Χριστού, από τους πιστούς ανθρώπους, από μας τους ίδιους, με κεφαλή μας το Χριστό. Και ο Κύριος, αγαπητοί, να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας το θέλημα του Θεού, και εμείς να είμαστε εκείνοι που το εκφράζουμε. Να ψάλουμε και τον ύμνο 173.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στεκόμαστε με δέος και με ευγνωμοσύνη στις καρδιές για την αγάπη που μας αποκάλυψες. Ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια της ψυχής μας και μας τράβηξες από τα μονοπάτια τα δικά μας και μας οδήγησες με βραχίωνα αγάπης στο μονοπάτι που οδηγεί στο Γολγοθά. Ευχαριστούμε γιατί στον Μεσαίο Σταυρό σταυρώθηκε ο Υιός της αγάπης σου. Όλη η οργή σου έπεσε επάνω του. Όλη η οργή που έπρεπε να πέσει στον καθέναν από μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έγινε αντικαταστάτης μας. Πλήρωσε το δικό μας τίμημα. Με τον Σταυρό του ο Ιησούς Χριστός άνοιξε τον ουρανό. Και τώρα έχουμε δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Και μπορούμε να αισθανόμαστε σίγουροι, με βεβαιότητα στην καρδιά, ότι ο ουρανός έγινε δικός μας. Η αγκαλιά η δική σου είναι ανοιχτή, προσμένη κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Σε ευχαριστούμε για τη τέτοια αγάπη. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Δεν την αξίζαμε σε καμιά περίπτωση. Σε ευχαριστούμε για τη αγάπη δική σου. Μας συγκέντρωσε απόψε τούτη την ώρα. Σε ώρα δοξολογίας και ευχαριστίας. Γιατί σε σένα νίκει ο έπαινος και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και η λατρεία. Γιατί είσαι ο Θεός, ο Άγιος, ο Θεός της αγάπης, των εκτιρμών, αλλά και της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός έχεις φέρει απόψε για να μας χορτάσεις, να εφράνεις τις καρδιές μας, να αναζωογονήσεις το πνεύμα μας, να μας γεμίσεις από ουρανό, να αισθανθούμε την πνοή σου στην καρδιά μας μέσα. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου, τις απόψινες. Κάθε παρόμοια συναστροφή, Πατέρα, όπου μιλήσουν για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, παρακαλούμε εσύ ο Θεός να την ευλογήσεις πλούσια, να ευλογήσεις την Εκκλησία μας τούτη, να ανορθώσεις αναστήματα πνευματικά, να ταπεινώσεις καρδιές, να μεγαλενθείς μέσα στον χώρο τούτο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τις ευλογίες σου ιδιαίτερα τις αφανείς, που ούτε ποτέ μπορούμε να φανταστούμε, να υποψιαστούμε. Ευχαριστούμε για τους δικούς μας. Εσύ ο Θεός να κάνεις τέλειο έργο μέσα στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στους οικείους μας, για να γίνει η χαρά μας ολοκληρωμένη και βεβαία και ασφαλής για τα πρόσωπα τα δικά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας προσευχόμαστε το βράδυ εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της βραδιάς από την επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, το εδάφιό μας είναι το πρώτο του τετάρτου κεφαλαίου. Θα διαβάσω λίγα εδάφια και από το προηγούμενο κεφάλαιο, το γάμα. Διαβάζω από το 17 εδάφιο. «Διότι καλύτερον, λέει ο Πέτρος, να πάσχετε, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς το Θεό, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος». Διαβάζω και το εδάφιο πάνω στο οποίο θα έχουμε τις σκέψεις μας τις απόψινες. «Επειδή λοιπόν είναι το συμπέρασμα των εδαφίων που διάβασα,
Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Διαβάζω πάλι το εδάφιο της βραδιάς μας. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Πριν μπούμε στο θέμα μας, θα ψάλουμε έναν ύμνο.

Η μεγαλύτερη διακήρυξη που έγινε ποτέ μέσα στο σύμπαν είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η πιο σπουδαία και η πιο αξιόπιστη διακήρυξη που ακούστηκε ποτέ. Στο εδάφιο που διαβάσαμε και είναι το απόψινό μας θέμα, ο Πέτρος, ο στυλοβάτης της Εκκλησίας, βγάζει ένα συμπέρασμα αφού κάνει κάποιες σκέψεις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επειδή ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, είναι μια μεγάλη αλήθεια που ακούγεται συχνά μέσα, που υπάρχει συχνά μέσα στην Βίβλο, ότι ο Ιησούς Χριστός έπαθεν, που σημαίνει απέθανε, υπέρ ημών, υπέρ των ανθρώπων, των αμαρτωλών. Μια αλήθεια όμως που πολλές φορές δημιουργεί απορίες και ακόμα περισσότερο σκάνδαλο σε εκείνους που δεν έχουν γνώση Θεού και σοφία Θεού, δεν έχουν το φως του Θεού, δεν έχουν γνώση της Βίβλου. Γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός υπέρ ημών? Και γιατί να πεθάνει με ένα τέτοιον σταυρικό θάνατο, μαρτυρικό θάνατο? Δεν θα μπορούσε άραγε να επιλέξει κάποια άλλη λύση μέσα στην πανσοφία που έχει και στην παντοδυναμία που διαθέτει, για να μπορέσει κανείς να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα? Θα πρέπει να γνωρίζει μέσα από την Βίβλο τι είναι η αμαρτία. Η Βίβλος θα μας πει ότι η αμαρτία εισήλθε για της παρακοής, και για της αμαρτίας ο θάνατος, που ήταν το παιδί της, ο τόκος της αμαρτίας. Η ποινή της αμαρτίας ήταν θεσμοθετημένη από αρχής τον Θεό, από τον Θεό. Ο άνθρωπος γνώριζε ότι αν θα παρακούσει, τον περιμένει θάνατος. Θα μπορούσε να τρώγει από τους καρπούς κάθε δέντρου μέσα στον Παράδεισο, αλλά από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα έπρεπε να φάγει, γιατί θα έπρεπε να αποκτήσει αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε να του δώσει δίπλα στον Θεό, με την δύναμη του Θεού και με την οδηγία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος θέλησε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού και να αποκτήσει αυτοδύναμα μόνος του, και έτσι θελικά εκείνο που ο Θεός του είχε απαγορεύσει. Στην Εδέμ, πριν την αμαρτία, βασίλευε μία μακαριότητα. Υπήρχε ζωή, υπήρχε εφροσύνη. Αλλά όταν παρήκουσε ο άνθρωπος, η αμαρτία εισήλθε. Ήταν ένας εχθρός, μεγάλος, ύπουλος, επικίνδυνος. Το μόνο που ήθελε ήταν να διαγωμίσει, να καταστρέψει, να ληστέψει, να φωνεύσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία απλώθηκε παντού, θρονιάστηκε μέσα στην καρδιά της ανθρωπότητας. Βασιλεύει παντού. Την βρίσκουμε μέσα στην καρδιά μας, την βρίσκουμε και εξωτερικά στο περιβάλλον μας. Διαστρέφει τις σκέψεις μας, διαβρώνει τις επιθυμίες μας, έχει επιβολή πάνω στην εξασθενημένη θέλησή μας, και θα έλεγα διαφεντεύει κατά έναν τρόπο μέσα στην απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη καρδιά, θα μας πει ο Λόγος του Θεού. Τα οψώνια της αμαρτίας, θα μας πει ο Παύλος, είναι θάνατος. Θάνατος σωματικός και πνευματικός. Ο πνευματικός προηγήθηκε. Καθήν ημέραν φάγης, θέλησε εξάπαντος, αποθάνει. Και απέθανε ο άνθρωπος. Ο θάνατος ο πνευματικός είναι η αποκοπή του από τον Θεό. Είναι η απομακρυσή του από τον Θεό. Και τα χερουβίμ και η ροφέα, η φλογίνη, η περιστρεφωμένη, του απέκοψε πλέον στο διήνεκες, θα έλεγαμε, το δρόμο για τον Παράδεισο. Ο σωματικός θάνατος επικολούθησε σαν αναγκαία συνέπεια. Και έκτοτε η αμαρτία άρχισε πλέον ως εχθρός ύπουλος του ανθρώπου να διοχετεύει το δηλητηριό της.
Πολλές φορές δεν το συναισθάνεται ο άνθρωπος, γιατί οι δόσεις είναι μικρές και πολλές. Είναι ελκυστική η αμαρτία. Όπως ο δέντρος μέσα στον παράδεισο, ο λόγος του Θεού θα μας πει ότι ήταν καλός στην βρώση, αρεστός στους οφθαλμούς. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι αποδείχθηκε σπόρος θανάτου. Και ο Θεός θεσμοθέτησε κάποιες γιορτές στο λαό Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και την εορτή του εξυλασμού. Σκοπός του Θεού ήταν να δείξει στον άνθρωπο τι συναισθήματα τρέφει απέναντι στην αμαρτία ο ίδιος ο Θεός, πώς αντιμετωπίζει την αμαρτία και πώς θα την αντιμετωπίσει. Όταν ο Αδάμ και η Εύα έφευγαν ντροπιασμένοι από την Εδέμ, ίσως ανοητεύοντες νόμισαν, δυνατοί είμαστε, ακέραιοι είμαστε, μια γη ολόκληρη δική μας, δε χάθηκε ο κόσμος εάν χάσαμε την Εδέμ. Το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης στο Λεβιτικό, πολλές φορές, αν και ήταν πάρα πολύ λεπτομεριακό, θα πρέπει να απολογίσουμε ότι ήταν πολύ δυσνόητο. Αλλά έρχεται ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής και εισχωρεί μέσα στον πυρήνα αυτής της εορτής, την ανοίγει αυτήν την εορτή και την εμφανίζει μπροστά στα μάτια μας σε όλη την έκταση και το μεγαλείο που διέθετε και που πρώτα δεν μπορούσε να υποψιαστεί ο άνθρωπος. 5 μέρες ήταν η γιορτή του εξυλασμού, Γιόμ Κιπούρ, ο αρχιερέας με λινή στολή για να δείξει την ταπείνωσή του, τη συντριβή του, γιατί ήξερε ότι στην γιορτή αυτή θα ζητήσει το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες, πρώτα τις δικές του και έπειτα όλων των αδελφών του, των Ισραηλιτών. Ένας μόσχος, άμωμος, χωρίς να έχει δει ζυγό, να έχει μπει σε ζυγό ποτέ, που απεικόνιζε τον Ιησού Χριστόν. Και 2 τράγους. Ο ένας θα ήταν ο τράγος που θα θυσιαζόταν, θα ήταν ο τράγος για τον Κύριο, και ο άλλος θα ήταν ο απολυταίος, όπως το γνωρίζουμε όλοι, ο αποδιοπομπαίος τράγος. Αυτό το ζώο, το ακάθαρτο, το ρυπαρό, που πάλι θύμιζε τον Ιησού Χριστό, γιατί το ζώο αυτό θα φορτωνόταν τις αμαρτίες όλου του λαού Ισραήλ, γι' αυτό θα είχε ρυπαρότητα επάνω του. Θυσία προσφοράς περί αμαρτίας. Έγινόταν επίθεση των χεριών στον αποδιοπομπαίο τράγο, που σήμαινε μετέφερε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω σε αυτό το άλογο ζώο. Και αφού τις εξομολογεί το αρχιερέας, έπαιρναν τον τράγο των συγκεκριμένων και τον έδιωχναν μακριά από το στρατόπεδο, 20 χιλιόμετρα μέχρι μακριά. Γιατί ήθελαν να εξυφανιστούν οι αμαρτίες, να μην υπάρχουν μέσα στο λαό Ισραήλ. Ήταν μισητές οι αμαρτίες. Στην εποχή του Κυρίου μας, μάλιστα, τον τράγο δεν τον άφηναν, δεν τον απολούσαν. Τον πήγαιναν σε έναν γκρεμό και τον γκρέμιζαν. Γιατί ο λαός Ισραήλ είχε συνειδητοποιήσει πόσο μισητή είναι η αμαρτία στον Θεό. Και τον γκρέμιζαν και πίστευαν ότι όταν πέθαινε ο τράγος, πέθαιναν και οι αμαρτίες τους, εξυφανιζόντουσαν. Αλλά βέβαια η εορτή του εξυλασμού απεικόνιζε τη θυσία εκείνη που κάποτε θα εξαλείψει πραγματικά την αμαρτία, γιατί η τελετή αυτή δεν εξυφάνιζε την αμαρτία. Απλώς ήταν ανίσχυρη να καθαρίσει τις ψυχές. Ο καθαρισμός ήταν εξωτερικός, μόνον εξωτερικός. Προστάτευε τους παραβάτες από την τιμωρία η οποία έπρεπε να τους επιβληθεί. Αλλά είχε ένα βαθύτατο νόημα. Καλλιεργούσε το συνέστημα της αμαρτωλότητας στο λαό Ισραήλ και προετοίμαζε τις καρδιές για την μία και μοναδική θυσία, όταν θα έρθει ο Υιός του Θεού για να πληρώσει άπαξ ο ίδιος θήτης και θύμα, ο μέγας αρχιερεύς, και να εξαλείψει την αμαρτία. Και ακόμη έδειχνε στο λαό Ισραήλ πόσο μισητό και φρικτό και μεγάλο πράγμα είναι η αμαρτία. Αφού σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο και να άγγιζε κάποιος τον πεθαμένο, ήταν ακάθαρτος, έπρεπε να προσφέρει θυσία.
Εάν λοιπόν η αμαρτία είχε τέτοια στον Θεό απέχθεια, το τόσο βέλιγμα θα έπρεπε να το εννοήσει ο λαός Ισραήλ.

με αίμα. Προσπάθησε να το σκουπίσει, αλλά το κλειδί, λέγει το παραμύθι, ξαναγέμιζε με αίμα. Έτσι είναι η αμαρτία, ανεξίτηλη. Και είναι μισητή των Θεών. Εάν θέλεις να μετρήσεις την αγάπη του Θεού, βέβαια η αγάπη του Θεού δεν μετριέται. Δεν υπάρχουν ζύγια, δεν υπάρχουν σταθμά για να μετρήσεις την αγάπη του Θεού. Αν θέλεις να πάρεις ένα δείγμα, κοιτάς στον Σταυρό του Γολγοθά. Αλλά αν θέλεις να μετρήσεις πόσο βδελίτεται ο Θεός στην αμαρτία, θα πρέπει πάλι να κοιτάξεις στον Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί, στο πρόσωπο του Υιού του, τιμώρησε ο Θεός την αμαρτία. Η αμαρτία δεν έμεινε ποτέ ατιμώρητη. Κάθε παράβαση μέσα στην Βίβλο, κάθε παράβαση του Θείου Νόμου, είχε άμεση τιμωρία από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μισεί την αμαρτία? Είναι ένα άλλο ερώτημα που θα πρέπει να το γνωρίζει ο χριστιανός. Ο Θεός είναι Άγιος, και Άγιος σημαίνει πεντακάθαρος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού με τις οποίες τον γνωρίζουμε, τον προσεγγίζουμε, είναι ακριβώς η αγιότητά του. Αυτή η καθαρότητα του Θεού, η τελειότητα, η εσωτερική ηθική τελειότητα που εξωτερικά εμφανίζεται ως δόξα, αυτή είναι η αγιότητά του. Είναι η λαμπρότητα της καθαρότητας του Θεού. Δεν ανέχεται ο Θεός ψεγάδι. Στους αγγέλους σου βρίσκει ψεγάδια. Μπορεί ο ήλιος να έχει κοιλίδες, αλλά ο Θεός δεν έχει. Είναι ακυλίδωτος. Στο όραμα του Ισαΐα, όταν εκείνα τα σεραφείμ στεκόντουσαν στο θρόνο του Θεού, με τις δύο πτέρυγες πετούσαν, με τις άλλες δύο έκρυβαν τα πόδια τους και τις άλλες το πρόσωπό τους. Και τα σεραφείμ, που σημαίνει καίοντες, θερμαίνοντες, ήτανε τα πνευματικά εκείνα όντα που από την αγιότητά τους σκορπούσαν ακτινοβολία, θερμότητα, φωτιά. Εάν εκείνα τα όντα, τα οποία έκαιγαν από αγιότητα, έκρυβαν το πρόσωπό τους μπροστά στην αγιότητα του Θεού, καταλαβαίνετε εμείς τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού. Και εκείνος ο σεραφικός χορός, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Τούτο σημαίνει ότι συγκρατεί αμερόληπτα και με απόλυτη δικαιοσύνη την ηθική τάξη. Έχει έναν ηθικό πνευματικό προορισμό ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν τον άλλαζε ο Θεός, θα αρνείται τον εαυτό του τον ίδιο. Δεν μπορεί ο Θεός σε καμιά περίπτωση να ανατρέψει την ηθική τάξη. Όταν ο αιωσφόρος, αυτό το χερούβ, το κεχρισμένο, για να άρχει να φέρει το φως, αυτός που ήταν τέλειος σε σοφία και δύναμη, όταν αμάρτησε, αμέσως αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη. Και αμέσως θα μας πει Βίβλος, ο ίδιος ο αιωσφόρος και τα τάγματα που τον ακολούθησαν γεύθηκαν την τιμωρία, την δικαιοσύνη του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα πει «Εθεώρουν τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντος». Ακαριαία αντέδρασε η Θεία Δικαιοσύνη. Υπήρξε ακαριαία η αντίδραση, γιατί στο πνευματικό σύμπαν δεν μπορούσε να σταθεί η ανταρσία του σατανά. Το ίδιο συνέβη και με τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος παρήκουσε και εξέπεσε, η αγιότητα του Θεού δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την αμαρτία. Δεν μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη την ανταρσία την ανθρώπινη. Και η δικαιοσύνη του Θεού θα επέβαλε την προσήκουσα τιμωρία, την οποία και επέβαλε αμέσως ο θάνατος. Και το σχέδιο της σωτηρίας. Και το σχέδιο της σωτηρίας προκαταβολής κόσμου. Η αγάπη του Πατέρα είπε το ναι, να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά η αγιότητα από το άλλο μέρος δεν μπορούσε να ανεχθεί, εάν δεν υπήρχε τιμωρία την οποία έπρεπε να την επιβάλλει η δικαιοσύνη του Θεού. Και εκεί συναμαντήθηκε.

και στον Σταυρό η αγάπη και η δικαιοσύνη. Η αγάπη είπε Σταυρός και η δικαιοσύνη είπε το αποδέχομαι. Και έτσι φτάσαμε στο δράμα του Γολγοθά. Το πρώτο πράγμα που διεπίστωσαν οι όταν αμάρτησαν μετά την πτώση τους ήταν η γύμνια τους. Ο Θεοήφανος χιτώνας της αθωότητας έπαυσε να υπάρχει και ο άνθρωπος με την διεφθαρμένη πλέον διάνοιά του ρέπει από το κακό στο χειρότερο. Ο ίδιος ο Θεός σημειώνει αυτή την κατάσταση. Ο λογισμός θα πει της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκνηπιότητος αυτού. Αυτήν την ροπή, την κλίση για την αμαρτία την φέρουμε πλέον κληρονομικά όλοι οι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Παύλος σε κάποια στιγμή όταν βλέπει ότι θέλει να κάνει το κακό αλλά διακρίνει κάποιους άλλους νόμους μέσα στην καρδιά του, έκπληκτος αλλά και με αγανάκτηση θα φωνάξει: βλέπω να κυριαρχεί άλλος νόμος και άλλη δύναμη στα μέλη μου. Είναι ο νόμος και η δύναμη της αμαρτίας. Ένας νόμος που εναντιούται και μάχεται ο νους μου και η συνείδησή μου αναγνωρίζουν έναν άλλο νόμο σωστό. Αλλά ο άλλος νόμος με κάνει δούλο και εχμάλωτο της αμαρτίας και κυριαρχεί μέσα μου. Αλλά ο Παύλος δεν έμεινε εκεί. Δόξα στον Θεό ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας ελευθέρωσε από αυτόν τον νόμο. Τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα για την αμαρτία. Αλλά όλοι οι χριστιανοί έχουμε πλέον, βρισκόμαστε μετά την πτώση σε ένα συνεχή πόλεμο. Έναν πόλεμο που δεν έχει διαλύματα, δεν υπάρχουν ανακοχές θα λέγαμε. Είναι μια διαρκής πάλη. Είναι ενάντια πνευματικών εχθρών. Και οι πνευματικοί εχθροί είναι πολύ πιο ύπουλοι από τους σαρκικούς. Εχθροί μας μεγάλη ο εαυτός μας. Εχθρός μας μεγάλος ο διάβολος. Εχθροί μας όλοι όσοι βρίσκονται στο αντίθετο στρατόπεδο του Θεού. Ποιος είναι ο κακός εαυτός μας? Είναι ο παλαιός άνθρωπος. Είναι το αμαρτωλό εγώ μας. Είναι αυτό που η Βίβλος το ονομάζει σάρκα. Σάρκα δεν είναι βέβαια το ανθρώπινο σώμα, διότι το ανθρώπινο σώμα είναι το κατοικητήριο της ψυχής, αλλά είναι το σαρκικό φρόνημα. Είναι ο παλαιός άνθρωπος που είναι δούλος της αμαρτίας και αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού, που θέλει να φτιάξει δικό του εγώ, να το αντιπαραθέσει με το Άγιο θέλημα του Θεού, και έρχεται σαν διαγωμάνος και εχμαλωτίζει το πνεύμα μας, νεκρώνει την ψυχή μας, οδηγεί τα μέλη του σώματός μας στην διαφθορά και στην ατίμωση. Κύριο μέλημα του χριστιανού, θα πει ο Πέτρος, να νεκρώσουμε το σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός απέφερε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε με το αυτό φρόνημα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Έτσι επιγράφεται το θέμα μας σήμερα. Φρόνημα σταυρού, φρόνημα νίκης. Ο Παύλος θα πει στους αδελφούς των Κολοσσών: νεκρώσατε τα μέλη σας επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος κλπ. Εάν θέλετε να αρέσετε στον Κύριό σας, στον Σωτήρα σας, νεκρώστε τα μέλη σας. Γιατί αυτά επιθυμούν απολαύσεις, ειδονές, χαρές του κόσμου τούτου. Και όχι μόνο. Οπλίστητε με το αυτό φρόνημα, θα πει ο Πέτρος. Οπλίστητε. Θα πρέπει ο χριστιανός να είναι οπλισμένος. Και ο Παύλος μάλιστα δεν μιλάει για ένα ή δύο όπλα. Ομιλεί για ολόκληρη πανοπλία. Δεν μπορείς να παλέψεις με τις δυνάμεις του σκότους εάν δεν είσαι πάνοπλος και έτοιμος και γνώστης όλων των όπλων που θα χρησιμοποιήσεις. Μια ζώνη για ζώνη, την αλήθεια λέει ο Παύλος, τη δικαιοσύνη για θώρακα, την πίστη για ασπίδα, θα πει στους αδελφούς της Εφέσου, για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας και για μάχηρα το λόγο του Θεού. Γιατί
οπλίστηκε με το αυτοφρόνημα. Γιατί? Γιατί, θα πει ο Πέτρος, ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Εκείνος που πέθανε κατά την σάρκα πάβει να αμαρτάνει. Δεν μπορεί να αμαρτάνει. Θα πρέπει να πεθάνεις. Πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Πριν έρθει η ώρα και πεθάνεις σωματικά, θα πρέπει να έχεις πεθάνει για τον κόσμο. Για να μην πεθάνεις πνευματικά όταν έρθει η ώρα σου και πεθάνεις σωματικά. Ο Παύλος, ο μεγάλος γίγαντας του πνεύματος, θα πει: Χριστός είναι σταύρωμε. Εγώ έχω συσταυρωθεί με τον Ιησού Χριστό. Εγώ δεν είμαι ζωντανός, αλλά είμαι ένας σταυρωμένος. Είμαι ένας νεκρός, θα πει ο Παύλος. Από τότε που ο Ιησούς Χριστός μου αποκάλυψε το σχέδιό Του, εγώ πλέον δεν ζω. Μέσα μου ζει ο Χριστός και μόνον. Δεν με ενθουσιάζει τίποτε. Δεν έχω επιθυμίες δικές μου. Απαρνούμε τις σκέψεις τις δικές μου. Δεν είσαι υπερήφανος, Παύλε, για τις γνώσεις σου, για την γλωσσομάθειά σου, για την ευρυμάθειά σου, για την ρωμαϊκή φιλολογία, για τις σπουδές σου στην ελληνική φιλοσοφία, για τίποτα δεν είσαι. Όχι. Δεν έχει όνειρα πλέον ο Σαούλ. Είναι ο Παύλος τώρα. Τα όνειρά του όλα είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι θα λέγανε κρίμα το παιδί. Θα μπορούσε να γίνει ο διάδοχος του Γαμαλίλ, ο μεγάλος νομοδιδάσκαλος του λαού Ισραήλ. Όπως θα μπορούσε να το πει για τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή που εγκατέλειψε την ιατρική του για να γίνει διάκονος του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να καταλάβετε τι σήμαινε για έναν Εβραίο ζηλωτή να εγκαταλείψει την θρησκεία των προγόνων του και να ασπαστεί και να ακολουθήσει έναν σφετεριστή Ιουδαίο που ήθελε τον θρόνο του Δαβίδ, όπως έλεγε, και ο οποίος πέθανε επάνω στον Σταυρό με την σύμφωνη γνώμη ολόκληρου του Ιερατείου. Αυτός ήταν ο Παύλος, γιατί θεωρούσε τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως. Καμία αξία δεν υπάρχει για τον Παύλο, ημί Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Χριστός είναι σταύρωμε. Ούτε φοβέρες, ούτε απειλές, ούτε ειδονές, ούτε απολαύσεις. Δεν ζω εγώ τώρα, αλλά ζει ο Χριστός. Εγώ είμαι ένα νεκρός. Μη με θεωρείτε εμένα ζωντανό, είμαι ένας πεθαμένος. Παράξενο πράγμα. Ένας θάνατος που οδηγεί στην ζωή. Και μία ζωή, όχι απλά επιβίωση, αλλά μία ζωή πραγματικά αιώνια. Μήπως είναι υπερβολή του Παύλου, μήπως είναι λογοπαίγνιο, αλλά ο Παύλος όταν μιλούσε για τον Σταυρό του Ιησού Χριστού, ποτέ δεν έκανε λογοπαίγνια, ποτέ δεν έλεγε υπερβολές. Ήταν πίστη του. Το έλεγε και το πίστευε. Παύλος, δούλος του Ιησού Χριστού, η μεγαλύτερη τιμή. Εγώ δεν ζω. Τα μάτια μου πλέον δεν είναι μάτια του Παύλου. Βλέπω όπως βλέπουν τα μάτια του Ιησού Χριστού. Η γλώσσα δεν είναι δική μου. Είναι γλώσσα του Ιησού Χριστού. Ανήκει στον Χριστό. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε έτσι αόριστα για όλο τον κόσμο, αλλά σταυρώθηκε για μένα, θα πει ο Παύλος. Αληθινός ο λόγος, πιστός ο λόγος, Τιμόθε. Ο Ιησούς ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Και δεν κηρύττω με ανθρώπινη σοφία, δεν κηρύττω με εντυπωσιακά επιχειρήματα, αλλά με απλότητα, θα πει, και με δύναμη Θεού, για να μην κενωθεί ο Σταυρός από το περιεχόμενό του, για να μην αδειάσει ο Σταυρός από το νόημα. Όχι με ακατανόητες εκφράσεις, όχι με φιλοσοφικά, θα έλεγα, επιχειρήματα, όχι με επιστημονικές σκέψεις, όχι με νομική, όχι με φιλολογική, όχι με οποιαδήποτε άλλη επιτιδευμένη, θα έλεγα, γλώσσα, αλλά κηρύττω
απλό και ζωντανό κήρυγμα που έχει κέντρο τον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Έπαθεν υπέρ ημών. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο αναμάρτητος αρχιερεύς δεν θυσιάζει για τον εαυτό του όπως θυσίαζε ο αρχιερέας της παλαιάς οικονομίας. Εκείνος είχε ανάγκη να θυσιάσει για τον εαυτό του, γιατί γνώριζε ότι ο εαυτός του ήταν αμαρτωλός και έπρεπε πρώτα να θυσιάσει για τον εαυτό του και για τα μέλη της οικογενείας του. Αλλά τούτος, αυτός ο αναμάρτητος, ο μέγας αρχιερεύς, προσφέρει θυσία για να λυτρώσει τους αδελφούς του. Και δεν θυσιάζει κανένα ζώο, αλλά θυσιάζει τον εαυτό του. Θήτης και θύμα, και θυσιάζεται όχι κατά ανάγκη, αλλά θεληματικά θα λέγαμε. Και η τιμωρία που άξιζε στον λαό του, ο βασιλιάς την κρατά για τον ίδιο τον εαυτό του. Και για τον Παύλο είναι καύχημα. Καύχημα ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Πόσοι άνθρωποι δεν καυχόνται για πολλάκια σήματα και πράγματα στην ζωή τους. Άλλος καυχάται για την Mercedes του. Άλλος για τις γνώσεις του. Άλλος για τη δύναμή του. Η γυναίκα για την ομορφιά της. Ο Παύλος δεν ήξερε τέτοια. Δεν τον ενδιέφερε ούτε η καταγωγή του. Δεν τον ενδιέφερε η κοινωνική του αξία. Ο Παύλος καυχόταν μόνο στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και ποιο είναι το καύχημα του Σταυρού? Ότι ο Ιησούς Χριστός άφησε τους ουρανούς, άφησε τη δόξα του και για έναν ποταπό όπως εμένα, τον δούλο τον αχρίο, ήρθε και πέθανε στη θέση μου. Με αγάπησε μέχρι θανάτου. Μαστιγώσεις, ραβδισμοί, λιδοβολισμοί, ναυάγια, στερήσεις, στίγματα και πληγές που δέχτηκε ο Παύλος για τον Ιησού Χριστό. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα παράσημα για τα οποία και καυχόταν. Άλλοι στρατηγοί τα κρέμανε στα πέτα τους και άλλοι αξιωματούχοι τα δείχνουν και τα κουβαλάνε μάλιστα όταν πεθαίνουν για να τα δει ο κόσμος και να τους θαυμάσει. Τα παράσημα του Παύλου ήταν τα στίγματά του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις και ποθείς το αμαράντινο στεφάνι, μην αλήθεις το στεφάνι των θλίψεων και των πειρασμών. Επειδή ο λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαθε από τις αμαρτίες. Τι σημαίνει φρόνημα σταυρού? Πρώτα απ' όλα σημαίνει θρίαμβος. Φρόνημα σταυρού σημαίνει θρίαμβος. Πολλοί είδαν τον Ιησού στον Χριστό στον σταυρό την ώρα της μεγάλης κρίσης και είπαν: χαμένος, ιτημένος, είναι άνηση η μάχη. Από το ένα μέρος ο Ιησούς Χριστός άϊπνος, ταλαιπωρημένος, μαστιγωμένος, αδύνατος, και από το άλλο μέρος ο παντοδύναμος θάνατος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο θάνατος του Ιησού Χριστού υπήρξε ο θάνατος του θανάτου. Η μεγάλη ήττα του Ιησού Χριστού θα ήταν να μην πέθαινε στον Σταυρό. Τετέλεστε. Ήταν μια κραυγή. Αλλά ήταν μια κραυγή που δεν σήμαινε το τέλος ενός αδυνάτου. Ήταν μια κραυγή που ήταν η δύναμη και ο θρίαμβος του νικητή. Το τετέλεστε είναι κραυγή θριάμβου, θα λέγαμε. Είναι η αρχή νίκης. Τετέλεστε. Η έχθρα έφυγε. Έγινε συμφιλίωση με τον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε η λύτρωση. Η παλιά εποχή έφυγε. Ιδού γέγονεν κενά τα πάντα. Ανοίγει πλέον η εποχή της υιοθεσίας. Τετέλεστε. Όλα έχουν συμπληρωθεί. Δεν χρειάζονται πλέον οι τελετουργικές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Σταμάτησε το μακέλεμα των άλογων ζώων. Τέλειωσαν οι τύποι. Πραγματοποιήθηκε η ουσία. Ο μέγας αρχιερεύς, θήτης και θύμα, προσέφερε τον εαυτό του. Τετέλεστε. Το κράτος της αμαρτίας καταργήθηκε. Στον Σταυρό
κατακρίθηκε, καταδικάστηκε και νικήθηκε η αμαρτία. Η εξουσία του διαβόλου καταλήθηκε. Η βασιλεία του άδου εξυφανίστηκε. Ο θάνατος ποδοπατήθηκε. Και πάρα πολλά η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε. Τετέλεστε, ήταν κραυγή θριάμβου. Το έργο τελείωσε. Και είναι έργο σωτηρίας. Και είναι έργο τέλειο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Απλώνει ο άνθρωπος στο χέρι του. Και παίρνει αυτή την δωρεά την μεγάλη της σωτηρίας. Και λέει ένα ευχαριστώ. Ήταν η ώρα εκείνη που την περίμενε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι η ώρα εκείνη που και ο Αβραάμ από εκεί που ήταν την είδε. Και τότε εννόησε. Ποιο ήταν εκείνο το χέρι. Εκεί επάνω στο Μοριά. Όταν του συγκράτησε το χέρι του Αβραάμ. Έτοιμο με το μαχαίρι να κατέβει στα σπλάχνα του μικρού Ισαάκ. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, μεγάλε Πατριάρχη. Δεν ήρθε η ώρα εκείνη που θα προσφερθεί η θυσία. Που θα εξαλείψει την αμαρτία. Και θα λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Πέρασαν όμως οι αιώνες. Πέρασαν οι χιλιετηρίδες. Και να που ήρθε η στιγμή. Και να που ήρθε. Και ο Μέγας Αρχιερεύς προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του. Στήθηκε ο σταυρός στον Γολγοθά. Και ο εκλεκτός απόγονος του Αβραάμ προσφέρει ολοκαύτωμα, ολοκάρπωση, θα μας πει η βίβλος, τον ίδιο τον εαυτό του. Φρόνημα σταυρού. Σημαίνει φρόνημα ευγνωμοσύνης. Το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο στάλαζε το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του λυτρωτή. Τώρα στο ίδιο θυσιαστήριο σταλάζουν τα δάκρυα ευγνωμοσύνης των λυτρωμένων του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί υπάρχει η συνέστηση της εξαγοράς. Ο άνθρωπος ήταν δούλος της αμαρτίας. Ήταν εχμάλωτος του θανάτου και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τον εξαγοράζει. Με το αίμα του το ίδιο. Λίτρα είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Πλήρωσε τα αίμα, τα λίτρα της εξαγωγής, της εξαγοράς. Και ο άνθρωπος νιώθει δούλος του Ιησού Χριστού. Δίνηξε ενεμιώτα, θα πει ο Δαβίδ. Όπως ο δούλος εκείνος που είναι ευγνώμος στον Κύριό του. Και πήγαινε στον Κύριο και του έλεγε «Άνοιξε μου τα αυτιά». Να βλέπει ο κόσμος όλος, να βλέπει ο κόσμος όλος ότι εγώ είμαι δούλος εξαγορασμένος δικό σου. Θα είμαι συνέχεια στην δούλευσή σου. Υπάρχει συνέστηση της αντικατάστασης. Η ανθρώπινη ποινική δικαιοσύνη την αντικατάσταση δεν τη δέχεται. Προσβάλλει το περιδικαίου αίσθημα. Αυτό που δεν δέχεται όμως η ανθρώπινη δικαιοσύνη το δέχτηκε η Θεία Δικαιοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο κόδρος εκείνη την όμορφη σκηνή, όταν ακούστηκε ότι θα πρέπει, όταν φτάσανε οι εχθροί πρώτων Αθηνών και είπε «Ποιος θα σώσει» και ρωτήσανε τους το μαντίο και είπε «Ο βασιλιάς εκείνου του λαού που θα σκοτωθεί, εκείνος ο λαός θα νικήσει». Και έφυγε ο κόδρος και πήγε στις τάξεις του εχθρού, προκάλεσε τον εχθρό και σκοτώθηκε για να σώσει το λαό του. Α, πόση αγάπη μαρτύρησε τότε αυτή η ενέργεια του κόδρου. Οι Αθηναίοι για να τον τιμήσουν, για να κρατήσουν την ευγνωμοσύνη του σε αιώνια, δεν ξανάκαναν άλλον βασιλιά ποτέ τους. Κατάργησαν την βασιλεία. Και τα παιδιά του κόδρου τους έκαναν άρχοντες, αλλά όχι βασιλιά. Γιατί είπε ένας είναι ο βασιλιάς μας. Ο κόδρος. Εσαΐ. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι είχα διαβάσει μια ιστορία. Είχα διαβάσει μια ιστορία για έναν που σκότωσε, ήταν δύο αδέρφια και ο ένας σκότωσε κάποιον άνθρωπο. Οι στρατιώτες ακουγόντουσαν στην πόρτα απ' έξω. Γρήγορα του είπε, γιατί ήταν παιδί του Θεού το άλλος. Άλλαξε τα ρούχα σου, δώσε μου τα ματωμένα εμένα. Φόρεσε τα δικά μου. Και όταν μπήκαν οι στρατιώτες, βρήκαν τον αδελφό με τα ματωμένα ρούχα τον αθώο και τον έσυραν στη φυλακή να τον σκοτώσουν. Και ο αδελφός από την φυλακή έγραψε ένα γράμμα. Αδελφέ μου, πεθαίνω για σένα. Αυτή είναι η αντικατάσταση. Ενώ εσύ πρέπει να τιμωρηθείς, εσύ είσαι ο καταδικασμένος, εσύ πρέπει να πεθάνεις, έρχεται κάποιος άλλος και παίρνει τη θέση τη δική σου. Φρόνημα σταυρού σημαίνει μαρτυρία σταυρού. Γιατί ο σταυρός είναι
άμβωνας του χριστιανού. Είναι ένας, θα έλεγα, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και η ζωή του χριστιανού. Ο Σταυρός μπορεί να είναι άφωνος, αλλά είναι ο πλέον εύγλωτος ιεροκήρυκας. Έτσι θα πρέπει να είναι και το φρόνημα του χριστιανού. Η ζωή του, η μαρτυρία του, να είναι μαρτυρία Σταυρού. Αλλά ο Σταυρός, πώς να εξαντλήσεις ένα τέτοιο θέμα? Πώς να εξαντλήσεις? Η Βίβλος μας λέει είναι σοφία και δύναμη στους προσκεκλημένους. Είναι σκάνδαλο και μορία σε άλλους. Ο Παύλος θα πει σκάνδαλο στους συμπαθιώτες του, τους Ιουδαίους. Μορία στους Έλληνες. Αλλά για τους προσκεκλημένους του Ιησού Χριστού είναι δύναμη και σοφία. Ο σοφός άνθρωπος είναι ο πιστός. Τι είναι αλήθεια? Ρώτησε ο Πιλάτος τον Ιησού Χριστό. Ρωτάς, Ρωμέ, κυβερνήτη της Ιουδαίας, την αλήθεια, όταν η οφθαλμή σου είναι κλειστή, γιατί ο εγωισμός σου, η αγάπη σου για τον κόσμο, η αγάπη σου για την θέση σου δεν σε αφήνει να δεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού την αλήθεια. Είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο για πολλούς. Όπως στους Εβραίους τους παλιούς. Μα δεν είναι το δυνατόν. Εμείς περιμέναμε ένα Μεσσία αίτητο πάνω σε ένα άσπρο κατάσπρο άλογο να ξεσηκώσει τον λαό. Να ποδοπατήσει τον Ρωμαίο κατακτητή. Να ανυψώσει το σκύπτρο του Δαβίδ. Δεν είναι αυτός. Άλλωστε η Βίβλος το είπε. Επικατάρατος. Αυτός που σταυρώνεται. Δεν μπορεί λοιπόν η κατάρα να είναι ευλογία. Το ίδιο και οι Έλληνες. Και οι σημερινοί σοφοί του κόσμου. Πού να στηριχθείς σε έναν σταυρωμένο που πέθανε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό του? Άλλωστε οι Ιουδαίοι που τον σταύρωσαν και τον σταύρωσαν με πανψηφία, θα λέγαμε, τον γνώριζαν καλύτερα, τον είχαν ζήσει. Εμείς οι πιο μακρινοί, πώς να μπορούμε να ελέξουμε τον Ιησού Χριστό? Άλλωστε σταυρό σημαίνει ασθένεια, σημαίνει αδυναμία. Ζήτησαν οι πατριώτες του σημάδι από τον ουρανό και δεν το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για μας τους πιστούς είναι δύναμη. Ο Ιγνάτιος αυτός, ο χριστιανός των πρώτων χρόνων, όταν τον πηγαίνανε να τον ρίξουνε στα άγρια λιοντάρια, προσευχόταν. Εκείνο που επιθυμούσε, έγραψε επιστολές στους αδελφούς του. Εκείνο που επιθυμώ είναι να με βασίσουν καλά τα δόντια των θηρίων. Εκείνο που επιθυμώ είναι να με αλέσουν τελείως για να γίνει το σώμα μου ολοκαύτωμα. Πού βρήκες, αδελφέ μας Ιγνάτια, τη δύναμη τούτη? Είναι το φρόνημα του Σταυρού. Πώς μπορείς, Πέτρο, να κοιμάσαι μέσα στην υγρή την ανήλιαγη φυλακή, αλυσοδεμένος, και να κοιμάσαι βαθιά, να χρειάζεσαι να σε σκουντήσει ο άγγελος για να ξυπνήσεις, όταν το πρωί ξέρεις ότι θα παραστείς στο συνέδριο και θα εκτελεστείς όπως τον Ιάκωβο? Ανόητε Ταρσέα Σαούλ, που τρέχεις ασθενής και ανήμπορος για το μήνυμα του Ναζωραίου. Δεν το βλέπεις ότι θα αφήσεις την τελευταία σου πνοή σε κάποια υγρή φυλακή, σε κάποια εκεί χαράδρα, σε κάποια βουνοκορφή του Ταύρου, αποκαμωμένος και ανήμπορος από τις κακουχίες και από τις στερήσεις? Μπορεί ο άγαβος ο προφήτης να προέλεγε για τον Παύλο βάσανα, μαστιγώσεις, φυλακές, αλλά ο Παύλος δεν με πειράζει τίποτα από αυτά. Μα τι μου λέτε? Εγώ όχι μόνο θρύψεις και κακουχίες, αλλά και την ζωή μου είμαι έτοιμος να προσφέρω για τον Ιησού Χριστό. Μα είσαι ασθενής, Παύλο. Τι είναι αυτά που λέτε? Τα πάντα δύναμε δια του εδυναμούντος με Χριστού.
φρόνημα σταυρού. Σημαίνει να καίει το καμίνι επταπλάσια κάτω από την φωνική οργή του Ναβουχοδονόσορα και να μπορείς να πεις όπως τους τρεις νέους της καμίνου, τον Μισάχ, τον Σεδράκ και τον Αβδεναγό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, μάθε ότι ο Θεός τον οποίον πιστεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν όχι, διότι δεν είναι το θέλημά του, μάθε ότι εμείς δεν προσκυνούμε την εικόνα. Το μεγάλο λάθος των χριστιανών είναι ότι πιστεύουν ότι η ζωή του χριστιανού είναι άνεση, είναι προστασία, δεν είναι θλίψεις, δεν είναι κακουχίες. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Σταυρός σημαίνει σταυρός εάν ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε τη σταυρό, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, γιατί το υπόλοιπο σώμα δεν θα πρέπει να δεχθεί τον σταυρό το δικό της. Μπορεί ο Αβραάμ μόλις είχε στήσει τις σκηνές στη γη Χαναάν της επαγγελίας και αμέσως αναγκάστηκε να τις μαζέψει ξανά. Γιατί έγινε πείνα στην γη της Χαναάν. Πέθανε η γυναίκα του η Σάρα και το επόμενο εδάφιο, αφού την έθαψε, μας λέει «Και ευλόγησε ο Θεός αυτόν κατά πάντα». Η ευλογία του χριστιανού δεν είναι το να απολαμβάνει μια ζωή χωρίς θλίψεις. Η ευλογία του χριστιανού είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μόνο. Αυτή ήταν η ευλογία η μεγάλη που έδωσε στον Αβραάμ. Μέσω σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Δια ποιου προσώπου? Δια του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ευλογία σου, Αβραάμ. Εσύ, Αβραάμ, μπορεί να πεινάς στην γη της επαγγελίας. Μπορεί η απογονή σου 400 χρόνια μέσα εκεί στην Αίγυπτο να κακοπαθαίνουν. Αλλά η ευλογία σου και των απογόνων σου είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φρόνημα σταυρού σημαίνει να είσαι ο μικρός τζοπανάκος ο Δαβίδ και να βγαίνεις να αντιπαραχθείς με έναν γίγαντα Γολιάθ. Να μην σκέπτεσαι το ανάστημα του σιδερόφρακτου αυτού γίγαντα. Να αρνείσαι την πανοπλία που του προσέφερε ο Σαούλ, την πανοπλία του κόσμου, και να μένεις μόνο στην ταπεινή σου σφενδόνα που ο Θεός την έκανε αρχαγγελική ρομφαία. Φρόνημα σταυρού είναι όταν τα πάντα έρχονται ανάποδα, όταν ο πατέρας δεν έχει δουλειά, όταν η κόρη δεν αποκαταστάθηκε, όταν ο θάνατος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού σου, να μπορείς να λες σαν τον Αβακούμ, και αν ησυχεί δεν θέλει βλαστήσει και η άμπελος δεν δώσει τον καρπόν αυτής, εάν η ελαία, εάν το πίμνιο μέσα στην εξολοθευτή, εάν τα βόδια μας δεν προκόψουν, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Αυτός είναι σταυρός. Βέβαια στην ώρα αυτή είναι αδύνατο να μιλήσεις, γιατί σταυρός σημαίνει όχι μόνο το θυσιαστήριο, αλλά είναι και το κλειδί του παραδείσου. Σταυρός σημαίνει η ουρανοστήριχτη σκάλα του Ιακώβ. Μόνο από τον σταυρό μπορεί να μπεις επάνω στον ουρανό. Είναι το μεγάλο όπλο του χριστιανού. Ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η σημαία του. Είναι το μόνιμο θαύμα. Είναι ο μαγνήτης που μαγνητίζει συνέχεια. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ψυχές και θα τις μαγνητίζει μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η γη είναι πρόσκαιρη, ο ουρανός είναι αιώνιος. Τα στεφάνια μπορεί να δίδονται στον ουρανό, αλλά κατακτώνται εδώ στη γη. Γι' αυτό ο χριστιανός με τα όπλα της πίστεως, με τα όπλα του σταυρού που διαθέτει, μπορεί να είναι ο αγώνας του μεγάλος, να είναι ισόβιος, να είναι σκληρός, αλλά θα είναι νικητής. Χρειάζεται γενναιότητα. Ο χριστιανός είναι ένας γενναίος πολεμιστής, αλλά αυτή την γενναιότητα την χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Φύγετε, αφορίστητε από τον κόσμο, όχι τοπικά, ηθικά, πνευματικά. Αυτό σημαίνει σταυρός. Δεν μπορούν οι κληρονόμοι του ουρανού να συμπεθεριάζουν με τους κληρονόμους της κόλασης. Μπορείς να συναναστρέφεσαι, θα μιλάς, θα έχεις σχέσεις, αλλά δεν μπορείς να έχεις ηθικούς δεσμούς με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει φρόνημα σταυρού.
Ο άνθρωπος θα πρέπει να προετοιμαστεί για να γίνει πολίτης της πάνω πολιτείας, της Άνω Ιερουσαλήμ, να συνεχίσει με τους Αγίους και με τους Αγγέλους. Χωρίς φρόνημα σταυρού δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Θα καταντήσει σαν τον Σαμψόν. Τι φοβερή κατάσταση. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ουράνιε και Κύριέ μας, δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο. Το λέμε μέσα από την καρδιά μας, την καρδιά αυτή που κάποτε ήταν σπήλαιο ληστών, γιωμάτο φίδια και μίση και φόβους και δηλητήρια εναντίον Σου. Αυτό το τόπο βρήκε ο Γιος Σου, η αγάπη Σου, για να γεννηθεί ο Ιησούς μας Χριστός μέσα, Κύριός μας, ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε δοξάζουμε. Ω Θεέ μας και Πατέρα μας, ήμασταν ξεπουλημένοι στην αμαρτία με τη δικιά μας τη συμφωνία και τη συγκατάθεση. Αγαπούσαμε το ψέμα, τροφοδοτούσαμε τον κόσμο μας με ψέμα, αποζητούσαμε το ψέμα, την αμαρτία. Ήμασταν μέσα στο θάνατο, δεν το λησμονούμε. Και έκανες έλεος στη ζωή μας. Ευδόκησες να αποκαλύψεις το Γιο Σου μέσα μας. Πατέρα μας, μας χάρισες τη ζωή ολόκληρο τον Ιησού Χριστό, να ζήσει μέσα μας, να γίνει περιεχόμενο της ψυχής μας, να γίνει ο Κύριός μας, ο Αφέντης μας, να μας ενώσει μαζί Σου, Θεέ μας. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου το Άγιο. Ω, μας έφερε το φως το δικό Σου, μας έφερε το θρόνο Σου, μας έφερε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός τη βασιλεία τη δικιά Σου. Είσαι ο βασιλιάς μας, είσαι ο Κύριός μας, ο γλυκός μας, ο πατέρας, ο θησαυρός μας, η χαρά και η αγαλίαση της ψυχής μας. Πάνω από σένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, και εμείς είμαστε μέσα σε σένα και εσύ είσαι μέσα σε μας. Πατέρα, το νιώθουμε, το ζούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η σκέψη Σου είναι σκέψεις μας. Το πνεύμα Σου είναι πνεύμα μας, είναι μέσα μας. Το θέλημά Σου είναι το θέλημά μας. Οι χαρές Σου είναι οι χαρές μας. Η βασιλεία Σου είναι δική μας βασιλεία. Ω, η εξουσία Σου είναι πάνω μας. Είμαστε παιδιά Σου, Ιησού και θυγατέρες Σου. Και αυτό δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι από τα κηρύγματα που το πήραμε και το επαναλαμβάνουμε, αλλά το ζούμε, έτσι ζούμε. Έτσι τα θέλεις τα παιδιά Σου. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Πατέρα μας, αυτή την ώρα πρώτα απ' όλα βοήθησέ μας να καταλάβουμε πόσο πολύτιμη και σημαδιακή είναι. Δεν είναι μια Παρασκευή μέσα στις άλλες, μια συμμελέτη μέσα στις άλλες. Κάτι θα πούμε όπως τα πολλά που έχουμε πει. Σήμερα δώσ' μας λαχτάρα, σήμερα δώσ' μας προσοχή στο Λόγο Σου τον Άγιο, και δώσ' μας αυτή την εκζήτηση να επιποθήσουμε αυτό που γευθήκαμε ότι είναι αγαθό, τον Ιησού μας Χριστό, για να αυξηθούμε δι' αυτού. Όλη μας την ώρα στα χέρια τα δικά Σου, κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου από μέσα μας και ανάμεσά μας, και να δοξαστείς Εσύ, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αφήνουμε τους εαυτούς μας στα χέρια Σου και περιμένουμε η δόξα Σου να δουλέψει μέσα μας και πάνω μας. Αμήν, Θεέ μας. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού από πολλά σημεία. Πολλά σημεία απόψε. Γι' αυτό κάντε υπομονή και ακούτε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να παλεύετε να τα βρείτε και όλα. Εγώ θα λέω βέβαια που είναι, αλλά εσείς θα τα ακούτε. Και ξεκινάω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο Β, ας πούμε από το 13 εδάφιο και κάτω. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και βρήκε στο ιερό τους πολλούντας βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους αργυραμιβούς καθήμενους και ποιήσας μάστιγα εξχημίων. Έδιωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τα βόδια και τα νομίσματα των αργυραμιβών, τα έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Σύφουνας δηλαδή, αυτή θα πει η λέξη, σύφουνας, όρμηξε μέσα και δεν ήξερε τι έκανε. Και τους πολλούντας τα περιστέρας είπε, σηκώσατε ταύτα από εδώ πέρα, μη κάμνετε τον οίκον του πατέρα μου οίκο εμπορίου. Τότε θυμήθηκαν οι μαθητές του αυτό που είναι γραμμένο ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ο ζήλος, αυτή είναι η λέξη απόψινή μας, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε.
ο ζήλος του οίκου σου. Αυτά τα έκανε ο Κύριος επειδή κάτι μέσα του τον έτρωγε. Και ήταν ο ζήλος του οίκου σου που τον ήθελα Άγιο και οίκο προσευχής με κατέφαγε. Ένα. Πάμε παρακάτω, το οποίο βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων. Και το οποίο στις πράξεις των Αποστόλων είναι τότε που ο Απόστολος Παύλος στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο ξεκίναγε να μιλήσει στους Αθηναίους και έκανε βόλτες εκεί στην Αθήνα, στην Ακρόπολη από κάτω, και παρατηρούσε και προετοιμαζόταν. Διαβάζω από το 16 εδάφιο πράξεις των Αποστόλων Ιώτα Ζήτα 16. Ενώ δε περιέμενε αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, περίμενε τους συνεργάτες του, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό μέσα του, επειδή έβλεπε την πόλη γεμάτη από είδωλα. Διελέγετο λοιπόν, συζητούσε διαλογικά εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά κάθε μέρα μετά των τυχόντων, των περαστικών. Ξαναδιαβάζω το 16 που μας ενδιαφέρει. Ενώ δε περιέμενε αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γεμάτη είδωλα. Λένε ότι πιο εύκολα έβρισκε στην Αθήνα είδωλα παρά άνθρωπο να μιλήσεις. Κατάσπαρτη ήταν στους δρόμους, φυτεμένα όπου έβρισκαν παντού. Κάτω από κάθε πέτρα ήταν και ένας θεός και μια λατρεία. Και μέσα του παροξύνετο, μέσα του κάτι τον διήγηρε, τον πονούσε, τον έκαιγε μέσα του. Για να αναλογιστούμε λιγάκι. Εμείς όταν περπατάμε στους δρόμους δεν βλέπουμε την πόλη γέμουσα ειδωλών? Δεν βλέπουμε? Τι κάνουμε για την πόλη την γέμουσα ειδώλα? Κοιτάμε στις βιτρίνες και διαλέγουμε μοντελάκια. Στην πόλη τη γέμουσα ειδώλα. Και ο Παύλος γύριζε δεξιά και αριστερά και κεγότανε μέσα του από αυτά που έβλεπε. Και ο Θεός που ήταν μέσα του και εκείνος κεγόταν. Πάμε παρακάτω, Α Κορινθίους, γνωστό εδάφιο, απλώς το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Α Κορινθίους Ι, δηλαδή 10. Α Κορινθίους Ι, από το εδάφιο 21 διαβάζω και παρακάτω. Δεν δύναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δύναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Γιατί? Αυτό είναι το θέμα μας. Μήπως έχετε σκοπό να διεγείρετε τον Κύριο σε ζηλοτυπία? Σε ζηλοτυπία? Δοκιμάζετε το ζήλο του Θεού που κατατρώγει? Μήπως είμεθα ισχυρότερη αυτού, η ζηλοτυπία του Θεού που είναι ζηλότυπος και καίγεται και παροξύνεται? Ο άνθρωπος του Θεού καίγεται και παροξύνεται εξαιτίας του Θεού που κατοικεί μέσα του. Και σας διαβάσω και από την Παλαιά Διαθήκη ένα πολύ όμορφο εδάφιο, από το Δευτερονόμιο το Λάμδα Β κεφάλαιο. Εγώ θα αρχίσω από το 19. Δευτερονόμιο Λάμδα Β, Ιώτα Κάπα Λάμδα 32, το εδάφιο 19 και κάτω. Ακούστε να δείτε πώς μιλάει ο Θεός, της αγάπης και του ελέους, αλλά της αγίας αγάπης. Και είδε ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι ιοί αυτού και οι θυγατέρες αυτού, και είπε ο Θεός, θέλω αποστρέψει το πρόσωπό μου από αυτούς. Γυρίσω από την άλλη μεριά. Θέλω ειδή οποίο θέλει είστε το τέλος αυτών, διότι αυτοί είναι γενεά διεστραμμένοι, ή εις τους οποίους δεν υπάρχει πίστης. Αυτοί με παρόξυναν η ζηλοτυπία, με μειόντα θεών, με μειόντα, δηλαδή ξύλα, μάρμαρα, σάρκα, ύλη, μειόντα θεό, με τα είδωλα αυτών με παρόργησαν. Και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς η ζηλοτυπία με τους μειώντας λαών. Όλοι εκείνοι οι αμαλικίτες και οι άλλοι. Με έθνος ασύνετο θέλω παροργήσει αυτούς, επειδή με έχουν διεγείρει και παροξύνει η ζηλοτυπία.
Το ένα θέμα που μας απασχολεί μόνιμα και σταθερά είναι το θέμα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, η αγάπη Του, η λύτρωσή Του, η σωτηρία Του, ο ουρανός Του, η ζωή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Είναι το ένα θέμα από τα δύο. Γιατί υπάρχει και άλλο θέμα, βεβαίως. Υπάρχει και άλλο θέμα πολύ πιο σοβαρό. Ποιο είναι αυτό το άλλο θέμα το πολύ σοβαρό? Είναι η αμαρτία. Α, δηλαδή η αμαρτία, οι προεκτάσεις της, οι ρίζες της, η πονηριά της, η παρουσία της μέσα στη ζωή μας. Ο Χριστός και η αμαρτία. Θα διαμαρτυρηθεί κάποιος αμέσως και θα πει ότι κοίταξε, εμείς με το θέμα αμαρτία έχουμε κλείσει οριστικά. Δεν μας απασχολεί η αμαρτία. Λάθος μεγάλο. Μας απασχολεί και μας απασχολεί πάρα πολύ. Και είναι του διαβόλου του εχθρού της ψυχής μας δάκτυλος εάν αποσιωπήσουμε την αμαρτία, εάν παραμελήσουμε την αμαρτία, όταν ο ίδιος ο Λόγος του Θεού που μιλάει για τη λύτρωση της ψυχής, για την αγάπη του Θεού, φωνάζει ταυτόχρονα και για την αμαρτία που σκοτώνει και για την αμαρτία που διεγείρει και παροξύνει τον Θεό. Φωνάζει και ξαναφωνάζει και μου κάνει εντύπωση που λέει για τον εργάτη του Θεού, έλεγξον αυτούς, για εκκλησία μιλάει, για πιστούς ανθρώπους, εγκαίρος ακέρος, και το ακέρος θα πει και εκεί που δεν κάνεις κήρυγμα και που συζητάς και που πας εκδρομή, πάλι για την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία σκοτώνει και θέλει πολύ προσοχή και αγρύπνια. Η θέση μας απέναντι στον Θεό, απέναντι στην αγάπη του Θεού, πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Τι θέση θα πάρει η ψυχή απέναντι στο Θεό? Τι θέση θα πάρει η ψυχή απέναντι στον Ιησού Χριστό? Αλλά και τι θέση θα πάρει η ψυχή απέναντι στην αμαρτία που σκοτώνει? Μα εγώ αγαπώ τον Κύριο, εγώ αμάν έκανα να δεχτώ τον Κύριο στη ζωή μου. Δεν φτάνει. Ο Λόγος του Θεού χιλιάδες μεριές, με χιλιάδες στόματα φωνάζει. Δεν φτάνει τη θέση που θα πάρουμε απέναντι στην αμαρτία. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού μια φράση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, απλώς την επαναλαμβάνω. Ο Θεός είναι ζηλότυπος. Το λέει ή δεν το λέει? Το λέει. Και είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό της αγάπης και του χαρακτήρα του Θεού. Τι θέλει να πει ζηλότυπος? Τι θα πει ζηλότυπος? Και για να το έχει ο Λόγος του Θεού σημαίνει ότι κάτι, κάποιο νόημα έχει και για μας. Κάπου αγγίζει και εμάς τους ίδιους. Ζηλότυπος θα πει αυτό που έχει το θέλει όλο δικό του. Το θέλει απόλυτα δικό του. Το θέλει να του ανήκει ολοκληρωτικά. Όχι και σε μένα, αλλά μόνο σε μένα. Μονάχα σε μένα. Αποκλειστικά σε μένα. Θα έλεγα τη λέξη εγωιστικά και δεν αισθάνομαι ότι προσβάλλω τον Θεό, ούτε αισθάνομαι ότι μειώνω ή θίγω τον εαυτό μου. Ο Θεός αυτό που θέλει, το θέλει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Να έχει απόλυτα δικαιώματα ο Θεός πάνω μας. Να έχει απάνω μας ουσιαστικά δικαιώματα και αναφέρετα. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, πρέπει να το ομολογήσουμε ότι έχουμε αρκετό σκοτάδι. Και το αρκετό

και άλλες ψυχές που σώθηκαν και λυτρώθηκαν αργότερα, όλοι πήγαν για αυτόν τον λόγο. Όμως αυτό δεν είναι το τελευταίο βήμα. Όμως αυτό δεν είναι η τελευταία κουβέντα που θα πει ο Κύριος. Κρατάει ακόμα άλλη μία κουβέντα. Ποια είναι αυτή η άλλη μία κουβέντα? Υπάρχει ένα βήμα ακόμα που πρέπει να προχωρήσει ο πιστός, ή πιο σωστά η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο αργότερα. Ποιο είναι αυτό? Θέλει να μας αποκτήσει ο Κύριος για τον εαυτό του. Να γίνουμε απόκτημα του Κυρίου, αποκλειστικό απόκτημα. Για εκείνον, για τη δόξα του να ζήσουμε. Τούτο εδώ δεν το έχουμε υπόψη μας, ότι κάποτε θα ακολουθήσει αυτή η συζήτηση. Άκου φίλε, ήρθες εδώ πέρα και ήρθες, ναι, με προβλήματα, να γλιτώσεις από την πείνα, να γλιτώσεις από το χάνομαι υπό της πείνας, να γλιτώσεις από τα γουρούνια. Πολύ ωραία, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα κάτι που δεν το έχεις στο μυαλό σου, αλλά είναι κομμάτι της αγάπης μου. Εδώ θα μείνεις μαζί μου. Μα πατέρα, εγώ ήρθα, ξέρεις, να σου πω 2-3 πραγματάκια. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη, λέει ο άσωτος γιος. Ήρθα γιατί ξέμεινα από ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν χρειάζεται να ξανάρθω πάλι. Όχι, φίλε! Στην παραβολή του ασώτου Ιού είναι πολύ καθαρό. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και δεν τον άφησε ποτέ να ξαναφύγει. Τον έντυσε, τον έλουσε και όλο με τα μάτια του να τον φάει. Κάτσε βρε παιδί μου, άστο παιδί. Όχι, δεν μπορεί να τον αφήσει ο Θεός. Το απόκτημα της αγάπης μου. Ζηλότυπος. Κάτι νιοπαντρεμένη. Της παλιάς σχολής βέβαια. Σημερινή είναι χορτάτη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά παλιότερα, άστονε και λίγο, να πάρει λίγο ανάσα. Άσε εκεί πέρα λίγο την κοπέλα. Όχι, τι την κοιτά συνέχεια. Υπάρχουν κι άλλες ομορφιές στη ζωή. Ζηλότυπα, προσκολλημένος ο Θεός πάνω μας. Τον έντυσε, τον κάθισε δίπλα του, τον τάισε, τον πότισε και ήρχισαν να εφραίνονται δίπλα-δίπλα κολλητοί. Αυτό θα πει ζηλότυπος. Δηλαδή, τον απόκτησα για τη δόξα μου. Μας απόκτησε για τον εαυτό του. Μας απόκτησε, ίσως πω μερικές κουβέντες που φαντάζουν προσβλητικές, αλλά είναι πολύ αληθινές. Για την ευχαρίστησή του ο Θεός. Για να μας βλέπει και να μας καμαρώνει και να μας χαίρεται. Μας απόκτησε για τη δόξα του. Για να είμαστε εμείς η δόξα του. Για να μας βλέπει και να μας δίνει με τη δόξα του. Μας απόκτησε ο Κύριος για τις μάχες που δίνει με το διάβολο, για να τον δοξάζουμε εμείς. Όταν συγκρούεται με το διάβολο πάνω μας, εμείς του δίνουμε το προβάδισμα. Ναι Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Είπαγε ο πίσω μου σατανά και πάνω μας δοξάζεται ο Κύριος και πάνω μας ευχαριστιέται ο Κύριος και πάνω μας αναπαύεται ο Κύριος. Μας απόκτησε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για το θέλημά του το Άγιο. Αγαπητοί μου, αυτή την πλευρά δεν την τονίσαμε στα ευαγγελιστικά μας κηρύγματα. Δεν την τονίσαμε και στις σημελέτες μας. Ο εγωισμός του Θεού, η απολυτότητα του Θεού. Ο Θεός όπως είναι γραπωμένος με αγάπη ζηλότυπη πάνω μας. Σε θέλω ολόκληρο για τον εαυτό μου. Μα στάσου Κύριε, είμαι νέος άνθρωπος και εγώ να χαρώ λίγο τις χαρές της ζωής. Όχι, δεν θα χαρείς καμιά χαρά της ζωής. Μα γιατί Κύριε? Θα φροντίσω εγώ για αιώνιες χαρές. Άσε αυτές τις χαρές της ζωής. Και δεν μου λες Κύριε και εγώ τι θα γίνω αν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα. Απάντηση του Κυρίου, γεμάτη αγάπη. Θα εξαφανιστείς εσύ. Δεν θα ζεις πλέον εσύ. Θα ζει μέσα σου ο Χριστός και όποιος ζει τον Χριστό ζει για μένα. Όποιος πήρε τον Χριστό ζει για τη δόξα μου, ζει για τον εαυτό μου. Δεν θα ζεις πλέον εσύ, δεν θα έχεις πλέον εσύ δικαιώματα. Τι πράγμα, αυτό είναι δόξα για τον Θεό. Αυτοί είναι οι ή και θυγατέρες του Κυρίου. Ποιοι? Αυτοί που διοικούνται από το πνεύμα του. Μα αυτό το πνεύμα υπάρχει στο Θεό, είναι του Θεού το πνεύμα. Και έρχεται αυτό το πνεύμα μέσα μας, γίνεται ο αφέντης μας, ο Κύριός μας, και μας οδηγεί σε μια ζωή κατά Θεόν, σε μια ζωή που να αρέσει, που γνώμονας είναι μονάχα ο Θεός και το κριτήριο είναι μόνο η δόξα Του και μόνο Εκείνος. Εσύ θα ζεις για μένα και εγώ θα φροντίζω για σένα, εγώ θα σε καλύπτω, η αποκλειστικότητα του Θεού μέσα εις τη ζωή μας. Εάν δεν τονίσουμε αυτή την περιοχή και αν δεν τη συνειδητοποιήσουμε,

0: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λάθος και ένας μεγάλος κίνδυνος. Ποιο είναι αυτό το λάθος και ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Το λάθος και ο κίνδυνος είναι να φτάσουμε στο σημείο να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τον Ιησού Χριστό επειδή μας συγχώρεσε τις αμαρτίες και μια μέρα θα πάμε στον ουρανό. Αλλά καμία σχέση με τα συμφέροντα του Κυρίου. Καμία σχέση με τη δόξα του Κυρίου. Λέει εκεί που σας ανέφερα και θα είστε οι μου και θυγατέρες μου, λέει κάτι όμορφο. Θα περπατάω ανάμεσά σας. Η δόξα μου θα αναπαύεται πάνω σας. Θα έρθω να στήσω τη σκηνή μου πάνω σας. Ο Θεός ό,τι έχει τελικά είναι εμείς. Ο Θεός ό,τι έχει είναι η δόξα που αναπαύεται πάνω μας. Θέλει την αποκλειστικότητα ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Εδώ ακριβώς το σημείο αυτό της λαχτάρας του Θεού για μας, που είναι γατζωμένος ο Κύριος με ζηλότυπη αγάπη για μας, έρχεται το θέμα της ζηλοτυπίας. Τι είναι ζηλοτυπία? Ζηλοτυπία είναι ο άλλος. Ζηλοτυπία είναι ο τρίτος. Ποιος τρίτος? Με τρομάζουν αυτά τα λόγια. Είναι αυτός που μπαίνει ανάμεσα. Ανάμεσα στους αγαπημένους, ανάμεσα στους ενωμένους, ανάμεσα σε αυτούς που ήταν δύο και γίναν ένα. Ποιος τους έκανε ένα? Ο Ιησούς Χριστός πάνω του. Πήρε τον ένα, πήρε τον άλλον και τους έκανε ένα. Και έρχεται η ώρα του τρίτου. Ξέρετε που λένε τα τραγούδια, αυτός ο άλλος, αυτός ο τρίτος που αγάπησες και αγάπησα, αυτός ο τρίτος. Η ζηλοτυπία διεγείρεται όταν μπει τρίτος ανάμεσά μας. Πού ανάμεσά μας? Σε μένα και στον Πατέρα. Σε μένα και στον Θεό μου, στο Βασιλιά, όπου το Πνεύμα του κατοικεί μέσα μου. Ότι εγώ είμαι κοινωνός της φύσης του και από εκείνην μου δίνει και ζω και σκέφτομαι όπως σκέφτεται και αγαπάω αυτά που αγαπάει και ζω για εκείνον. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δηλαδή έγινε γάμος. Δηλαδή στην ουσία ενωθήκαμε. Όπως στην Κυριακή εκεί το Σάββατο το βράδυ κηρύσω ημάς συζύγους. Τέλειος. Ένα πράγμα. Ο τρίτος, ποιος είναι ο τρίτος? Δεν υπάρχει τρίτος, δεν υπάρχει μέρος για τρίτο. Ο τρίτος είναι δράμα, ο τρίτος είναι κατάρα. Μπήκε ανάμεσά μας και είναι εχθρός. Ξέρετε τη λέξη ζηλοτυπία και ζήλος, τη λέμε και εμείς οι άνθρωποι. Τη λέμε ότι σκηνές ζηλοτυπίας, τα έχετε διαβάσει, σκηνές ζηλοτυπίας. Και αυτά οδηγούν σε οργή και σε δράματα. Αλλού έξω παρά έξω τραβάνε πιστόλια, τραβάνε μαχαίρια. Μου πήραξε το κορίτσι μου, μου πήραξε τα γόρι μου. Είναι ο άντρας μου, είναι η γυναίκα μου. Και γίνονται όλα εκείνα τα, πώς τα λένε, στην Κρήτη και στη Μάνη, οι σκηνές εκείνες, οι βεντέτες. Και το φυλάει ο πατέρας τον ανιψιό, το μεταδίδει. Πρέπει να το σκοτώσουμε αυτόν, διότι. Και αυτά είναι σε ανθρώπινο επίπεδο. Σας το λέω για να αναλογιστείτε τι γίνεται στο επίπεδο της δικαιοσύνης του Θεού όταν προσβάλλουμε τον Θεό με τρίτο που μπαίνει ανάμεσά μας, προσβάλλει τον Θεό. Μπήκε κάποιος άλλος ανάμεσά μας, ξένος, εχθρός. Εμείς είμαστε ενωμένοι, εγώ ζω για σένα, εσύ ζεις για μένα. Δεν τα είπαμε αυτά, δεν μου υποσχέθηκες, δεν θέλησες. Δεν πήρα από τη δόξα μου και την έβαλα πάνω σου και σε έντεσα. Ναι Κύριε, αυτός ποιος είναι? Αυτός είναι τρίτος. Αυτός δεν χωράει ανάμεσά μας. Πώς τον έφερες μέσα στο σπίτι μας? Αυτός ο ξένος οπωσδήποτε δεν έρχεται για αγαθό. Έρχεται για να μας χωρίσει. Έρχεται για να μας πικράνει, να μας δηλητηριάσει. Έρχεται για να ξεκλέψει από μένα. Που λένε κάτι ιστορίες που γύρισε ο σύζυγος ξαφνικά από το ταξίδι, ξέρετε, και βρήκε την κρεβατοκάμαρα κατηλημένη. Ποιος είναι? Μα εγώ νόμιζα ότι είσαι δικιά μου. Για μένα. Και τα λέει αυτά άνθρωπος βρώμικος της αμαρτίας πεσμένος. Ξέρετε όμως γιατί τα λέει? Γιατί είναι προέκταση και φύτρα της φύσης του Θεού. Έχει γραμμές μέσα του ακόμα και διεγείρεται η ζηλοτυπία του. Πόσο μάλλον αν απατήσουμε τον Θεό, αυτή είναι η σωστή λέξη, αν εξαπατήσουμε τον Θεό με τρίτο, που αυτός ο τρίτος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η αμαρτία και ο κόσμος της. Αυτός είναι ο τρίτος και αυτή είναι η πραγματική φύση της μοιχείας της πνευματικής. Μα δεν ήμασταν ένα? Μα δεν έλεγες ότι μου ανήκεις και ότι θα κάνεις το θέλημά μου, το νόμο μου και θα ζεις για μένα? Δεν τα είπαμε? Θες να σου βάλω το μαγνητόφωνο να παίξει την κασέτα? Εσύ τα είπες. Ναι, τα είπα Κύριε. Κύριος ποιος είναι. Για να τον έχεις στο σπίτι σου, για να τον έχεις στην καρδιά σου, σημαίνει ότι τον αγαπάς. Σημαίνει ότι τον θέλεις και μάλιστα τον θέλεις πιο πολύ από μένα. Α, και με εξαπάτησες και διεγείρεις την οργή μου και διεγείρεις τη ζηλοτυπία του Κυρίου. Ο Ιωάννης που αναλύει στην επιστολή του, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Τον κόσμο σαν σύνολο, σαν προσφορά και τα εν το κόσμο ανάλυση. Δηλαδή, ναι, αυτά που έχει, τις ομορφιές του, αυτά που διεγείρει, αυτά που του αρέσουν. Μην τα αγαπάτε. Ρωτάω, γιατί Κύριε. Στο κάτω-κάτω, όμορφα πράγματα. Και πολλά από αυτά δεν φαίνεται να είναι και αμαρτωλά. Υπάρχει ένα μυστικό στον κόσμο. Μόνο ένα, όχι πολλά. Αυτό το σύστημα που το βλέπεις και είναι στημένο και λειτουργεί με τα φορέματά του, με τα αυτοκίνητά του, με τη διπλή του τη ζωή, έχει ένα στόχο. Εναντίον μου είναι στημένο. Να κλέψει τις ψυχές από μένα. Ναι. Να τις παγιδέψει με την προσφορά. Ο κόσμος είναι μια προσφορά που δεν ισχύει πάντοτε, που δεν εφαρμόζεται πάντοτε. Είναι το τυράκι, το δόλωμα. Κανένα ποντικάκι δεν έφαγε το δόλωμα. Να πει ρε παιδί μου να το φάω το κασέρι τουλάχιστον, να πάω και χορτάτο. Κανένα! Δόλωμα είναι ο κόσμος. Αλλά είναι στημένο εναντίον μου για να κλέβει τις ψυχές. Και εσύ ο δικός μου, και εσύ το παιδί μου, και εσύ ο σύντροφός μου, αγαπάς τον εχθρό μου. Συμπράττεις δηλαδή με τον εχθρό μου εναντίον μου. Μα δεν το ξέρεις ότι αυτό που αγαπάς είναι από το διάβολο εναντίον μου. Γι' αυτό σου απαγορεύεται να αγαπάς τον κόσμο. Γι' αυτό διεγείρεις τον Θεό σε ζηλοτυπία. Αυτό θα πει. Μήπως θέλουμε να διεγείρουμε τον Θεό η ζηλοτυπία όταν παίρνουμε από το τραπέζι του Κυρίου και παίρνουμε και από το τραπέζι των δαιμονίων. Όταν πίνουμε από το ποτήρι του Κυρίου και το ποτήρι των δαιμονίων, μιχεύουμε μπροστά στον Θεό και ο απατημένος είναι ο Κύριος. Ο απατημένος σύζυγος σκοτώνει. Ο απατημένος σύζυγος πάει στο δικαστήριο και έχει δίκιο και του γίνει το δικαστήριο δίκιο για αυτό που έκανε εν βρασμό ψυχής. Φαντάζεσαι τι θα κάνει ο Θεός όταν δει πάνω σου να έχεις φορέσει κόσμο, να αγαπάς κόσμο και να απατάς τον Θεό του ουρανού. Διεγείρουμε τον Θεό όταν δεν πάρουμε θέση σωστή εμείς οι πιστοί του απέναντι στην αμαρτία. Η αμαρτία μπαίνει ανάμεσά μας για να χωρίσει, να κάνει εκείνα τα κρακ, όπως λένε οι μαστόροι, ανάμεσα στις πλάκες, στη μόνωση απάνω, τα χωρίσματα, στις πλάκες, στο πεζοδρόμιο, το πρώτο χώρισμα. Περπάτα λίγο καιρό για να δεις την πλάκα αυτή να έχει πεταχτεί μετά και να έχει βγει έξω. Και αυτό, η παρουσία του ξένου στοιχείου της αμαρτίας, διεγείρει τη ζηλοτυπία του Θεού. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός κάνει αυτό που κάνει ο άνθρωπος, αλλά σε επίπεδα Θεού. Ξεσπά η οργή πάνω μας και διεκδικεί ο Κύριος το δικό του. Όπως ακριβώς τα έκανε ο απατημένος σύζυγος, όπως τα έκανε ο σύζυγος εκείνος, ο σύντροφος, ας το πούμε έτσι, που κάποιος του διήγηρε τη ζηλοτυπία. Διεγείρει τον Κύριο, προσβάλλει τη δόξα του η παρουσία του τρίτου στη ζωή μας. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη φλερτάρετε με τον κόσμο, μη κρυφοκοιτάτε τον κόσμο, γιατί αυτό θα στραφεί εναντίον σας, επειδή προσβάλλει τον Θεό και την αγιότητά του. Ο Κύριος επιτίθεται, και όπως σας διάβασα εδώ, το ξαναδιαβάζω άλλη μια φορά, διότι αυτοί είναι γενεά διεστραμμένοι ιοί εις τους οποίους δεν υπάρχει πίστης. Αυτοί με παρόξυναν η ζηλοτυπία με τους μη όντας θεούς. Γύριζαν από μέσα τα είδωλα της αμαρτίας. Α, ωραίο αυτό, ωραίο. Από αυτό, τι ωραίο. Να το βάζω να βγαίνω έξω να κάνω τη ζωή που κάνουν οι άλλοι. Με τα είδωλα αυτών με παρόργησαν. Μπορείς να φανταστείς τι είναι ο παροργισμένος Θεός, τι είναι ο Θεός που τον έχουμε διεγείρει σε ζηλοτυπία. Α, είναι πολύ τρομερό. Έχει πλέον δικαιώματα, διότι κάποτε εσύ του είπες, Ιησού Ιε του Δαβίδε λέει σών με. Το είπες ή δεν το είπες? Το είπα. Εκείνη την ώρα δεν ζητάς μονάχα έλεος, αλλά κάνεις και κάτι άλλο. Δίνεις δικαιώματα στον Θεό. Βέβαια, πρόσεξε κάτι να δεις, πολύ σημαντικό. Τότε που φώναζες τον Θεό, τον είχες ανάγκη. Και μόλις στάθηκε στα πόδια σου άρχισες να ξενοκοιτάς, ε?
1: Έτσι είναι. Τότε που περίμενες από αυτό το σύζυγο ή από αυτή τη σύζυγο που είχε και πρίκα.
0: Κάτι γιατρουδάκια, φτωχαδάκια της ιατρικής με τριμμένους γιακάδες πάνε να δώσουν εξετάσεις στον καθηγητή. Τριμμένοι, χωριατόπεδα εκεί, πεινασμένο το στομαχάκι της. Τελικά έγινε γιατρός. Ωραία, εκεί πέρα, γυαλάδα. Και βρίσκει μια ωραία κοπέλα με μια τριζάτη πρίκα εκεί πέρα, την παίρνει, ανοίγει ιατρείο. Ωραία, εκεί πέρα πελατεία, λεφτά, πρώτο αυτοκίνητο, δεύτερο αυτοκίνητο.
1: Στάσου. Όταν με είχες ανάγκη δηλαδή, είμαστε όλο αγάπης και σιρόπια.
0: Και λέει ο λόγος του Θεού,
1: όταν εχορτάστησαν, τότε επόρνευσαν και μίχευσαν κατόπιν άλλων θεών, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή τώρα τον άνθρωπό σου δεν τον έχεις ανάγκη. Δηλαδή τώρα τον Κύριό σου που σου συγχώρεσε τις αμαρτίες και καλοπερνάς και σε ευλογεί. Ξενοκοιτάς τώρα και εκμεταλλεύεσαι την ανοχή και την αγάπη του Θεού. Επιτίθεται ο Κύριος αυτή τη ζωή. Επιτίθεται ο Κύριος, γιατί έχει δικαιώματα που εμείς του δώσαμε όταν τον επικαλεστήκαμε και ξεσπά πάνω μας. Ο Θεός παρακολουθεί τη ζωή μας, προσέξτε την κλίμακα, με αγάπη. Παρακολουθεί τη ζωή μας με φροντίδα. Και το ένα το ξέρουμε και το άλλο το ξέρουμε. Παρακολουθεί τη ζωή μας, έρχεται να μας πει απόψε, ζηλότυπα. Την αγάπη την ήξερα κι εγώ, τη φροντίδα την είχα γευθεί κι εγώ. Παρακολουθεί τη ζωή μας ζηλότυπα. Προσέχει την καρδιά μας που χτυπάει και για ποιον χτυπάει η καρδιά μας. Λες, σου είπε τίποτα αυτό που πέρασε από μπροστά σου?
0: Όχι κύριε, δεν μου είπε τίποτα. Εγώ έχω εσένα το βασιλιά μου, τον κύριο μου. Α, εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Δεν μου λες, για να δω που κοιτάς.
0: Και προσέξτε, αυτό που σας λέω δεν προσβάλλει τον Θεόν. Δεν τον μειώνει τον Θεόν, γιατί ξέρει ο Κύριος ότι αυτή η ζηλότυπη σχέση είναι η ζωή για μας. Αυτή η ζηλότυπη σχέση είναι η δόξα για μας, είναι η σωτηρία για μας. Και αν ξεφύγουμε από αυτή την ένωση, είμαστε χαμένοι και οι χαμένοι είμαστε εμείς, δεν είναι ο Κύριος χαμένος. Επειδή το ξέρει, γι' αυτό παρακολουθεί το βλέμμα μας, γι' αυτό παρακολουθεί την καρδιά μας, γι' αυτό παρακολουθεί την ακοή μας. Μας προσέχει ο Κύριος ποιον κοιτάμε και θέλει την αποκλειστικότητα. Αγαπητοί μου, αυτός ο τρίτος θα τον πατήσει ο Κύριος κάτω. Αυτός που θα μπει ανάμεσά μας θα πατάξει ο Κύριος κάθε τρίτο. Η δουλειά σου, έψαχνες για δουλίτσα κάποτε, ψάχνες για δουλίτσα, ωραία. Και κύριε μου, ξέρεις, τώρα πάνω και υποχρεώσεις, υπάρχει αραβωνιαστικιά στη μέση, αν υπήρχε τότε. Μια δουλίτσα, φυσικό είναι. Γνωρίζει ο Κύριος την ονέχομεν χρία. Τα έχεις διαβάσει όλα αυτά τα εδάφια, ωραία, ωραία. Και σου βρήκε τη δουλίτσα. Αλλά έτυχε να είναι καλή δουλίτσα. Και είχε και μετά από 2-3 χρόνια μια προαγωγούλα και μια δεύτερη και δημιουργήθηκαν κάτι θέσεις. Και γυρίζει μια μέρα ο Κύριος να κοιτάξει και τι βλέπει? Τα μάτια σου, τα ματάκια σου που μέχρι χτες ήταν Κύριος και μόνο Κύριος είναι καρφωμένα σε μια θέση ενός μάνατζερ, παράδειγμα. Και σε πιάνει η αναπνοή σου και χτυπάει η καρδούλα σου. Από εκείνο θέλω. Θα το πατήσει μπροστά στα μάτια σου. Σαν σκουλικαντέρα, σαν σαμιαμίδι. Γιατί του κλέβει τον αγαπημένο του. Και βέβαια μετά έκανες και κάτι άλλο, να σου πω και το κάτι άλλο. Λοιπόν, εκεί που ήσουν με τη γυναικούλα σας χάρισε ένα παιδάκι. Και το πήρες μωράκι όπως ήταν, σαν μια μυδάκι μικρό, όλο κλάψεις και όλο κολικούς. Κύριε μου, στα χέρια σου να σε γνωρίσει την αγάπη σου. Και πάει στο δημοτικό και έκανε εκεί τις καλικατζούρες και γελούσες. Κύριε μου, να γνωρίσει την αγάπη σου. Και πήγε 12 χρονών και 15 χρονών. Και άρχισε να αισθάνεται άσχημα ο Κύριος. Σου ρίχνει μια ματιά. Πού έχεις την καρδιά σου? Πολυτεχνείο.
1: Μπορεί και να πάει στο Πολυτεχνείο. Την καρδιά σου που τη ρέχεις. Λέει, κύριε, βλέπεις μια κοπελάρα έγινε εδώ. Λέω, για κοπέλες, ξέρετε γιατί. 1,87. Τι νύφη είναι αυτή, τι πράγμα είναι? Θα στο πατήσει μπροστά στα μάτια σου ο ζηλότυπος Κύριος, αυτό που αγάπησες. Και ξέρεις κάτι? Όταν θα δεις το παιδί σου τσακισμένα τα κόκαλα, Μην πεις κουβέντα, εσύ φταις που το λάτρεψες σαν είδωλο και έκλεψες από την αγάπη και την αγιότητα του Κυρίου. Το ίδιο θα γίνει για την υγεία σου, το ίδιο θα γίνει για τα λεφτά σου, το ίδιο θα γίνει για τον ελεύθερο χρόνο σου, το ίδιο θα γίνει για την καλοπέρασή σου. Ούτε λάτρεψες και αγάπησες ο τρίτος που εσύ του άνοιξες την πόρτα και τον έφερες ανάμεσα στο σύζυγο, ξέρετε την ιστορία που σας είπα, ο τρίτος αυτός διεγείρει τον Θεόν και είναι επικίνδυνο, σκοτώνει και δηλητηριάζει και διεγείρει τον Θεόν. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, είναι αλήθεια και πραγματικότητα και ισχύουν για τον Κύριο, για τον Άγιο του ουρανού, εκείνον που και στους Αγίους του δεν εμπιστεύεται, στους ουρανούς του βρίσκει ελαττώματα και που τα χερουβίμ σκεπάζουν το πρόσωπό του για να εμφανιστούν. Φωνάζει ο διευθυντής μας εκεί στη δουλειά. Ελάτε κύριε Φραγκόπουλε μέσα, παίρνει το χαρτί, το μολύβι, το μπλοκ, κάνεις και έτσι λίγο τη γραβάτα. Διευθυντής είναι, τι να κάνουμε, να προσέξουμε τα στα παπούτσια κάτω. Πας μέσα αμέσως, τρεχάλα. Ο Θεός του ουρανού, κρύβουν τα μάτια τους έτσι από τη λάμψη της δόξας του. Ανοίγεις την πόρτα και φέρνεις τον άλλο μέσα. Τι κάνεις, φωτιά στο κεφάλι σου βάζεις. Ναι, διεγείρεις τον Θεόν, διεγείρεις εκείνον. Αλλά έτσι σκέφτεται ο Θεός. Έτσι φέρεται ο Θεός στους Αγίους Του. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που θα ήθελα να την τονίσουμε και αυτή, γιατί και αυτή η δεύτερη μας αφορά τόσο όσο η πρώτη. Εμείς, τα παιδιά του Κυρίου, αν ο Θεός σκέφτεται έτσι για την αμαρτία, για τον τρίτο δηλαδή, αυτή είναι η αμαρτία, αλήθεια εμείς πώς φερόμαστε στη θέα του τρίτου, εμείς που είμαστε παιδιά του. Και συγχωρέστε μου μια στιγμή να το προσδιορίσω. Δηλαδή προέκταση του εαυτού του. Δηλαδή από το δικό του υλικό μας έδωσε. Το πνεύμα του. Έχετε καταλάβει τι θα πει πνεύμα Θεού να κατοικεί μέσα μας, το Άγιο Πνεύμα? Αυτό το πνεύμα έχει ο Θεός. Αυτό το πνεύμα έχει ο Θεός. Και μου το δίνει μέσα μου. Αυτό το πνεύμα. Δηλαδή αυτό που υπάρχει μέσα στο Θεό υπάρχει και μέσα σε μένα. Και με οδηγεί στο να ζω για το Θεό, στο θέλημα του Θεού, να είμαι ευάρεστος των Θεών. Υλικό από εκείνον έρχεται μέσα. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά στις αντιδράσεις μας στη θέα του τρίτου, της αμαρτίας. Ο ίδιος χαρακτήρας, οι ίδιες αντιδράσεις. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε καλά, θα το πω δυο φορές για να το συνειδητοποιήσουμε. Το παιδί του Θεού είναι γνήσιο και πραγματικό μονάχα όταν βγει από μέσα του, από μέσα του ο κόσμος της αμαρτίας και βγει έξω του και βγει γύρω του, και πλέον όταν βλέπει την αμαρτία του δημιουργεί δυσφορία και ανησυχία και την αίσθηση του ξένου, του αποκρουστικού. Όσο την αγαπάς και την κρυφοκοιτάς και την χαϊδεύεις και δεν σου δημιουργεί δυσφορία, βάλε πολλά ερωτηματικά για το αν έχεις, αν είσαι, αν πήρες, αν έγινες, αν απολαμβάνεις. Όταν νιώθεις την αμαρτία ξένη και εχθρική, όταν νιώθεις δυσφορία σε αυτό τον κόσμο, όταν κοιτάζεις την αμαρτία και παίρνεις τα μάτια σου από την άλλη μεριά αηδιασμένος, τότε έχει αρχίσει να γίνεται έργο μέσα στην καρδιά σου, ότι σε πονάει η παρουσία της αμαρτίας και σε διεγείρει. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος. Δεν του ζήτησε ο Κύριος να επιστρέψει όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Στη θέα της αμαρτίας έβλεπε τα όντα του Δημιουργού του Θεού να προσκυνάνε γυριστά κέρατα και ασημοκόλλητα εκείνα τους θεούς που είχαν και τα ξυλόγλυπτα και τα μαρμαρόγλυπτα, και κατεκέτο και παροξύνετο. Αγαπητοί μου, τι γίνεται με τη θέα της αμαρτίας στον κόσμο μας? Υποτίθεται ότι έχουμε τον Άγιο μέσα μας. Υποτίθεται ότι έχουμε το πνεύμα του μέσα μας. Υποτίθεται ότι είμαστε ένα. Άγιοι και εμείς το λέμε. Άγιοι, Άγιοι, αγιασμός, Άγιοι γίνεστε. Περνάς στις βιτρίνες της ειδωλολατρίας που θα έπρεπε με πόνο να κλαίμε στην παρουσία, να μας διεγείρει η παρουσία της αμαρτίας, και αντί για όλα αυτά χαζολογάμε και διαλέγουμε και ονειρευόμαστε και γλυφόμαστε μπροστά στις βιτρίνες της αμαρτίας και στα περιοδικά. τότε ανήκει στη δόξα του. Όταν η δόξα του έχει μπει μέσα σου και έχει εκτοπίσει, το ποτήρι της ψυχής μας μπήκε ο Κύριος και εκτόπισε όλο το υλικό της αμαρτίας και τώρα είναι έξω από μας η αμαρτία και δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και φωνάζουμε «Έλα Κύριε, έλα να με πάρεις, εγώ ανήκω σε σένα». Τότε ο τρίτος σε ενοχλεί, δεν τον επιθυμείς. Τότε ο τρίτος πραγματικά σε φοβίζει η παρουσία του. Θεέ μου, τι σκέφτηκα Κύριε, αυτό είναι πνευματική μοιχεία, σύμπραξη με τον εχθρό σου, εναντίον σου είναι. Όποιος δεν είναι με μένα είναι εναντίον μου, λέει ο Κύριος, δεν είναι αμαρτωλός, εναντίον μου, και όποιος δεν συνάζει μαζί μου σκορπίζει, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο. Και ξέρετε τι θα πει αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, ποιος το ξέρει? Εχθρός του Θεού καθίσταται. Όχι αμαρτωλός. Τους αμαρτωλούς εμείς τους αγαπάμε και τους δεχόμαστε στην εκκλησία. Για πες τον, είσαι εχθρός του Θεού. Είμαι εχθρός του Θεού επειδή αγαπάω τον εχθρό του. Επειδή πήγα με τους άλλους. Ξέρετε τι κάνουν την ώρα της μάχης όταν πιάσουν κάποιον που παραδίδει μυστικά στον εχθρό? Τι τον κάνουνε νικητά? Αμέσως, αμέσως. Δεν έχει λέει δικαστήριο και αμέσως απέναντι εκεί με το περίστροφο. Στον εχθρό μας, στον εχθρό. Μα εμείς υποτίθεται ότι ήσουν από εδώ με μας, ότι πάλευες με μας, στον εχθρό μας. Α, και αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι, οι διεφθαρμένοι, οι πεσμένοι στη φύση, τα ανθρωπάκια. Μπορείς να φανταστείς, να προεκτείνεις, να μεγενθύνεις η αγιότητα του Θεού, πως τη βλέπει αυτή τη μοιχεία. Διεγείρουμε το Θεό σε ζηλοτυπία. Δεν θα το αντέξει ο Κύριος πολύ. Θα σε τσακίσει. Για να συνέλθεις, θα πέσει πάνω σου βαριά η οργή του Θεού. Και εάν έχει μείνει κάποιος σπόρος, σόι, τότε ενώ θα είναι σπασμένα όλα σου τα κόκαλα, ξαναχαμογελάσεις με τσακισμένα τα κόκαλα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχει δίκιο. Σύμπραξα με τον εχθρό σου και στην αγάπη τη δικιά σου την πρόσβαλα. Έχεις δίκιο που με κατάστρεψες. Λοιπόν, θα ξαναχτίσουμε τώρα το καινούριο καταστραμμένος οριστικά. Θυμάμαι έναν αδελφό. Όταν έμπαινε στην εκκλησία, ήταν από τους πρώτους που είχε πατερίτσα πι. Ξέρετε, πει, όλη την κουβαλούσε. Βαρύτατη η μυπληγία που δεν υπήρχε ποτέ. Συνεταίρος με συνεταιράκι. Θα κόψουμε απόδειξη. Την πρώτη απόδειξη δεν την έκοψε το πρώτο τιμολόγιο με τρεμάμενα χέρια. Το δεύτερο δεν το έκοψε με πιο πολύ θάρρος. Μετά δεν έκοβε καθόλου. Έτσι είναι ο συνεταίρος. Αμένα μας τα τρώει η εφορία. Τα τρώμε εμείς εδώ. Αδελφός εν Χριστώ, όνομα. Τέλειωσε, γέμισε αίματα το κεφάλι του απάνω, σπάσανε τα αγγεία, ανάπηρος, και έτσι καταστραμμένος πήγαινε γεροντάκι ρουφηγμένο. Λιώμα τον έκανε ο Κύριος. Και όταν περνούσε στην εκκλησία καθόμουν προσοχή. Γιατί κάθε προσοχή? Περνάει το μνημείο. Έτσι ο Θεός, με αυτόν τον τρόπο, αυτούς που δεν τον σεβάστηκαν. Εάν από την άλλη μεριά μετά τα συντρίμια δεν έχει μείνει τίποτα μέσα σου, α, θα πας χαμένος, τελείωσε. Παν κλίμα ενεμή μη φέρων καρπών, το κόβει, το ρίχνει έξω, ξεραίνεται, τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει. Έτσι, έτσι αυτός είναι, έκοψον διότι καταργεί και τη γη. Τονίσαμε αγαπητοί μου τον Ιησού Χριστό. Έλα στο Χριστό και θα σε σώσει. Έλα στο Χριστό και είναι σωτηρία ο Χριστός. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά που τη λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, τα αδέλφια του, τα σόγια του, έτι δε και την εαυτού ζωή. Δεν είναι αξιός μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι αξιός μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί την αμαρτία, δεν μου κάνει. Δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου. Ο γαμπρός που παίρνει την ύφη και η ύφη που παίρνει το γαμπρό, υποτίθεται ότι ένας είναι άξιος τον άλλο. Και σκουντιώνται οι παρευρισκόμενοι. Λέει, έχει σπουδάσει, έχει κάνει και μεταπτυχιακά στην Αμερική. Λέει και η κοπέλα, λέει εκεί πέρα παίζει πιάνο, ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Κάπως ταιριάζει ο ένας με τον άλλο. Α, ενισχύει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, όποιος έρχεται σε μένα, ναι, να απλώσει τον μπράτσο του, να ενωθούμε και δεν μισεί τον εαυτό του, τον κόσμο του, την αμαρτία του, τις αγάπες μου, δεν είναι αξιός μου, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν μίσησες αυτά που μισούσα εγώ. Δεν εχθρεύτηκες αυτά που εχθρεύτηκα εγώ. Δεν τα εχθρεύτηκες. Έχεις ένα παιδί στο σπίτι σου που αγαπάει τον κόσμο. Ο Κύριος είναι απόλυτος. Δεν ξέρει από παιδιά και από εγγόνια και από δυσέγγωνα. Α, είναι Άγιος και απόλυτος ο Κύριος. Και αυτό το παιδί είναι ένα αμαρτία. Και την αμαρτία, επειδή είναι του παιδιού σου, δεν την είπες αμαρτία. Και δεν πόνεσαι σαν αμαρτία. Και δεν την έκραξες στον Κύριο σαν αμαρτία. Είναι ο τρίτος στη σχέση σου με τον Θεό. Πρόσεξε και διεγείρεις τον Θεό σε ζηλοτυπία. Μα Κύριε, είναι παιδί μου. Δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμέ. Έτσι λέει. Τα παιδιά σου που μέσα στις γυναίκες του λαού του Θεού σκορπάνε την αμαρτία και δεν έκραξες τον Κύριο και δεν χούφιασες την πέτρα ο πρώτος. Αυτό ήθελα. Δεν το έκανες. Έβαλες τα παιδιά σου πιο πάνω από μένα. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε. Έτσι σκέφτεται ο Θεός και τον κατατρώγει η ζηλοτυπία μέσα του. Και αυτή η ζηλοτυπία κάποτε διεγείρεται και τότε τρέχουμε στα νοσοκομεία και τότε τρέχουμε για θύματα και κλαίμε, διότι συμβιβαστήκαμε με τους εχθρούς του Θεού εναντίον του Θεού. Και φωνάζει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος δεν μικτυρίζεται, δεν εμπέζεται. Μικτήρες είναι αυτοί εδώ πέρα. Αμα λίγο μπει σκονίτσα και γαργαλίσει, ξέρετε τι γίνεται αμέσως, ε? Ξέρετε τι γίνεται. Φτερνίζεις, ξέρεις γιατί φτερνίζεις. Είναι ό,τι αέρας έχεις μέσα, τον σπρώχνει ο οργανισμός σου να φύγει από εδώ για να διώξει και το σκουπίδι. Αυτό θα πει φτέρνισμα. Δεν μπορείς να παίζεις με τον Θεό, με την αγάπη και την ανοχή του Θεού, να φλερτάρεις με τους εχθρούς του Θεού. Την αμαρτία δεν την είπες αμαρτία. Το να διεγείρεις τον Θεό, γιατί ο Κύριος είναι πυρ αναλύσκων. Δηλαδή, όπου περνάει κατατρώγει, το πέρασμά του κατατρώγει και τα καίει όλα. Είτε παιδί σου είναι αυτό, είτε καριέρα σου είναι αυτό. Θα σου δώσει μια αναπηρία, θα σε ρίξει εκεί στην άκρη. Ώστε πραγματικά, ό,τι καλό υπόλοιπο υπάρχει, να μείνει ανεπηρέαστο από την παρουσία του τρίτου. Από την παρουσία του τρίτου. Λέγαμε τις προάλλες και θα το ξαναπούμε και τώρα. Μερικοί θα πάνε στην κόλαση επειδή δεν αγάπησαν τον Ιησού Χριστό. Μερικοί θα πάνε στην κόλαση από έλλειψη μίσους κατά της αμαρτίας. Δεν μίσησες αυτό που μίσησα. Εγώ ήρθα στον κόσμο αυτό, η αμαρτία με ανέβασε εκεί πάνω και σκιζόντουσαν οι σάρκες μου. Και εσύ είχα εσένα από κάτω κουμπάρε και έλεγες να σου πατήσω μια στιγμή το μαγνητόφωνο. Άκου τις προσευχές σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για το αίμα σου που έτρεξε και για τις άρκες σου που σκίστηκαν και τα καρφιά που μπήκαν και τον πόνο σου. Τα έλεγες ή δεν τα έλεγες? Τα έλεγα. Ξέρεις γιατί? Τι με ανέβασε εκεί πάνω? Η αμαρτία που εσύ αγαπούσες. Η αμαρτία που άνοιξες την κρεβατοκάμαρα και την έβαλες μέσα. Αυτό με ανέβασε εκεί πάνω. Τι έχεις να πεις? Και λέει ο λόγος του Θεού, ο δε εφημώθη. Εφημώθη. Γιατί ποτέ δεν σε έκαψε η παρουσία της αμαρτίας. Ποτέ δεν σε ανησύχησε. Και στα μάτια σου γυρισμένα στις γυαλάδες του κόσμου. Να είχαμε και αυτό τα μάξι, να είχαμε και από εκείνο, να είχαμε και τ' άλλο. Και γιατί αυτός είναι καλύτερος που έχει εκείνο και που δεν έχει τ' άλλο. Ποτέ δεν πόνεσες για την παρουσία της αμαρτίας. Ποτέ δεν μίσησες αυτό που μισούσα εγώ. Δεν αρκεί αγαπητή μου να αγαπάς τον Θεό. Πρέπει και να μισείς αυτά που μισεί ο Θεός. Και αυτό δεν το κάναμε. Σε αυτό υστερούμε όλοι μας. Πρέπει να μισείς και τους εχθρούς. Μισεί η ψυχή μου τους ποιούντας παράνομα. Ακούς ανεκδοτάκια και χασκογελάς. Μια φορά συνέλαβα τον εαυτό μου. Είμαστε σε ένα σύσκεψη μέσα στη δουλειά μου και ήταν όλοι εκεί γύρω από το τραπέζι και είπε ο διευθυντής μου ένα από τα πρόστιχα εκείνα από το ρεπερτόριό του, το οποίο είναι μεγάλο και έχει και... Και χαχανίσαν όλα. Όλοι. Δεν είχα ιδιαίτερο λόγο να γελάσω. Καλά, έκανε μια σκέψη αυτόματη. Θα πούνε ότι ήρθε και ο Άγιος μέσα εδώ και δεν γελάει με αυτά. Κι έτσι έσκασα το χιλάκι μου, ας πούμε να μην κάνω διαφορά με τους άλλους. Εσύ
0: Το παιδί μου! Μα δεν ξέρεις γιατί σε έχω στην Άμπτζον. Γιατί σε έχω? Για να βγάζεις χιλιάρικα? Σε έχω για να με δοξάζεις το βασιλιά σου. Και εσύ γελάς με αυτά που γελάνε, συζητάς από αυτά που συζητάνε. Ω, με διεγείρεις. Πρόσεξε καλά, γιατί και η ζηλοτυπία μου έχει κάποια όρια και δεν ανέχομαι από εκεί και πέρα. Ο Άγιος Θεός. Θυμάμαι τον παππού μου, τον Νικολάκη, τον καημένο, ο οποίος δούλευε στα χασάπικα της κεντρικής αγοράς φορτοεκφορτωτής. Κουβάλαγε δηλαδή κρέατα στην πλάτη του καημένου. Γινόταν έτσι. Και εκεί με τα χασαπάκια, ξέρετε, ό,τι μπορείς να φανταστείς, τι υλικό έχουν. Είναι αυτοί που γεμίζουν τις ταβέρνες, τα σκυλάδικα, με συγχωρείτε, αυτά τα βραδινά, τα ρινγκ που βαράνε κροθιές, όλο χασαπάκια και μαναβάκια είναι. Και πάνε αυτοί, αυτό είναι το επίπεδό τους. Και λέω από εκείνα τα χοντρά ανέκδοτα που βούιζε ο τόπος. Και μια στιγμή γελάει και ο παππούς ο Νικολάκης. Και γυρίζει ένας χασάπης, του λέει, και εσύ γελάς, μα εσύ είσαι αλουνού. Είσαι αλουνού. Δεν επιτρέπεται να γελάς εσύ. Δηλαδή, ή αυτά που μας λες είναι αλήθεια, ή αυτό το γέλιο σου είναι αλήθεια. Αλλά και τα δύο δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ο Άγιος του Θεού. Και έμεινε παροιμιώδες του παππού του Νικολάκη, το διηγείται μετά ο ίδιος. Και εσύ γελάς. Μα εσύ έχεις άλλον. Είσαι συνδεδεμένος με άλλον. Αγαπάμε τον Κύριο πάνω από όλα. Αγαπάμε τον Κύριο εξόλις, εξόλις, εξόλις, εξόλις. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Αβραάμ, επειδή βλέπω την καρδιά σου, εάν δεν έβλεπε την καρδιά του Αβραάμ, ποτέ δεν θα του ζητούσε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Προσέξτε όμως το συλλογισμό του Θεού. Επειδή βλέπω την καρδιά σου και η καρδιά σου είναι, ας πούμε, θέλεις να είσαι τέλειος ενώπιόν μου και να γίνεις ο πατέρας της πίστης και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι, Αβραάμ? Μάλιστα. Λοιπόν, τον Υιόν τον οποίον ηγάπησες, Αβραάμ, σε παρακαλώ να μου το θυσιάσεις. Και του πήρε το παιδί του. Και ο Αβραάμ δεν είχε άλλο παιδί και δεν μπορούσε να κάνει η Σάρα άλλο παιδί. Ένα και τελείωσε, αυτό ήταν. Λοιπόν, τώρα θυσίασε το για μένα, αυτό θα πει ζηλότυπος Θεός. Τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Και τον Ισαάκ για τον εαυτό του και τον Αβραάμ ολόκληρο για τον εαυτό του. Αγαπητοί μου, εάν δεν είμαστε τέτοιοι για τον Κύριο, δεν είμαστε τίποτα για τον Κύριο. Δεν του κάνουμε του Κυρίου. Αυτή είναι η εκλεκτή του Κυρίου. Εκλεκτός του Κυρίου θα πει 100% για τον Κύριο. Γράψτε το να το θυμάσαι. Όχι 99, όχι 85, 100%. Η ψυχή μου, οι χαρές μου, η διάθεσή μου, 100%. Και μέσα σου να βράζει η ψυχή σου για τους εχθρούς του Χριστού και του Ευαγγελίου. Να αγαπάς τον Θεό πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Σας έλεγα προηγουμένως για τα παιδιά. Έχω δύο τέτοια παραδείγματα. Το ένα είναι η Μόνικα, η μητέρα του Αυγουστίνου, που το λέω. Η Μόνικα. Λοιπόν, θα φύγω, της λέει. Και ξέρετε τι του απάντησε? Μη χρυσό μου, ό,τι θέλεις, άγγελέ μου. Φύγε, του λέει. Και έφυγε. Και πήγε και κυλίστηκε στη Ρώμη στην αμαρτία. Και η Μόνικα έδινε τη μάχη της αγιότητας. Αυτό θα πει να είσαι του Κυρίου. Πάνω και από τα παιδιά σου, ο Κύριος. Και ενώ η Μόνικα ανήκει στην ιστορία, εγώ ξέρω και κάποια άλλη αγαπητή αδελφή που είχε ένα τέτοιο διαβολοπέδι, ναι, στην ουσία, μια αδιεστραμμένη ψυχή, αδελφή μας από την παλιά εκκλησία της Κορίνθου, παλιά ιστορία αυτή, που έτσι ο Κανακάρης της μια μέρα κάτι του έκανε, του πήρε κάτι, του φέκια που είχε και τα ρίξε στο φούρνο και τα κάψε. Λέει, α, έτσι είσαι, ε? Θα φύγω κι εγώ, πάω στην Αθήνα. Και γυρίζει και του λέει, πήγαινε. Μάνα στο παιδί της, Κανακάρη μου, χρυσέ μου, εγώ που έχω όνειρα για σένα, πήγαινε. Και μετά από λίγο σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, ένας διστραμμένος άνθρωπος που σκότωνε εμψυχρό κτλ. Κτλ. Αγαπητοί μου, θα σας πω και το τελευταίο. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο να αγαπάς τον Κύριο έτσι, α, τότε προσέξτε κάτι. Οι εχθροί του Θεού γίνονται και δικοί σου εχθροί. Α, όλα αυτά που λέμε και που ο αδελφός Λάμπης τονίζει και καλά κάνει που το Πνεύμα του Θεού τον οδηγεί και τα τονίζει, αγάπη και αγάπη, έχουν κάποια όρια. Και τα όρια αυτά είναι τα όρια της αγάπης του Θεού. Ας το προσέξουμε πολύ καλά. Κάπου σταματάει η αγάπη του Θεού. Κάπου την σταματάει η δικαιοσύνη και η αγιότητα του Κυρίου. Όταν δεις
1: κάποιον που προδίδει την αγάπη του Θεού και μέσα από την Εκκλησία, γίνεται εχθρός του και γίνεται εχθρός σου. Προσέξτε το αυτό. Άκουσα μια ιστορία πρόσφατα. Μια αγαπητή και γνωστή αδελφή κατά τα άλλα πήγε στην Έφη στο ιατρείο να της πάρει κάποια εξέταση. Την κάνει και αυτή τη δουλειά η Έφη που και που. Και ήρθε, διηγείται η Έφη και είχε κάτι παντελονάρες και πέρα. Καλά Έφη μου, ήξερε ότι θα σε συναντήσει. Αφού για μένα ήρθε. Αφού χτύπησε λέει η Έφη Φραγκοπούλου εδώ. Έτσι, απροκάλυπτα. Και ξεπήδησε η πρώτη σταγόνα παροξισμού σας, το εξομολογούμε, και μας γράφει το μαγνητόφωνο εναντίον αυτής της ψυχής. Τον Θεόν μου τον Άγιο δεν το σεβάστηκες, πρόδωσες την αγιότητα του Θεού και σήμερα ξαναήρθε να πάρει την απάντηση με άλλο χρώμα παντελόνια, που σημαίνει ότι υπάρχει στην καρταρόμπα άνεση και μάλιστα να της μπω και στο μάτι αυτινής και του άντρα της που λέει αυτά και που λέει. Α όχι φίλε, είσαι εχθρός του Κυρίου μου και εχθρός δικός μου. Πρόσεξέ το αυτό το σημείο. Και παροξύνθηκα, ειλικρινά σας το λέω, και αισθάνθηκα ίσως κάτι ανάλογο που αισθάνθηκε και ο Απόστολος Παύλος. Πρόδωσες τον Κύριό μου, πρόδωσες την αγάπη μου. Ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια ευαισθησία, μια τέτοια ζηλοτυπία κατά της αμαρτίας, όπως ακριβώς υπάρχει στον Θεόν. Και για τα παιδιά μας και για τη γυναίκα μας. Θα χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι, θα πεις είναι αμαρτία αυτό το πράγμα τελείως. Και ας είναι η αγαπημένη σου σύζυγος, και ας είναι τα λατρευτά σου τα παιδάκια, και ας είναι οι ψυχές μας στην Εκκλησία. Μόνο έτσι δουλεύει ο Θεός. Και αν αποκτήσουμε πνεύμα και χαρακτήρα Θεού, έτσι θα σκεφτόμαστε και για τα αδέλφια μας και για τους γύρω μας. Ο ζηλότυπος Θεός και τα ζηλότυπα δικά του παιδιά, ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε για τον απόλυτο και Άγιο Λόγο το δικό σου Θεέ μας. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε γιατί δεν παίζεις και δεν εμπέζεσαι. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε γιατί νιώθουμε μια χαρά και αναρηγούμε από χαρά που ανήκουμε στον απόλυτα Άγιο Θεό του ουρανού και της γης. Ως ευχαριστούμε Θεέ μας που μας θέλεις να μας ανεβάσεις στο ύψος σου. Βεβαίως χάρις και έλεος μας ακολουθούν πάσα στα σημέρα στη ζωή μας, αλλά όχι για να αμαρτάνουμε. Αλλά όχι για να συμβιβαζόμαστε. Αλλά όχι για να φέρνουμε τρίτο μέσα στη ζωή μας. Τον τρίτο που σε διεγείρει. Σε παρακαλούμε απόψε με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Θεέ μας και Πατέρα μας, υπογράμμισε στη ζωή μας αυτόν τον τρίτο. Στου καθενός μας, αυτόν που σε εμποδίζει, αυτόν που σε προσβάλλει, αυτόν που σε διεγείρει, ποια είδωλα υπάρχουν στη ζωή μας, ποια αμαρτία ακόμα σε πονάει η παρουσία της, σε στερεί από τη χαρά να γίνεις τελείως δικός μας και εμείς να γίνουμε τελείως δικοί σου. Ένα, τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει και σε παρακαλούμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο, κατάκαψέ το Κύριε, κατάκαψέ το, ας είναι η πιο αγαπημένη πλευρά της ζωής μας, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμο στη ζωή μας παρά το Βασιλιά μας, τον αγαπημένο μας Κύριο Ιησού Χριστό, και θέλουμε να είμαστε ένα, ο Πατέρας, ο Γιος και εμείς, όπως ο Λόγος Σου Άγιος το λέει, και σε αυτή τη δοξασμένη σχέση κανένας Κύριε δεν θέλουμε να σταθεί εμπόδιο, ούτε τα παιδιά μας, ούτε η γυναίκα μας, ούτε ο εαυτός μας, πολύ δε περισσότερο η αμαρτία και τα είδωλα γύρω μας. Δώσ' μας μίσος για τους μισούντας σε Κύριε. Δώσ' μας έχθρα για τους εχθρούς σου Κύριε. Δώσ' μας παροξισμό για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και κάνε μας μια ζωντανή διαμαρτύρηση σε παρακαλούμε. Με τη ζωή μας και όχι με τα λόγια μας. Όσε παρακαλούμε. Τράβηξέ μας προς την αγιότητά σου Κύριε. Κάνε μας άγιους, δηλαδή ξεχωρισμένους, πιο άγιους και πιο δικούς. Ιδιαίτερα στην παρουσία σου τους νέους μας και τα παιδιά μας που ακόμα έχουν αδυναμίες και κρυφοκοιτάνε και είναι επικίνδυνο πράγμα να κουβαλάνε την αγάπη σου και να ξενοκοιτάνε. Φύλαξε τα παιδιά και τα παιδιά μας από το ξενοκοίταγμα, από το συμβιβασμό, από το αδύνατο κήρυγμα των ημερών μας που θα σκανδαλίσει πολλούς. Δεν πειράζει εκείνο και δεν είναι κακό το άλλο. Και θα τους παρασύρει το ρεύμα του κόσμου που είναι στημένο εναντίον σου και μακριά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λόγια τα δικά σου, Θεέ μας, βοήθησέ μας να μην μείνουν λόγια στις ακοές μας, αλλά να προχωρήσουν και να προοδεύσουν στις καρδιές μας σε ζωή αιώνια ενώπιον σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να μας απολύσεις με την ειρήνη σου στις καρδιές μας και να βάλεις από τη δικιά σου ζηλοτυπία μέσα μας, από τη δικιά σου αγιότητα μέσα μας, από τη δικό σου χαρακτήρα μέσα μας, από τη δικιά σου φύση μέσα μας, από τη δικιά σου δόξα να μας δύσεις ολόκληρους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: ληστεία. Η οποία μάλιστα δεν είναι αρχαία.
1: Δεν είναι παλαιά. Είναι πολύ πρόσφατη. Και με όλα τα αυτά επήρε μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση, έτσι ώστε στην Αμερική να έχει μεγάλη εξάπλωση και μάλιστα να έχουν στα κέντρα τους τεράστιο ναό, τεράστιους ναούς, όπως ή στην Αμερική, τον οποίο επισκέφθηκα και εγώ ίδιος και είδα τον ναό αυτόν, καθώς επίσης και στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Χάιφα, από πάνω, στον Κάρμιλο όρο, στον βουνό Κάρμιλος, έναν τεράστιο ναό που είναι το κέντρο του στο παγκόσμιο. Αυτή είναι η θρησκεία των Μπαχάι, Μπαχαϊσμός. Πώς βγήκε η θρησκεία αυτή? Τον 19ο αιώνα, πρόσφατα δηλαδή, το 1800 περίπου, στις αρχές του 1800. Στις αρχές του 1800, στην Περσία, ένας Πέρσης νεαρός, ο οποίος ήταν μάλιστα επιχειρηματίας, ο οποίος όμως κατήχετο από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα. Το όνομά του ήτανε Μιρτζά Αλί Μουχαμέντ. Μιρτζά Αλί Μουχαμέντ. Αυτός ο Μιρτζά Αλί Μουχαμέντ διεκήρυξε, αν και μουσουλμάνος, Οθωμανός που ήταν, διεκήρυξε εκεί στην Περσία ότι αυτός αποτελεί την ζωντανή αποκάλυψη του αοράτου Θεού. Είπε ότι είναι μία από τις εκδηλώσεις του Θεού εις τον κόσμο. Και η όλη του δράση και ο φανατισμός του, ώστε να δείχνει τον εαυτόν του αντί του Μωάμεθ, τον οποίον οι μουσουλμάνοι επίστευαν ως τον μόνο και τελευταίο προφήτη, αυτός διεκήρυτε ότι είναι αυτός ένας επιπλέον προφήτης, σαν τον Μωάμεθ φυσικά και άλλους που είχαν προηγηθεί, αλλά έθετε τον εαυτόν του με κάποιο πείσμα έτσι ώστε να γίνει το αγκάθι εις τους μουσουλμάνους. Τους ενοχλούσε πολύ με τις διακηρύξεις του αυτές και με το πείσμα του και με το φανατισμό του. Και το πράγμα τελείωσε το 1850, όταν τον συνέλαβαν αυτόν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον εξετέλεσαν με ένα απόσπασμα εκεί εξ Αρμενίων, από Αρμενίους στρατιώτες, τους οποίους χρησιμοποίησαν περίπου 750 των αριθμών και τον εσκότωσαν για του φεκισμού. Βεβαίως, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ιστορίες και οι παραδόσεις. Στο πρώτο όμως ξεκίνημα, εκείνο που παρατηρούμε σχετικά με τη θρησκεία αυτή των Μπαχάι, τον Μπαχαϊσμό, είναι ότι ο ιδρυτής της υπήρξε ένα πρόσωπο γνωστό, μουσουλμάνος, έμπορος μάλιστα, ο οποίος κατήχετο από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα, ώστε να διακηρύξει ότι αυτός αποτελεί τη ζωντανή αποκάλυψη του Θεού. Βεβαίως, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος προείπε ότι θα ήρχοντο ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες στον κόσμο, οι οποίοι θα διακήρυταν ότι είναι κάτι αυτοί και θα ενεφάνιζαν τον εαυτόν τους ότι είναι κάτι. Άλλωστε οι τέτοιοι άνθρωποι δεν έλειψαν σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Πάντοτε υπήρξαν πλάνοι οι οποίοι επλανούσαν τον κόσμο και παρέσυραν τον κόσμο ο πίσω τους. Ο άνθρωπος τούτος, όπως φαίνεται, θα είχε μία έντονη καταληψία από πνεύμα, από πνεύματα, ώστε να εμφανίζει τον εαυτόν του κατά αυτόν τον τρόπο ότι είναι κάποιος, ότι είναι προφήτης και μάλιστα η αποκάλυψη του Θεού. Η ιστορία αναφέρει λοιπόν ότι τον πήραν αυτόν και τον εσκότωσαν, αλλά ότι είχε περιπέτειες ο σκοτωμός του. Τον στήσανε στο εκτελεστικό απόσπασμα για να τον σκοτώσουν και ενώ του ρίξανε μέσα από τον καπνό που δημιουργήθηκε από τις σφαίρες που ευγήκαν, αυτός ευγήκε ακέραιος και ζωντανός και όχι μόνον, αλλά τα σκοινιά που τον είχαν δεμένον εκόπηκαν κάτω από τους πυροβολισμούς και ελεύθερος πλέον αυτός εξαφανίστηκε και τον ευρήκανε έπειτα αργότερα εις το κελί του, εις το οποίο είχε επιστρέψει της φυλακής, περιστοιχισμένος από τους μαθητάς του, τους οποίους εδίδαστε. Αφού λοιπόν εδίδαξε και τελείωσε τη διδασκαλία του, τους είπε «Τώρα πλέον είναι η ώρα η δική σας», είπε εις το απόσπασμα και τον πήραν και τον ξαναστήσανε πάλι και τον ξανακουφέκησαν, οπότε τη δεύτερη αυτή φορά, και ενώ ο κόσμος επευθυμούσε και φώναζε θαύμα, θαύμα, θαύμα, όμως δεν μπόρεσε ο θαυμασμός του κόσμου να αποτρέψει την συνάντηση αυτού του Μιρτζά Αλί Μοχαμέν με τον μαύρον άγγελον του σκότους, τον θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέν απέθανε. Αλλά λέει η ιστορία ότι όταν ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέν απέθανε, ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος, μαύρος ανεμοστρόβιλος, εσάρωσε την πόλη και έκανε μεγάλο κακό στο θάνατό του. Αυτό φυσικά το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, ότι είναι παρμένο, δανεισμένο από τα Ευαγγέλια. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός όταν απέθανε έγινε και σκότος απάνω σε όλη τη γη και έγινε και σεισμός μέγας, ώστε και οι πέτρες των μνημείων να ανοίξουν. Ο τούτος ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέντε εδιάβαζε και τα βιβλία των άλλων χριστιών εκτός του Κορανίου και θα δείτε ότι διεκήρυξε την παγκόσμια ενότητα των χριστιών. Ήταν συνεπώς επόμενο να πάρει και να δανειστεί στοιχεία και από άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν οι οπαδοί του δημιούργησαν την υπόθεση αυτήν ότι αυτός, ότι στο θάνατό του έγινε και ένα τέτοιο σύννεφο, ένας τέτοιος κυκλώνας σκοτεινός που κατέστρεψε την πόλη. Όταν απέθανε ο άνθρωπος αυτός ήταν μόλις 31 έτους ηλικίας. Είχε διδάξει επί 6 χρόνια και είχε γίνει δεκτός σε κάποια αίρεση μουσουλμανική και πλέον οι οπαδοί του επηρεασμένοι από αυτόν, φαίνεται άσκησε επιρροή, εγίνηκαν πολύ φανατικοί και συνέχισαν να κηρύττουν την θρησκεία του Μιρτζά Αλί Μοχαμέντ. Τι ήταν το κήρυγμά του το κεντρικό? Το κεντρικό του κήρυγμα ήταν ότι όλοι οι μύστες και όλοι οι προφήτες που έχουν εμφανιστεί απάνω στο πρόσωπο της γης αποτελούν εμφανίσεις, εκδηλώσεις του αοράτου Θεού και ότι όλοι αυτοί είναι ίσης αξίας και κατά συνέπεια όλοι αυτοί θα παρουσιάζουν τον Θεό όπως, και μπορείς να δεις τον Θεό όπως έναν καθρέπτη μέσα στη διδασκαλία και στα λόγια αυτών των ανθρώπων. Ποιους εννοούσε ετούτος προφήτες? Είδαμε ότι οι μουσουλμάνοι απαριθμούσαν 28 των αριθμών προφήτας, εκ των οποίων ο Μωάμεθ ήταν ο τελευταίος. Μάλιστα, θυμόσαστε που είπαμε ότι έβαζαν και τον μεγάλο Αλέξανδρο μέσα στους προφήτες. Οι μουσουλμάνοι βάνουν και τον μεγάλο Αλέξανδρο μεταξύ των προφητών. Κομικό βεβαίως το πράγμα, αλλά όμως έτσι είναι. Ετούτος περιόρισε τον αριθμό σε 9 και είπε ότι είναι ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Ζωροάστρης, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Κρίσνα, ο Λάο Τσε, και τελευταίος προφήτης πλέον έρχεται ο Μπαχά Ουλά. Εξού και η θρησκεία Μπαχαϊσμός ή Μπαχάη. Ποιος ήταν ο Μπαχά Ουλά? Ετούτος ο Μιρτζά Αλί Μουχαμέντ έλεγε, ερμήνευε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14 κεφάλαιο, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εκεί που λέει υπάγω, συμφέρει σε εσάς να υπάγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει ο παράκλητος. Θα σας στείλω άλλον, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Είπε λοιπόν ο Μουσταφά ότι κάποιος θα έρθει μετά από μένα. Παρμένο από εκείνο. Θα έρθει μετά από μένα και αυτός ο κάποιος που θα έρθει μετά από μένα, αυτός είναι ο παράκλητος, αυτός θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου σε μία ενωμένη οικογένεια. Και όλες οι θρησκείες είναι δοσμένες από τον Θεό και θα υπάρξει μόνο μία οικογένεια υπό έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που ήρθε μετά από τον Μιρτζά Αλί Μοχαμέντ ήταν ο Μπαχά Ουλά. Ο Μπαχά Ουλά, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν είτε μαθητής του, είτε οπαδός του, ή μόλις λίγα χρόνια, 13 χρόνια μετά από το θάνατο του Μοχαμέντ, με το όνομά του το πραγματικό ήταν Μιρτζά Χουσέιν Αλί, άλλος αυτός τώρα, ο δεύτερος αυτός, ο Μιρτζά Χουσέιν Αλί, ο οποίος διεκήρυξε ότι είναι αυτός που έμελε να έρθει. Το δε όνομά του, Μπαχά Ουλά, θα πει δόξα του Θεού. Αυτός είναι η δόξα του Θεού. Αυτός λοιπόν διεκήρυξε ότι ήρθε πλέον και ότι είναι αυτός ο Μεσσίας που θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο χαμηλή είναι η αντίληψή τους αυτή και πόσο εξευτελιστική μάλιστα, δεδομένου ότι κανένας από αυτούς δεν έχει τίτλους. Ο Ιησούς Χριστός ξεχωρίζει για τους τίτλους του. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε να δούμε τίτλους. Έχει τις προφητείες υπέρ αυτού ο Χριστός. Αυτός δεν έχει και κανένας άλλος, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ζωροάστρης, ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να εμφανίσει τίτλους. Δεν μπορεί να πει ότι έχει τις προφητείες υπέρ αυτού. Κανείς δεν μπορεί να δείξει προφητείες. Ο Πασκάλ έλεγε ότι η προφητεία είναι το μόνιμο θαύμα. Το μόνιμο θαύμα. Και ο Ιησούς Χριστός έχει προφητείες γραμμένες αιώνες πριν για το πρόσωπό του, για τη θυσία του, για το σταυρό του, για την αναστασή του και όλα αυτά επαλήθευσαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς ο Χριστός έχει τίτλους, μπορεί να μας δείξει ποιος είναι. Οι άλλοι τι τίτλους έχουν, τίποτα. Είναι άνθρωποι απλοί σκέτοι, διακηρύττουν πεπλανημένα και ψευδώς ορισμένα πράγματα τα οποία λένε ότι έχουν. Ο Χριστός λοιπόν έχει τις προφητείες, ο Χριστός έχει τα θαύματα, αγαθοποιά θαύματα, θεραπείας, αναστάσεως νεκρών πολλών προσώπων. Ο Χριστός έχει ακόμα την αναστασή του από τους νεκρούς. Αυτοί δεν έχουν να δείξουν τίποτα. Ο Μπαχαουλά, επί παραδείγματι, αυτός που έλεγε ότι είναι η δόξα του Θεού και ήταν εκείνος τον οποίο το 14 κεφάλαιο του Ιωάννου ανέφερε ότι θα έρθει, αυτός παρόλο ότι διακήρυξε τη δική του αθανασία, ότι δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, όμως επέθανε στα 73 του χρόνια. Και απέθανε στην Παλαιστίνη, στο κέντρο τους εκεί, όπου και ετάφη. Ώστε λοιπόν, δεν έχουν τίτλους. Έπειτα η διδασκαλία του Ιησού, τόσο υψηλή και τόσο διάφορη από τη διδασκαλία των άλλων ανθρώπων. Μάλιστα, ο αδελφός αυτού του Μπαχαουλά ήταν αντίπαλός του και δεν υπετάχθη στην καινούργια θρησκεία και πολέμησε εναντίον του αδελφού του, αλλά τελικά εξοντώθηκε και η νέα αυτή θρησκεία επεξετάθη. Στην αρχή είχαν και θύματα, διωγμό. Και μάλιστα κάπου 7.000 από αυτούς εθανατώθησαν εκεί στην Περσία από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν φανατικοί. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αναγκάστηκαν εις ηλικία, αργότερα αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αμερική ο Μπαχαουλά με τον υιόν του, τον Αβδούλ Μπαχά. Έφυγε για την Αμερική. Και εκεί στην Αμερική, στην οποία όλα τα πράγματα ευρίσκουν έδαφος και όλα τα πράγματα περνάνε, όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες τις βρίσκεις εκεί και όταν πας μες στις πλατείες ευρίσκεις διαφόρους οι οποίοι κηρύττουν εκ μέρους διαφόρων θρησκειών, ελεύθερα στις πλατείες. Ο Μπαχαουλά λοιπόν κατόρθωσε να πιάσει έδαφος. Και όχι μονάχα να πιάσει έδαφος, αλλά και να επεκταθεί. Αναφέρουν ότι 204 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν του Μπαχαουλά. 204 κέντρα, εις τα οποία διδάσκεται η θρησκεία του και η διδασκαλία του. Ο ίδιος ο Μπαχαουλά έγραψε βιβλία περί τα 200 βιβλία, τα οποία διεδόθησαν και όταν αυτός απέθανε το 1892, τον διεδέχτη ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά, ο οποίος γιος του επίσης επεξέτειλε την θρησκεία αυτή, τόσο μάλιστα ώστε αναφέρεται ότι ο Λέων Τολστόι, εθαύμαζε τη νέα αυτήν θρησκείαν για την ενότητα, λέει, την αδελφική την οποία είχαν. Και μάλιστα αναφέρεται ότι η κόρη ενός προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Γούντροου Βίλσον, η κόρη έγινε και φανατική οπαδός του Μπαχαουλά, διότι εμείχθηκε στην καινούργια πίστη από αυτόν, τον Μπαχαουλά. Το κέντρο τους, το οποίο έχουν στο Γουίλμικι του Ιλινόης, στην Αμερική, κάτω από το Σικάγο, και πήγα μάλιστα και το είδα, διότι με τον αδερφό μου Ζερβόπουλο είχαμε ταξιδεύσει και πήγαμε και είδαμε το κέντρο τους αυτό, διότι είναι τεράστιος ναός. Τεράστιος ναός. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος ναός, ένα σύμπλεγμα συναγωγής, τζαμιού και ναού καθεδρικού, χριστιανικού. Ένα σύμπλεγμα. Επειδή ακριβώς η θρησκεία αυτή αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκεύματα και τα ενώνει όλα, ανεξαρτήτως των διαφορών που έχουν, τους λέει οι διαφορές αφήστε τις στην περιφέρεια. Στην ουσία είναι ότι λατρεύουμε ένα Θεό, τον λένε Αλλάχ, τον λένε άλλοι Αλλάχ, τον λένε Θεόν Ζώντα, τον λένε ξέρω εγώ κάτι άλλο, δεν βαριέστε, τα ίδια είμαστε όλοι μας. Τον ίδιο Θεό λατρεύουμε όλοι μας. Φυσικά, όπως θα δούμε, δεν υπάρχει καν ιδέα περί λυτρώσεως, καν ιδέα περί αμαρτίας, καν ιδέα περί εξυλασμού και ούτω καθεξής. Ο ναός τους λοιπόν αυτός στο Γουίλμικι του Ιλινόης έχει 9 βάσεις. Ο 9 αριθμός είναι ο ιερός αριθμός των Μπαχάη. 9 προφήτες, τους οποίους αναφέραμε, που είναι εκδηλώσεις του αοράτου Θεού εις τον κόσμο. Συνεπώς αυτός ο ναός έχει 9 βάσεις, 9 κολόνες, 9 στοές, 9 όψεις, 9 λεωφόρους που πιάνουν από τον ναό αυτόν και 9 πυλώνες, 9 πύλες. Είναι ένας τεράστιος ναός. Φυσικά δεν έχουν λατρεία υπό την έννοια κάποιας ιεροτελεστίας, απλώς γίνεται συζήτησης και διαβάζουν τα ιερά τους κείμενα και ο οποιοδήποτε πηγαίνει εκεί πέρα μπορεί να διαβάσει. Ίδρυσε σχολές στην Αμερική, σε ποικίλα μέρη της Αμερικής, και όταν ο γιος, ο Αβδούλ Μπαχά, απέθανε το 1921 και εκείνος στην Παλαιστίνη, στη Χάιφα. Για εκείνους μάλιστα που θα μετάσχουν στο ταξίδι στο Ισραήλ, αν πάνε μερικοί και όσοι πάνε, θα δούνε το ναό αυτό, γιατί θα ανεβούν στον Κάρμηλο από τη Χάιφα, θα ανεβούν στον Κάρμηλο επάνω στο βουνό, και επάνω στο βουνό, σε περίοπτο θέση, είναι ένα τεράστιο κέντρο ναός, τεράστιο συγκρότημα κτηριακό, το οποίο αποτελεί το διεθνές κέντρο των Μπαχάη εκεί στην Παλαιστίνη. Εκεί απέθανε ο Μπαχάουλα, εκεί απέθανε και ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά. Και διάδοχος, εχρίστη, ένας ο Σονγκί Εφέντης, ο οποίος ονομάστηκε ο Φρουρός της Πίστεως. Ο Φρουρός της Πίστεως, ο οποίος είναι και ο σημερινός, και από εκείνο το κέντρο τους, στη Χάιφα, επάνω στον Κάρμηλο, είναι από εκεί που εκπέμπονται εκδόσεις των, τα βιβλία τους και έχουν, όπως φαίνεται, οπαδούς απλώσει σε όλο τον κόσμο, κυρίως μεταξύ των μουσουλμάνων και στην Αμερική, όπου έχουν απλώσει πολύ περισσότερο. Τώρα, τι πιστεύει ο Μπαχαϊσμός, όπως είπαμε. Πρώτα απ' όλα, διακηρύττει την ενότητα όλων των θρησκειών, ότι όλες είναι εκδηλώσεις του ενός Θεού, με διαφόρους προφήτες οι οποίοι αποτελούν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, και αναφέραμε τους προφήτες ότι κατά αυτόν είναι ο Μουάμεθ, ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μπούδας, ο Λαό Τσέ, ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Κρίσνα και ο τελευταίος είναι ο Μπαχά Ουλά. Βεβαίως διακηρύττουν ότι ο τελευταίος, ο Μπαχά Ουλά, που ακολούθησε, διεδέχθη τον Μισραηλί Μοχαμέντ, εκείνος ξεκίνησε τα πράγματα, αλλά προφήτεψε περί τούτου, ο Μπαχάουλα θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους προφήτες και συνεπώς τα λόγια του έχουν μεγαλύτερη αξία. Πρώτα απ' όλα απορρίπτει το τριαδικό. Φυσικά δεν μπορούν να εννοήσουν το τριαδικό. Και γιατί δεν μπορούν?

κοινωνά των αυτής αυτής θείας ουσίας. Και συνεπώς είναι εν, όχι εις, εν. Το εν σημαίνει ενώτης. Δηλαδή όπως ο πατήρ είναι Θεός, παντοκράτορ, παντοδύναμος, παντογνώστης, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος είναι εξίσου παντογνώστης, παντοδύναμος, πανταχού παρών Θεός. Συνεπώς, ο Τριαδικός Θεός αποτελεί αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός περί του εαυτού του. Και βέβαια όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε ότι ο Πατήρ πριν δημιουργηθεί ο κόσμος αγαπούσε τον Υιόν και η αγάπη του Πατρός προς τον Υιόν εστρέφεται και κλείεται εις το Πνεύμα. Ήτανε ο κύκλος της αγάπης. Να γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Απαρχής ο Θεός είναι αγάπη. Ο Πατήρ αιωνίως αγαπά τον Υιόν, ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και η αγάπη κλείνεται στον Παράκλητο ή Άγιο Πνεύμα. Και εις την δημιουργία του κόσμου τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός είπε και γένοντο, το Πνεύμα έδωσε τις μορφές και έδωσε τους χαρακτήρες σε κάθε δημιούργημα, τις λεπτομέρειες. Και εις την σωτηρία μας τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας, ο Υιός ήρθε εις τον κόσμο και το επραγματοποίησε και απέθανε στο Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μορφώνει τον Ιησού Χριστόν μέσα εις την καρδιά μας. Ώστε όπως η Τριάς εδημιούργησε, η Τριάς έσωσε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την Τριάδα δεν την κατανοούν και την απορρίπτουν. Απορρίπτει επίσης την θεότητα του Ιησού Χριστού. Όταν τους ρώτησαν γιατί ο Χριστός λέγεται ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Λέει, α, ήταν για τότε η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τώρα λέει ο Μπαχόουλα, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Ο Ιησούς, η καταγωγή του, η προέλευσή του είναι προαιωνία. Πρώτης ενσαρκώσεώς του στον κόσμο, ήλθεν εκ του Πατρός. Εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αποδεικνύει ότι είναι θείο πρόσωπο. Οι προφητείες όλες γραμμένες για το πρόσωπό του που μιλούν για την έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λέει, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Συνεπώς είναι αποκάλυψη, η ζωντανή αποκάλυψη του Θεού, του αιωνίου Θεού εις τον κόσμο. Ο Μπαχαουλά, ένας άνθρωπος, ο οποίος πέθανε και ο οποίος τίποτε δεν έχει να μας δείξει, Ανάσταση, την απορρίπτουν. Άλλωστε ο ίδιος ο Μπαχαουλά πέθανε. Λένε βέβαια ότι κάποτε θα αναστηθούν όλοι, Αλλά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού την απορρίπτουν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν με έναν τρόπο πνευματικό, να δώσουν πνευματική εξήγηση εις την Ανάσταση. Γεγονός είναι πάντως ότι την Ανάσταση την απορρίπτουν. Αλλά αν υπάρχει ένα θεμέλιο στο οποίο ο πιστός στηρίζεται, είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ο Ιησούς δεν ανέστη, ματέα η πίστη μας. Και μας δίνει το παράδειγμα, αντλεί το επιχείρημα από τη φύση. Σφέρνει στο σπόρο και ο σπόρος φυτρώνει. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τον θάπτης, σαπίζει στη γη. Και να βγει όμως ο καινούριος άνθρωπος όταν την ημέρα της Αναστάσεως ο Θεός θα παραγγείλει και οι νεκροί θα αναστηθούν. Γιατί όπως είπαμε το σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία που πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, είναι η δύναμη που ενώνει τα υλικά στοιχεία, η οποία αδρανεί με το θάνατο, αλλά με το ρήμα της δυνάμεως, το λόγο της δυνάμεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η δύναμη ξαναγίνεται ενεργός και θα εξέλθει με νέα υλικά στοιχεία. Είναι η Ανάσταση των σωμάτων. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο άδειος τάφος του αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο Ιησούς δεν βρέθηκε εκεί. Εμφανίσεις του οι μεταναστάσιμες μετά την Αναστασή του ή στους μαθητάς του και αυτό αποτελεί μια επίσης απόδειξη σοβαράν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Τον είδαν, τον έπιασαν, μιλήσανε, επάγανε μαζί του μετά την Αναστασή.

0: Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Ώστε λοιπόν αυτοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, τη θυσία του Χριστού την απορρίπτουν. Και γιατί να μην την απορρίψουν, αφού η αμαρτία για αυτούς δεν έχει τόσο σοβαρή σημασία. Και πώς λέει θα λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας? Με την προσπάθεια. Θα προσπαθήσεις, θα προσεύχεσαι και θα τακτοποιηθείς. Πολύ φτωχά μέσα. Όλα αυτά τα δοκιμάσαμε άλλοτε ποτέ στη ζωή μας. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στο Σταυρό και πέθανε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για μας. Το αίμα Του είναι αίμα λυτρώσεως, λυτρωτικό. Ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό. Αλλιώτικα δεν υπάρχει καμία σωτηρία για καμία ανθρώπινη ύπαρξη. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Έκανες μία αμαρτία, πρέπει να δώκεις την ζωή σου. Για ένα σύννεφο αμαρτίες που έχεις κάνει, πόσες ζωές έπρεπε να έχεις? Ένα σύννεφο ζωές να τις έχεις, να τις δώσεις, να εξοφλήσεις? Δεν υπάρχει εξόφληση από κανέναν άνθρωπο. Χρειάστηκε να έρθει ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε κάτω στον κόσμο τούτον και έδωσε τον εαυτόν του θυσία, λύτρων αντί πολλών. Έτσι λοιπόν αυτό ο μπαχαϊσμός δεν του βλέπει. Λένε βέβαια με το Θεό πρέπει να συνεργάζεσαι, να αγωνίζεσαι μαζί με το Θεό για τη σωτηρία σου, αλλά ομολογεί ότι στο τέλος αν ο Θεός δεν φανεί ήλαιος και αν ο Θεός δεν κάνει χάρη στο τέλος, κανείς μας λέει δεν πρόκειται να σωθεί, γιατί όλοι μας δεν λέει αμαρτωλοί. Συνεπώς η σωτηρία αυτή με τις προσπάθειες δεν βγαίνει σε αποτέλεσμα, διότι στο τέλος πρέπει να τον γλιτώσει ο Θεός από την αιώνια καταδίκη. Πιστεύει σε μια τελική κρίση, αλλά δεν παραδέχεται ότι υπάρχουν αιώνια βάσανα, ούτε παραδέχεται ότι υπάρχουν φλόγες κρίσεως. Και ο ίδιος δεν πιστεύει στην προσωπική του σωτηρία. Ρωτήθηκε, έχει σωθεί? Και απήντησε, όχι. Αλλά τι να σωθεί? Αφού δεν πιστεύει στη δύναμη της αμαρτίας, δεν υπάρχει για αυτόν λυτρωτικό έργο, δεν υπάρχει αίμα Χριστού που μπορεί να λυτρώσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι συνεπώς ο μπαχαϊσμός μία θρησκεία ανατολική. Γεννήθηκε στην Περσία από τον νεαρό αυτό τον Μισρά Αλή Μοχαμέντε και εν συνεχεία από τον Μπαχάουλα, τον διάδοχό του, και ο μπαχαϊσμός ξεκίνησε από μέσα από τους μουσουλμάνους, αλλά πήρε ένα ένδυμα ευρωπαϊκό, δυτικό, και ευρήκε απήχηση κυρίως στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλούς ερανισμούς, δανείζεται από τα βιβλία των διαφόρων θρησκειών, παίρνει και από τον Ζωροάστρη, παίρνει και από τα Ευαγγέλια, παίρνει και από εδώ και παίρνει και από εκεί, από όλες τις θρησκείες. Δεν έχει καθόλου διαπιστευτήρια να επιδείξει, απολύτως. Ομιλεί για κάποια βιβλία τα οποία έχουν, τα οποία όπως είπαμε δημιουργήθηκαν από δανεισμούς, από διάφορα άλλα βιβλία. Μιλάει για μια παγκόσμια αδελφότητα όλων των θρησκειών και υπό την άποψη αυτή είναι Βαβυλών. Όλα συνομπτήλευμα μαζί. Όλοι μαζί λατρεύουν τα ίδια πράγματα. Μα λατρεύει τον Μωάμεν, λατρεύει τον Ιησού, λατρεύει αυτό. Δεν έχει καμιά σημασία. Είναι συνεπώς Βαβυλών σύγχυσης όσον αφορά τη λατρεία. Σύγχυσης υπό ένα προφήτη. Και αναρωτιέται κανείς, μήπως είναι προμήνυμα αυτής της ενώσεως όλων των θρησκειών και θρησκευμάτων που θα γίνει στα τέλη των καιρών με τον Αντίχριστο, τον ψεύδο προφήτη? Γιατί Άγιες Γραμμές μας λένε ότι θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και μας λένε ότι αυτός θα ενώσει τον κόσμο και όλα τα θρησκεύματα, αφήνοντας την αμαρτία να υπάρχει στο βάθος. Θα στηρίζονται στην αδικία. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα πλάτης. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου σκοτεινιάσει από μέσα και θολώσει το αισθητήριο του ανθρώπου, το πνευματικό, δεν μπορεί να διακρίνει. Και τότε ο άνθρωπος λατρεύει οτιδήποτε. Όση μεγάλη διαφορά από εκείνους οι οποίοι ειλικρινά μετανοούν και έρχονται εις τον Ιησού Χριστό και βρίσκει στο ζωντανό και αληθινό Θεό και παίρνεις την αληθινή λατρεία, λύτρωση και σωτηρία διά του αίματος του Ιησού Χριστού και για τις θυσίες που έκανε ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Απέθανε μία για πάντα ο Χριστός και πραγματοποίησε αιωνίαν λύτρωση την οποία απολαμβάνουν και αποκτούν ο κάθε ένας που την πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ελευθερώνεται από τη δύναμη της αμαρτίας, γίνεται καινούριος άνθρωπος, δοξάζει το Θεό και λατρεύει το Θεό. Τώρα από το ερχόμενο θα προχωρήσουμε σε άλλες μορφές πλάνης, αλλά πλέον χριστιανικές, όχι έξω χριστιανικές. Σε χριστιανικές πλάνες, αιρέσεις που εφάνηκαν μέσα μετά από την πίστη στο Χριστό, μέσα στο χριστιανισμό, για να δούμε τελικά στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε μερικές μορφές πλάνης, θα δούμε πλέον στον αποκρυφισμό, στην επικοινωνία με τα δαιμόνια, στον πνευματισμό, να φωτίσουμε και αυτά τα πράγματα και να μάθουμε και για αυτά τα πράγματα τι γίνεται, για να δούμε ότι ο κόσμος έξω από τον Ιησού Χριστό είναι μέσα στην πλάνη και μέσα στο σκοτάδι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι μας έδωσε φως, μας εφώτισε και γνωρίσαμε τον μόνον αληθινόν Θεόν, λατρεύοντας και μένοντας μέσα στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ζώντα. Ο Κύριος θα είναι μαζί μας.
1: Άρα βλέπετε, ενώ το θρησκευτικό συνέστημα είναι η όθηση που σπρώχνει τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού, δεν είναι αρκετό το συνέστημα το θρησκευτικό για να μας δείξει το Θεό και να μας δώσει το Θεό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια αποκάλυψη την οποία θα κάνει ο Θεός περί του εαυτού του. Διότι η πραγματικότης του Θεού, ο χαρακτήρας του, είναι πραγματικότης ασύλληπτη. Δεν μπορείς να την πλησιάσεις, να την προσεγγίσεις. Είναι πέραν από τη διανοιά μας, πέρα από τη λογική μας, είναι υπέρλογη. Είναι ασύλληπτη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με μόνη τη φιλοσοφική του και τη θρησκευτική του σκέψη να προσεγγίσει το Θεό. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος χρειάζεται μια αποκάλυψη που θα του τη δώσει ο Θεός. Εάν δεν του δώσει αποκάλυψη ο Θεός, ο άνθρωπος, οθούμενος βέβαια από το θρησκευτικό συνέστημα, όταν μέσα η καρδιά του είναι σκοτεινιασμένη, το ηθικό του αισθητήριο σκοτεινιασμένο εξαιτίας της αμαρτίας, όπως και είναι και γίνεται στον κόσμο και συμβαίνει στον κόσμο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήρθε στην ύπαρξη, παραποιεί την πραγματικότητα την οποία ζήτη. Δεν βλέπει το Θεό και εκτρέπεται σε αντιλήψεις περί του Θεού οι οποίες είναι χαμηλές, ξεπεσμένες. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται πανθεϊστής, γίνεται πολυθεϊστής, γίνεται ανημιστής, δηλαδή φτάνει να παραδεχτεί και να δεχτεί μέσα το ότι κάθε πράγμα έχει δυνάμεις μαγικές που μπορούν να ασκήσουν επιρροή απάνω στη ζωή του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πλήθη των θρησκειών τα οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα τριγύρω στον κόσμο. Αλλά όχι μονάχα οι θρησκείες οι πολλές που υπάρχουν, αλλά και μέσα στη χριστιανική πίστη. Εάν το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου δεν είναι καθαρό, εάν με άλλα λόγια ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται μέσα του να αδειάσει από τον εαυτό του και από τον εγωισμό του, εάν ο άνθρωπος δεν ομολογήσει την αγνοιά του και δεν αναζητήσει με ειλικρίνεια και ταπείνωση την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός, η ιστορική αλήθεια, γραμμένη μέσα στις Άγιες Γραφές, ανάγλυφη μέσα στις Γραφές, εάν δεν έρθει λέγω με ταπεινό πνεύμα μέσα στις Άγιες Γραφές και να τις δεχτεί τις Γραφές σαν μια αποκάλυψη που του την δίνει ο Θεός, αλλά θελήσει αυτός να κάνει το δάσκαλο στις Γραφές και θελήσει να δώσει τις δικές του ερμηνείες, είναι ευνόητο ότι θα δημιουργηθούν οι αιρέσεις και οι πλάνες. Η ιστορία των αιρέσεων απάνω στο πρόσωπο της γης έχει εκεί τη θέση της. Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πλησίασε στον Λόγο του Θεού που αποκαλύπτει τις αλήθειες και δεν πλησίασε με ταπείνωση, με ευθύτητα, με φόβον Θεού πραγματικά να αναγνωρίσει και να δει τι ο Θεός το αποκαλύπτει, αλλά με υπερηφάνεια, με κάποια προκατάληψη μέσα του, με κάποιες αντιλήψεις δικές του, τις οποίες θέλησε να επιβάλλει και να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή με τον τρόπο τον ειδικό του. Εδώ λοιπόν έχουν τη θέση τους όλες οι πλάνες που δημιουργήθηκαν μέσα στον κόσμο και υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Απόψε θα έρθουμε να εξετάσουμε μια πλάνη η οποία ξεχύθηκε ξεκινώντας από την Αμερική, άλλωστε είναι η κητής πολλών πλανών η Αμερική, ξεκινώντας λέγω από την Αμερική, ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε μάλιστα καιρός που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ήταν και εδώ πέρα στην Αθήνα κάποιος κύκλος τέτοιος και ίσως εξακολουθεί. Αυτή η πλάνη είναι η χριστιανική λεγόμενη επιστήμη. Φυσικά ο τίτλος δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική επιστήμη. Άλλο αν η ιδρύτρια της την ονόμασε χριστιανική επιστήμη. Είναι, αξίζει τον κόπο να δει κανείς το πρόσωπο που δημιούργησε αυτό το ρεύμα, το θρησκευτικό, μέσα στην πίστη, αν το πει κανείς μέσα στην πίστη, αφού είναι έξω τελείως της πίστεως, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στο χριστιανικό κόσμο, αυτό το ρεύμα, εάν θα το αντιληφθεί κανείς καλύτερα, αν ρίξει μια ματιά στην ιδρύτρια. Το πρόσωπο το οποίο έβγαλε αυτές τις ιδέες, η ζωή του ιδιαίτερα, μπορεί να αποκαλύψει πολλά. Η ιδρύτρια λοιπόν της χριστιανικής επιστήμης ήταν η Mary Ann Morris Becker, η οποία μεταγενεστέρως μετά τις πανδριές της ονομάστηκε Mary Becker Eddy. Τούτη λοιπόν η Mary Becker Eddy είναι και θεωρείται η μητέρα της χριστιανικής επιστήμης, η ιδρύτρια, εκείνη που την ανακάλυψε. Γεννήθηκε σε μια περιοχή ταπεινή στο Νιου Χάμψερ το 1821, στο Μπόου του Νιου Χάμψερ, σε μια αγροτική οικογένεια, σε μια φάρμα. Στα πρώτα της βήματα βέβαια βρέθηκε μέσα σε ανάγκες και αυξήθηκε όμως σε αυστηρό, θα λέγαμε, ευαγγελικό περιβάλλον των congregationals. Οι congregationals είναι, ας το πούμε, σαν τις πρεσβυτερικές εκκλησίες περίπου. Έχουν επιμένα και δεν διατηρούν το πρεσβυτέριο, αλλά έχουν την congregation, δηλαδή την συνάθρηση, η οποία συνεργάζεται με το επιμένα και αντιμετωπίζει και λύει τα προβλήματα της εκκλησίας. Κατά αυτό διαφέρουν τους πρεσβυτερικούς. Δεν έχει πρεσβυτέριο, έχει την συνάθρηση, αλλά τον ποιμένα, τον χειροτονημένο. Η μητέρα της και ο πατέρας της φαίνεται πως ήσαν θρησκευτικοί άνθρωποι, πιστοί, ο Μάρκος και η Abigail Becker. Και ως τα 21 της χρόνια, σαν κοπέλα, από τα μικρά της χρόνια, η Mary Becker Eddy, υπέφερε από συναισθηματικές ανομαλίες και ακαταστασίες και από άλλες φυσικές αδυναμίες και αρρώστιες, έτσι ώστε οι γονείς, φαίνεται, με την εμφάνιση του πνευματισμού, του υπνοτισμού, ο οποίος ήταν και στα πρώτα του ίσως βήματα, τον καιρό εκείνο, τον περασμένο αιώνα στην Αμερική και εξυπλούτων στην Αμερική, χρησιμοποίησαν πολλές φορές τον υπνοτισμό με επιτυχία στην περίπτωσή της για να την καθησυχάσουν από τα ανώμαλα ψυχικά συναισθήματα που είχε. Έτσι λοιπόν, επίσης εξ αρχής αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πηγή από την οποία προήλθε αυτή η πλάνη είναι μια ανώμαλη συναισθηματικά και ασθενής σωματικά ψυχή, η οποία φυσικό ήταν λόγω της καταστάσεως της αυτής να βγάλει ό,τι έβγαλε. Το Δεκέμβριο του 1843, σε ηλικία 22 χρόνων, παντρεύεται έναν επιχειρηματία, ο οποίος ήταν εκεί γειτονάς της, ο οποίος όμως, ο George Glover, ο επιχειρηματίας αυτός, έπειτα από 7 μήνες συζύγικη ζωή, πέθανε από κίτρινο πυρετό. Το γεγονός αυτό, ο θάνατος δηλαδή του συζύγου της, την συνεκλώνησε, ήταν και έγκυος άλλωστε, και η Mary Becker Eddy υπέφερε από μία συναισθηματική αναπηρία της, που της έμεινε για όλη τη ζωή, και
0: αντιμετώπισε την όλη κατάσταση, αυτή τη συναισθηματική ανομαλία, με χάπια μορφήνης, τα οποία τακτικά έπαιρνε. Συνεπώς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήταν ευθύς εξ αρχής ένα θολωμένο πνεύμα. Αργότερα, το 1853, παντρεύεται έναν οδοντίατρο, τον Δανίλ Πάτερσον, παρά τις προτροπές του πατέρα της προς τον νέο σύζυγο να μην την παντρευτεί λόγω των ψυχικών της ανομαλιών. Εν τούτης όμως, ο νέος σύζυγος, ο Πάτερσον, την παντρεύτηκε παρά τις συστάσεις του πατέρα, του πατέρα της Μπέκερ Έντι, την παντρεύτηκε, αλλά για να χωρίσουν έπειτα από λίγο, διότι αυτή ισχυρίστηκε στη φαντασία της, φαντασιόπληκτος όπως ήταν, ότι δήθεν την εγκατέλειψε ο σύζυγός της. Αργότερα, στην ηλικία των 56 χρόνων, παντρεύεται τον Ασά Έντι, εξού και το όνομά της Μέρι Μπέκερ, το πατρικό Έντι του τελευταίου σύζυγου. Παντρεύτηκε λοιπόν τον τελευταίο της σύζυγο, μάλιστα αναφέρουν ότι στα χαρτιά του γάμου έβαλε σαν ηλικία της, αν και ήταν 56 χρονών, όπως όλες οι γυναίκες που κρύβουν περίπου τα χρόνια τους, περίπου όλες οι γυναίκες που κρύβουν τα χρόνια της, τα άκρυψε κι αυτή και είπε, καμώθηκε, ότι είναι ηλικία 40 χρόνων. Ήταν 56 και έγραψε στα πιστοποιητικά ότι ήταν 40 χρόνων. Συνεπώς, το ψέμα δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το πει. Περνούσε εύκολα, φαίνεται, μέσα στη ζωή της. Και ο τρίτος τούτος σύζυγος, ο Έντι, ο Ασά Έντι, πέθανε κι αυτός από... πέθανε από θρόμβωση της στεφανιαίας, ξαφνικά από την καρδιά του, και έγινε και φυσικά αυτή η αθλική αυτοψία και συνετάγει το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο όμως αυτή αρνήθηκε και μάλιστα δημοσίευσε και σε μια εφημερίδα ότι δεν πέθανε ο άντρας της από την αρρώστια αυτή που αναφέρουν, αλλά ότι ήταν θύμα αρσενικού δηλητηρίου, αρσενικό που του εδόθηκε κατόπιν υπνοτισμού, και το οποίο το διοχέτευσαν μέσα στον εγκέφαλο του κατά ποιον τρόπο, με τον υπνοτισμό τον υπνώτησαν, μετέδωσαν αφού τον υπνώτησαν, όχι δηλαδή με κάποια ένεση, υπνοτιστικά θα έλεγε κανείς, με επιρροή δηλητήριο αρσενικού μέσα στον οργανισμό του, ώστε αυτός πέθανε. Και ότι αυτό το είχαν κάνει κακόβουλοι μαθητές. Το γεγονός δημιούργησε, στηρίχθηκε μάλιστα σε μια έκθεση ιατρική κάποιου φερωμένου ως γιατρού, το γεγονός δημιούργησε αναστάτωση στην Αμερική και δίκη, η οποία ακολούθησε, ένεκα της οποίας αποδείχθηκε ότι ο γιατρός που υπεστήριξε την απόψη της δεν είχε δικαιολογητικά και δεν είχε τίτλους ιατρικούς. Δεν ήταν καν ιατρός και ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού, και ο ιατρός αυτός καταδικάσει σε δεκαετή ιρκτή. Και το κολέγιο στο οποίο προείστατο, κάποιο κολέγιο εκεί στην Αμερική, έκλεισε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, πώς άρχισε αυτή η ιστορία της χριστιανικής επιστήμης? Ετούτο το πλάσμα, αυτή η γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, φαίνεται πως ήταν ένα άρρωστο πλάσμα. Πήγε λοιπόν κάποτε σε έναν γιατρό, τον Φινέας Πάρκχουρστ Κουίτι, ο οποίος Κουίτι εφήρμοσε μια θεωρία επάνω της, μια για της υποβολής και της σκέψεως, μιας διανοητικής θεραπείας, και είχε συγγράψει και ένα σύγγραμμα το οποίο ονόμασε «Η επιστήμη του ανθρώπου», ή άλλος χρησιμοποίησε και τους τίτλους «Η επιστήμη του Χριστού» ή «Η χριστιανική επιστήμη». Τους τίτλους τους είχε χρησιμοποιήσει ο γιατρός για το δικό του το βιβλίο, πριν ακόμα η Μέρι Μπέκερ Έντι χρησιμοποιήσει τον τίτλο αυτό, «Χριστιανική επιστήμη», για τις δικές της θεωρίες τις οποίες ξεφούρνησε. Η Μέρι Μπέκερ Έντι, όσο ζούσε φυσικά ο γιατρός που είχε γράψει το βιβλίο εκείνο για μια διανοητική θεραπεία με υποβολή, δεν τολμούσε να εκδώσει το δικό της βιβλίο της ιδέες της, ούτε να πει τον τίτλο «Χριστιανική επιστήμη». Μάλιστα, τον Κουίμπι, στον οποίο είχε έλθει για να υποβληθεί σε θεραπεία, έλεγε και διακήρυξε ότι είχε μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, διότι είχε έλθει για μία φλεγμονή του Νοτιέου, στον γιατρό αυτόν, και ότι ο γιατρός την έκανε καλά μέσα σε λίγες μέρες, ώστε να μπορέσει μάλιστα να ανεβεί τα 182 σκαλοπάτια του City Hall εις την πόλη εκείνη στην οποία είχε πάει. Αλλά όταν πέθανε ο γιατρός, αυτή είχε χρησιμοποιήσει το βιβλίο του γιατρού, το οποίο τελείως αντέγραψε και καταλέξει. Το βιβλίο του γιατρού ευρίσκεται σήμερα και μπορεί κανείς φυσικά να δει και να συγκρίνει τα δύο βιβλία. Είναι μια καταλέξη αντιγραφή από το βιβλίο αυτό του γιατρού και του Κουίμπι, που το ονόμαζε η επιστήμη της θεραπείας, η δε Μπέκερ Έντι ονόμασε το βιβλίο της, το οποίο έβγαλε μετά τον θάνατο του γιατρού το 1876, «Επιστήμη και υγεία με κλειδί εις τας Αγίας Γραφάς». Είναι λοιπόν κατά το μεγαλύτερο μέρος λόγο κλοπή. Μάλιστα σε πολλά σημεία, κομμάτια τα οποία έχουν δημοσιευτεί, λέξη προς λέξη λόγο κλοπή. Πέραν τούτου έκλεψε και έναν άλλο, τον Φράνσις Λίμπερ. Είχε πάει σε ένα σπίτι, φαίνεται γνωστού της, ενός ονόματι Κράφτ, εις τον οποίο έμεινε περί τον ένα χρόνο και εις τον οποίο αυτόν ο Λίμπερ, ο Φράνσις Λίμπερ, που ήταν ένας Γερμανοαμερικανός και ήταν οπαδός της φιλοσοφίας του Εγγέλου και είχε γράψει μια πραγματεία περί της θρησκείας, της μεταφυσικής θρησκείας του Εγγέλου, είχε στείλει τα χαρτιά αυτά εις τον Κράφτ, ο οποίος Κράφτ ήταν καντιανιστής, για να τα διαβάσει σε μια εταιρεία καντιανιστών, να τους τα ανακοινώσει. Έτσι τα χαρτιά αυτά μείνανε αρκετό καιρό στο σπίτι του Κράφτ και η περίφημος αυτή Μέρι Μπέκερ Έντι αντέγραψε τα μεγαλύτερα κομμάτια από το βιβλίο «Η θρησκεία, η μεταφυσική θρησκεία του Εγγέλου» και συνεπώς το βιβλίο της Μέρι Μπέκερ Έντι είναι ένα συνοντήλευμα των θεωριών περί διανοητικής θεραπείας του Κουίμπι από μια μεριά και από την άλλη μεριά η μεταφυσική θρησκεία του Εγγέλου. Είναι ένα σύμπλεγμα με πολλές αναφορές στη βίβλο τις οποίες προσπαθεί να ερμηνεύσει με τις απόψεις αυτές, με τις απόψεις δηλαδή του Κουίμπι και του Λίμπερ και με όλα όσα της είπε κάποιος σύμβουλος της, φιλολογικός σύμβουλος τον οποίο είχε κοντά της και η οποία και ο οποίος αργότερα έγραψε για τους ισχυρισμούς ή είπε για τους ισχυρισμούς της Μέρι Μπέκερ Έντι ότι ήταν σπουδαία θεολόγος και γνώστης της Αγίας Γραφής ότι δεν είχε ιδέα από τα πράγματα αυτά. Η Μπέκερ Έντι άρχισε να διαδίδει και έγραφε μάλιστα το 1877 ότι η ιδέα που ο Θεός δίνει περί του εαυτού του τώρα με τις αποκαλύψεις τις οποίες παίρνει αυτή είναι υψηλότερα, καθαρότερα και πιο μόνιμη από πριν. Ότι ο Θεός δηλαδή έδωσε μια νέα αποκάλυψη μεγαλύτερα και πιο καθαρά του εαυτού του δι' αυτής της Μέρι Μπέκερ Έντι η οποία ισχυριζόταν για τον εαυτό της ότι είναι όργανο θείας αποκαλύψεως και ότι απηχούσε την αρμονία της θείας μεταφυσικής. Μάλιστα σιγά σιγά έφτασε να παρομοιάζει τον εαυτόν της με τον Ιησού Χριστόν και δεν αντεστάθηκε όταν οπαδοί της έγραψαν ότι ήταν γνησία διάδοχος του Χριστού και ίση με τον Χριστό. Αυτή δεν αντέδρασε καθόλου. Εν τούτης όμως η όλη της ηθική συμπεριφορά ήταν αμφίβολη αφού και τα βιβλία αυτά είχε κλέψει για να δώσει δε περισσότερο κύρος εις το γραπτό της αυτό φαίνεται πως επέβρε μια ιστορία ότι δήθεν κάποτε το 1866 περπατώντας το δρόμο εγλίστρησε που ήταν χιονισμένος ο δρόμος στο άκρο του δρόμου και έπεσε και χτύπησε στη σπονδυλική στήλη θανάσιμα τόσο που οι γιατροί της έδωσαν 3 ημέρες ζωής μόνον. Αλλά ότι την τρίτη ημέρα αυτή ζήτησε να της φέρουν την Αγία Γραφή στα χέρια της και παίρνοντας την Αγία Γραφή άνοιξε σε ένα σχετικό χωρίο της την περίπτωση εκείνη του παραλυτικού στο Ματθαίος Θήτα 2 που φέρνουν τον παραλυτικό στον Κύριο και γίνεται καλά και διεκήρυξε λοιπόν ότι την τρίτη ημέρα ενώ πήγαινε χειρότερα και περίμεναν το θάνατό της ότι αυτή εγίνηκε καλά την τρίτη ημέρα θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ίσως να απομιμηθεί και την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού την τρίτη ημέρα. Όταν ξεκίνησε στο ξεκίνημά της διέθετε καμιά πενταριά ακολούθους
1: Κατόπιν το 1896, βλέπετε, η πλάνη ξαπλώνει πάρα πολύ γλίγορα και βρίσκει οπαδούς, διότι δεν θέτει μάλιστα θέμα καθόλου αμαρτίας και καταδίκης της αμαρτίας, σταυρώσεως του εγώ του ανθρώπου, σταυρώσεως με τον Χριστό. Και επομένως, ο διάβολος εύκολα σπρώχνει μια πλάνη η οποία διαδίδεται καταπληκτικά μέσα στον κόσμο. Μέσα σε λίγο καιρό, συναθροίσεις και εταιρείες της χριστιανικής επιστήμης που είχαν ιδρυθεί με βάση βέβαια τη Βοστόνη που ήταν κέντρο, αυξήθηκαν σε 400 και τα μέλη είχαν αύξηση 800 με 900 επί της χιλίας. Δηλαδή αυξανόντουσαν καταπληκτικά. Ο Κοσμάκος έτρεχε για να βρει θεραπεία κάτω από τις διακηρύξεις της Μέρι Μπέκερ Έντι, ότι μπορεί να θεραπεύσει και με μόνη μία επίσκεψη και καρκίνους και όλες τις αρρώστιες. Με μόνη μία επίσκεψη. Ισχυρίζεται φυσικά ότι είχε κάνει πάρα πολλές θεραπείες, αλλά δεν ανέφερε ποτέ ούτε πρόσωπα, έδειξε, ούτε περιστατικά, απλώς τις αντισχυρισμοί, μάλιστα τους δικούς της, οι οποίοι πέθαναν από τέτοιες αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, δεν μπόρεσε καν να τους θεραπεύσει και ούτε καν τους επισκέφτηκε, γιατί δεν μπορούσε να τους θεραπεύσει, αλλά ούτε τον ίδιο τον εαυτό της, η οποία και τελικά απέθανε. Φυσικά οι οπαδοί της έπρεπε να διαδίδουν τα έργα της και να τα εξαπλώνουν και να τα πωλούν, έτσι ώστε πραγματικά εφυσάβρισε και με τους δωρεές και προσφερές που της κάνανε οι οπαδοί της, έφτασε στο θάνατό της να αφήσει 3 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς βέβαια να αφήσει ούτε μία δραχμή σε έργα φιλανθρωπικά και έργα σε ιδρύματα που είχαν ανάγκες. Τώρα, τι είναι η θεολογία της? Όπως είπαμε, αυτή πήρε από την θεωρία του Κουίμπι, ο οποίος μιλούσε για την διανοητική θεραπεία, δηλαδή με υποβολή, να σκέφτεσαι ότι η αρρώστια δεν υπάρχει, να υποβάλεις τον εαυτό σου, ή από τη θεολογία την θρησκευτική, μεταφυσική του Εγέλου, ο οποίος Έγελος λίγο πολύ παραδέχεται ότι η Θεία Διάνοια είναι η μόνη πραγματικότητα και ότι η ύλη δεν είναι παρά μια έκφραση, θα έλεγε κανείς, της Θείας Διανοίας. Φυσικά ο Έγελος δεν παραδέχεται την προσωπικότητα του Θεού, δέχεται το θείον στοιχείο, την θεία ιδέα ή τη θεία διάνοια, και είναι ένας απόλυτος ιδεαλισμός. Αν έχει λοιπόν κανείς υπόψη του αυτά τα πράγματα, από πού ξεκινάει αυτή, θα δείτε ότι όλη της η θεολογία είναι στην πραγματικότητα μία άρνηση της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού εν το προσώπο του Χριστού, μία άρνηση της πραγματικότητος της χριστιανικής θρησκείας, καθώς η Βίβλος μας την δείχνει. Έτσι, επί παραδείγματι, όσον αφορά τη θεοπνευστία της Βίβλου, παραδεχότανε ότι η Θεία Ιδέα έχει υποστεί βλάβη από την υλική θνητή σκέψη του ανθρώπου, η οποία συνέταξε το βιβλίο της Αγίας Γραφής, και κατά συνέπεια την Αγία Γραφή δεν θα πρέπει να την πάρεις όπως είναι γραμμένη, αλλά ο καθένας θα πρέπει να την ερμηνεύσει κατά την ιδία του αντίληψη και ζωή και θέση την οποία παίρνει. Γράφει επί παραδείγματι. Αναφορικά με το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, που επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου στη σχέση ανθρώπου και Θεού, λέει: είναι τούτη η προσθήκη στη δημιουργία του Θεού πραγματική ή όχι? Είναι αλήθεια ή ψέμα αναφορικά με τη σχέση του ανθρώπου και του Θεού? Πρέπει αναμφισβήτητα να είναι το τελευταίο, να είναι δηλαδή ψέμα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, το δεύτερο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής Γενέσεως, που μιλάει πάλι και επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου, το απορρίπτει σαν μία πλάνη. Πίστευε πως τα λάθη τα οποία υπάρχουν στην αντιγραφή των κειμένων της Γραφής, οι διαφορετικές αποδόσεις είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα πολλές και οφείλονται στην αντιγραφή αυτών των κειμένων, δείχνουν ένα θνητό και υλικό στοιχείο που ήρθε να σκοτεινιάσει
0: τις θεόπνευστες σελίδες με τη δική του τη σκιά, έγραφε αυτή. Κατά συνέπεια, απορρίπτει την ολοκληρωτική θεοπνευστία της Αγίας Γραφής σε όλα τα σημεία της. Τι έλεγε για την Τριάδα? Την Τριάδα δεν μπορούσε να την παραδεχτεί. Αναμφισβήτητα δεν μπορείς να την παραδεχτείς, διότι η Τριάδα, το δόγμα της Τριάδος, είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως την οποία δίδει ο Θεός. Και αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ταπεινή, ώστε να δεχτεί αυτή την αποκάλυψη, για να εννοήσει την υπόσταση του Θεού του Τριαδικού, Πατρός, Υιού και Πνεύματος, τριών προσώπων κοινωνών της αυτής της ουσίας, που αποτελεί, λέγω, αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, μιας αποκαλύψεως της Άγιας Γραφές και μιας εσωτερικής αποκαλύψεως ή φωτισμού μέσα στην καρδιά και στο πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ένα ταπεινό πνεύμα που θα δεχτεί την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός περί του εαυτού του. Για να μην έχεις εσύ ιδίαν αντίληψη περί του Θεού να τη φτιάχνεις μόνος σου, βεβαίως μπορεί να σκεφτείς περί του Θεού ό,τι θέλεις και ο καθένας να δημιουργήσει τη δική του θεολογία. Ο κάθε άνθρωπος τη δική του θεολογία. Είμαι θα όμως υποχρεωμένη να γυρίσω με τα ρολόγια μας κατά την αντικειμενική ώρα, Greenwich, και να διορθώσουμε όλοι μας τα ρολόγια μας. Κατά τον ίδιο τρόπο είμαι θα υποχρεωμένη να διορθώσουμε τις προσωπικές μας αντιλήψεις περί Θεού κατά την αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Αγία Γραφή. Ώστε λοιπόν η Αγία Γραφή πρέπει να την προσέξει κανείς εις ό,τι λέει. Αυτή λοιπόν απέρριπτε το δόγμα της Τριάδος σαν ειδωλολατρικό, το οποίο δεν μπορεί να δείξει αυτό το αιώνιο «εγώ είμαι» που είπε ο Θεός, κατά την αντίληψή της. Ο χριστιανός που πιστεύει στην πρώτη εντολή, έλεγε, είναι μονοθεϊστής. Συμφωνεί με τον Ιουδαϊσμό για τον ένα Θεό και αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να είναι Θεός, έτσι έλεγε, αλλά είναι, όπως και ο ίδιος λέει, ο Ιησούς Χριστός το ομολογεί, Υιός του Θεού, όχι Θεός. Συνεπώς απέρριπτε την θεότητα του Ιησού Χριστού, καθώς και την προσωπικότητα, όπως θα δούμε, του Αγίου Πνεύματος. Κατά την αντίληψή της, ο πνευματικός Χριστός είναι άπτωτος. Ο Ιησούς, σαν υλικός άνθρωπος, σαν άνδρας, δεν ήταν Χριστός. Γράφει στο βιβλίο της Ποικίλα, γραπτά, σελίς 84. Συνεπώς εχώριζε τον πνευματικό Χριστό από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μα εναντίον τέτοιων αντιλήψεων βάλει ακριβώς ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ο οποίος αναφερόμενος σε γνωστικούς της εποχής εκείνης, οι οποίοι ειρνούντο αυτήν την ενσαρκή φανέρωση του Υιού του Θεού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, έλεγε «Ο ειν απαρχής, ο εωράταμε, ακυκώαμε και με τους οφθαλμούς μας είδαμε και με τα σχήρας ημών ψηλαφίσαμε περί του λόγου της ζωής». Το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, και μάλιστα ο Ιωάννης φτάνει και λέει «Εάν κανείς έλθει και δεν έχει αυτή την ομολογία, τον Ιησού Χριστόν ελιληθώτα εν σαρκή, ούτε χέρι δεν θα του λέτε, ούτε θα τον χαιρετάτε. Διότι είναι το πνεύμα της πλάνης και το πνεύμα του Αντιχρίστου, πάσο αρνούμενος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή». Αλλά αυτή έκανε λοιπόν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ιρνείτο ότι ο Θεός Λόγος ήρθε εν σαρκή. Και ιρνείτο την θεότητα του Ιησού Χριστού, παρόλο ότι η Αγία Γραφή κατ' επανάληψη τη λέγει και κατ' επανάληψη την ομολογεί. Ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ ή ο Αντωνάη που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη κατ' επανάληψη σε πολλά σημεία, Κύριος και Θεός, και αναφέρεται πάλι και στην Καινή Διαθήκη ως τέτοιος. Του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Και Θεός είναι ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Είναι τόσα πολλά τα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή όπου η θεότης του Κυρίου Ιησού Χριστού φαίνεται ξεκάθαρη, αναμφισβήτητη, αληθινή, αντικειμενική, ώστε η Μέρι Μπέκερ Έντι με τον απόλυτο ιδεαλισμό της έπεσε σε πλάνη και έπεσε έξω στην ερμηνεία αυτή. Τι λέει για το Θεό και για το Άγιο Πνεύμα? Λέει ότι εις τον Γιαχβέ, τον Γιαχβέ τον Ιρνήτο σαν προσωπικότητα. Στο Γιαχβέ η αληθινή ιδέα του Θεού χάθηκε. Είναι χαμένη. Δεν υπάρχει. Ο Θεός Γιαχβέ κατά αυτήν είναι ένας Θεός πολέμου, Θεός μιας φυλής. Δεν είναι το θείον στοιχείον, η αγάπη, η διάνοια, η θεία διάνοια, που πρέπει κανείς να ζήσει και να αγαπήσει. Το αναφέρει στα βιβλία της «Επιστήμη και Υγεία», σελίδα 517. Ο Θεός κατά αυτήν είναι στοιχείο, απρόσωπο δηλαδή. Είναι ζωή, είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι ψυχή, είναι πνεύμα, είναι διάνοια. Αναφέρει στην «Επιστήμη και Υγεία». Αλλά αυτά είναι λόγια, κούφια λόγια. Η διαφορά με την Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός είναι προσωπικότης, εξωκομή, εξωκόσμια, ενσυνείδητη, λογική, παντοδύναμη, άναρχη, αιωνίως υπάρχουσα, που εδημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του Ιησού Χριστού, όπως μας το αποκαλύπτει δίπλος, είναι προσωπικότης. Και ο Κύριος Ιησούς, προσωπικότης Θεία. Και το Άγιον Πνεύμα, προσωπικότης. Αυτή λοιπόν μιλούσε για στοιχείο, διάνοια, νους, το στοιχείο της αγάπης σε αφηρημένες έννοιες. Και φαίνεται τα πράγματα ότι είναι παρμένα από τον ιδεαλισμό του Εγγέλου, ο οποίος φυσικά παραδεχόταν την ιδέα, την βασιλεία της ιδέας στον κόσμο και όχι προσωπικότητα όπως είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι το παν. Είναι η ψυχή, η διάνοια, έλεγε. Του πνεύματος του ανθρώπου, το θείο στοιχείο κάθε ύπαρξης, ο Θεός. Αναφορικά με την γέννηση και την άσπορο σύλληψη του Ιησού Χριστού, την παθενική γέννηση του Χριστού, την εκπαθέν γέννηση, την απορρίπτει. Έλεγε, είναι αδύνατον ένα τμήμα του Θεού, τόσο αντιλαμβανόταν τα πράγματα, τμήμα του Θεού. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός Λόγος, υπάρχουν οστία προσωπικότης και Θεός είναι ο Λόγος. Άδειασε τον εαυτόν, του εκένωσε εαυτόν από τα οστίες ιδιότητες και ήρθε και μπήκε με όλη τη σοβαρότητα μέσα στην ανθρώπινη φύση για να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς κατά πάντα κατομοιότητα χωρίς αμαρτία. Για να μπορέσει να πεθάνει στο σταυρό στη θέση τη δική μας. Να πληρώσει τα λίτρα τα οποία είσαι πραγματικά. Θα δούμε ότι τα αρνείται. Για να μας σώσει. Λέει λοιπόν ότι ένα τμήμα του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει σε σωματικό θνητό άνθρωπο, ούτε τα αισθήματα του Θεού να αντανακλώνται δι' αυτού. Ή ο Θεός εμφανώς να είναι περιορισμένος, να χάσει δηλαδή το θεϊκό του χαρακτήρα και να γίνει κάτι λιγότερο από Θεός. Δεν είναι δυνατόν, έλεγε αυτή. Το γράφει στο «Επιστήμη και Υγεία». Λάθος, πλάνο. Φοβερά πλάνα. Έλεγε ακόμα, ο Ιησούς, ο προφήτης της Γαλιλαίας, γεννήθηκε από τις πνευματικές σκέψεις της Παρθένου Μαρίας περί της ζωής και από τις εκδηλώσεις αυτών των σκέψεων. Αναφέρεται στο «Επιστήμη και Υγεία» και στο «Ποικίλα γραπτά». Σχετικά με τα θαύματα, ο άρρωστος δεν θεραπεύεται γιατί διακηρύττει πως δεν είναι άρρωστος, δεν έχει την αρρώστια αυτή. Αλλά θεραπεύεται από τη γνώση ότι καμία αρρώστια δεν υπάρχει και δεν είναι πραγματική. Όταν πιστέψεις αυτό, τότε θεραπεύεσαι. Με το να κάνεις προσευχή και να ζητήσεις από το Θεό δύναμη για θεραπεία, δεν σημαίνει ότι παίρνεις περισσότερη δύναμη από ό,τι σου έχει δοθεί απαρχής. Δηλαδή, δεν παραδέχεται την επέμβαση του Θεού για θεραπεία μέσα στη ζωή. Τα αυτοκαλούμενα θαύματα, τα ονομαζόμενα μάλλον θαύματα της Αγίας Γραφής που περιέχονται στην Αγία Γραφή δεν είναι κατά την αντίληψη της Mary Baker Eddy ούτε υπερφυσικά ούτε προφυσικά. Ο Ιησούς Χριστός κατά τη Mary Baker Eddy θεωρούσε το αγαθό ως την κανονική κατάσταση της σκέψεως. Το δε κακό σαν την αντικανονική κατάσταση της σκέψεως. Τα ονομαζόμενα παθήματα ή οι χαρές της ύλης ήσαν εξίσου μη πραγματικά για τον Ιησού. Θεωρούσε την ύλη
1: σαν μια φαντασιοπληξία της θνητής πίστεως και την αντικατέστησε με τη δική του τη σκέψη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αρνιότανε κάθε θαύμα της Αγίας Γραφής. Αρνιότανε τα παθήματα της ύλης, τα δεινοπαθήματα, της αρρώστιας. Και έλεγε ότι είναι ζήτημα σκέψεως, κακή σκέψεως. Μια καλύτερα σκέψης σε θεραπεύει. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος είναι επηρεασμένος από τη σκέψη του και οι σκέψεις και το πνευματικό στοιχείο παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τούτο. Τα θαύματα του Ιησού ήταν πραγματικά. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο τυφλός αναβλέπει. Πάει μάλιστα, ρίχνει νερό στα μάτια του και αναβλέπει. Βάνει τα δαχτυλά του στον κουφό και ακούει ο κουφός και ξέρχονται δαιμόνια μάλιστα από τον κουφό για να μπορέσει να ακούσει. Η πεθερά του Πέτρου θεραπεύεται από τον πυρετό της και ο πυρετός πέφτει. Ο γιος της χείρας εκείνης ανασταίνεται. Του Ιαΐρου πάλι, η κόρη και ούτω καθεξής. Τα θαύματα δηλαδή, στην περίπτωση του Ιησού, η συγκύπτουσα εκείνη, η αιμορροούσα εκείνη. Είναι συγκεκριμένα περιστατικά και ο Ιησούς εθεράπευσε πραγματικά το σώμα. Η Αγία Γραφή δεν αρνείται την ύπαρξη του σώματος και δεν αρνείται τις αρρώστιες. Οι αρρώστιες είναι αποτελέσματα της αμαρτίας και της φθοράς του θανάτου, υπομορφήν φθοράς που εμπήκε μέσα στην ύλη, μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας της αποκοπής του από τον Θεό. Είναι θάνατος πνευματικός και θάνατος φυσικός, υλικός. Ο Ιησούς Χριστός θεράπευε. Και ο Θεός μέχρι σήμερα μπορεί να θεραπεύσει, εάν το θέλει και είναι μέσα στα σχέδιά του. Βέβαια, όχι πάντοτε, διότι δεν μας λέγει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός θα θεραπεύει αναγκαίως τους πιστεύοντας. Εν διάφορη περιπτώσει θα έπρεπε κανένας πιστός να μην πεθαίνει. Και θα έπρεπε όλοι να θεραπεύονται. Και εν διάφορη περιπτώσει θα έπρεπε όλοι εκείνοι που διακηρύττουν ότι κάνουν θεραπείες και θαύματα θα έπρεπε να είναι αληθινά. Αλλά δεν είναι αληθινά. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει και την αρρώστια, επιτρέπει και το θάνατο. Και αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού. Για το καλό του πάσχοντος, για το καλό του περιβάλλοντος και την αφύπνισή του και για τη δόξα του Θεού. Αναφορικά με τη λύτρωση του Ιησού Χριστού, έλεγε ότι το υλικό αίμα, το υλικό του αίμα του Χριστού, δεν είναι αποτελεσματικό να καθαρίσει από την αμαρτία. Όταν χύθηκε εκεί στο ξύλο της κατάρας, παρόσο ήτανε όταν έρεε στις φλέβες του και όταν εισχολείται καθημερινά στις δουλειές του πατέρα. Δηλαδή για αυτήν καμία σημασία δεν έχει η έκχυση του αίματος του Ιησού Χριστού, αντίθετα με τις σαφείς διακηρύξεις της Αγίας Γραφής ότι δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν γίνεται άφεση αν ευχήσεως αίματος. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το αίμα ήταν ανάγκη να χυθεί διότι ήταν η ποινή της αμαρτίας. Και ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα διότι στο αίμα είναι η ζωή, η σαρκός. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη με τις θυσίες της ακριβώς έδειχνε την ανάγκη της ελεύσεως του αμνού του Θεού στον κόσμο, ο οποίος θα έχινε το αίμα του για να λυτρώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες. Όλοι οι αμνοί οι οποίοι θυσιάζονται, όλες οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωάννης όταν είδε τον Ιησού τον αντίκρισε και τον αντιμετώπισε ως τον Υιόν του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου, τον αμνόν του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Συνεπώς ο Χριστός είναι ο αμνός που έπρεπε να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του, διότι χωρίς το αίμα του Χριστού λύτρωσης δεν υπάρχει. Μόνο για τις θυσίες του Χριστού. Αυτή το αρνείται. Έλεγε η πραγματική λύτρωση τόσο μακριά από εκείνη την ιδωλολατρική αντίληψη ότι ο Θεός ζητάει αίμα, τη θεωρούσε ιδωλολατρική αντίληψη αυτή, θα πρέπει να κατανοηθεί. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε για να δείξει στους θνητούς την τρομερή ποινή της αμαρτίας. Πόσο δηλαδή ο Θεός μπορεί να τιμωρήσει την αμαρτία σαν τιμωρία μόνο. Όχι την λυτρωτική της δύναμη, λυτρωτική δύναμη της θυσίας. Αλλά ότι ο Χριστός υπέφερε για να δείξει στους ανθρώπους πόσο ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία
0: και πώς μπορεί κανείς να αποφύγει να την πληρώσει.
1: Ελύτρωσε από την τρομερή, αντίθετη με την πραγματικότητα, σκέψη μιας υποτιθειμένης υπάρξεως έξω από το Θεό. Τι είναι δυνατόν δηλαδή να ζήσεις έξω από το Θεό. Σε λυτρώνει από αυτή τη σκέψη. Να πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να ζήσεις έξω από το Θεό. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και δεν έχει σχέση με κατά την Αγία Γραφή. Υπέφερε για την χτυπητή ανθρώπινη ειδωλολατρεία που προϋποθέτει ζωή, ουσία, ψυχή, διάνοια μέσα στην ύλη. Δηλαδή, ο Χριστός απέθανε γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή, ουσία, διάνοια μέσα στην ύλη. Πολλές φορές τα λόγια της είναι και ακατανόητα. Και βέβαια δεν μπορούσε να περιμένει κανείς κάτι περισσότερο από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα και μια διάνοια σκοτεινιασμένη, η οποία χρησιμοποιούσε χάπια μορφήνης για να μπορεί να συνέλθει η ίδια. Σχετικά με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού έλεγε: «Οι μαθητές του Ιησού δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πλήρως το θρίαμβο του Κυρίου τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά θαυμάσια έργα, ώσπου τον είδαν μετά τη Σταύρωση και έμαθαν ότι ποτέ δεν είχε πεθάνει». Ποτέ δεν είχε πεθάνει. Και βέβαια αυτό είναι συνεπές στη σκέψη της, ότι ο θάνατος είναι σκέψης, κακή σκέψης. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα θάνατο. Όπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αρρώστια, είναι κακή σκέψη. Οι μαθητές του πίστεψαν τον Ιησού νεκρό, ενώ ήταν μέσα στον τάφο, ενώ αυτός ήταν ζωντανός στον τάφο. Και μέσα σε εκείνο το στενό περιβάλλον του τάφου έδειχνε τη δύναμη του πνεύματος που ήταν ικανή να καταστρέψει κάθε ανθρωπίνη υλική αντίληψη. Υλική αντίληψη, ληστική αντίληψη. Συνεπώς, ούτε τον πραγματικό θάνατο του Χριστού παραδέχεται. Είναι συνεπώς η χριστιανική ονομαζομένη επιστήμη μία πλάνη πέρα για πέρα έξω από τις Άγιες Γραφές. Και είναι το δυνατόν να βγει μόνον από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα. Πόσο πρέπει να το προσέχει κανείς και πόσο πρέπει να προσέξουμε τούτες τις αιρέσεις που να τις δούμε κύκλο-κύκλο, σιγά-σιγά, που κυκλοφορούν τριγύρω και πόσο θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Σχετικά με την ανάληψη έγραφε: «Καθώς οι μαθητές παρατηρούσαν, γίνηκαν πιο πνευματικοί και κατάλαβαν καλύτερα τι ο διδάσκαλος είχε διδάξει. Εχρειάζονταν αυτή την αφύπνιση γιατί ο αγαπητός τους Κύριος φανίστατο πάλι στην πνευματική κλίμακα της υπάρξεως και θα πετούσε πολύ μακρύτερα από τη δική τους κατανόηση. Σαν αμοιβή για την πιστοτητά του θα εξαφανιζόταν από αυτή την υλική αίσθηση και θα έμπαινε σε αυτή την αλλαγή που από τότε ονομάστηκε ανάληψη». Δηλαδή, λόγια του αέρος. Ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό και τον είδαν οι μαθητές να ανεβαίνει επάνω, τον κοιτούσαν. Οι άγγελοι οι οποίοι είσαν πλάι τους, τους είπαν, καθώς τον είδατε να ανεβαίνει, πάλι θα τον δείτε να κατεβαίνει. Αυτή λοιπόν ομιλεί απλώς περί μιας μεταβολής, η οποία γίνεται αλλαγής, όπως το ονομάζει εδώ πέρα, αλλαγή σε άλλη κλίμακα ζωής. Και αυτά είναι απόρρια, βεβαίως απόρριες σκέψεως, όπως θέλει να το πει. Σχετικά με τον σατανά και τον κακό, τα απορρίπτει. Ουδέποτε υπήρξαν. Πρόκειται περί κακής σκέψεως. Κόλαση δεν υπάρχει. Ο αμαρτωλός κάνει την κόλασή του από τώρα. Και όπως και ο πιστός κάνει το δικό του παράδεισο από τώρα. Για τη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι η ουρανή, η αρμονία, η βασιλεία του πνεύματος, η κυβέρνηση σε αυτού του στοιχείου που υπάρχει, του θείου στοιχείου, η πνευματικότης, η ατμόσφαιρα της ψυχής, η βασιλεία της θείας επιστήμης. Αυτά είναι λόγια. Λόγια κούφια. Χωρίς κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Συνεπώς οι οπαδοί της χριστιανικής επιστήμης λένε παρά λόγια και θεωρίες. Και πιστεύουν ότι αυτό το γυναικάριον το οποίο δημιούργησε, όλο αυτό το κατασκεύασμα της πλάνης που διαδόθηκε και είναι στην Αμερική εκκλησίας, έκτασης και πλούτος πολλής, που πιστεύουν ότι είναι, έχει αποστολή θεία και ήρθε να φέρει στον κόσμο φως. Ο άνθρωπος αναφορικά με τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία. Ο άνθρωπος σαν ιδέα του Θεού έχει ήδη σωθεί. Και έχει σωθεί μια αιώνια σωτηρία. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Χριστό και να πάρει τον Χριστό σωτήρα. Έχει αιώνια σωτηρία επειδή ο άνθρωπος είναι ιδέα του Θεού. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει θα έπρεπε πας άνθρωπος να είναι τέτοιο πράγμα. Ενώ η Γραφή μιλάει για την απώλεια εκείνων οι οποίοι δεν θα πιστέψουν στον Χριστό. Για την ανάγκη να μετανοήσει κανείς και να πιστέψει στον Υιόν του Θεού για να σωθεί. Η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά απελευθέρωση από την πλάνη μέσω της οποίας απολαμβάνουμε αθανασία, απεριόριστη ελευθερία, αναμάρτητη αίσθηση. Πάλι και αυτά είναι λόγια. Επίσης, στην προσευχή δεν δίνει μεγάλη σημασία. Λέει ότι δεν αλλάζει το Θεό, ούτε τα σχέδιά του, τα φέρνει σε θνητές μεθόδους κάτω εδώ στον κόσμο. Λέει δεν αντιτάσσομαι στην έκφωνη βέβαια προσευχή, αλλά προτιμούσε την άφωνη μέσα στην καρδιά. Και γενικά η ύλη δεν υπάρχει, είναι κακή σκέψη, η αμαρτία είναι κακή σκέψη. Αυτή είναι η μόνη αληθινή φιλοσοφία και ο ρεαλισμός. Μέσα στην ύλη δεν υπάρχει ζωή, αλήθεια, διάνοια, ουσία. Σε όλα είναι η άπειρη διάνοια, η άπειρη εκδήλωσή της, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Αυτή η άπειρη διάνοια είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν,

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: 26.

Κλείνουμε το γόνι μας μπροστά στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ω ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκες δια του Υιού σου και έστειλες εδώ στη γη το Άγιο Πνεύμα και κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας. Αυτός ο ευλογητός παράκλητος οικετεύει περιμόν δια στεναγμών αναλύτων. Μας βοηθεί στις αδυναμίες μας. Μας συμπαρίσταται. Μας αποκαλύπτει τις αλήθειές σου. Πατέρα ουράνιε, ήθε ο ευλογημένος παράκλητος αυτό το πρωί να μας διδάξει, να μας οικοδομήσει, να μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για ό,τι υπέμεινε για μας. Πέθανε και μας χάρισε τη ζωή, την αιώνια ζωή, την αληθινή ζωή. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά. Απολαμβάνουμε μια γλυκιά επικοινωνία με το πρόσωπό σου. Τώρα απολαμβάνουμε την παρουσία σου κοντά μας. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος, σε όλους τους αγώνες μας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου. Σε ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου. Είσαι ένας Θεός πλαγνικός. Στάθηκε στο πλευρό μας, μας παρηγόρησες, μας ανανέωσες, αναπτέρωσες τις ελπίδες μας. Πατέρα, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Ποθούμε να θεωρούμε το μεγαλείο σου. Να σε βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Γέμισε μας ασφιχτικά με την παρουσία σου αυτό το πρωινό. Θέλουμε στη σύναξή μας να αντυχήσει ο αιώνιος λόγος σου. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει την καρδιά μας. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες. Χάρισε μας νίκη και θρίαμβο. Παρηγόρησε τους θλιμμένους, αυτούς που πενθούν. Λάμπρινέ τους με το φως το δικό σου, με τη χαρά του ουρανού. Πατέρα ουράνιε, ενθάρρυνε τα αδέλφια μας που είναι ασθενοί. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, να είναι ως νεόφυτα ελαιών. Ευλόγησε την πατρίδα μας, ελέησε τους όντας εν αξιόμαση, δώσ' τους σύνεση για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στο έθνος μας, αλλά και στα γειτονικά όπως και στα μακρινά έθνη, να αντυχήσει παντού το μήνυμα της λύτρωσης. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

να ψάλουμε και τον ύμνο, ψάλατε τα μεγαλεία του. Πιστεύω το ξέρετε. Θα μας βοηθήσει η χοροδία. Θα τον ψάλει η χοροδία μάλλον και θα τη συνοδεύσουμε κι εμείς.

Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Γάμα. Ψαλμός Ρο Γάμα. Σελίδα 561. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίες αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον γιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαγνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαγνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είναι θα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον. Και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί του φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Το βιβλίο του Δευτερονομίου, σελίδα 209, λάμδα γάμα κεφάλαιο, 33 κεφάλαιο, λάμδα γάμα, εδάφιο 25. Είναι μια υπόσχεση που απευθύνεται σε μια αρχαία βιβλική μορφή, αλλά και σε εμάς τους τωρινούς. Εδάφιο 25. Σίδηρος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως εημέρες σου. Το ξαναδιαβάζω. Σίδηρος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως εημέρες σου. Η χοροδία να ψάλλω.

Από την απότατη αρχαιότητα, η ανθρωπότητα στεκόταν με δέος μπροστά στο άγνωστο μέλλον και αγωνιζόταν να εξιχνιάσει τα μυστικά του. Αναζητούσε δρόμους, επινοούσε τρόπους για να γνωρίσει τι επιφυλάσσει το άγνωστο αύριο. Στην σημερινή τεχνοκρατούμενη εποχή, η παραψυχολογία, η μαγεία, η αστρολογία γνωρίζουν μια εκπληκτική άνθηση. Όχι μόνον οι κοινοί θνητοί, αλλά και οι ισχυροί άνδρες. Οι επέτες των δρόμων, αλλά και οι ηγέτες των λαών ζητούν με αγωνία φως που θα φωτίσει την πορεία προς το άδειλο μέλλον. Σήμερα, αμέτρητοι ποικιλώνυμοι μάγοι παροδηγούν και παραπλανούν αμέτρητους τρομαγμένους ανθρώπους. Τι πλάνες θλιβερές, τι πλεκτάνες σατανικές οι προβλέψεις τους για το μέλλον. Όπως τα γράψει ο ποιητής, οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα. Τα μέλλοντα γνωρίζει μόνον ο Θεός, πλήρης και μόνος κάτοχος όλων των φώτων. Σε λίγες ώρες το έτος που διανύουμε θα δύσει και μέσα από την θάλασσα του χρόνου θα υψωθεί και θα ροδίσει ο ήλιος του 2002. Θα μας χαμογελάσει θριαμβευτικά και θα σκορπίσει στις καρδιές των ανθρώπων καινούργιες ελπίδες. Όμως, τι κρύβουν στα χέρια τους οι ημέρες που έρχονται? Χαρές ή συμφορές? Πένθυμες μπόρες ή ηλιοφώτιστες ώρες? Θρήνους ή ύμνους? Κανένας δεν ξέρει. Κανένας. Αμήχανοι και ανίδεοι στεκόμαστε μπροστά στο άγνωστο μέλλον. Όμως, οι λυτρωμένοι του Χριστού μπορούμε να αισιοδοξούμε, μπορούμε να χαμογελούμε άφοβα. Εμείς δεν θα προστρέξουμε στους νεκρούς για να ρωτήσουμε για τους ζωντανούς. Δεν θα ρωτήσουμε τους μάντις και τους νεκρομάντις, τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες. Εμείς δεν θα ζητήσουμε φως από τους ανθρώπους του σκότους. Όπως θα γράψει ο προφήτης Ισαΐας, εμείς θα ελπίσουμε στο λόγο του Κυρίου. Αυτός είναι το μοναδικό φως μέσα στα σκοτάδια της ύπαρξης. Είναι ο στερεός βράχος μέσα στο πέλαγος της αβεβαιότητας. Προτιμώ να κρατάω στο χέρι μου το λόγο του Κυρίου παρά τον λαμπρότερο ήλιο. Προτιμώ να στηριχθώ στο λόγο του Θεού παρά στον ισχυρότερο στρατό της γης. Αυτός είναι η προστασία μας. Είναι η πανοπλία μας. Είναι η δική μας ευτυχία. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, όμως τα λόγια του Θεού δεν θα παρέλθουν ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Στο γέρμα του παλιού, στην ανατολή του νέου έτους, δεν θα σας απευθύνω ανώφελα ευχολόγια. Θα διακηρύξω του Θεού τα αιώνια λόγια. Αυτό το πρωί θα σχολιάσουμε και θα σας καλέσω όλους με όλη την καρδιά να αγκαλιάσουμε την θαυμαστή υπόσχεση του Κυρίου. Ακούστε την και πάλι. Σίδηρος και χαλκός θα είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως ημέρες σου. Για την τραχιά, την οδυνηρή οδηπορία της ζωής, ο Κύριος προνόησε και μας προμήθευσε χάλκινα και σιδηρένια υποδήματα. Μας χορήγησε την θαυμαστή δύναμή του. Αποτελεί κοινοτοπία πως η πορεία μας μέσα στον κόσμο μοιάζει με την οδυνηρή οδηπορία των Ισραηλιτών μέσα στην έρημο. Μέρες ολόκληρες, χρόνια ατέλειωτα οδηπορούσαν κάτω από ένα ανελαίητο ήλιο, πάνω σε μια πύρινη άμμο.
τι βάσανα αβάσταχτα τα βάσανά τους. Η ανομβρία, η αγωνία του άγνωστου, τα δηλητηριώδη θύδια, οι θανάσιμοι σκορπιοί, οι άσπονδοι εχθροί που καραδοκούσαν, που τους απειλούσαν. Έστειναν τις σκηνές τους και τις έλυναν για να τις ξαναστήσουν πιο κάτω, κουρασμένοι, βασανισμένοι, ανήμποροι. Αυτή είναι η πορεία μας μέσα στον κόσμο. Μια οδυνηρή οδηπορία μέσα στην έρημο. Πόσο συχνά, πόσο φρικτά οδηπορούμε πάνω στην πύρινη άμμο της θλίψης. Όπως τα γράψει ο πολύπαθος Ιώβ, ο άνθρωπος γεννάται δια την θλίψη και η νεοσύτωνα ετών δια να πετώσει υψηλά. Ονειρευόμαστε, λαχταρούμε την χαρά και όμως συναπαντούμε μπροστά μας την θλίψη. Η θλίψη είναι η αναπότρεπτη μοίρα όλων των ανθρώπων. Είναι η αναπόδραστη πραγματικότητα της ζωής. Μας σκιάζει, σπαράζει την καρδιά μας, απλώνεται μπροστά μας όπως η πύρινη άμμος. Πόσα προβλήματα, πόσα παθήματα, σαν όφης φλογερή, σαν σκορπιοί θανάσιμοι φωλάζουν στο μήκος του δρόμου, δηλητηριάζουν την ζωή μας. Αλλά και οι εχθροί, αόρατοι, αλλά πραγματικοί. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι οι αρχές, οι εξουσίες, οι κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Νεύματα αόρατα, αλλά πραγματικά. Κακοποιά, που καραδοκούν, μας απειλούν, μας μισούν, ζητούν το κακό μας, την δυστυχία μας. Και ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ο εαυτός μας, με τις αδυναμίες,